0: παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras. Είναι εκπομπή Δύο Θαύουν Καλύτερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Απέναντί μου σήμερα είναι ο Γιάννης Εφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Ο Βαγγέλης Γερογιάννης από τους πανηγυρισμούς χθες δεν έχει ξεκουραστεί πλήρως. Θα δούμε αν προλάβει να είναι μαζί μας το δεύτερο ημίχρονο. Και για να μην παρεξηγηθώ από τον τρόπο που κάλυψε τους πανηγυρισμούς, έτσι. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και η μέρα μας ξεκίνησε με δύο, μάλλον ξεκίνησε χτες και έχουμε σήμερα δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Η μία είναι ότι έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα, η σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα, και η άλλη ότι έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας, παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξας Δράμας και της Εθνικής Ομάδας. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες τόσο του Τραϊανού Δέλλα όσο και του Παρασκευά Άντζα. Και όλοι οφείλουμε να καταλάβουμε ότι οι Ευρωλίγκες, τα πρωταθλήματα, οι νίκες, οι ήττες είναι πεζά πάρα πολύ μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τώρα στην πεζή πραγματικότητα, σαφώς και το θέμα μας σήμερα θα είναι μπασκετικό. Θα έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό που πανηγύρισε τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα. Αλλά θα μιλήσουμε και για την εκπληκτική παρουσία της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου στο πρωτάθλημα της National League One. Έφτασε ένα σούτ μακριά από την άνοδο στην Elite League, αν και νεοφώτης, δηλαδή να κάνει το back-to-back στις ανόδους. Κέρδισε κόσμο, περίπου 150 φίλοι της ήταν στο πλευρό της το Σάββατο στο κλειστό του Κρόνου, στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει από κοντά και τα πρωταθλήματα στις μικρές εθνικές κατηγορίες, αλλά έχει πανηγυρίσει και Ευρωλίγκα αλλά και μετάλλια σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς ήταν μέλος της εθνικής μας ομάδας πανηγυρίζοντας και στο Βελιγράδι και στη Σαϊτάμα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο γνωστός προπονητής μπάσκετ, έχει περάσει από τον Απόλλωνα, ήταν παλιότερα και στο Γλάφκο και στην ΑΕΚ, είναι φίλος και θα μιλήσουμε μαζί του στον Ενικό. Δημήτρη, καλησπέρα καταρχήν από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα μιλήσουμε από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι το πιο υψηλό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό για να πάμε στην πολύ καλή παρουσία που έχει η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, που, για την οποία η σεζόν δεν έχει τελειώσει, έτσι, γιατί θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την άνοδο. Να ξεκινήσουμε από το Final Four. Και θα σε ρωτούσα τι είδες και τις δύο ημέρες των αγώνων, δηλαδή και στα παιχνίδια των ημιτελικών, εκεί που ο Ολυμπιακός πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τη Φενέρμπαξε και εκεί που η Ρεάλ κατά πολλούς έκανε την έκπληξη, αλλά κάθε άλλο παρά έκπληξη είναι όταν η Ρεάλ κερδίζει τη Βαλένθια, για όλους όσοι γνωρίζουν καλά τις ΑΣΕΜΠΕ αλλά και τις Ευρωλίκες. Για πώς.
1: Ξεκινώντας την Παρασκευή από τον ημιτελικό Τάκη, νομίζω ότι έτσι όπως το είπες είναι, ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στον γκάζι και έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ το κύπελο, δεν άντεσε καλά δικαίωμα με την αμυντική του συμπεριφορά και την ανηγέννη συμπεριφορά και στην επίθεση. Κανένα περιθώριο αντίδραση στη Φενέρ, και φάνηκε από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος και πάρα πολύ καλός πνευματικά, δηλαδή, και κάθε παίχτης πήρε πολλά πράγματα συγκεντρωμένος και ομαδικά και σαν σύνολο, και για να πάει τελικό. Νομίζω ότι δεν χώραγε, αν και πριν το 40 δηλαδή, δεν χώραγε μέχρι το ημίχρονο καμιά αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε το παιχνίδι, γιατί δεν ήταν παντού. Δηλαδή και στα rebound και στη κυκλοφορία της μπάλας και γενικά η γενική εικόνα του, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση, ήταν πάρα πολύ καλό. Κάτι που φυσικά με την μπάρα από των λεπτών κυριάρχησε σε όλους τους τομείς και νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι θα πήγαινε τελικό. Το άλλο παιχνίδι, εντάξει, αντικειμενικά νομίζω ότι η Βαλένθια είχε μια αντίφαση στο πώς έπαιζε όλη τη χρονιά, αλλά όταν βλέπει τη Ρεάλ μπροστά της, νομίζω ότι έχει κάποια θέματα. Το παραδέχτηκε νομίζω και λίγο ο προπονητής που είπε ότι έχουμε κάποια θέματα.
0: Μαρτίνες,
1: ναι, το παραδέχτηκε δηλαδή, με ειλικρίνεια, με πάσα ειλικρίνεια. Δεν ήταν η Βαλένθια.
0: Ψυχολογικά θέματα εννοείς, έτσι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν με τη Ρεάλ. Νομίζω ότι δεν ήταν ανταγωνιστική. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι. Εγώ είχα πει ότι η Βαλένθια θα μπορέσει να κερδίσει και χωρίς τον Ταβάρες να είναι πιο ανταγωνιστική. Αλλά το σκορ πήγε ψηλά. Καμία ένδειξη άμυνας, καμία τίποτα, καμία πνευματικά και τίποτα, καμία. Εγώ δεν είδα τίποτα αρχές στο transition, πώς και πώς να μπορέσει να κόψει το Χεζόνια και κάποια άλλα πράγματα που έκανε η Ρεάλ, η οποία κυριάρχησε. Άρα η Βαλένθια ήταν, νομίζω, στο ημιτελικό τάκι πολύ κατώτερη του αναμενωμένου, ενώ ήταν πολύ καλή με τον Παναθηναϊκό. Παρουσιάστηκε, δεν ξέρω, ήταν απειρία το παιχνίδι της μιας βραδιάς, ότι είναι η Βαλένθια και δεν έχει ειδικό βάρος σχέση με τη Φάνατζ Ρεάλ. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατώτερη.
0: Ότι ήταν ικανοποιημένη μέχρι εκεί που έφτασε, ίσως. Μπορεί να παίξει αυτό ρόλο.
1: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Τώρα πάντως το παραδέχθηκε και ο κόουτς εκεί, ο Μαρτίνς, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Είπε ότι με τη Ρεάλ έχουμε κάποιο θέμα, δεν παίζουμε καλά. Γιατί και στην Ισπανία έχουν ένα 3-1, έχουν χάσει δηλαδή τρεις φορές, έχουν κερδίσει μία. Στην ΑΣΕΜΠΕ νομίζω ότι πιστοποιήθηκε ότι για άλλη μια φορά η Ρεάλ, όπως και να είναι, ό,τι προβλήματα και να έχει, το είδαμε και χθες, είναι Ρεάλ, έτσι. Για να πάμε και στον τελικό που λογικά θα με ρωτήσεις.
0: Ωραία. Ο τελικός, τι γεύση σου άφησε καταρχήν? Εντάξει, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι...
1: Είναι
0: αυτό. Για τους ουδέτερους ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι, ένα απολαυστικό παιχνίδι. Για τους Ολυμπιακούς θα έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαν οι περισσότεροι να πάνε να κάνουν ένα καρδιογράφημα όσοι άντεξαν μέχρι το τέλος. Φιλοσοφώντας, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός νίκησε πρώτα τον δικό του φόβο. Είναι έτσι, δηλαδή, εσύ ήσουν και στην εθνική ομάδα με τον βοηθός του Γιαννάκη στις μεγάλες επιτυχίες. Εσύ ήσουν και βοηθός του Ομπράντοβιτς. Οι παίκτες, Δημήτρη, όταν είναι αυτά τα παιχνίδια, το σκέφτονται αυτό. Αχ, έχουμε χάσει, ξέρω εγώ, στο Κάουνας με ένα σουτ. Αχ, χάσαμε στο Βελιγράδι. Α, το ένα, α, το άλλο. Επηρεάζεται, δηλαδή, το μυαλό τους τρέχει στο παρελθόν.
1: Σε αυτό το level, σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω, Τάκη. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Έκανε μια τρομερή χρονιά, έτσι. Τερμάτισε πρώτος. Λίγο ή πολύ λέγανε όλοι ότι κουτσά στραβά θα πάει τελικό που πήγε και απέδειξε ότι δίκαια είναι πρώτος. Τώρα νομίζω ότι λίγο μια παραφιλολογία ότι εκεί δεν ξέρω, επειδή η Ρεάλ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, Τάκη. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ εύστοχη με το Λάρι, δηλαδή έβαλε μεγάλα σουτ και τεχνικά ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν άφησε να τρέξει ο Ολυμπιακός, ο Ντόρση ήταν εγκλωβισμένος, έπαιζε ένα κλειστό man-to-man με τα χαμηλά σχήματα, με undersize σχήματα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να αποκριθεί. Ο Μιλουντίνοφ τον έβγαλε έξω, καλά έκανε ο coach, πήγε σε πιο undersize με πεντάρι τον Χολ και τον Jones, καλά έκανε. Μετά η Ρεάλ χαμήλωσε κι άλλο πιο πολύ, δηλαδή έβαλε Ντεχ και Χεζόνια, δηλαδή καμία σχέση με center, δηλαδή έπαιξε πολύ small ball. Γενικά η Ρεάλ ήταν πολύ καλή τεχνικά. Δηλαδή, εγώ δεν την περίμενα αντικειμενικά να αντέξει σε τέτοια ατμόσφαιρα με 15-18, όπως ήταν, δεν ξέρω, φιλάθλος του Ολυμπιακού, χιλιάδες. Νόμιζα ότι παρά το καλό ξεκίνημα, απόψη μου ήταν θα έσπαγε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα έβαζε 2-3 μεγάλα σουτ, γιατί είχε την ποιότητα. Κάτι που έγινε με Πίτερς και λοιπά. Δηλαδή, έβαλε πιο πολλούς παίχτες από τον πάγκο. Δηλαδή, second unit έβαλε πιο πολλούς παίχτες, πήρε πιο πολλά πράγματα. Μακίσικ, Τζότζεφ, έβαλε πολλά πράγματα. Η Ρεάλ κάποια στιγμή, νομίζω, μπήκε και λίγο τα φάουλ του Καμπάτσο, 3 φάουλ. Ο Χεζόνε λίγο το παράκανε. Δεν υπήρχε πεντάρι. Ο Λάλη σταμάτησε όταν το μάρκαρε ο Γόκαπ. Άλλαξε το μαρκάρισμα ο Γιώργο και του βάλε άλλο παίχτη πάνω του. Νομίζω το άλλαξε 2-3 και πολύ καλά έκανε. Νομίζω σταμάτησε να σουτάρει, να σκοράρει. Κάπου εκεί δηλαδή κάτι, δηλαδή πιστεύω ότι εντάξει, συν τον κόσμο, συν την ατμόσφαιρα, συν τη θέληση του Ολυμπιακού ότι να το πάρει, που ήταν δηλαδή στα μάτια ολονών, ότι πλέον δεν χάνουμε σήμερα. Αφού γύρισε το μάτς, νομίζω ότι κάπου λίγησε, αλλά λίγησε νομίζω δίκαια και νομίζω και από την επιθυμία του Ολυμπιακού και όλου του οργανισμού να πάρει το τέταρτο κύπελο, κάτι που νομίζω δίκαια το πήρε. Τα τελευταία λεπτά ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο αυτό με τις βολές και τις χαμένες. Κάτι πήγε να γίνει και αυτό που είχε καρδιακούς, αλλά νομίζω ότι τελικά οι καρδιές πήγαν στις θέσεις τους.
0: Κατάλαβα. Τεχνικά, Δημήτρη, πιστεύεις ότι αυτό το τρίκ πάνω Μπαρτζόκας, όχι να έλεγα να ακολουθήσει τη Ρεάλ στο small ball, αλλά να βάλει, ας πούμε, τον Ταϊρίκ Τζόνς, που σίγουρα μπορεί να παίξει στις αλλαγές καλύτερα, και να πάει τον Μπίτερ στο... και να πάει τον Μπίτερ στο 3 για να δημιουργήσει έναν ακόμη επιθετικό πόλο, σωστά. Γιατί ο Ντόρσεϊ δεν ήταν καλά. Ναι, δηλαδή ο Βεζένκοφ ήταν σε μια βραδιά μέτρια για Βεζένκοφ, έτσι. Αυτό ήταν που έκρινε τον τελικό, υπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία που διέκρινες εσύ? Συμφωνείς μαζί μου καταρχήν για αυτό το τρίκ με τον Μπίτερ στο 3 και τον Νταϊρίκ να καλύπτει χώρους?
1: Εντάξει, ο Γιώργος το έχει ξανακάνει αυτό μαζί με Πίτερ Βεζένκοφ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τρίκ. Έβαλε σίγουρα ένα πιο κινητικό, πιο αθλητικό παιδί στο 5 που δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Μιλουτίνοφ αυτό small ball, αλίμονο. Από εκεί πέρα έβαλε και πήρε πράγματα και από το World, που δεν τον περίμενα. Ναι, δηλαδή, γιατί ο μεγάλο μάτς πήρε και από το World κάποια πράγματα. Δεν πήρε τον Ντόρσεϊ, αλλά όλοι μαζί, όλοι καλύψανε ότι ο Ντόρσεϊ δεν ήταν καλός. Όλοι μαζί δηλαδή έβαλε και άλλα παιδιά τα οποία είχαν αθλητικότητα και πήγαν στα σχήματα της Ρεάλ τα πιο χαμηλά, τα πιο undersized δηλαδή, και πολύ καλά έκανε. Και ακολούθησε και το ρυθμό και δεν έχασε το ρυθμό. Δηλαδή ο Φουρνιέ τρομερός, δηλαδή εντάξει, ο Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός. Μεγάλη ποσοτικότητα έβαλε, μεγάλα σουτ και γενικά αυτά. Νομίζω ότι πήρε πιο πολλά πράγματα, πιο πολλούς παίχτες. Δηλαδή εκεί λέω ότι η Ρεάλ κάποια στιγμή σταμάτησε να σκοράρει όταν πήγε δηλαδή, σε κάποια ονόματα που ο Γιούλ δεν έπαιξε πολύ. Δεν μπορεί πια ο Γιούλ, νομίζω ότι.
0: Βέβαια. Ο χρόνος είναι αδύστακτος για όλους μας.
1: Ναι, για όλους μας. Νομίζω ότι εντάξει, μετά μπήκανε παιδιά, έλλειψη σέντερ, μπήκε, έκανε κάτι σχήμα τα οποία και με τα τρία φάουλ του Καπάντσο που δεν έκανε. Δηλαδή, έπαιζε, έμεινε μόνο χεζόνι. Εντάξει, αυτό. Και ο Φελής, ο οποίος έπαιξε καλά. Δηλαδή, αυτό, νομίζω ότι ό,τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος το έκανε κανονικά ο Μπαρτζόκας, με την έννοια ότι πήρε πολλούς παίχτες δίκαια, δηλαδή ανακάλυψε την τράπουλα πολύ, πήγε μέχρι το βάθος του πάγκου του και πολύ καλά έκανε.
0: Και χρησιμοποίησε και τους 12, έτσι. Δηλαδή είναι σπάνιο αυτό σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, απλά γιατί αναγκαστικά η Ρεάλ ήταν πολύ καλή τακή. Δηλαδή εγώ δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα αντέξει 35, 37, 38 λεπτά. Τέσσερι δυο καμίνι γήπεδο. Δεν το περίμενα με τη δηλαδή χωρίς σέντερ. Δηλαδή εντάξει, με σχήματα τα οποία η Ρεάλ, άμα που τη βλέπω όπως την ΑΣΕΜΠΕ, δεν παίζει έτσι ως Καριόλο. Δηλαδή τόσο με τόσο χαμηλά σχήματα undersize δεν παίζει.
0: Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, δεν έπαιξε και ζώνη για πολύ. Δηλαδή πολύ πίστευαν ότι ξέρεις, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν αφαιρέσει 2-3 λεπτά, ξέρω εγώ.
1: Εγώ ήμουν σε
0: μένα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, ενώ φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα προετοιμάστηκε για ζώνη, γιατί επειδή η Ρεάλ δεν έχει σέντερ, αυτά το να το άλλο.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ίσως δεν ευνηδιάστηκε που δεν έπαιξε η Ρεάλ ζώνη, έτσι.
1: Εγώ προσωπικά την περίμενα. Μάλιστα, το είχα συζητήσει και με ένα μπασκετικό δηλαδή που ήμασταν μια μέρα πριν, το Σάββατο. Λέγαμε παιδιά ζώνη ματσά που
0: δεν έχει
1: τουλάχιστον 15-20 λεπτά. Λέω γιατί έλειψε σέντερ και λοιπά να κρύψει το καλάθι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανταποκρίθηκαν κάποια παιδιά από τη Ρεάλ που δεν είχαν, δηλαδή βγήκαν μπροστά, που δεν έχουν την εμπειρία των παιχτών του Ολυμπιακού και τις παραστάσεις και τις εικόνες. Δηλαδή, τώρα,
0: και την ποιότητα. Έτσι.
1: Ναι, δεν έχουν αυτό το πράγμα, αλλά με εντυπωσίαση η Ρεάλ και φυσικά είναι Ρεάλ, έτσι, φυσικά πέρα από τη φανέλα. Δηλαδή άντεξε σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν καμίνι και όχι μόνο άντεξε, προηγήθηκε πάρα πολύ στην αρχή, προηγήθηκε 12-13 πόντους, δηλαδή άγχος στον Ολυμπιακό πολύ, τον έβαλε να κυνηγάει ο Ολυμπιακός και άμα δεν έμπαινε ο Φουρνιέ στο παιχνίδι ήταν καταπληκτικός και ο Πίτερς νομίζω θα έχει πρόβλημα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το Φουρνιέ, στο τελευταίο ειδικά πεντάλεπτο είδα ότι όλοι έψαχναν να του δώσουν την μπάλα, δηλαδή ότι είχαν μια ηρεμία όταν η μπάλα πήγαινε στα χέρια του Γάλλου. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ο τρόπος που σκόραρε ήταν μεγάλα καλάθια, έβγαλε μια πολύ καλή πάσα ας πούμε στον Ταϊρίκ που την κάρφωσε, είδε το Μπίτερ στο κόψιμο που έκανε το lay-up, έβλεπε τα mismatch. Είναι προσωπικό, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ότι η προσωπικότητα που έκανε τους άλλους να παίζουν πιο ήρεμα. Κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα.
1: Έτσι ήταν, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει με 2-3 πυλώνες συγκεκριμένους. Όταν δεν πάνε καλά αυτοί οι παίχτες, εκείνη η ποιότητά του. Και έτσι έγινε και χθες. Βγήκε από τον πάγκο, ήρθαν και πήρε βοήθεια από παίχτες που. Να, λέμε για το Γουόρ, πήρε βοήθεια. Από τον Πίτερς πήρε τρομερή βοήθεια. Πήρε βοήθεια. Ακόμα και από τον Τζόνς πήρε βοήθεια. Πήρε παιδιά που. Δηλαδή, Βεζέγκο δεν ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, σου ήταν, δεν πήρε πολλές μπάλες, σου κάνανε πάλι το switch παντού. Δηλαδή, τον είχαν εγκλωβίσει με switch και στα off-ball, δηλαδή, screen που έχει ο Ολυμπιακός. Τον είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν μπόρεσε να βρει πατήματα ο Βεζέγκο. Ο Ντόρσεϊ ήταν εγκλωβισμένος. Άρα το παιχνίδι πήγε σε άλλα χέρια. Δηλαδή, η μοιραία πήγε στο Φουρνιέ, ο οποίος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ήταν καταπληκτικός. Και γενικά πήρε πράγματα ο Ολυμπιακός από τον Πίτερς που. Άμα πριν το παιχνίδι το έλεγες ότι θα κάνει τέτοιο Final Four, Δεν πιστεύω ότι. Νομίζω ότι θα έρθει καλή μια συνέχεια.
0: Και επειδή το λες, νομίζω ότι ο Πίτερς είναι ο πραγματικός MVP είναι. Του Final Four, γιατί ο Φουρνιέ δεν ήταν τόσο καλός. Όχι ήταν κακός στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξ, αλλά ο Πίτερς ήταν αυτός που τρομερός, ήταν σταθερά πολύ καλός. Δηλαδή,
1: τρομερός, ναι.
0: Ναι, έχασε ένα σουτ στο Final Four και μια βολή.
1: Ξέρεις
0: πώς θα τον παρομοίαζα, επειδή είναι τόσο εκτελεστής. Σαν τον Τζέισι Κάρολ της Ρεάλ παλιότερα. Θυμάσαι, βέβαια παίζουν διαφορετική θέση, αλλά ήταν δολοφόνος και εκείνος και αυτός δολοφόνος.
1: Ο Πίτερς, άμα βρει ρυθμό που βρήκε ρυθμό από την αρχή και νιώσει καλά, επειδή είναι ψυχολογικός και επειδή παίζει με το σουτ και ξέρει πολύ καλό ότι το σουτ ή σε φτιάχνει ή σε χαλάει. Αν τα βάλει, άμα βάλει τα πρώτα δύο και πάρει ψυχολογία, μπορεί να βάλει άλλα 5-7-8. Ο Πίτερς παίζει με το σουτ. Δεν έχει το στάμπ, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν παίζει με τρίπλα, αλλά πάει με αυτό. Δεν παίζει. Παίζει με το σουτ. Ή το ενδιάμεσο, ή το τρίποντο κλπ. Ή από το mid range κλπ. Τα βάλε στην αρχή, ήταν πολύ καλό. Διάβασε καλά, κινήθηκε σωστά. Εντάξει, έβαλε και ένα από rebound κλπ. Που έπιασε το rebound κλπ. Νιώθε πολύ καλά. Νομίζω ο πραγματικό MVP ήταν αυτό, Στάκη. Δηλαδή για μένα, αντί σε Final Four, τρομερό. Δηλαδή αυτό που έκανε. Δηλαδή δύο παιχνίδια ήταν τρομερό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε τώρα στη γραμμή σου. Μάλλον πάρε εσύ μια ανάσα να κάνω εγώ τη δουλειά μου σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαφημιστικά για να επιστρέψουμε μαζί στο δεύτερο ημίχρονο να μιλήσουμε για την αθλητική ενός Γλαύκου Έσπρο. Την έχεις δει σε αρκετά παιχνίδια, την παρακολούθησες στα δύο παιχνίδια στο Μπραχάμι. Έχεις εικόνα, έχεις δουλέψει παλιότερα στο Γλαύκο, στο ένα από τα δύο σωματεία που ενώθηκαν και έχουν φτιάξει αυτή την ομάδα, για να πούμε πάρα πολλά. Εγώ θα πω όμως ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Delta σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίχρονο με περισσότερο μπάσκετ και Δημήτρη Παπαδόπουλο, αλλά με National League One και Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου.
2: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sky Patra, στους 89,4 είναι η εκπομπή 2 Θαύουν Καλύτερα. Στο μικρόφωνο είμαι μόνος μου. Σήμερα ο Βαγγέλης Γεωργιάννης, είπαμε, κάλυψε πολύ χτες το ρεπορτάζ από τα επινίκια του Ολυμπιακού και κάνει έτσι, προσπαθεί να πάρει μερικές ανάσεις. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει ήχο και επιλέγει μουσική. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, γνωστός προπονητής. Μας ανέλησε το Final Four, το πώς ο Ολυμπιακός έφτασε στο τέταρτο αστέρι του, στο θρίαμβο. Αλλά τις τελευταίες ημέρες παρακολουθεί και τις μικρές εθνικές κατηγορίες και το Σάββατο ήταν στο τελικό των τελικών, στο Μπραχάμι, εκεί που η Αθλητική Ένωση Γλάφου Έσπερου για ένα σουτ έφτασε μακριά από την κατάκτηση της απευθείας ανόδου και του πρωταθλήματος στον δεύτερο όμιλο της National League One, αν και νεοφώτιστη στην κατηγορία. Είναι η πιο μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα εγώ, αλλά ο τρόπος που παίζει μόνο έκπληξη δεν είναι. Δημήτρη, συμφωνείς έτσι, έχεις δει κάτι άλλο, γιατί παρακολουθείς και τις μικρές εθνικές κατηγορίες?
1: Συμφωνώ, ήταν και 100-0. Νομίζω ότι δεν περίμενε κανείς η ομάδα αυτή τη στιγμή να είναι και να παίζει ακόμα και να είναι φιναλίστ. Νομίζω ότι και από τον οργανισμό και την πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τον πρόεδρο, τον Κώστο Μαρλαθέκα, και όλο τον οργανισμό και τα παιδιά, όλο το staff κλπ. Νομίζω ότι αντικειμενικά δεν, ενώ πίστευα θα πάνε καλά, νομίζω ότι το να παίζουν ακόμα και να είναι εκεί και να έχουμε ελπίδες, να έχουν ελπίδες η ομάδα να βγουν κατηγορία πραγματικά και το πιστεύουν και να είναι ανταγωνιστική η ομάδα ακόμα τόσο μεγάλη χρονιά, 9 μήνες και να είναι εκεί, νομίζω ότι είναι ο Φώτης, όπως είπες, νομίζω ότι έχει πιάσει το ταβάνι που λέμε μπασκετικά, νομίζω ότι το έχει τεπίσει το ταβάνι και νομίζω ότι μόνο καλό κάνει αυτό για την ομάδα, για τον οργανισμό, μεγαλώνει ο οργανισμός και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται και για τον πρόεδρο και για όλους εκεί που κάνουν τρομερή δουλειά.
0: Η δουλειά που έχει κάνει ο Κώστας Ρουμελιώτης, αυτό είπε στο staff, ήσουν και στους δύο τελικούς στον Μπραχάμι. Τι της έλειψε, δηλαδή, όταν πάει ένα παιχνίδι στο σουτ, είναι η τύχη, είναι το momentum, είναι μια λάθος απόφαση? Και να πάμε στον τελευταίο τελικό που ιτήθηκε με 66-63 με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο που έβαλε ο Βένος Μαστόρος στα 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, και η Ένωση είχε μάλιστα την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση με ένα καλό σουτ έπειτα από μια ειδική κατάσταση. Στα 6 δευτερόλεπτα βρήκε ελεύθερο σουτ από τα 6,75-45 μοίρες, αλλά ο Γκάτζον ήταν καλό το σουτ, βρήκε στεφάνι και τελείωσε έτσι η προσπάθεια της Ένωσης για τον τίτλο και την απευθείας άνοδο.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, καταρχήν παίζει, να πιάσουμε λίγο διαφορετικά, Τάκη, παίζει με μια ομάδα η οποία από την αρχή της χρονιάς είχε στον όμιλο αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή ομάδα, με παιδιά, με προσωπικότητες.
0: Νομίζω ότι, και με εμπειρία, έτσι, μεγάλη εμπειρία.
1: Και εμπειρία. Νομίζω ότι πάντα έλεγε ότι δύσκολα δεν θα βγει αυτή η ομάδα. Δύσκολα δεν θα βγει η ομάδα, δηλαδή αυτή. Για τον χρόνο μιλάω πάντα, έτσι.
0: Νομίζω
1: ότι στην πορεία της χρονιάς, μια πιο μεγάλη χρονιά, κουτσά στραβά και δεν έπαιξε κάτι φοβερό και δεν έπεισε. Νομίζω ότι έμεινε στην πρώτη θέση και πήρε το home advantage, δηλαδή μέχρι τέλος. Δηλαδή αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χωρίς να παίζει κάτι φοβερό, έχει δώσει το δικαίωμα, δηλαδή, και σε άλλες ομάδες να είναι κοντά, να είναι κοντά και να παίζει, να είναι ανταγωνιστικές και άλλες ομάδες και να μην διαποδεικνύει αυτό το τόσο μεγάλο φαβορί που τη λέγανε από το καλοκαίρι. Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα, έτσι. Ναι. Και φτάνω στο προχθές με την έννοια ότι η Ένωση θα μπορούσε φυσικά εύκολα να έχει κερδίσει. Διότι έχασε για ένα σουτ που είπες κάποιες ολιγορίες
0: και γύρισε, συγγνώμη, από το μείον 18, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Εκεί λίγο νέος, οπότε μήχρονο δεν μπήκε καλά και λοιπά, εντάξει, γιατί ήταν λίγο αγχωμένη, αλλά έχει μια αντίφαση όταν παίζει εντός και εκτός, εντάξει, αυτό, όταν μπαίνει το πρέπει και το know-how του τελικού. Έχει κάποια παιδιά τα οποία δεν ήταν πολύ καλά, δεν βοήθησε, δηλαδή από το performance δεν ήταν πολύ καλή. Περίμενε, δηλαδή, να περιμέναμε όλοι να πάρει από κάποια παιδιά πιο έμπειρα, πιο πολλά πράγματα. Έκανε τρίτο φάουλ γρήγορα ο Άλεν, που είναι κομβικός ηγέτης στην ομάδα. Έτσι όπως είναι αντιστημένη η ομάδα αυτή, έκανε τρίτο φάουλ και έχασε τον ρυθμό του Άλεν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Κόρος δεν απέδειξε ότι ήταν είναι καλύτερος. Δηλαδή, έτσι από τις δύο, από το παιχνίδι που είδα και τα δύο παιχνίδια που έχω δει, νομίζω ότι η Ένωση θα μπορούσε να έχει κερδίσει, να έχει ανέβει για την κατηγορία. Δηλαδή, και δεν το λέω επειδή εγώ είμαι φιλικά το αντικείμενο. Αντικειμενικά δεν με έπεισε ο χρόνο ότι παίζει κάτι και ότι είναι όντω το πολύ μεγάλο grand favori που έχει βάλει πολύ μεγάλο budget, το οποίο είναι όντω πολύ μεγάλο νούμερο για την κατηγορία. Δηλαδή, η Ένωση έχασε δηλαδή από λεπτομέρειες το παιχνίδι, ειδικά προχθές και πριν το shoot που είπες. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δηλαδή, αν υπήρχε λίγο πιο καθαρό μυαλό για 2-3 αποφάσεις, μία του Καφέζα, μία του Άλεν, και λίγο έτσι, κάτι λίγο έτσι κοντά στο καλάθι, ένα χαμένο rebound, κάποιες λεπτομέρειες που λέμε, θα μπορούσε εκεί που το παιχνίδι έχει πάει και είναι close game και είναι 61-62 ή 62-59 να έχει με δύο ώρες, να έχει κερδίσει το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν έλειψε κάτι από την Ένωση, προς Θεού. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε ρωτήσω, δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο coach Ρουμπελιώτης, ο Κώστας Ρουμπελιώτης, ότι στην κανονική διάρκεια ο Κρόνος όντως ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου και είχε άλλωστε και 5 νίκες διαφορά, αλλά στα playoffs δείξαμε ότι εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα και αξίζαμε να πάρουμε τον τίτλο. Συμφωνείς με αυτή την τοποθέτηση?
1: Συμφωνώ. Πάντως ο Κρόνος δεν είναι με τίποτα. Δηλαδή στα playoff ό,τι έχει παίξει ο Κρόνος αντικειμενικά, αφού ήταν η πρώτη της regular season που ήταν όντως με 5 νίκες διαφορά, δεν έχει παίξει, και αυτό είπα και προηγουμένως, δεν έχει πιστοποιήσει το φαβορί που λέγανε ότι ναι, θα πάει μέχρι τέλος κλπ. Η Ένωση νομίζω έχει, και με τα παιχνίδια με τον Προμηθέα που ήταν συγκλονιστικά με παρατάσεις κλπ. Και ήταν πολύ μεγάλα, δηλαδή και σε ένταση και σε αποφάσεις
0: και σε διάρκεια, βέβαια, παρατάσεις, αυτό που είπες, ναι.
1: έδειξε το μέταλλο της. Δηλαδή γι' αυτό λέω και καταλήγω ότι μπορεί να φανεί τώρα ότι εγώ μιλάω κλπ. Αυτά επειδή έχω φίλους στην Πάτρα. Νομίζω ότι αξίζει να βγει η ομάδα αυτή. Δηλαδή η Ένωση αξίζει στη δεύτερη ευκαιρία που θα πάει να παίξει μεθαύριο στην Άρτα. Αν και δεν γνωρίζουμε τον αντίπαλο ακόμα. Γιατί ο αντίπαλος είναι από την Αθήνα, θα είναι ήχο Λαργός ή Αμίντας.
0: Εντάξει. Ναι, και η Χάνθα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν την υπολογίζω καν. Από τώρα στο λέω. Δεν την υπολογίζω καν. Το παιχνίδι είναι αυτό.
0: Α, ναι.
1: Είναι Ένωση με Χολαργό ή Αμίντα. Η Χάνθα είναι μια πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
0: Δεν είναι στο επίπεδο, λες, των τριών αυτών, έτσι. Δηλαδή, είναι στο επίπεδο της Ένωσης, του Χολαργού ή του Αμίντα.
1: Δεν είναι με τίποτα, όχι. Γενικά, ο Όμιλος αυτός δεν είναι. Παίζει ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ, και επειδή έχω δουλέψει σε ομάδα της Βόρειας Ελλάδας, δεν νομίζω ότι μπορεί, αν και σε ένα μάτς μιας μέρας, που είναι θέμα μέρας, είναι τουρνουά, είναι πολύ γρήγορο τουρνουά, δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να λειτουργεί, να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ένωση. Εντάξει, άρα θεωρώ ότι ο τελικός θα είναι η Ένωση.
0: Στην Ένωση και στις άλλες δύο ομάδες, δες, όποια περάσει από τις δύο. Έτσι.
1: Από την Αθήνα, ναι, γιατί άλλες δύο παίζουν ακόμα. Έτσι. Ναι. Και παρότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτή η ομάδα. Και επειδή είναι διαφορετικό το στυλ του Αμίντα και του Χολαργού, έχω δει και τις δύο ομάδες, εγώ θα προτρέξω λίγο και θα πω ότι δικαιούται βάσει το πώς έπαιξε με τον Κρόνο, από κάποιες μικρές λεπτομέρειες που του ξεφύγανε, δηλαδή του ξεφύγανε κάποια μικρά πράγματα, να βγει και να πάρει την κατηγορία. Βέβαια δεν είναι εύκολο, γιατί εντάξει, είναι και οι δύο ομάδες είναι καλές, και ο Αμίντας και ο Χολαργός, και κάνουν διαφορετικά πράγματα. Άλλο στυλ μπάσκετ. Ο Αμίντας παίζει πιο up-tempo, παίζει πιο νέα παιδιά κλπ. Ο Χολαργός παίζει πιο, έχει πιο έμπειρος προπονητή πολλά χρόνια, το Στίβο το Κουφό. Παίζει πιο σεταριστά, είναι πιο σκληρό στην άμυνα. Παίζει άλλα πράγματα. Παίζει πολύ low post. Διαφορετικά πράγματα. Αλλά νομίζω, αν μπορεί να μου πούνε τώρα ότι προτρέχεις, νομίζω ότι με αυτό το μέταλλο που έχει βγάλει η ομάδα, που το έχουν πιστέψει τα παιδιά, γιατί έχουν κάνει και εμφανίσεις μεγάλες, έτσι. Παρότι υπάρχει κούραση και μια χρονιά πολύ μεγάλη, 9 μηνών, πάμε για να κλείσουμε, είναι πολύ μεγάλη χρονιά, υπάρχει καταπώνηση, νομίζω ότι δικαιούται βάσει απόδοση και βάσει performance που έκανε με τον Κρόνο η ομάδα να πάει να αλλάξει κατηγορία προς τα πάνω. Απόψη μου αυτή.
0: Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ο Χολαργός έχει μειώσει σε 3-2.
1: Θα γίνει 3-3.
0: Η πρόβλεψη.
1: Θα
0: πάει εκεί, λες.
1: Θα πάει 3-3 και θα παίξουν ένα για όλα το άλλο Σάββατο, το όλα για όλα, ποιος θα κερδίσει. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να κάνει διπλό ο Αμίντας με το στυλ παιχνιδιού μέσα στο Χολαργό μεθαύριο. Άρα η μοιραία θα γίνει 3-3. Ο Χολαργός είναι καλή ομάδα, είναι σκληρή ομάδα και αυτή τη στιγμή έχει την ψυχολογία. Έχει το momentum. Ο Αμίντας δεν ξέρω μεταξύ μας αντικειμενικά αν το πολύ θέλει κιόλας. Να σου βάλω και μια παράμετρο ότι 100%.
0: Ότι δεν καίγεται, λες αυτό.
1: Δεν καίγεται κιόλας 100%. Δηλαδή, ούτε πολλά χρήματα έχει βάλει, έχει μια νοοτροπία σαν σύλλογος, σαν οργανισμός, άλλο πράγμα έχει, να βάλει νέα παιδιά, να κάνει, να βγάλει κλπ. Αυτά. Δεν έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, ποτέ δεν δαπανάω με τα χρήματα στην Αθήνα. Εντάξει, πήρε ξένο πρώτη φορά μετά από κάποια χρόνια, ο οποίος δεν παίζει και πάρα πολύ καλά, ο Μανολίλοβιτς. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτός σκοπός για αυτούς. Νομίζω.
0: Αλλά όταν φτάνεις εκεί όμως, έτσι δεν μπορείς να πεις. Τραβάω ένα χειρόφρενο και δεν πηγαίνω.
1: Όχι, δεν τραβάς χειρόφρενο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτός σκοπός. Δηλαδή, άμα δεν γίνει, άμα δεν καλιάσει που λέει και στην Πάτρα, νομίζω ότι εντάξει, ο Χολαργός είναι μια πιο ακριβή ομάδα. Έχει δαπανίσει πολλά χρήματα, έχει βελτιώσει το μάλλον το Δεκέμβρη, άλλαξε προπονητή τον Πιέτρο, ο Στέργιος. Δηλαδή, έβαλε αμέσως την πινελιά του. Πήγε από τον Νικολάου, από άλλη ομάδα, μπήκε η Φυσιά που διαλύθηκε, που είναι πάρα πολλέ δουλειέ. Χαϊκάλισε από την Φυσιά. Δηλαδή, το κυνηγάει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι. Δηλαδή θέλει και το κυνηγάει με διαφορετικό τρόπο, να μην παρεξηγηθώ, από ότι ο Αμίτας. Δεν είπε ότι δεν θέλει, απλά το κυνηγάει με διαφορετικά.
0: Άρα, Δημήτρη, έτσι όπως μου περιγράφεις την κατάσταση, θα έλεγες ότι θα ήταν καλύτερα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια έκφραση, για την Ένωση να βρει μπροστά της τον Αμίτα.
1: Ναι, άποψή μου σχετικά, ναι. Δηλαδή, ναι, στο λέω ξεκάθαρα, ναι, νομίζω ότι του κολλάει πιο πολύ. Δηλαδή, είναι τεχνικά, μπορεί να τη ματσάρει πιο εύκολα την ομάδα αυτή. Δηλαδή δεν έχει κάτι, είναι ομάδα ρυθμού. Είναι ομάδα που παίζει στο ανοιχτό γήπεδο, δεν σουτάρει καλά. Έχει παιδιά που δεν απειλούν απ' έξω. Είναι πολλοί που πάνε στο ανοιχτό γήπεδο. Αν τους κόψεις 2-3 πράγματα που σου αφορά το ανοιχτό γήπεδο, το fast break, και τους παίξεις 5-5, δεν χάσεις τα rebound και παίξεις καλή ατομική άμυνα, νομίζω ότι τους έχεις πολύ στο ρυθμό τους κερδίσεις. Ενώ ο Χολαργός είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο σκληρή ομάδα, έχει inside game, έχει πολύ καλούς παίχτες στην περιφέρεια με την έννοια ότι.
0: Καλό προπονητή, όπως μας είπες, έτσι. Έναν προπονητή μπαρούτο καπνισμένο, έτσι.
1: Έχει τρία παιδιά στην περιφέρεια, ο Χολαργός με Χατζηνικόλα, Ιωακιμίδη και Οικονόμου, πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή και Χαϊκάλη, τέσσερις.
0: Χατζηνικόλα που έχει παίξει στην Α1, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, ναι. Δηλαδή έχει παιδιά τα οποία μπορεί να σε εκπλήξουν θετικά. Δηλαδή και έτσι όπως πιέζει πολύ. Δηλαδή τους χειριστές, κάτι που εκεί βλέπω η Ένωση έχει ένα θέμα. Άμα πιεστεί στα γκάρ έχει ένα θέμα. Και ο Άλεν και ο Καφέζας και λοιπά, γενικά και ο Γκάτζο και λοιπά. Άμα τους πιέσεις έχουν ένα θέμα, γιατί εντάξει, εκεί στον playmaker υπάρχει μια έλλειψη προς αυτό την ένωση. Άρα νομίζω ότι ο Χολαργός είναι πιο δύσκολο κατάβλητος. Και βλέπω ότι άμα δεις και τα σκορ του Χολαργού είναι 60 κάτι, 61, 67, 65. Δεν τρώει εύκολα. Ο Αμίντας παίζει άλλο πράγμα. Άρα νομίζω ότι κολλάει πιο πολύ σε ένα μάτσο απογέματος, αν κλείσει, επαναλαμβάνω, 2-3 πράγματα, δηλαδή πιο ξεκάθαρα, νομίζω ότι στην Ένωση κολλάει πιο πολύ ματσάρι καλύτερα.
0: Βέβαια, η Ένωση θα έχει παίξει το προχτεσινό παιχνίδι και θα κληθεί να παίξει σε 15 μέρες. Αυτό είναι καλό,
1: δεν είναι καλό
0: ή κακό? Όχι, δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό, γιατί είναι πολύ μεγάλη χρονιά, Τάκη. Εγώ νομίζω ότι τραβάει πάρα πολύ, Τάκη, δηλαδή το πάει πάρα πολύ μακριά. Μιλάμε τώρα σχεδόν 10 μήνες. Δηλαδή και τα παιδιά λίγο, εντάξει, είναι καταπονημένα. Πάλι προπόνηση, πάλι από την αρχή. Νομίζω ότι είναι μια εποχή τώρα, λίγο τώρα αυτού, εντάξει, λίγο το μυαλό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι. Και εμείς παίξαμε πέρσι, και εμείς με το πέρσι που μπήκα στη δικασία με το εργάλειο που ανέβηκαμε κατηγορία από την Β' Αττική στην Α2. Αλλά Μάιο είχαμε τελειώσει. Δηλαδή, Μάιο είχαμε τελειώσει. Δεν πήγε τόσο πολύ, θα πήγε 10 Ιουνίου. Νομίζω θα γίνει πότε, 7 Ιουνίου, νομίζω το παράδειγμα θα γίνει από εκεί.
0: 5 με 7, ναι. Επειδή θα είναι τρεις ομάδες.
1: Πάει πολύ μακριά.
0: Το πιο πιθανό, μιας και το είπες, ναι, 5 με 7 Ιουνίου, το πιο πιθανό, έτσι όπως έχουν τώρα διαμορφωθεί τα δεδομένα, είναι να φιλοξενηθεί στην Άρτα, δηλαδή σε μια μέση απόσταση και από την Πάτρα και από την Αθήνα και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και η Χάν θέση. Δεν μπορείς να πεις ότι να το κάνουν στο νότο το τουρνουά. Ίσως όμως πρέπει να γίνει και μια διαφορετική αντιμετώπιση ομοσπονδίας. Πρέπει να γίνουν δύο όμιλοι στην τρίτη
1: μεγάλη
0: κατηγορία, την National League One, λέω έτσι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη χρονιά, Τάκη, πολύ μεγάλη χρονιά και εντάξει, πολλά παιχνίδια, πολύ μεγάλη χρονιά. Υπάρχει και μια φόρτιση των παιδιών. Εντάξει, δεν είναι Α1. Δεν είναι
0: όλων, έτσι, όχι μόνο της Ένωσης, όλων των ομάδων που φτάνουν μέχρι εδώ.
1: Ναι, δεν είναι αλφα, δεν είναι επαγγελματίες οι παίχτες. Κάποιοι το πρωί δουλεύουν, κάποιοι σπουδάζουν, κάποιοι έχουν σχολές. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη χρονιά. Δηλαδή πολύ μεγάλη χρονιά. Αυτό λίγο να αλλάξει, δηλαδή το φορμάτ του άμμου είναι αυτό. Γιατί υπάρχει καταπώνηση και πνευματική και σωματική. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εγώ νομίζω ότι αξίζει η Ένωση να βγει κατηγορία. Το λέω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά.
0: Ό,τι έγινε, την ευχάριστη.
1: Ναι, και για
0: από την ευχάριστη έκπληξη που είναι η Ένωση και της έχει πλέξει το εγκόμιο και δικαιολογημένα. όταν σε έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε για τον Απόλλωνα, που είναι σε αυτή την κατηγορία και δεν έφτασε ούτε καν στα ημιτελικά των play-offs.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική να πω ότι είναι μια πολύ κακή χρονιά για τον Απόλλωνα. Το ξέρουν οι ίδιοι που είναι πιο κοντά στην ομάδα. Αποτυχημένη χρονιά από όλες τις μεριές, και μπασκετικά και γενικά. Δεν έπεισε η ομάδα. Νομίζω ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές. Νομίζω ότι κάποια παιδιά τα οποία νομίζω ήταν και πολύ ακριβά και πολύ μεγάλα συμβόλαια, νομίζω δεν την είχαν την κατηγορία ενεργειακά και πνευματικά, με σκοπό ότι τα ξημάδρα να μην είναι πολύ καλή και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, να έχει πολύ μεγάλες και κακές ήττες.
0: Και ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Ο Ανέστης έχασε σχεδόν τη μισή σεζόν. Ο Κίερ ήταν τραυματίας επίσης σε μεγάλο διάστημα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί, να το ξαναστήσει από την αρχή. Και νομίζω με κάποια σου διαφορετική λογική. Γιατί η Β' Εθνική πια την ξέρεις καλά. Να την προπονείς, όσο αφορά τον προπονητή, να την έχει δουλέψει, γιατί δεν είναι ούτε Α1 ούτε Α2. Δηλαδή απέχει από τις δύο κατηγορίες αυτές. Έχεις μόνο ένα ξένο. Πρέπει να πάρεις παιδιά τα οποία συνδυάζουν και την κάποια, όχι μόνο εμπειρία. Βασικά να πάρεις μια αθλητικότητα. Και όχι μόνο αθλητικότητα, να έχεις και ένα λίγο έτσι, να έχουν και ένα το know-how της κατηγορίας, όσον αφορά τα ειδικά όταν παίζεις μακριά από το σπίτι σου. Είναι μια κατηγορία που έχει δύσκολες έδρες. Δεν μπορείς να
0: μικρά γήπεδα, λες, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να πάρεις μόνο παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει στην τάφρη στην Α1. Να του κατεβάσεις τη Β' Εθνική όπως έκαναν από όλα, νομίζω ότι αυτό. Γι' αυτό και δεν βγήκε έτσι. Η Β' Εθνική δεν είναι εύκολη κατηγορία να την τρέξεις, να την παίξεις, να την προπονήσεις. Και φυσικά ο προπονητής νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει την κατηγορία. Να έχει το know-how της κατηγορίας. Να ξέρει, όχι. Δηλαδή πρέπει να ξέρει τον κάθε παίχτη. Δηλαδή δεν είναι έτσι εύκολη κατηγορία.
0: Να ξέρει δηλαδή, παίκτες και ομάδες, έτσι. Παίκτες, ομάδες, γήπεδα, έτσι όπως
1: είναι το λες. Δηλαδή η Β' Εθνική Τάκη από την Α2 έχει απόσταση. Μπορεί να είναι μια κατηγορία απόσταση, αλλά έχει στο mentality και έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μόνο και μόνο υπάρχουν δύο ξένοι στην Α2, έτσι. Και παίζεις διαφορετικά. Ενώ παίζεις και τετάρτες, έχεις άλλα ρόστερ. Η Β' Εθνική παίζεις ένα μάτς την εβδομάδα. Έχεις μόνο ένα ξένο. Πρέπει να έχεις σε κέρυες θέσεις, δηλαδή όπως θεωρώ εγώ να έχεις δηλαδή, στον Άσο, στο 4 και στο 5 κάποια παιδιά τα οποία όχι να τα κατεβάσεις από πάνω κάτω. Να έχουν παίξει την κατηγορία, να έχουν φάει με το κουτάλι, να είναι σκληρά παιδιά, αλλά είναι, να είναι παιδιά Β' Εθνικής, αν επιτραπεί όμως.
0: Παρουτοκαπνισμένα παιδιά λες, έτσι.
1: Της κατηγορίας όμως.
0: Ναι.
1: Την κατηγορία. Ο Απόλλωνας νομίζω ότι έκανε ένα λάθος, ότι πήρε παιδιά τα οποία και πνευματικά και σωματικά αλλά και αθλητικά δεν την είχαν την κατηγορία και δεν ξέραν την μπάσκετ παίζει στην κατηγορία αυτή.
0: Μάλιστα, και κάθε φορά ήταν, βρίσκονταν μπροστά σε μια έκπληξη, λες. Φαντάζομαι έτσι όπως σχεδιαγράφησε στο.
1: Ναι, δεν, και νομίζω ότι δεν ήταν ομάδα, δεν έδειξε δηλαδή. Εγώ λίγο που το είδα και στην Αθήνα που το είδα κανένα δύο φορές, δεν ήταν και ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν πολύ αργή η ομάδα αυτή. Γενικά δεν ήταν ομάδα. Δηλαδή ρόλους δεν ήταν ομάδα. Δηλαδή το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή τα τελευταία 7, 8, 9 παιχνίδια, δηλαδή από τον Δεκέμβρη και μετά, νομίζω ότι από τον Γενάρη, νομίζω που έτυχε να τους δω και στην Αθήνα, ήταν μια απογοήτευση. Δηλαδή, νομίζω δεν έπεισε δηλαδή, σε σχέση με αυτό που λέγεται. Κακά τα ψέματα. Εγώ πάντα αντικειμενικά μιλάω και δεν λέω και ψέματα ποτέ. Εγώ λέω την αλήθεια πάντα. Δεν είναι αυτό που οραματίζεται ούτε ο κόσμος το
0: κατάλαβε. Παρεπιπτόντως, μιας και το λες, να πούμε ότι την Τετάρτη γνωστοποιήθηκε ότι ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας, θα δώσει συνέντευξη και θα αναφερθεί σε όλα τα θέματα και στο τι συνέβη τη χρονιά που πέρασε και οδηγήθηκε ο Απόλλωνας εκεί που δέθηκε και κυρίως τι γίνεται την επόμενη μέρα. Δημήτρη Παπαδόπουλος, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σίγουρα θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε.
1: Εγώ ευχαριστώ να σε βραδέχει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management. Προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες. Media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέα 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Λοιπόν, για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για να αφήσουμε το μπάσκετ και να πάμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Περιμένει ο κόσμος, περιμένουν οι φίλοι της ομάδος τα νεότερα από τις επαφές που γίνονται, για να δούμε τελικά εάν καρποφορήσουν και πώς θα κυλήσει η νέα σεζόν για την Παναχαϊκή. Σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αλλά αυτό είναι πολύ νωρίς να το πούμε, πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο. Η ουσία είναι ότι έχουν περάσει κάποιες ημέρες, δεν υπάρχει εξέλιξη για την Παναχαϊκή, γίνονται κάποιες διεργασίες, δεν βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, σίγουρα όμως μεγαλώνει την αγωνία των φίλων της ομάδας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την μπασκετική Παναχαϊκή, να πούμε ότι γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων του ειδικού πρωταθλήματος με τις δευτεραθλήτριες ομάδες που θα φιλοξενηθεί στην Ιστιαία 30 και 31 Μαΐου, στο τέλος του μήνα δηλαδή. Λοιπόν, στις 30 Μαΐου στους δύο ημιτελικούς θα παίξουν. Στον πρώτο ημιτελικό η Παναχαϊκή με τη ΜΕΝ στις 4.30 και στο δεύτερο ημιτελικό ο Σίλα σε διψού στις 7.30 με την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους για μία θέση που οδηγεί στην National League One. Όμως και η δευτεραθλήτρια αυτού του ειδικού τουρνουά, δηλαδή η Παναχαϊκή στη χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να νικήσει τη ΜΕΝ για να είναι στο τελικό. Η δευτεραθλήτρια λοιπόν ομάδα αυτού του τουρνουά, εφόσον προκύψει καινή θέση στην National League One, θα μπορέσει να κερδίσει το εισιτήριο για αυτή την κατηγορία χωρίς να πληρώσει τη wildcard, μέσω wildcard, χωρίς όμως οικονομικό αντίκρισμα, αλλά θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις και κυρίως να υπερτερεί ο φάκελος της ομάδας αυτής έναντι άλλων φακέλων και έναντι άλλων υποψηφιοτήτων. Ουσιαστικά δηλαδή μόνο η πρώτη ομάδα ανεβαίνει από αυτό το τουρνουά και η δεύτερη δεν θα πληρώσει το αντίτιμο για τη wildcard, θα καταθέσει φάκελο και εφόσον υπερτερεί θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο. Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς μπάσκετ, να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει από χτες το βράδυ, έπειτα από το τέλος του τελικού και το θρίαμβο του Ολυμπιακού που πανηγύρισε το τέταρτο του αστέρι, την κατάκτηση δηλαδή της φετινής Ευρωλίγκα, ο Ουρμπόνας, ο γνωστός δημοσιογράφος από τη Λιθουανία, έγραψε ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Ζαν Μοντέρο, τον δομινικανό παίκτη της Βαλένθια που έκανε εντυπωσιακή χρονιά και ήταν ένας από τους παίκτες που πήρε τη Βαλένθια από το χεράκι και την οδήγησε μέχρι το Final Four της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι η Βαλένθια βρέθηκε 2-0 πίσω στις νίκες στα play-off από τον Παναθηναϊκό, αλλά έκανε δύο φορές break στο ΆΚΑ και έκανε την ολική ανατροπή. Με τέτοια δύο νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, εξασφάλισε μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στο Final Four, ανεξάρτητα αν απέναντι στη Ρεάλ δεν ήταν αυτό περίμεναν οι φίλοι της.

0: Επίσης, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στον Μακιντάιρ και έπειτα από τα παιχνίδια που έκανε στο Final Four ο Άλεκ Πίτερς, παρότι έχει συμφωνήσει και αυτός μοιάζει με την υπόθεση του Μιλουτίνοφ, όταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε συμφωνήσει πέρυσι σχεδόν τέτοια εποχή με την Αρμάνια, αλλά μετά τις εμφανίσεις που έκανε ο Μιλουτίνοφ με τον Ολυμπιακό στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και κυρίως σε συνδυασμό με τον σοβαρό τραυματισμό του Φαλ, γύρισαν τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός τον κράτησε και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει τώρα και με τον Πίτρες, αν και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή του Πίτρες δεν έχει να κάνει τόσο με το οικονομικό αλλά με το ρόλο που επιθυμεί να έχει ο Αμερικανός forward στην ομάδα και είναι δύσκολο να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο όταν έχει μπροστά του τον καλύτερο παίκτη της Ευρωλίγκας που ψηφίστηκε φέτος για την κανονική περίοδο, Σάσα Βεζένκοφ. Αν πάντως, επαναλαμβάνουμε, αν ο Ολυμπιακός κρατήσει τον Πίτερς και αποκτήσει Μοντέρο και Μακιντάιρ, καταλαβαίνετε ότι θα αυξήσει πολύ τις πιθανότητες να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία μετά την φετινή κατάκτηση της Ευρωλίγκα και επίσης σύμφωνα με τον ρεπορτάζ ενδιαφέρεται για τον Αμερικανό φόργουρ τον Μπράγκτον εκεί που έκανε και αυτός πολύ καλές εμφανίσεις με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά από την αφεντιά μου που ήμουν στο μικρόφωνο από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο δηλαδή και τον Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική και επέλεξε και τον τρόπο που θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια χαρά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Sky 89,4. Μη με προκαλεί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σπύρο από το Βοτανικό. Κύριε Στέφανο από το Γιάρακα, Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Φροντίδα από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, όλες και όλοι εδώ, συντονισμένοι στον Sky 100,3, που μεγαλώνει η παρέα όλο ένα και περισσότερο. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη για το Δελτηδίσουν και επίσης πανέτοιμος ο Γιώργος Ψάλτης στο 2ωρο του 6 με 8. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου, είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα ασθενατορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναερίας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά. Προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πριν έφυγε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25, που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Άλεξη Τσίπρα, του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Γιατί, βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς να το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε, είμαστε μικρός τόπος και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη, δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει, αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ακούσατε κι εσείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά, το αμερικανικό το ελαφρύ στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ, που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα. Έχει και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός. Είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούζ κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται? Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία, φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Ε? Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί, μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλιος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το έλεγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε μας, στο δικό μας κομμάτι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες. Μιλάμε, εντωμεταξύ, λέει, στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, άνοιξη καλοκαίρι το 87, που γινόταν... που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης για τον Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο? Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς, κατά την άποψή μου. Άργησε αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ, είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει η περαιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανάνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες πανεπιστημιακούς καθηγητές οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα, λοιπόν, με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα δούμε με τον Ανέστη Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7 παρατέταρτο παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται ανανέωση των μέτρων, ναι, και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης, γιατί στο 1,80, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13. Άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα Απάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριος ημέρα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα το ακούσουμε όλο το τραγούδι, θα τελειώσουμε αύριο, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ, μην με κοιτάζουν ότι εμένα καθόλου έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο η φυσική τους κατάσταση κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Μάθατε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωστες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επί τόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. 88η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της ΦΕΔ 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο το ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει 0,25%,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται, οι εταιρείες ουσιαστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσαν χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, mm-hmm, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers, είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν, λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες, λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και, αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί, να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
0: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει,
1: αυτό έχει... και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη. Έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνει μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρει μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι του επαγγελματικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
0: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε.
1: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλαιοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft, και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifiques, υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης, θα κλείσει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Πληροφορίες μου είναι ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές ανταγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει που θα πάει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές, δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως και αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν κτλ., μπορούν να βλέπουν, γιατί, Γιώργο, θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι, εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, δηλαδή, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά...
1: Η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί αυτές οι εκπτώσεις τώρα έχουν καταντήσει. Είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκτός, τώρα δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
0: εντάξει,
1: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες,
0: ναι, έχουν...
1: στη διάρκεια του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να...
0: Έβλεπα τα στοιχεία, τώρα επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
1: Ναι,
0: οι οποίες,
1: ναι,
0: εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών, παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF, ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρώτα να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζει τη Λάντα τη Βέλομε, που έχει και το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό, θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει, αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή. Έτσι, και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκπτώσεις, γενναίες εκπτώσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με εκπτώσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπεσβιές αυτό που έχει.
0: Ναι, ναι, το εύκολο, το μπαμ μπαμ κλπ. Είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική, που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
1: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό, αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά πρέπει να τα ξέρεις τώρα.
1: Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, έχει καλύτερες δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία. Έχει μπροστά τον 8 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέση, που να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές εξετάσεις.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέση Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κάνα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από τον προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο? Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο, που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας, και θυμάμαι τον συγχωρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας, από εκεί η καταγωγή του, που μου έλεγε ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή, για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη, για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
17: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
17: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
0: Ναι, είναι τώρα εμπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
17: Για αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσαν οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
0: Ναι.
17: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
0: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
17: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
17: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
17: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
0: Αν γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Ασμάτογλου,
17: ναι.
0: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
17: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
17: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, αν θέλετε, μεσοσταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά θα πάμε στα 2 ευρώ, όταν η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι.
17: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20
0: λεπτό,
17: θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση.
0: Μάλιστα.
17: Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί
0: σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
17: Πολύ δύσκολο, ναι, για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
0: Και τα προϊόντα, προφανώς.
17: Όλα τα προϊόντα, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάδο.
17: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν.

0: να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της εθνικής leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
1: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.

0: ψήμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Από το
2: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
0: Απόψε στις 9, στον Sky.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ζάι 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα ανάρτηση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωση που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια, και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκαστο το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επομένως, αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς και πρώτο τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν πως είναι στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο να πάτε προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάληρο μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάληρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια που τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματερό και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρα Αθηνών Μερανιά.
0: Δήμητρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Νίκος, ο Νίκος ρωτάει τα υδροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολογία. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2023.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 2023 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή, ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να μια σας προϋπόθεση πω,
0: ναι,
1: που
0: ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ό,τι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Αλλά θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφυκτικό.
0: Ναι, μήπως,
1: και πάμε να βοηθήσουμε.
0: Ναι, μήπως το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι λιμιτόμος πάνω από το κεφάλι σου για να μην χάσεις τη δόση. Για να μην...
1: Ακούστε, μάλιστα. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε στον κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος, ξέρετε τι λέει, ότι έστω και με μία μέρα καθυστέρηση, η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
0: Αυτό είναι αλήθεια, σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση, δηλαδή γενικά η... έχει επιτόκιο, ε?
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο,
0: ναι.
1: Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμισης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους δήμους, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι ψάλτη περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι? Να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να
0: είστε καλά. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου Καλλιοεύκα τους μίμιστοτους ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 33. Σωσό, καλημέρα, χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, χαιρετισμούς και στην Μπέμπα, το Λαμπραντόρ που είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα αγαπητέ Δανίλη, καλημέρα στα Εμμυράτα. Λοιπόν, έρχεσαι Ελλάδα, βλέπω αρχικά για γεωλογία, λέει, στα βουνά της Κρήτης και για παραμονή 2 μηνών, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, καλώς να έρθεις, αγαπητέ Δανίλ. Και ο Θοδωρής λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί είναι, λέει, να μην μπουν στη ρύθμιση οι όλες οι οφειλές μέχρι σήμερα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα, όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για 2 νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις, θα έρθουν, Ψάλτη? Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει στα ακίνητα 2 νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. 2 δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κ. Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
1: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η εισπρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους ευβαρύνσεις. Λέει, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά. Όσα τα βάλω, στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά. Θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό, και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια,
0: να βάλει δεύτερο φόρο.
1: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων, και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρυνσης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίης για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίης, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίης. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό. Και
0: έχουμε και δεύτερο έμφυα. Ναι.
1: Και πες το και έτσι, γιατί στο τέλος στη συνέντευξη του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν τον πληρώσεις.
0: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτό θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά?
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις με τεράστια μισθώματα δηλαδή. Μάλιστα. Μόνο εκεί δηλαδή γινόταν αυτό. Τώρα εδώ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριέψουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω εσύ, θα το αφαιρέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
0: Μηχανισμούς κλπ.
1: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες το φορολόγιο και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε, γιατί ακόμα θα μου πεις, μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές κλπ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, της οποίας σημαία στην πολιτική της ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
0: Καλά, το ευρηματικά, ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται οι επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσεις ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχεις βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία την παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12ετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας Δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω υπηρεσία. Ναι, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές δηλαδή στην πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή οι ίδιοι Δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν, εγώ ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Σοβαρό.
1: Ασφαλώς. Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
0: Θα τα πούμε την επόμενη φάση. Έχει αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλάζει τα πράγματα.
1: Αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
0: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
1: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί χρόνος να τα πούμε.
0: Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερος έμφυα, πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολέψει πολύ Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε που είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμαγκά. Αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ίντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει, καλημέρα, εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε τρεις μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Θημιόπουλε?
6: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος, από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάναν οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξη, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο τουλάχιστον στον τουρισμό,
5: άρα
6: αν
5: να
6: όχι
5: πιέζουν,
6: και στα προϊόντα στην περιοχή
5: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
5: Ναι.
6: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόνους την πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόνους. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μια απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται,
5: ναι.
6: Και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή στην παγκόσμια
5: οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
6: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
5: Ναι.
6: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί να την πράξει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον της σταθερότητας της ίδιας της χώρας και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές από ό,τι φαίνεται και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
5: Ουσιαστικά έχει σταματήσει η σύραξη. Έχει σταματήσει επί της ουσίας τα χτυπήματα που σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθιπολεπτομέρειες.
6: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
5: Σωστό,
6: δηλαδή,
5: σωστό.
6: Οι αστικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
5: Από το Ιράκ.
6: Και είχαν εκτοξευθεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε εν τη ουσία, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου, εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος.
5: Nice.
6: Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
5: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Θημιόπουλε. Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ.
5: Καλημέρα μου. Να είστε
6: καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα. Όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: Τόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
9: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
10: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
9: Απόψε στις 9, στον Sky.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στον Σκαραμαγκά. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχηγού.

0: κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και που στη συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεσμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικό Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται, εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα, γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα η ιστορία, εννοείται, θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης, δεν αναπνέεις, έτσι δεν το συζητώ, θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση τόσο, θα τους αφήσουμε εκεί να ταλαιπωρούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα. Άσε που προχθές είχε και μια είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε Φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη, γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανέναν αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν είναι καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούγα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτνατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα, και σωστά, γιατί γίνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται, εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές Έλληνες κατά άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν με τον. Θα μου πεις, υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ό,τι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθή όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ πλησιάσει στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί η γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λες την κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους δύο συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους δύο πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
7: Λοιπόν,
6: είναι έτσι το γεγονός όπως σε περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
7: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, λέγεται, ναι, ότι είναι
7: 120.000.
6: 120, μάλιστα.
7: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι αν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
6: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δεν είναι, δηλαδή όχι, η κυρία Τιχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τιχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ιρμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κανένα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό, και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών, ότι δεν στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν 1, 2, 3 ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
7: Υπάρχει αυτό.
6: Αυτό υπάρχει.
7: Υπάρχει. Μάλιστα. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες, ότι με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι, έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
6: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα, αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τιχεροπούλου να γνωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμη? Τι σημαίνει αυτό?
7: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν μάλλον με πρόχειρο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό, και όχι μόνο από τις συνομιλίες.
6: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τιχεροπούλου ξέρει πως λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
7: Ήταν
6: έτσι,
7: εκεί,
6: δεν είναι,
7: με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι ήταν αυτή που έκανε τους ελέγχους.
6: Μάλιστα.
7: Άρα λοιπόν Τώρα, επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθινε στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
8: Και το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μα, δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική. Ακριβώς. Που βεβαίως να διερευνηθούν τα πάντα.
7: Δηλαδή, ναι. Δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια? Μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
8: Όχι. Τότε.
7: Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
8: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
7: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
8: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς.
7: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΠ είναι εκτός
8: μόδας,
7: ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν,
8: άρα, μεταξύ μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
7: Σαφώς.
8: Δηλαδή ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
7: Λέω
8: αυτό,
7: ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
8: Ναι.
7: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα
8: πρωτοσέλιδα.
7: Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
8: Μάλιστα.
7: Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες, και ειδικά για τους δύο υπουργούς, σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
8: Ναι, το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
7: Ακριβώς, ναι. Όπως επίσης υπάρχει.
8: Αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε όμως.
8: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού.
7: Ναι. Βέβαια.
8: Εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
7: Για να ξεκαθαρίσουμε.
8: Ναι.
7: Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και βουλευτές στο κόλπο του οικονομικού.
8: Μάλιστα, είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούς εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
7: Μα έτσι είναι,
8: να πάω κόντρα στη διαμορφωμένη αντίληψη.
7: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός, και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων, και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
8: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη
7: λοιπόν, όταν το θέμα υποχωρεί,
8: ναι.
7: Είναι κάποια. Ωραία. Μικρά βήματα.
8: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς, την ναι, οποία διαβάζω
7: επομένως,
8: ναι.
7: Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί. Προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα. Και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές, διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
8: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου.
7: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά ό,τι δημοσιοποιήθηκαν.
8: Άρα καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
7: Λοιπόν,
8: η Ενελάδη δεν πρέπει να δώσει.
7: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
8: Δηλαδή, καλά, αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, κασιά, αυτά θα φορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και εκεί τέλος.
7: Ναι, δείτε.
8: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα, άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή. Καλά, κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
7: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα
8: δύσκολη,
7: μια δυσχερή υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν,
8: από την αποκάλυψη.
7: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια, όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού, σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37, ναι,
8: τους...
7: που υποβλήθηκαν.
8: Τους ξενοτρόφους.
7: Ναι, όχι εκ πρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί τις αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε. Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
8: Τότε γιατί γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
7: Εκεί διότι λέει.
8: Τον Σερών και ο Λιβανός.
7: Έγινε μία ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο, αρρώστησε από καρκίνο.
8: Ναι, αλλά η κυρία Τυχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκε από τις ΣΕΡΕΣ.
7: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
8: αυτό
7: που λέτε προκύπτει.
8: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Αλλά, δεν το είδα δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
7: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
8: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία. Εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε παρακαλώ.
7: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
8: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι κάνατε.
7: Θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
8: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
7: Ναι.
8: Αρχικώς.
7: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Κοβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
8: Και έδωσε με τον Παύλο Τσίμα.
7: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο. Δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
8: Και με χαμόγελο τα είπατε.
7: Και συζητήσαμε.
8: Σε προβοδίσατε και με χαρά.
7: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία. κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κοβέση στον Παύλο Τσίμα.
8: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
7: Λοιπόν, τι λέει εδώ, θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
8: Εξηγήσατε
7: το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν, τι κάναμε εμείς.
8: Γιατί όχι, εσείς το εξηγήσατε τι θέλει να κάνετε.
7: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
8: Δεν την ευθυνδιάσατε, δεν τη είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
7: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, διαρκής, η οποία τους λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
8: Κρατήστε το εκεί, για να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της... είμαι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
14: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
13: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
14: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
13: Ταξίδια,
14: προϊόντα τεχνολογίας,
13: ποδήλατα,
14: εισιτήρια,
13: δωροεπιταγές.
14: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
13: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
18: Νιώθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
19: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς, Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
22: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
21: Open Mind.
22: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον αναγγέλλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα πάλι σήμερα. Από το Ελληνικό αρχίζει η κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι να πλησιάσετε το Παλαιό Φάλιρο και μετά μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάλιρο, περίπου από το Έδεμ, μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Και η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγκρού βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις σημαντικές. Ευχαριστώ.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και πάλι.
0: Τώρα. Θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μια τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
7: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν διστύγει καθόλου. Απλώς τι κάνει? Αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε? Λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει? Είναι να πάρει την απολογία, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
0: Διατυπώνται και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσει στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει, για να αποκαλύψει. Τι λέει, ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Ναι, οφείλω να σας τα πω. Στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας στο θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση. Ναι,
7: εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο. Τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν με καταλάβατε. Παράδειγμα ήταν το.
7: Να σας πω.
0: Ήθελα να πω ότι όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
7: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση α, έρχεται και σου λέει, α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομερισσό νέος?
0: Ναι, αλλά αν μας βαλεύει η απόφαση, έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
7: Λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Απλώς, ναι. Τι λέμε εδώ? Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση?
7: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε. Σας λέω
0: τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε την τροπολογία?
7: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι η ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί? Λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά? Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τη
0: δηλαδή, εν ολίγης, ψάχνουμε τρόπους, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μη τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
7: Όχι εμείς, ναι. Όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο. Δείτε λίγο.
0: Ο Άρης Πάγος.
7: Ναι, η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αρεοπαγίτες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αεροπαγίτες, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές, είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε, όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κοβέση και μου λέει, τι γίνεται εδώ? Της λέω, εδώ γίνεται ό,τι το Ελληνικό Σύνταγμα λέει, η ερώτηση. Τι κάνουμε τώρα? Λέω, αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλουν αιτήματα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από 2 μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα, λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
0: Και τώρα πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
7: Ναι, μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
0: όταν
7: Επιτροπή.
0: Όταν η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώρομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως, η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς?
7: Να σας πω κάτι.
0: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, τι λέει το κάθε κράτος μέλος, γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί.
0: Και κάτι άλλο, βόρειο εν πάση
7: περιπτώσει. Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
0: Και εκεί καταπατείτε το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
7: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
0: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
7: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία ενός Γερμανού Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
0: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
7: Ναι, πού να τα μαθαίνουμε αυτά. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
7: Όπου το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Σαν την Πράβδα που κάνουν κανένα 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση. Αφού επιβεβαιωθεί.
7: Το ελληνικό κοινοβούλιο, μάλιστα, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
0: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα στην, που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς, ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν δύο πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τιχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίο ντόρο η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τιχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι είπα Ένωση, είπαμε συγχωρείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
7: Λοιπόν, δύο, επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή. Ναι. Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τιχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, αυτό είναι βασικό.
0: Εσείς πήγατε εκεί, τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
7: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
7: Λοιπόν, το ένα.
0: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
7: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά. Μάλιστα. Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό αυτής της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιες άλλες, εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ.
0: Αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίας προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών, και αφού έγινε πραγματογνωμοσύνη αυτή απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι στην αδελφή σας που λένε ότι, και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κοβέση.
7: Θα αναφερθώ.
0: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
7: Εγώ, να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή, ναι, στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
0: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
7: Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
7: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
0: Τεράστιο
7: θέμα. Θέτω τα ερώτημα. Ναι, διότι
0: αυτό είναι τεράστιο θέμα.
7: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τιχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
7: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν πήρε, ειδικός αυτουργός δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν. Και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο, αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία. Ούτε καν χρόνος.
7: Λοιπόν.
0: Ορίστε. Σας έβαλα πολλά τώρα.
7: Όχι, δεν είναι.
0: Θύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
7: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Ποια ήταν η πορεία? Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρος. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και τη δυνατότητα του αρίου πάγου, της εισαγγελίας του αρίου πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του αρίου πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του αρίου πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
0: Αλλά στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι?
7: Ναι, κύριε, ναι, λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20, για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
0: Γιατί μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους και το 20 χρόνια να καθαρίζεις.
7: Ναι, ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
0: Ήταν οι ανθρωπιστές.
7: Ναι, ναι. Τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα δείτε, υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια-ισόβια. Αυτά που λένε στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβια θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
0: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
7: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα σας την έλεγα, αλλά όχι τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
7: Και ευχαριστώ
0: σε
7: και
0: λίγο,
7: εγώ.
0: Παρακαλώ, αν θέλετε, μισό λεπτό, πριν φύγετε. Υπάρχει μια δήλωση πρώτη-πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι, αρχηγία κόμματος, πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
8: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Ένα ερώτημα αυτό.
0: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ?
7: Το ενδιαφέρον.
0: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της μπάρτσα μας συστήσει κόμμα καινούργιο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Υπουργέ?
7: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε άσχημα.
0: Τι καταλάβατε? Τα έχει σκεφτεί?
7: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα, ποια είναι η φράση? Και λίγα σας έκανα. Διότι η φράση έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα είναι και λίγα πάθατε. Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
0: Και, κάνει, ναι. Και χάρη στην κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας. Ακριβώς. Ναι.
7: Λοιπόν, άρα...
0: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
7: Καλημέρα
0: σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα εδώ. Προσέξτε, δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το έχω διαβάσει, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίον προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου. Επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Προς το παρόν, killgreece.gr.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο.

0: PC. Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview μας δίνει την πρώτη ύλη, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Να έχουμε να συζητάμε. Φρέσκια, ολόφρεσκια δημοσκόπηση. Λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Βασιλιάδης μετά τις 9. Νέα Δημοκρατία είναι πρόθεση ψήφου αυτό, όχι αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 26,1. Κόμμα Τσίπρα 12,8. Πασόκ 12,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5. Χριστιανού είναι αυτή. Ελληνική Λύση 5,8. Κουκουέ 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Μέρα 2,8. Δημοκράτες 2,5. Νίκη 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Νέα Αριστερά 0,5. Άλλο κόμμα 3,8. Αναποφάσιστη 12,7. Να έχετε να πορεύεστε. Καλημέρα σας. Διάλειμμα δεύτερο. Δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει πολύ πράγμα. Εννοείται. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψήκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσεις.

0: Μπαρμπέτ Φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
5: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση Κεντρικής Διοίκησης ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, στον Άριο Πάγο, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Πρώτα το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά συναντούν μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως φορτωμένα. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και τα Σίδερα Χαλανδρίου, τα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δυσκολίες προς τον κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού με ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού ανατμήματα και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα Κτέλ. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε, με λίγο αυξημένη την κίνηση έτσι περαιτέρω στη Λεωφόρο Σχιστού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ηλιόλουστο, λαμπερό, φωτεινό, καταγάλανος ουρανός της 3ης 26 Μαΐου. Υπέροχη μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σήμερα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας και κυρίως να η μέρα αυτή να βγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους και για όλες, είτε ζείτε στο εξωτερικό είτε ζείτε στην Ελλάδα. Ολόφρεσκη πρώτα απ' όλα δημοσκόπηση interview. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Προηγουμένως όμως κάποια ηχητικά θέλω να σας κάνω, να σας χαρίσω μερικές ωραίες στιγμές, φίλες και φίλοι. Να σας χαρίσω πρώτα απ' όλα την παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, όπως λέγεται, για την απόλυση ενός δημοσιογράφου, του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Contra Channel. Αυτό το είπε με μισόλογα ο Νίκος Κοντζιάς, αλλά το διετύπωσε εφθαρσός ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμα αρθογραφεί επί του θέματος ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr και φυσικά το μέγα ατόπιμα του Πασόκ να ψηφίσει παρόν σαν το κουκουέ στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα. Το Πασόκ, τέτοιο γλίστριμα του Πασόκ από την κανονικότητα, τι να σας πω, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Λοιπόν, Ναι, θα τον ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί θα επιβαστεί σε 9:25. Πρέπει να κλείσω στο αεροσκάφος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος στο Quadra Channel, έχει καλέσει προς συζήτηση την κυρία Κούφο-Νικολάκου. Η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, είναι από το Ίδρυμα Τσίπρα, εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα στις δημόσιες εμφανίσεις, δηλαδή τον εκπροσωπεί στα πάνελ, διότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να φτιάξει καινούργια πρόσωπα που θα τον εκπροσωπούν. Ορίστε, ακούστε την ερώτηση.
9: Και κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κύριο Κασελάκη?
10: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κύριος Κασελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
9: Κύριε Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά. Καλώς βράδυ.
8: Ήταν η αφορμή για να απολυθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Quadra Channel. Διαβάζω από τον Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Η υπόθεση θα έκλεινε αν ο Νίκος Κοτζιάς με σχόλιο του στο διαδίκτυο δεν υποστήριζε πως πριν από την απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου προηγήθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυση του δημοσιογράφου, διότι, προσέξτε, έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μια κυρία που δεν ήταν σε θέση να απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα δεν θα πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία, έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το αφιερώνω στους αριστερούς φίλους της παρέας μας και γενικώς στους αριστερούλιδες, οι οποίοι βέβαια σε τέτοια θέματα, θεσμικά ζητήματα, είσαστε πρώτοι να κατακεραυρώνετε τους άλλους. Στα ημέτερα εννοείται μούγκα στη στρούγκα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα διαχειρός Νίκο Κοτζιά, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο την επόμενη μέρα να δώσει συνέντευξη στον απολυθέντα δημοσιογράφο που θα μιλούσε για τα αριστερά Ιουσουφάκια. Συνεχίζει ο Σάκης. Τη σκυτάλη πήρε ο Στέφανος Κεσελάκης. Αν ο Νίκος Κοτζιάς δεν αναφέρθηκε στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κεσελάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον κατονόμασε και προσδιορίσε και την ερώτηση που έφερε σε δύσκολη θέση τη συνεργάτητα του πρώην Πρωθυπουργού, την κυρία Κούφο-Νικολάκου δηλαδή. Αφορούσε τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα εικονικά τιμολόγια, κατηγορίες για τις οποίες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρώτησε την κυρία αν θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, αυτό είναι το όνομά της, προσπέρασε την ερώτηση με εντελώς αμήχανο τρόπο, γράφει ο Σάκης Μουμτζής. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απολύθηκε. Να χαιρόμαστε λοιπόν τον αριστερό σταλινισμό, γιατί καταλαβαίνω, έχετε την άποψη ότι άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ ωραία, με το καλό να τον προϋπαντήσετε. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα από Λάρνακα, καλημέρα και
8: πρώτα. Πώς είστε.
11: Είμαι πολύ καλά, έβγαλα εκλογές εδώ στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές είχαμε. Νομίζω είναι εκλογές οι οποίες πρέπει να συζητήσουμε και στην Ελλάδα. Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα, ο κυπριακός λαός ψήφισε σταθερότητα, δεν πειραματίστηκε, ψήφισε τα δύο μεγάλα κόμματα. Νομίζω έχει κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να δούμε στην Ελλάδα και να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Λοιπόν, κάνατε με πολύ ωραία δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη, όπως πάντα. Είναι αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε juicy δημοσκόπηση. Λοιπόν, βάζετε και θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, αυτά τα ποιοτικά, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, θα πάω μετά στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι το κυρίω ζητούμενό μου να σας πω την ίδια, είναι πολύ ωραίο βέβαια γιατί είναι η πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ ξεκινώ από κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ρωτήσατε, θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές? Όχι, μάλλον όχι, απάντησε το 45%. Ναι, μάλλον ναι, είπε το 44%. Άρα έχουμε
11: μοιρασμένη.
8: Μια μοιρασμένη κοινωνία, 44 λέει. Ναι, θα εκτιμά ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, 45 όχι. Υπάρχει ένα 11% που δεν παίρνει θέση. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, πόσο πιθανό θεωρείτε, ρωτάτε εσείς, να αλλάξετε την αρχική σας επιλογή και να ψηφίσετε διαφορετικό κόμμα? Λίγο πιθανό, καθόλου πιθανό, απαντά το 82%, δηλαδή 8 στους 10 δεν θα αλλάξουν γνώμη σε σχέση με αυτά που ψήφισαν την πρώτη φορά. Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, 15%. Μάλιστα.
11: Αυτοί έχουν και ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ψηφίσει Πασόκ στην πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, αν χρειαστεί τη δεύτερη Κυριακή να ξαναπάμε στις κάλπες, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι αυτοί που θα ξανασκεφτούν θα ψηφίσουν το ίδιο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από το 15% προέρχονται από το Πασόκ και από διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα, όπου ενδεχομένως να υπερισχύσει και η θεωρία της χαμένης ψήφου. Δεν θα βγει κυβέρνηση, άρα λοιπόν ας πάω με αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
8: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι τις απαντήσεις τις δώσατε εσείς ή απαντά αυθορμήτως ο ερωτηθής, κύριε, ή ερωτηθήσα?
11: Δώσαμε εμείς, αλλά νομίζω ήταν και μία διατύπωση. Τα δώσαμε όλες τις
8: επιλογές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλύτερος λέει ότι είναι καλύτερος σήμερα 20%. Ίδιος 32%, χειρότερος 45%. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα?
11: Δεν καλά τα πράγματα για την εκκίνηση που είναι σήμερα.
8: Ναι.
11: Νομίζω, δηλαδή, η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι χειρότερος μαζί με αυτό που λέει ότι είναι ίδιος. Άρα μία από τα ίδια δεν είναι ίδια.
8: 45 και 32 μας κάνει
11: 77. Ναι,
8: έτσι,
11: σωστά.
8: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς? Εδώ λοιπόν εσείς ρωτάτε. Να αποσυρθεί, μάλλον όχι, να κάνει δικό του κόμμα 27%. Λέει το κοινό. Με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, λέει μόλις το 7%, και να αποσυρθεί από την πολιτική, λέει το θηριώδες 62%.
11: Τώρα τι να πω, νομίζω η κάρτα μιλάει από μόνη της. Αλλά αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους Νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή κάτι πλέον σαν ξένο σώμα ο Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δηλαδή δεν ακουμπάει τους έχοντες πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τους έχοντες πρόθεση, λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν τους ακουμπάλετε.
11: Δεν τους τσουριάζουν, ναι.
8: Πώς το είπατε αυτό, μου αρέσει αυτό.
11: Δεν τους τσουριάζουν, δεν ανατριχιάζουν.
8: Δεν ανατριχιάζουν, μάλιστα. Στον άξονα δεξιά-αριστερά, όπου ένα άκρα δεξιά και 10 άκρα αριστερά, πού θα τοποθετούσατε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Στο 4.
11: Στο 4, δηλαδή στην δεξιά θα έλεγα, έτσι,
8: δεξιά.
11: Περισσότερο.
8: Ναι.
11: Βέβαια είναι ένας άξονας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα βολικός για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχω πει η κυρία Καριστιανού είναι υβριδικό κόμμα, δεν είναι δηλαδή ιδεολογικό που μπορεί κάποιος παρατηρητής πολιτικός να το βάλει στον άξονα αριστερά-δεξιά. Νομίζω ότι όπου και να το βάλεις, κάπου μπορεί να καθίσει.
8: Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλατε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Ποιος θα θέλατε λοιπόν να είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου? Μητσοτάκης θα θέλανε να είναι ο Μητσοτάκης 34%. Κάποιος άλλος 23%. Τσίπρας θα θέλανε να είναι το 14%, ο Κανένας 13%, Ανδουλάκης 10%, Καριστιανού 6%. Νομίζω εύρωτες οι απαντήσεις των συμπολιτών.
11: Και αυτό το ερώτημα εμπλεσμένο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ποιος θα θέλατε και το κάναμε ερώτημα για να δούμε τελικά, όχι μέσα στο συνέδριο ποιοι θα θέλανε, αλλά προφανώς στην κοινωνία ποιοι θα θέλανε, και φαίνεται, αποτυπώνεται με αυθόρμητες απαντήσεις. Εδώ δεν δώσαμε προεπιλογές. Υπερισχύει ο κύριος Μητσοτάκης και φυσικά και το άλλος. Εντάξει, άλλος ποιος.
8: Ναι. Κατά την άποψή σας, υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα εντός ή εκτός Βουλής που την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία? Ναι, υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν 50%. Όχι, δεν υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν 33%. Και ένα 17% που δεν παίρνει θέση από το κοινό.
11: Σωστά. Εδώ έχει περάσει. Βέβαια το διαψεύδουν τα κόμματα που υποτίθεται φωτογραφίζονται πίσω από αυτή την ερώτηση ότι έχουν κάποια σχέση με τη Ρωσία. Αλλά στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει περάσει ότι πράγματι υπάρχουν κόμματα. Και αυτό άντε να το βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου τώρα.
8: Μάλιστα.
11: Υπάρχουν κόμματα που τα καλοβλέπει η Ρωσία ή αυτά καλοβλέπουν τη Ρωσία.
8: Πριν πάω στην πρόθεση και στην εκτίμηση, μια τελευταία ερώτημα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,9, κοντά 30 δηλαδή. Κανένας 15,2, Τσίπρας 14,2, Ανδουλάκης 10,1, Βελόπουλος 5,6, Καριστιανού 5,5, Λατινοπούλου 4,5, Κουτσούμπας 3,7, Κωνσταντοπούλου 3,1, Κασελάκης 3, Βαρουφάκης 2,1, Φάμελος 0,5, Σακελαρίδης 0,5%, Νατσιός 0,4, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,7. Αυτό το 29,9 μου βγάζει και την εκτίμηση. Συμπίπτει με την εκτίμηση.
11: Ναι, θα σας πω και μια άλλη εξήγηση. Ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 30, χωρίς την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα. Με την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα, και το υπόλοιπο προσωπικό πολιτικό είναι μέσα. Το ποσοστό του Μητσοτάκη αλλάζει κατά 0,1. Δηλαδή, της ουσίας δεν επηρεάζεται καθόλου η δημοφιλία του από την είσοδο στην ερώτηση αυτή και της Καριστιανού και του Τσίπρα.
8: Πάμε τώρα πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρόθεση ψήφου το λέμε αυτό. Νέα Δημοκρατία 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, Πασόκ 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Καριστιανού 7,5, Ελληνική Λύση 5,8, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, είναι η Κωνσταντοπούλου. Μέρα 25, 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, Άλλο Κόμμα 3,8, Αναποφάσιστη 12,7. Άρα εδώ εξαερώνεται η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βασιλιάδη,
11: ο ΣΥΡΙΖΑ, πέφτουν... η Νίκη, ναι. Η Πλεύση τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί παρόλα αυτά επιμένει να είναι πάνω από το ποσοστό του 2023. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, πήγε με 3,3 στην Βουλή το 2023. Άρα λοιπόν ότι παίρνει πάνω από το 3,3 θεωρώ είναι επιτυχία για αυτήν. Το θέμα είναι ότι...
8: η Ελληνική Λύση βλέπω ότι έχει απώλειες, σοβαρές απώλειες.
11: Έχει και η Ελληνική Λύση με την είσοδο της κυρίας Καριστιανού στο παιχνίδι. Δεν τον επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο η παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση όπου το κόμμα Τσίπρα μου βγαίνει ελαφρώς πιο μπροστά από τον
8: Στα δέκατα. Από το στα Πασόκ. Δέκατα σας βγαίνει πιο πάνω από τον, από ναι, τον, από τον, ναι, Πασόκ. Ναι.
11: Σε αυτή τη φάση μας βγαίνει λίγο πιο πάνω από τον Πασόκ και ξεκάθαρα τέταρτη για μένα η δυναμική, ναι, της κυρίας Καριστιανού.
8: Ναι. Φοβάμαι βέβαια με αποφάσεις τύπου παρών για το Στουρνάρα θα βγαίνει, ναι, πιο πάνω ο Τσίπρας, αλλά τώρα δικό τους θέμα ας πάντα βρούνε τώρα. Εν πάση περιπτώσει δεν μας πέφτει λόγος εμάς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 29,5 Νουδού, Τσίπρας 14,4, Πασόκ 13,5, Καριστιανού 8,5, Ελληνική Λύση 7, Κουκουέ 5,1, Φωνή Λογικής 4,5. Εντυπωσιακό ή Λατινοπούλου ότι κάνει,
11: κατά, ναι,
8: έχει,
11: ναι,
8: αυτές,
11: ναι,
8: αυτές, ναι, ναι, ναι, έχει αυτές τις επιδόσεις τις δημοσκοπικές. Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου 3,6, Μέρα 25 3, Δημοκράτες 2,9, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Μάλιστα. Ούτε καν σε αυτό το 3% που έλεγα εγώ θα γυρίσουν. Τελειώνει, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Νομίζω, ναι, απλά μένει η σφαγίδα να πει.
8: Ναι, τώρα η σφαγίδα είναι μια καινούργια ιστορία. Καλύπτει, ναι, ναι. Σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
11: κύριε
8: Βασιλιάδη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, πάει με σε περιβάλλον διαφημίσεως, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει...
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
20: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
19: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
21: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
22: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
21: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
22: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
23: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγήτου στο κέντρο της Αθήνας μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
26: Sky 89,4.

0: Η εκδόσεις Παπαδόπουλος προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου που έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Κωνσταντίνος Φίλης σήμερα 3η 26 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα μιλήσουν Κώστας Καραμαλής, Ευάγγελος Καλπαδάκης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Λένα Αργύρη και οι συγγραφείς Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Κωνσταντίνος Φίλης. 7 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου από τα καλύτερα αυτής της περίοδου. Αναφορικώς με τον Αδριάντα του Καβάφη, βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να τοποθετηθούν παντού κάμερες στα γειτονικά κτίρια, έτσι ώστε να καταγραφούν οι βάνδαλοι, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συλληφθούν οι βάνδαλοι και θα κάνουν κοινωνική εργασία την οποία θα την παρακολουθούμε όλοι όσοι περνούμε από την Διονυσία Αεροπαγήτου, είτε Αθηναίοι, είτε επισκέπτες από άλλα σημεία της πατρίδας, είτε αλλοδαπή. Θέλω να πω, εάν η τιμωρία δεν είναι μια παραδειγματική τιμωρία που να εγγραφεί, η οποία μάλλον να εγγραφεί στην κοινωνική συνείδηση, δυστυχώς θα έχουμε διάφορα ζώα, τα οποία προσβάλλω και τα ζώα τώρα, οι οποίοι και οι οποίες εύχομαι να μην υπάρχουν κορίτσια, να είναι μόνο γομάρια, οι οποίοι προσβάλλουν τα μνημεία μας, δυστυχώς. Γιατί στον τόπο μας δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να φαίνεται η τιμωρία. Αλλά αυτό είναι γιατί είμαστε όλοι προοδευτικοί. Δεν είμαστε απλώς προοδευτικοί. Έχουμε ένα μπρο μπροστά μας και είμαστε όλοι προοδευτικοί. Γι' αυτό και η τιμωρία θεωρείται ότι δεν ταιριάζει στον λεβέντικο σβέρκο μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Παρόλο που βελτιώνεται αυτή η ώρα βαθμιδών η κίνηση, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα. Στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, σημαντική καθυστέρηση. Παραλαμβάνω, Συγκρού ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και η κάθοδος Αρδυτού έχει αυτοκίνητα και η Βασιλής Σοφία σε κάποια κομμάτια της, ξέρουμε πια. Η Αττική οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας παραμένει δύσκολη. Έχουμε κάποια τροχιά συμβάντα. Δύο ρεύματα Κηφισού βελτιώνονται, αλλά είναι δύσκολα ακόμα, όπως και ο Σκαραμαγκάς.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι φόρος είναι αυτός με τα κίνητα πάλι? Εξήγησε το αυτό πριν πάμε στο να βάλω μερικά ηχητικά για την τρίτη θητεία του διοικητού της ΤΑΠΕΣ Ελλάδος, σε παρακολουθώ, και την κατρακύλα, γιατί θέλω να σχολιάσω την κατρακύλα του Πασόκ. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι με τους? Είναι φόρος καινούριος, είναι σύμπτυξη άλλων φόρων, γιατί υπάρχει μια κοκρίνια γι' αυτό? Ναι.
7: Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο λογαριασμό του ρεύματος το περίφημο TAP. Είναι τέλος ακίνησης περιουσίας. Είναι φόρος υπέρ των Δήμων ο συγκεκριμένος, ο οποίος επιβάλλεται από 0,20 έως 0,35 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Τώρα θεσπίζεται με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ένας φόρος για να ισχύσει από την 1η-1η-27, ο οποίος για τους Δήμους μπορεί να φτάσει με απόφαση του κάθε Δήμου ως και το διπλάσιο του TAP. Και επιπλέον μπαίνει και ένα φόρος υπέρ των περιφερειών. Το ένα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και το δεύτερο θα λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αθρηστικά αυτά και τα δύο καταλήγουν σε ένα έως και τριπλάσιο ύψος συντελεστή επί της ουσίας, από το 0,35 μπορεί να πάει ως και το 1,05 της χυλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Πράγμα που σημαίνει ότι για ένα σπίτι με μια αντικειμενική αξία κοντά στις 200.000 που πλήρωνε γύρω στα 70-80 σταδιακά μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος μέσα στη χρονιά, αυτό μπορεί να ανέβει στα 210, 220, 230, να πάει κάπου εκεί.
0: Για το 12μηνο. Όχι για κάθε μήνα. Για, όχι. Για το 12μηνο. Ναι.
7: Είναι για το 12μηνο.
0: Ναι. Ωραία. Πριν θα υπάρξει, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, δεν πρέπει να λογοδοτούν όμως και οι δημαρχοί πώς διαχειρίζονται τα λεφτά.
7: Εδώ είναι το ζήτημα.
0: Γιατί ο Δήμος, ναι, τώρα αυτό θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη ώρα, δεν είναι η στιγμή, αλλά ωραία, αποκεντρώσαμε την διοίκηση, αλλά αποκεντρώσαμε και τη διαφθορά. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει μερικά πράγματα να ξαναμαζευτούν. Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, λέει ότι η πολεοδομία πρέπει να φύγει από τους Δήμους και να πάει στο κεντρικό κράτος. Γιατί με τους Δήμους έχουν απειβδίσει.
7: Αυτό θεωρητικά προχωράει, ναι, από πλευράς κυβέρνησης. Αλλά για παράδειγμα οι Δήμοι είναι γνωστό ότι έχουν φορτωθεί με μεγάλες ζημιές, γιατί έναν φόρο που ξέραν ότι έρχεται, το τέλος ρήπων, που είναι ευρωπαϊκός φόρος, ο τέλος, συγγνώμη, γενοταφής έτσι λέγεται, το οποίο επί της ουσίας, επειδή όσο λιγότερη ανακύκλωση κάνεις και περισσότερα σκουπίδια θάβεις, πληρώνεις περισσότερο. Με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι έχουν βρεθεί με μεγάλα κόστη ξαφνικά, τα οποία δεν είχαν προφανώς προϋπολογίσει, γιατί δεν είχαν κάνει και τη δουλειά, την προεργασία και την προετοιμασία προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το νέο έκτακτο κόστος. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια γκρίνια μόνιμη ότι δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα η κυβέρνηση επέλεξε να τους δώσει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων και των Περιφερειών, να αντλούν χρήματα από αυτόν τον συγκεκριμένο πόρο. Το ερώτημα είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι πρόθυμοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να το κάνουν. Συνήθως όταν δεν φαίνονται οι ίδιοι ότι βάζουν ένα φόρο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν ό,τι μπαίνει στο λογαριασμό, συνήθως η φασαρία έχει να κάνει με τον πάροχο, ο οποίος έχει βάλει και την εταιρεία, την φίρμα του πάνω στο λογαριασμό. Άρα τα ψηλά γράμματα σπανίως τα διαβάζει ο καταναλωτής. Συνήθως μπαίνει στο σύνολο. Και είναι ένα τέλος το οποίο, η αλήθεια είναι, δεν είναι πλέον μικρό, και αν μπούμε στην εξίσωση και οι ενοικιαστές, το πράγμα μπερδεύεται. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο θα γίνει ξαφνικά και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Μια φασαρία, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει προχωρήσει το ζήτημα το να πάει η φόρια κινήτων απευθείας στους Δήμους και να επιβάλλει ο καθένας, όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, κάθε Δήμος να επιβάλλει το δικό του φόρο ακινήτων, ναι, και να μην υπάρχει έμφυα. Η κυβέρνηση επιλέγει να τους διευκολύνει, δεν έχουν εισπρακτικό μηχανισμό και για μια ακόμη φορά θύμα πέφτει ο λογαριασμός του ρεύματος, ο οποίος είναι ήδη φορτωμένος με πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ερώτηση τώρα, ο έμφυα που είναι ενιαίος δεν θα έπρεπε να μειωθεί? Λοιπόν,
7: Ο ένφια μειώνεται και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
0: Όχι, εννοεί περαιτέρω, ξέρει ότι έχει μειωθεί. Αυτός που μου το γράφει ξέρει, τώρα θέλει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχωρώ.
7: Αυτό είναι
0: προχωρώ.
7: Την άλλη συζήτηση. Ναι.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
7: Βέβαια.
0: Από το ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ.
8: Η αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτο θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια, αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
0: Αυτά τα ενώσαμε τώρα, γιατί είναι ένας Κουκουλόπουλος στην αρχή, είναι άλλος που λέει, είναι ένας δεύτερος Κουκουλόπουλος που λέει παρόν. Είμαι βέβαιος ότι αν μιλούσαμε κατηδίαν με τον Κουκουλόπουλο, δεν θα έλεγε ότι θα ψήφιζε παρόν, που είναι ντροπιαστικό για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εδώ επικρατούν οι αντιλήψεις, αλλά Κώστα Τσουκαλά, παρακαλώ.
9: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τα πράγματα με την
9: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
0: Αυτά τα είπε χθες εδώ στον Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Κυριάκος Πιερακάκης.
10: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
0: Πριν δώσουμε λόγο στο, πριν ακούσουμε τον κύριο Στουνάρα που μιλάει για 9 δευτερόλεπτα, εννοείται ότι ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, προτού δώσει συνέντευξη, θα παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά και τον Νίκο Ανδουλάκη και θα τους λέει: «Παιδιά, σκέπτομαι να δώσω συνέντευξη. Εγκρίνεται?» Αν εγκρίνει ο Τσουκαλάς και ο Ανδουλάκης, οκ, τότε. Λοιπόν, ελάτε κύριε διοικητά.
11: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ήδη του Δημήτρη Βασιλιάδη, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, δίνουν 0-5 μπροστά τον Τσίπρα. Με τέτοιες θέσεις θα υπερκεράσει ο Τσίπρας σίγουρα το ΠΑΣΟΚ.
7: Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την συνέντευξη, την οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε υπέρ της τρίτης θητείας και ψηφίσει για τις άλλες δύο θητείες, και ήταν ο υπουργός της συγκυβέρνησης, να θυμίσουμε, Σαμαρά Βενιζέλου, υπουργός οικονομικών. Οι πιο πολλοί έχουν συνεργαστεί με τον
0: συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη, ο Γιάννης Τουρνάρας. Αφήνει την Οξφόρδη και έρχεται στην Ελλάδα και δουλεύει μας στην ομάδα Σιμίτη για την ένταξή μας στο ευρώ. Ο Στουνάρας δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
7: Όχι, ακριβώς. Είναι γνωστό,
0: δεν έχει καμία σχέση. Είναι... Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη δεξιά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς το ΠΑΣΟΚ θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Τσίπρα.
7: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Στη συνέντευξη, παραλαμβάνω, ότι συγκεκριμένο ο Γιάννης Στουρνάρας κριτικάρει την περίοδο διακυβέρνησης στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος, του πρώτου εξαμήνου του 2015. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την περίοδο και στη ζημιά που σύμφωνα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ έφτασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η αναφορά, και επ' αυτού το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι δεν ψηφίζω Στουρνάρα, και προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη ακριβώς με ποιον ταυτίζεται.
0: Με ποιον ταυτίζεται.
7: Με την κανονικότητα.
0: Όχι,
7: με τον Τσίπρα.
0: Όχι,
7: υπερασπίζεται τον Τσίπρα.
0: Σίγουρα δεν ταυτίζεται με την κανονικότητα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρα, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / fiber και μάθε περισσότερα.
12: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr /radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
18: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
19: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
18: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
19: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
18: Ταξίδια.
19: Προϊόντα τεχνολογίας.
18: Ποδήλατα.
19: Εισιτήρια.
18: Δωροεπιταγές.
19: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
18: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
20: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
21: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
22: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
21: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
22: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
23: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
21: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
22: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Δαβίδη και τον Γιάννη Γρηγοριάδη. Ο κ. Γρηγοριάδης είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Άγκυρας. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη? Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Διάβαζα, είναι, ο Μανώλης είναι και στη γραμμή μας. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: Μανώλη. Πριν αρχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Γρηγοριάδη, τι φρέσκο έχουμε?
1: Το φρέσκο που έχουμε είναι ότι στις 30 Μαΐου ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο νέος ηγέτης του κόμματος, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το οποίο κενώθηκε με βίαιο τρόπο από την τουρκική αστυνομία, διώχνοντας τον ηγέτη του κόμματος, τον Οζέλ, μαζί με το επιτελείο του.
0: Άρα ο πρόεδρος της Τουρκίας θα καθορίσει και τον διάδοχό του, αλλά καθορίζει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Ακριβώς. Όλο το πολιτικό σκηνικό καθορίζεται από τον ίδιο τον
0: Οζέλ. Αλλά με τη σύμφωνη γνώμη Κιλιστάρογλου, ο οποίος λέει: παιδιά, είχαμε διαφθορά στο κόμμα. Καλά το...
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Και αφού έχει τρεις φορές από τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε δημοψήφισματα, σε βουλευτικές, προεδρικές εκλογές. Το αναλαμβάνει για άλλη μια φορά, για να φέρει την άνοιξη όπως δει στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν όλο αυτό το πράγμα του Κιλιστάρογλου, υπάρχουν, ε?
1: Υπάρχουν, όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη, σε σένα διάβαζα στο άρθρο σου την περασμένη εβδομάδα, ενώ στα νέα, ότι ο ίδιος ο Κιλιστάρογλου υπέβαλε τα σέβη του στον πρόεδρο Ερντογάν και του είπε: ναι, έχουμε διαφθορά στο κόμμα.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο κύριος Κιλιστάρογλου λειτουργούσε ουσιαστικά σύμφωνα με τα συμφέροντα του κυβερνητικού συνασπισμού. Και αυτό που είχε εντυπωσιάσει όλους είναι ότι είχε ταυτιστεί και με τις αιτιάσεις τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς των στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τόσο του Εφρέμη Μάμουγλου όσο και των υπολείπων δημάρχων, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς. Υπήρξε μια δήλωση μετά από πολύ καιρό, πριν από μερικές ημέρες, τις οποίες ισχυριζόταν ότι το κόμμα μας έχει μοιαστεί από αυτήν την κατάσταση, ότι πρέπει να άρουμε αυτό το μίασμα, αυτή την βρωμιά της διαφθοράς, και ότι πρέπει να λάβουμε δράση. Βεβαίως, αυτό πλέον ερμηνεύεται ότι γνώριζε τα της αποφάσεως η οποία ερχόταν και η οποία τον επιβάλλει δια της βίας, της κρατικής βίας, την ηγεσία του κόμματος, το οποίο δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, παίρνει μια πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Ναι. Τι αίσθηση δημιουργούν όλα αυτά στην κοινωνία, κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη?
2: Υπάρχει απόγνωση, τουλάχιστον στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και στην, ας πούμε, κεμαλιστική μεσαία τάξη, η οποία βάλεται και πλήττεται από την κυβέρνηση Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει η παρατήρηση ότι κατά κάποιον τρόπο η κεμαλιστική μεσαία τάξη τίνει να λάβει τη θέση που είχαν οι Κούρδοι στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Δηλαδή,
0: να γίνουν αποσυνάγωγοι. Να γίνουν αποσυνάγωγοι εν ολίγης.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Επιστήνεται ένα νέο καθεστώς στο οποίο κάποιοι Κούρδοι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Ερντογάν, κάποιοι ίσως λιγότεροι θα παραμείνουν εκτός, αλλά οι κεμαλιστές θα είναι πλέον αποσυνάγωγοι και θα υφίστανται τα επίχειρα της κρατικής βίας. Και όπως αναφέρατε και πριν τη συζήτησή σας, αυτή τη στιγμή υπήρξε εισβολή στα γραφεία του κόμματος για την εγκατάσταση της νέας διοικήσεως, η οποία βέβαια θα αποφύγει να κάνει συνέδριο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα ζητήματα τα οποία προσπαθεί να θέσει ο Γκυροζέλ και οι εκδιωχθέντες σε αυτό το κόμμα είναι να πείσουν τον Κιλιστάρογλου να ξαναγίνει συνέδριο, εφόσον θεωρείται βάσει τη αποφάσεως ότι ήταν.
0: Σιγά μην τους κάνει το χατήρι. Σιγά μην τους κάνει το χατήρι.
2: Ακριβώς. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα σύρεται σε μια διαρκή κρίση, διότι ακόμη και αν αποχωρήσουν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ο Ζέρκια είναι αυτό, αν δεν τους διαγράψει βεβαίως, γιατί και αυτό είναι ενδεχόμενο πλέον, θα υπάρξει μια διάσπαση η οποία ανοίγει το δρόμο στον πρόεδρο Ερντογάν.
0: Με μια δικαιοσύνη χειραγωγούμενη 100%, έτσι, και με μια απαθή Ευρώπη βέβαια από την άλλη. Ναι.
2: Ακριβώς. Mm. Υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον.
0: Μια Ευρώπη η οποία κοιτάει τα νύχια της. Κοιτάει τα νύχια της η Ευρώπη και, ναι, ναι, και τα φυσάει. Μάλιστα. Ναι, αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο.
2: Συγγνώμη,
0: μίλησα εγώ. Ορίστε, πάμε από την αρχή.
2: Η συγκυρία είναι πολύ δυσμενή στη διεθνή και αυτό δίνει δυνατότητε να γίνουν πράγματα τα οποία θα θεωρούν το ίσω αδιανόητα.
0: Ακριβώς.
2: Προηγουμένως.
0: Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο τι είναι?
2: Η ιστορία του Πανεπιστημίου Μπιλγκί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί είναι ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Είναι στην Κωνσταντινούπολη. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είχε διακριθεί πάρα πολύ στις κοινωνικές επιστήμες και στην αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και σε ζητήματα όπως η ερμηνευτική γενοκτονία. Έχει κάνει δηλαδή πάρα πολλές σημαντικές ακαδημαϊκές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από ένα σημείο και μετά είχε οικονομικά προβλήματα, αγοράστηκε από ένα αμερικανικό κονσόρσιο ακαδημαϊκό και μετά το αγόρασε ένα τουρκικό holding, το οποίο ήταν φιλοκυβερνητικό και τώρα είναι υποκυβερνητική δίωξη.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Οπότε υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Ναι, ναι. Προφανώς, βάσει του νέου συντάγματος, ο πρόεδρος δικαιούται να κλείσει τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι θέμα προεδρικού διατάγματος. Ναι.

0: Δρόση, στην Οδό Δρόση 2 και Δροσίνη. Συμμετέχουν Ντέπι Μανέα στο τραγούδι, Βαγγέλης Βιστάκης στο πιάνο και Πέτρος Παπαχατζής κιθάρα και τραγούδι. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και καλή σας ημέρα.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Open Mind.
16: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Sky 89,4.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της κυκλοφορού Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει επίσης η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την Περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την Παραλιακή.

0: και προς την Αχιλλέως. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία τη Μαρία Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένα, ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά, σπάζοντας μέρος από τα γελιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
1: Στη Eurobank. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30 το μεσημέρι και η Σάκαρη τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 26 ο Μάιος, το Σωτήριο και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Κάρπος και ο Συνέσιος. Μάλιστα. Άμα δείτε κάποιον από τους τρεις στον δρόμο, γιορτάζουνε. Χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει, σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάντα θα ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Και σήμερα πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Απόψε θα μάθουμε και τη σύνθεση.
3: Μπράβο στο Τσίπρα! Μπράβο στο Τσίπρα!
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου κάνει, ραδιοσκηνοθεσία κάνει, καφέδες φτιάχνει, σφουγγάρισμα ρίχνει, πολυεργαλείο. Ο ελβετικός σουγιάς.
4: Κύριο Τσίπρα, έχει κάνει πολλά πράγματα για μας. Καλό ανθρώπο, ψηφίσω εγώ πάλι αυτό. Ζήτω Μητσοτάκη, του φουλά, Τσίπρα.
0: Το ξέρα ότι θα γυρίσεις πίσω, το ξέρα. Στην παλιά σου αγάπη, το ξέρα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Δυτική Ελλάδα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε.
5: ΣΥΡΙΖΗ θέλουμε εμείς! Τσίπρα, Τσίπρα, καλό!
0: Δεν μπορεί, έχει ακούσει ότι γίνεται απόψε ολοκλήρωση του rebranding και έχει τρελαθεί ο άνθρωπος, μιλάμε. Ξαναγυρνάει πίσω. Έμαθα ότι στο δωμάτιό του ξεκρέμασε και τον Κασελάκη. Καλά, Μητσοτάκης έχει φύγει, έχει πάει στην αποθήκη στο υπόγειο καιρό και κρεμάει πάλι Τσίπρα, τον καινούριο Τσίπρα, τον νέο Τσίπρα. Όχι τον παλιό, δεν είναι ο ίδιος. Το λέμε αυτό, έτσι. Δεν είναι ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Δεν είμαι ο ίδιος, λέει. Δεν είμαι ο ίδιος.
6: Προκυρήστε εκλογές να δούμε πόσα πει διαβάζει ο Σάκος.
0: Ναι.
7: Δεν στο είμαι μικρόφου... ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
8: Δεν είμαι αυτός όμως, είμαι άλλος.
0: Ναι, είναι άλλος. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, το Λουτράκι. Καλημέρα απέναντι στους φίλους μου στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, την καλημέρα μας, την... Είχε με δάγκωμα από φίδι σε γυναίκα η οποία είναι στην εντατική στορείο, παιδιά. Το νου σας, τα φίδια. Υπάρχουν δύο ειδών, αυτά που περπατάνε και αυτά που έρπονται. Και στα δύο είδη να έχετε το νου σας. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξίτ Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0205-205, το πενταψήφιο 18300 και φυσικά στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί, το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνοι αναβάτες. Και άμα θέλουμε καύσιμο, προτείνω να πάμε όλοι μαζί Ευβίας 250. Ευβίας 250, καμιά πενταριά μέτρα και λιγότερο, ίσως πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Είναι ένα βενζινάδικο εκεί με σήμα ΕΚΟ. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα. Βάζουμε καύσιμο με εγγύεση ανώτερης ποιότητας. Βάζουμε καύσιμο με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το ράλι συνεχίζεται. Και έχουμε αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους Και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίας 2.50 λοιπόν είναι η πρότασή μας για το καύσιμο που θα βάλετε. Λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια της Γλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
9: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα σας πω έτσι τώρα το σκοτεινό μου αυτό. Εμένα βάζω πολύ αριστερή. Και τους γουστάρω πολύ, τους ευχαριστούμε. Δηλαδή, επειδή διαβάζω πολύ την ιστορία της αριστεράς με μικρός και την έχω έτσι. Εγώ είμαι δεξιός, μην παρεξηγηθώ. Αλλά ένα από του λόγου που έγινε δεξιό είναι ότι βλέπω πόσο πλάκα έχουν όλοι αριστεροί. Επειδή τσακώνονται σε όλη τη ζωή, θα σταμάτα μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχουν μεγαλύτερη εμφύλια τη αριστερά. Όχι τώρα, στην Ελλάδα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, του Πολσεβίκου. Αν δείτε, ο Στάλιν καθάρισε όλου του πρώτου Πολσεβίκου. Δεν είναι κανένα. Δηλαδή είναι το ίδιο, ρε παιδάκι μου. Ο Μάο Τσετούγκ, του δικού του. Είναι η λογική των αριστερών είναι πώ θα φάνε ένα τον άλλο.
0: Και παρατήρησες κάτι, όταν μιλάει για τους αριστερούς, τους Σιριζέους τα λοιπά, είναι στα όρια του κρασαρίσματος πάλι. Σε ένα σημείο δηλαδή πήγε να του ξεφύγει πάλι, αλλά τελικά το μάζεψε. Έτσι. Λοιπόν, Κάρνα, η πρότασή μας για να βάλετε στο τραπέζι σας κρέας και προϊόντα του ή να πάρετε για το ψυγείο σας για απόθεμα είναι η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, που έχει ένα κατάστημά της σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά, στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο, για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ πολύ καλές τιμές αυτή τη δύσκολη εποχή και πολύ δυνατές προσφορές να τις ψάχνετε.
10: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν ρωτώ το εξής. Εγώ που δεν έχω βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ έξω, έφερα τα μισά χρήματα στην Ελλάδα. Θα απολογούμε σε αυτούς που βγάλανε εκατομμύρια από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να πάρουν ακίνητα.
0: Yeah, τα μισά. Μην τα θέλετε και όλα εδώ μέσα. Τα μισά. Έτσι. Μην τύχει και κυβερνήσω και τα μισά. Μελένια. Εκεί δεν υπάρχουν μισές μερίδες. Θα ευχαριστηθείτε φαγητό. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία. Είναι η πρότασή μας γιατί σε λίγες ώρες θα πεινάσετε και θα πεινάσουμε. Ο άλλος εδώ απέναντί μου πεινάει από τώρα. Ανανεωμένη, γευστική η Μελένια, με μαμαδίστικη κουζίνα για φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε εκεί επί τόπου στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία, δεξιά εκεί στη στάση. Ή παίρνετε στο σπίτι πακέτο από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt ή κάντε το τηλέφωνό σας στο 2611-911-822 Δευτέρα με Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Σας το ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας, περνάτε, το βουτάτε και πάτε και το τρώτε όπου γουστάρετε.
11: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει η χρονική παραχή εξ ολοκλήρωση του κ. Δουλάκη 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα. Για να καλάμε γιατί μιλάμε.
0: Το ταμτούμι είναι η πρότασή μας, παιδιά, για να χαλαρώσετε, για να πάτε να πιείτε ένα καφέ, να ευχαριστηθείτε ησυχία, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το ταμτούμι είναι στην παραλία του Ακτέου, εκεί στην Καβάτζα του, εκεί δίπλα στο γεφύρι, με καθαρή θάλασσα, με προσιτή πολυτέλεια. Για το τραπέζι σας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί μπορείτε να κάνετε και την εκδήλωσή σας εκεί. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και το προτείνουμε το ταμτούμι. Λοιπόν, είχαμε συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αράξιου για αναγκαστική προσγείωση. Ενημερώθηκαν χθες οι αρχές του αεροδρομίου ότι θα υπάρξει αναγκαστική προσγείωση. Χθες το απόγευμα ένα αεροπλάνο ενώ πετούσε από το Ηράκλειο για τον Ντουμπρόβνικ, για την Κροατία, παρουσίασε μηχανική βλάβη. Ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Αράξου πως θα κάνει αναγκαστική προσγείωση. Υπήρξε η κινητοποίηση που υπάρχει με το πρωτόκολλο αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων. Όλα πήγαν καλά. Όλα τα ενδεχόμενα είχαν ληφθεί υπόψη φυσικά. Ο πιλότος και τρεις Ισραηλινοί επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Αλλά η ταραχή πραγματικά για τους επιβάτες τουλάχιστον ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Θα κάνει ζεστούλα σήμερα, σιγά σιγά μπαίνουμε στα 30+ το μεσημέρι, έτσι, στα 30+ το μεσημέρι, οπότε έχετε το νου σας. Έλεγα στην αρχή για τη γυναίκα η οποία είναι στην εντατική του νοσοκομείου του Ρίου, από το καινούργιο του Αγρινίου είναι. Κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικές αρχές γιατί σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν κατάλαβε πώς ακριβώς την τζίμπησε στο σπίτι της το φίδι. Δεν το είδε το φίδι παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα. Και μόλις έγινε αντιληπτό ότι αυτό το σημάδι είναι δάγκωμα από φίδι, πήγε μόνη της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά εκτίμησαν εκεί οι γιατροί ότι πραγματικά η κατάστασή της θέλει μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση και πήγε στο Πανεπιστημιακό, έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εδώ στο Ρίο και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγες ώρες και νοσηλεύεται σε κλινική πια. Να είμαστε προσεκτικοί όσοι έχουμε επαφή με τις περιοχές τις πιο ανοιχτές με τα οικόπεδα. Καλά, τα καθάριστα οικόπεδα είναι και φωλιές τώρα με τα φίδια. Είναι η εποχή τους τώρα, να έχετε το νου σας. Εννοείται ότι τα φίδια δεν τα σκοτώνουμε, απαγορεύεται, λέει ο νόμος. Έτσι, ο νόμος το λέει. Λοιπόν, εχθές είχα πάει κάτω εκεί στην παραλία που πέφτουνε μέσα εκεί. Να σας πω μπροστά στο Ταμτούμι, έτσι είναι, άλλωστε είναι και δικοί μας άνθρωποι. Υπάρχει μια τεράστια λακκούβα η οποία ήτανε μήνες. Μην γελάσεις. Ήτανε μήνες. Είναι μήνες, παιδιά, εκεί πέρα είναι μήνες. Έχει καταπιεί αυτοκίνητα. Μια μέρα, Κώστα, περπατούσα στην παραλία και έρχεται ένα μηχανάκι με ένα ντελιβερά. Έπεσε και με τις δύο μέσα στη λακκούβα. Το ότι στάθηκε όρθιος μετά από 3-4 ζιγ-ζακ ήτανε πραγματικά θαύμα. Ήταν πραγματικά θαύμα το ότι δεν τζακίστηκε το παιδί, γιατί η λακκούβα είναι γεμάτη νερό, γιατί οι παραλίες αυτές τις εποχές είναι γεμάτες νερό από τα σπίτια που τα πετάνε τα νερά από τα υπόγεια στους δρόμους. Αυτή η λακκούβα λοιπόν έχει υποστεί ανεπιτυχείς προσπάθειες επισκευής 3-4 φορές. Δεν γίνεται τίποτα, διότι πετάνε τα σακιά μέσα στη λακκούβα με τα νερά, με την ψυχρή την πίσα, και έτσι που το πετάνε έτσι και φεύγει. Την Κυριακή λοιπόν μου λέγανε, με σταματήσαν εκεί μερικοί πολίτες και μου λένε, να σου πω, την Κυριακή το απόγευμα κατά τις 5 η ώρα πίναμε το καφεδάκι μας εδώ, έκανε ωραίο απόγευμα στην παραλία και ξαφνικά, λέει, βλέπουμε έναν τύπο με ένα πολιτικό αυτοκίνητο ο οποίος σταματάει στην άκρη, κατεβάζει σακιά με ψυχρή άσφαλτο και αρχίζει να τα ρίχνει. Αφού προσπάθησε να βγάλει τα νερά, δεν βγαίνουν τα νερά έτσι με τα χέρια τώρα, μην τρελαθούμε τώρα, όλα αυτά είναι κομπογιανίτικα, έτσι δεν το συζητάμε. Και αφού προσπάθησε λοιπόν να βγάλει τα νερά από τη λακκούβα, άρχισε και έριχνε μέσα σακιά με την ψυχρή πίσα. Έριξε κάνα 7 σακιά. Φανταστείτε τι βάθος είχε. Και το πλησιάσαν εκεί οι άνθρωποι, του λένε, ρε Χριστιανέ, μπράβο, του λέει, που τα, αυτό από το Δήμο, από το Δήμο. Ναι, από το Δήμο είμαι. Λέει, από το Δήμο, μάλιστα. Λέει, Κυριακάτικα, λέει, απόγευμα να βουλώνετε λακκούβες από το Δήμο, μπράβο. Όχι, αδερφέ, του λέει, πέρασε ένας αντιδήμαρχος από εδώ. Έπεσε μέσα, έκανε ζημιά στο αυτοκίνητο και το μας ειδοποίησε, λέει, και ήρθαμε και βουλώνουμε τη λακκούβα. Μήπως οι αντιδήμαρχοι να κάνετε καμιά βόλτα με τα αυτοκίνητα γύρω-γύρω στην Πάτρα και να πέφτετε μέσα στη λακκούβα και ανάλογα τη ζημιά που παθαίνετε να ειδοποιείτε να τις βουλώνουν. Πάντως, δειλά-δειλά, για να μην τους αδικήσουμε, δειλά-δειλά βλέπω ότι ξεκίνησε το έργο να βουλώσουν τρύπες και λακκούβες στην Πάτρα. Δειλά-δειλά, δειλά-δειλά. Και μάλιστα του είπαν αυτού του Χριστιανού, ξέρεις, είναι και αυτοί, του δείξανε μια άλλη πιο πέρα. Και τι τους απάντησε φεύγοντας, θα έρθει και αυτήν η ώρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε σε ποια περιοχή ζούμε, έτσι.
12: Τα παράπονα στον δήμαρχο που δεν καταβρέχει, όχι σε μένα.
0: Ναι. 18300, ραδιοταξί Πάντρας 18300, σύνδεση με το τηλεφωνικό του κέντρου, να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα η Αιγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας από το 18300, ραδιοταξί Πάντρας. Όλγα Μαλτέλη στο τηλέφωνο. Καλά ξυπνήσαμε και σήμερα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα σας πω έτσι λίγο, με περιλήψη, τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Πατρών Κλάους είχα δύο ρεύματα αρκετά καλή. Εθνική οδός μέσα και έξω ελεύθερη. Αγίου Ανδρέου, λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά σχετικά καλή ροή. Κορίνθου, Κανακάρι, Καραϊσκάκη, έχουμε θεματάκι μικρό λόγω των διπλοπαρκαρισμένων. Ούτε λείπουν ποτέ αυτά. Στην Ακτή Δημαίων εντοπίζεται ένα μικρό πρόβλημα, ελεύθερη είναι βασικά, αλλά στο ύψος που είναι το, για να βγούμε στο νέο λιμάνι και εκεί που είναι και το Ρόγιαλ, γίνονται έργα και αυτό τώρα τέλος πάντων δυσκολεύει λίγο την κατάσταση.
14: Ναι.
13: Και λίγο παραπάνω κίνηση από το κανονικό έχει η Όθωνος Ομαλίας μέσα στη Γούναρη. Κατά τα άλλα όλα καλά.
14: Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
15: Έβρεξε βρε. Σκεπαστήκαν οι λακκούδες. Τυχερός πρόεδρος είμαι, τυχερός πρόεδρος είμαι. Τώρα δεν θα φωνάζουμε.
14: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και ποιος αντιδήμαρχος έσπασε τα μάξι του. Η λακκούβα. Καλά, θα το μάθουμε, δεν υπάρχει θέμα, αλλά... Πάντως, το ταμτούμ είναι εκεί και σας περιμένει να χαλαρώσετε αφού δεν πέσετε μες στη λακκούβα. Έχει ρίξει άσφαλτο. Δεν μπορώ. Έχει ρίξει άσφαλτο, η οποία έχει γίνει χάλια, δηλαδή. Ναι, έχει γίνει χάλια, ναι, έχει ανοίξει πάλι, τα γνωστά. Τα γνωστά. Λοιπόν, αν προσέξετε λοιπόν τη λακκούβα και δεν πέσετε μέσα, γιατί είναι γεμάτη νερό, μπορείτε να παρκάρετε, να πιείτε έναν καφέ, να φάτε κάτι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το ταμτούμ είναι εκεί στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, προσιτή πολυτέλεια. Για την εκδήλωσή σας και το τραπέζι σας επίσης το ταμτούμ είναι εκεί, μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή. Τι κάρνα θα πάμε για να αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της μεγάλης πατρινής εταιρείας της Κάρνα. Ένα καταστημά της είναι πάντα κοντά μας και δίπλα μας. Γι' αυτό να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι στην αγορά του Ρίου, εκεί δίπλα στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει μεγάλο κατάστημα της Κάρνα για ό,τι χρειαστείτε. Μελένια. Μελένια, Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, δεξιά εκεί στη στάση του λεωφορείου, απέναντι ακριβώς. Ανανεωμένη, γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, μην τρώτε ολοκρέας. Τα απολαμβάνετε στο νέο της χώρο, αν θέλετε. Αλλιώς μπορείτε να τα πάρετε στο σπίτι σας μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Ή, επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε 2611-911-822. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Τα ετοιμάζει ο Δημήτρης συνήθως εκεί. Τα παίρνετε, περνώντας από εκεί, σταματάτε απέναντι, διπλό-τριπλό παρκάρετε, τα παίρνετε και φεύγετε. Και Εβίας 250, παιδιά, Εβίας 250 στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, όλα τα οχήματα. Έχει σήμα ΕΚΟ απ' έξω, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών. Είπαμε με άριστη ποιότητα καυσίμου, με εγγύηση τιμής και ποσότητας από τις σφραγισμένες, πιστοποιημένες και ελεγμένες αντλίες. Θα το δείτε στο δίκτυο, αυτή τη δύσκολη ώρα έχει καλούλα τιμή και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα είναι η πρότασή μας, με το σήμα της ΕΚΟ φυσικά, είναι η πρότασή μας για να φορτώσετε καύσιμο. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
16: Λοιπόν,
17: ζωή ένα βήμα, το πω γρήγορα.
16: Πες το.
17: Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που πια δεν έχω ούτε ευρώ να αρχίσω να φουμάρω. Εξέτασε το χρέος μας όλοι να φοβηθούνε και άσε τους μπάτσους και τα μάτια να κατουρηθούνε. Σε πίστεψα, σε ψήφισα με το κεφάλι απάνω. Πρώτη φορά αριστερά είπα και ας πεθάνω. Μα τώρα που γοητεύτηκα η φτώχεια παραμένει. Μνημόνιο φαίνεται ξανά στον κόλο μας να μπαίνει. Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Είμαι κι εγώ μαλάκας και εσύ είσαι ζαβή. Ζήτω η ρήξη.
18: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
19: Sky 89,4.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
20: γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
16: Κατάστημα. Κατάστημα.
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
19: Sky 89,4.
18: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
23: Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέφεμψε ο Σμιτς. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν. Και ξέρετε πώς διαγράφηκαν, κυρία Γιωτάκη και κύριε Κοτρώσο? Ενώ στις αρχές του 2012, για να τα μαθαίνει αυτά ο ελληνικός λαός, στις αρχές του 2012 υπήρξε έγγραφο εσωτερικό του Τόμψεν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και στο έγγραφο αυτό ο Τόμψεν λέει, τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γιώργος Παπανδρέου, λέει λοιπόν ο Τόμψεν ότι αν πάμε σε αυτό το μνημόνιο το δεύτερο που προτείνουμε, η χώρα θα έχει μετά από έναν χρόνο πρόσθετη χρονιά 7,5% ύφεση, σορευτικά 15%, που σημαίνει ότι θα είναι μια χώρα που η οικονομία της θα φαίνεται βομβαρδισμένη σαν να βγει από πόλεμο. Και όταν τα λέει αυτά, επικοινωνούμε με τον πρόεδρο τότε του ΠΑΣΟΚ και του λέμε, τον κύριο Παπανδρέου, είναι τρικομματική η κυβέρνηση, Παπαδήμου. Δεν υπάρχει ενιαίο όργανο. Θα πρέπει προ πάσης υπογραφής του δεύτερου μνημονίου να γίνει συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον. Υπάρχει δέσμευση του τότε Προέδρου. Και ενώ υπάρχει δέσμευση 9 Φεβρουαρίου, 12 τα μεσάνυχτα υπογράφουν χωρίς καμία εσωτερική συμφωνία, χωρίς καμία εσωτερική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, υπογράφουν το δεύτερο μνημόνιο για το οποίο έλεγε αυτά που σας είπα ο Τόμψεν. Τότε δήλωσε ότι εγώ θα είμαι με τη συνείδησή μου. 31 βουλευτές διαγράφηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Ποιοι διέσπασαν? Ποιοι διέσπασαν και ποιοι οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%? Με τη συνεργασία τους με τη δεξιά. Την οποία συνεργασία με τη δεξιά, σας υπενθυμίζω ότι γραμματέας του κόμματος ήταν ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
14: Κυρίες και κύριοι, στο ντοκιμοντέρ το χιλιοστό, αυτά είναι του Καστανίδη που τα λέει από την πίκρα του που τον σουτάραν από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Το χειρότερο μνημόνιο ήταν του Παπαδήμου. Στο ντοκιμοντέρ του Sky, στο χιλιοστό, όσοι έχετε την αντοχή να το βλέπετε, είδαμε ένα φάκελο που έδειξε ο Βίζερ στις δύο δημοσιογράφους και διάβασε τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων του, και το σχέδιο προέβλεπε την εισαγωγή νέας δραχμής που θα υποτιμηθεί σε ένα βράδυ έως 80% εναντί του ευρώ, και η Κομισιόν είχε εκπονήσει ειδικό σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης της κρίσης που, πέρα από τη διανομή τροφίμων στους Έλληνες, περιελάμβανε ακόμα και αερομεταφορά χιλιάδων τουριστών από την Ελλάδα στις πατρίδες τους. Ο Θεός μας φύλαξε. Από το τύπο που θα κάνει το rebranding τώρα. Ο Θεός μας φύλαξε. Ξέρετε πώς το είχε βγάλει το σχέδιο αυτό? Δηλαδή το είδα και μου φύγει το... Αλβανία. Το όνομα που είχε δώσει, παιδιά, για να σωθεί η Ελλάδα, με τέτοιο τρόπο βέβαια, με ικτρό τραγικό τρόπο, το ΙΟΑΙΚ ήταν Αλβανία, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχω τον Υφυπουργό Πολιτισμού τον Αχαιό, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάραντε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Βγάλατε ένα δελτίο τύπου πρωί-πρωί. Πριν πάμε στο δελτίο τύπου, θέλω να μου πείτε μερικά, να μου δώσετε μερικές απαντήσεις, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μέρες τώρα παίζει πολύ ψηλά και μας ταλαιπωρεί και σαν πόλη, γιατί έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με αυτό που ξέραμε, το φεστιβάλ Πάτρας, το οποίο δεν είναι αμεληταίο φεστιβάλ, είναι ένα σοβαρό φεστιβάλ, τουλάχιστον από την προϊστορία του. Έχει φιλοξενήσει φοβερές εκδηλώσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν χρονικά. Στις 17 Μαρτίου, τώρα, το ΚΑΣ σε μια συνεδρίαση με το Δήμο συμφώνησε στην κουβέντα επάνω για τους όρους, για το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, ποια είναι τα αυτά που πρέπει να φτιάξει ο Δήμος για να γίνει το φεστιβάλ, φυσικά. Για τι θα γίνει, και περιμένανε μετά τη συνεδρίαση αυτή.
2: Για ξαναπείτε το, τι συμφώνησε.
14: 17 Μαρτίου.
2: Ναι.
14: Ο Δήμος λέει ότι στην συνεδρίαση που συμμετείχε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο υπήρξε συμφωνία σε ό,τι
2: τι
14: θα έπρεπε.
2: Συμφωνία δηλαδή.
14: Συμφωνία. Γιατί σε ό,τι θα έπρεπε ο Δήμος να φτιάξει ενέργειες, εργασίες μέσα στο Ρωμαϊκό Οδείο για να ξεκινήσει το καλοκαίρι το φεστιβάλ.
2: Ποτέ δεν υπήρξε αυτό. Αυτό είναι μια παραπληροφόρηση. Ποτέ δεν υπήρξε.
14: Μάλιστα.
2: Αυτό. Υπήρξε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο μεταξύ άλλων απασχόλησε το θέμα της χρήσης, της επανάκρισης και της λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου. Τόσο ως μνημείο, όσο και ως χώρο.
14: Δηλαδή δεν συμφωνήθηκε με το Δήμο τι εργασίες θα κάνει ο Δήμος, τίποτα απολύτως.
2: Όχι, προκύπτει αυτό.
14: Αυτά λέει, μα το λέει ο Δήμος αυτό. Το λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Αγγελής.
2: Και πώς το στηρίζει αυτό, σε ποιο, υπάρχει κάτι να μας το δείξει που λέει τέτοιο πράγμα, γιατί αυτό δεν υπάρχει από πουθενά.
14: Και μάλιστα περιμένανε απάντηση.
2: Αυτό μάλλον ήταν ο ευσεβής φόθος.
14: Μάλιστα, δεν υπάρχει από πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Αυτό θα μας πει. Επίσης, να πούμε ότι δεν πήραν ποτέ απάντηση από το ΚΑΣ. Επίσημη απάντηση.
2: Άρα λοιπόν, τι μας λέει ότι υπήρχε συμφωνία. Εννοείται άτυπη προφορική.
14: Ναι, προφανώς. Στη κουβέντα μέσα που έγινε,
2: ναι,
14: στο ΚΑΣ.
2: Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ΚΑΣ έχει έναν τρόπο που λειτουργεί. Λοιπόν, το ΚΑΣ έλαβε μία απόφαση. Και η απόφαση που έλαβε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο αναφέρατε.
14: Ναι. Η απόφαση ποια ήτανε.
2: Η απόφαση είναι, δεν ήτανε.
14: Είναι.
2: Ακριβώς, η απόφαση υπάρχει ακόμα. Δεν,
14: ναι,
2: δεν
14: ποια
2: ήτανε,
14: είναι η απόφαση.
2: Τώρα πια δεν είναι.
14: Γιατί υπήρξε μια απόφαση συμφωνία, υπήρξε, εμένα μου είπαν ότι υπήρξε μια συμφωνία για τη διάρκεια της παραχώρησης, για παράδειγμα, από 1η 7 μέχρι 31.
2: Σε ποιον, στο Δήμο.
14: Ναι, στο Δήμο.
2: Όχι, δεν υπήρξε ούτε υπάρχει υπήρξε. Τέτοιο σχέδιο, πώς να το πω, τέτοιο πλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να τα πούμε ακριβώς.
14: Μισό λεπτό να ρωτήσω, ναι, εγώ αυτά που έλεγε ο Δήμος και εσείς θα πείτε αμέσως μετά αυτό που πρέπει να πείτε. 15 Μαΐου πήρανε την απάντηση από την εφορία των αρχαιοτήτων ότι λόγω των ζημιών δεν θα τους παραχωρηθεί. Ποιες είναι οι ζημιές?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το μνημείο μετά τα εγγένειά του, σε επακόλουθη της μεγάλης βροχόπτωσης που ήρθε συνεχόμενη για μέρες, έδειξε κάποια σημεία τα οποία εγώ δεν είμαι ειδικός, τώρα θα σου ακριβώς τα θέματά του, αλλά έδειξε ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν. Με εργασίες που πρέπει να γίνουν.
14: Μιλάτε για τις ασπρίλες, μισό λεπτό, μιλάνε για τις ασπρίλες που εμφανίστηκαν και που ρωτήσαμε τότε την κυρία Κουμούσκη που την
2: ζητήματα. Μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία
14: σοβαρά ζητήματα.
2: Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν για να μην γίνουν πολύ σοβαρά.
14: Και καλά, πριν
2: για
14: από 6 μήνες έγιναν τα. Μισό λεπτό, 6 μήνες.
2: Το έργο που έχει γίνει, το τεράστιο.
14: Ναι, αλλά 6 μήνες πριν έγιναν τα εγγένεια, δηλαδή πώς έγιναν αυτές οι ζημιές?
2: Ξαναλέω λοιπόν, ένα τέτοιο μνημείο είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Το επόμενο διάστημα από τα εγγένειά του, με μια σοβαρή και συνεχόμενη βροχόπτωση, έδειξε ζητήματα. Τι να κάνουμε τώρα?
14: Όχι τι να κάνουμε, μισό λεπτό. Όχι τι να κάνουμε. Φτιάχτηκαν και ξοδεύτηκαν εκατομμύρια. Μισό λεπτό.
2: Μα δεν είναι. Με συγχωρείτε.
14: Δηλαδή, φτιάξαμε τώρα ένα τέτοιο έργο και σε 6 μήνες το ξανακλείσαμε, γιατί εμφανίστηκαν από τις βροχές ζητήματα.
2: Συγγνώμη, κύριε Ξανάλατε. Το έχετε επισκεφτεί το μνημείο?
14: Βεβαίως.
2: έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο
14: όχι, όχι, όχι, δεν έχει, παιδί. Καμία δεν έχει, καμία δεν έχει. Άρα, είναι λοιπόν, εξαιρετικό, αλλά μου λέτε για ζητήματα.
2: Άρα μην λέμε λοιπόν ότι ξοδεύτηκαν τσάμπα εκατομμύρια, διότι κάποια ζητήματα που αναδείχθηκαν δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό πρέπει να το μηδενίσουμε. Το ότι δηλαδή έγινε ένα έργο 100% και βγήκε ότι ένα κομμάτι 10%, λέω εγώ τώρα γιατί δεν είμαι ειδικός, ναι, ξαναλέω.
14: Ναι.
2: Έχει κάποια θέματα που γκρίζουν ακόμα εργασιών. Μην λέμε ότι πετάχτηκαν εκατομμύρια, δεν ισχύει αυτό και το
14: αφήνω. Όχι, δεν είπαμε πετάχτηκαν. Είπαμε ότι μας προβληματίζει ότι πληρώθηκαν και αμέσως βγήκαν ζημιές μέσα σε 6 μήνες από μερικές δυνατές νεροποντές. Αυτό.
2: Ακριβώς, και πάλι καλά που βγήκαν αμέσως και μας δίνεται την ευκαιρία με μία επιπλέον διάρκεια ενός διμήνου, γιατί αυτό μας είπε μας είπαν οι ειδικοί, εργασιών, να έχει λυθεί το θέμα.
14: Μάλιστα.
2: Αλλά υπήρξε. Έτσι είναι τα μνημεία, ξαναλέω. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε αυτό το πράγμα.
14: Λοιπόν, για
2: όταν
14: έχεις
2: να κάνει με ένα αρχαίο μνημείο.
14: Ναι, λοιπόν, τώρα θα δοθεί του χρόνου.
2: Ακούστε λοιπόν. Εμείς λοιπόν από την πρώτη, από τα εγγένεια ήδη, το Υπουργείο υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε δημόσια πως ήδη από αυτό το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ρωμαϊκού Οδείου με δράσεις πολυπίκηδες. Κανείς δεν μίλησε για την λειτουργία του και πώς θα είναι αυτή. Κανένας και σε καμία περίπτωση. Ανατρέξτε αν θέλετε στις δηλώσεις και θα το δείτε. Αυτό που όμως δεσμευτήκαμε είναι ότι η λειτουργία του θα ξεκινήσει, η καλλιτεχνική λειτουργία του εννοούμε έτσι, όχι για την επισκεψιμότητά του ως μνημείο, αυτό ήδη ισχύει. Αλλά η καλλιτεχνική του λοιπόν λειτουργία θα ξεκινήσει από αυτό το καλοκαίρι. Οι φροχές που μας έδειξαν τα ζητήματα μας αναγκάζουν να κάνουμε μια δίμηνη εργασίες περαιτέρω για να προλάβουμε τις επόμενες βροχές που θα έρθουν. Γιατί οι εργασίες, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνουν σε καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά επειδή και εγώ προσωπικά με μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και η ίδια η Υπουργός με αντίστοιχη ευαισθησία, δεν θέλουμε να παραβούμε και την υπόσχεση και τη δέσμευσή μας, αλλά και να αφήσουμε το πατραϊκό κοινό χωρίς εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν, καταφέραμε και θα έχουμε μία σειρά από επιλεγμένες εκδηλώσεις του προγράμματος Ελλάδα Ένας Πολιτισμός της λυρικής σκηνής με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Κουμεντάκη, οι οποίες θα έρθουν από τον Αύγουστο και στη συνέχεια στο Ρωμαϊκό Οδείο, ούτως ώστε να λειτουργήσουν και ως πιλωτικά. Και κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, και αφού μπορούν να έρθουν αυτές, γιατί δεν μπορούν να έρθουν άλλες? Διότι, ξαναλέω, θα είναι μια πιλωτική λειτουργία με παραστάσεις δικού μας φορέα, του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες μπορούν να συμμορφωθούν και να ενταχθούν στις εργασίες και στα ζητήματα του κτηρίου. Κάτι που δεν μπορούμε να ζητήσουμε από παραγωγούς, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτως ώστε πιλωτικά να έρθουμε στην επόμενη χρονιά, και έρχομαι τώρα στο κλου της υπόθεσης, στην επόμενη χρονιά της λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου, από όπου ξεκινάει μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή όπου το Ρωμαϊκό Οδείο θα λειτουργεί, η καλλιτεχνική του, ξαναλέω, λειτουργία, θα λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί το Ηρώδιο της Αθήνας. Δηλαδή θα συσταθεί μια ειδική επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα αξιολογεί όλες τις προτάσεις, και στο Ρωμαϊκό Οδείο κάθε χρόνο θα υπάρχουν παραστάσεις όλων των μεγάλων φορέων που υποπτεύει το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Εθνικό Θέατρο μέχρι την Λυρική Σκηνή, μέχρι όλη την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τους μεγαλύτερους φορείς που υπάρχουν στη χώρα μας, παραστάσεις από το Ελλάδα Ένας Πολιτισμός με την αιγίδα της λυρικής σκηνής, και παραστάσεις οι οποίες θα έρχονται από προτάσεις που θα κατατίθενται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή υπό την εποπτεία της λυρικής σκηνής. Να το πούμε λοιπόν χοντρικά, από του χρόνου η λυρική σκηνή αναλαμβάνει τα ενία της αξιολόγησης των δράσεων στο Δημοτικό Ρωμαϊκό Οδείο.
14: Ερωτήσεις. Αφού πρώτα κλείσω το θέμα της άρνησης προς το Δήμο λόγω ζημιών, γιατί καθυστέρησε και πήρε 15 Μαΐου την αρνητική απάντηση ο Δήμος από το Μάρτι? Αυτό είναι σημαντικό θέμα για το Δήμο, γιατί έπρεπε να βρει εγκαίρως στέγη που θα στεγάσει το δικό του φεστιβάλ. Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση,
3: εσύ ξέρετε. Εσύ που το στέγαζε τόσα χρόνια που δεν λειτουργούσε.
14: Όχι, λέω γιατί υπήρξε, η καθυστέρηση, ξέρετε.
3: Διότι υπήρξε η καθυστέρηση καταρχάς, διότι ήρθανε τα ζητήματα του ίδιου του μνημείου να φέρουν καθυστέρηση και από εκεί και πέρα έπρεπε να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη λύση, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το εύρος και το ποιοτικό εύρος των εκδηλώσεων και να είμαστε σίγουροι ότι το αναλαμβάνει πλέον ένας θεσμός ο οποίος δεν μπορεί
14: και
3: να
14: αποτύχει. Και γι' αυτό δεν είχε απάντηση ο Δήμος ούτε ναι ούτε όχι μέχρι τις 15 Μαΐου.
3: Διότι καταρχάς, ξαναλέω, θέλαμε να δούμε πώς ακριβώς θα λύσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το μνημείο και ούτως ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και τις δράσεις τους. Μες. Δεν ξέραμε από την αρχή ότι ας πούμε ο Ιούλιος δεν θα είναι μήνας δράσεων.
14: Επανέρχομαι, δεν ξέρετε, το ξαναρωτάω, μου το ξαναπαντάτε και κλείνουμε σε αυτό. Δεν ξέρετε τι ακριβώς ζημιές πρέπει να
3: αποκατασταθούν. Όχι, και θα είναι λάθος μου να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω επακριβώς γιατί τώρα είναι τεχνικό.
14: Ναι, ναι, πάμε τώρα στα άλλα. Φέτος λοιπόν, έτσι όπως τα ακούω, ο Δήμος δεν έχει στέγη στο Ρωμαϊκό Όδειο, έτσι. Αυτό δεν λέμε. Φέτος
3: δεν έχει κανένα στέγη πέρα κάποιων εκδηλώσεων του ίδιου του Υπουργείου και αυτό για να μην μείνει ο πατραϊκός λαός χωρίς καθόλου πολιτισμό.
14: Πάρα πολύ ωραία. Ο Δήμαρχος έχει στείλει και επιστολή που λέει για το τι θα γίνει το χειμώνα.
3: Αυτές οι εκδηλώσεις, να το πω, το ξέχασα κύριε Ξανάλατε, συγγνώμη. Ναι. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα είναι με εισιτήριο.
14: Ναι, εντάξει, θα είναι δωρεάν. Λοιπόν,
3: πάμε τώρα. Λέω γιατί έχει διαφορά. Γιατί κάποιος λέει γιατί όχι άλλες. Διότι αυτές μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς να έχουμε τις απαιτήσεις των παραγωγών, να ενσωματωθούν στις απαιτήσεις του μνημείου και που αυτές θα υποδείξει το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού είναι φορέας του Υπουργείου
14: Πολιτισμού.
3: Άρα
14: λοιπόν ο Δήμος δεν υπάρχει φέτος, δεν μπαίνει μέσα. Πάει. Έχει στείλει επιστολή ο Δήμαρχος και για τις εκδηλώσεις του 2027. Μας είπατε ότι το αναλαμβάνει η λυρική σκηνή, που σημαίνει
3: ότι η ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και επιτροπή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της λυρικής σκηνής.
14: Που σημαίνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να περάσει από την έγκριση των εκδηλώσεις του, δηλαδή το πρόγραμμά
3: του. Θα πρέπει να καταβάλει τις προτάσεις του των εκδηλώσεων δηλαδή που θέλει. Μπράβο. Και να, εφόσον αξιολογηθούν από την επιτροπή και τη λυρική, να περάσουν και να γίνουν. Δηλαδή.
14: Αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να μην γίνουν, να τις κόψουν του Δήμου.
3: Ούτως ή άλλως υπήρχε, με συγχωρείτε, ούτως ή άλλως υπήρχε αυτό, ανέκαθεν. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως από κάστη από την εφορία η κάθε πρόταση.
14: Ναι, ναι, τώρα περνάει και από τη λυρική, τώρα περνάει μόνο από τη λυρική.
3: Τώρα περνάει μόνο από την λυρική. Από την ειδική επιτροπή που θα συσταθεί.
14: Μάλιστα. Μόνο από αυτήν, όχι και ΚΑΣ πάλι και τα υπόλοιπα. Δεν προστίθεται
3: η επιτροπή. Ούτως ή άλλως υπάρχει στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και το Ηρώδιο, η επιτροπή του Φεστιβάλ Αθηνών, στην αντίστοιχη περίπτωση που είναι αυτή που κάνει τη δουλειά.
14: Άρα καταλαβαίνω ότι
3: πρέπει να δώσει έγκριση.
14: Καταλαβαίνω ότι μπαίνει η λυρική, η επιτροπή με την εποπτεία της λυρικής επικεφαλής το να δίνει έγκριση
3: της
14: ή όχι
3: της αξιολόγησης των δράσεων στο Ρωμαϊκό Όδειο της Πάτρας.
14: Και αυτό θα γίνεται μέσα στο χειμώνα για να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι, φαντάζομαι, λέω εγώ τώρα.
3: Προφανώς.
14: Τώρα, ο Δήμαρχος έχει στείλει μία έκτακτη επιχορήγηση, επιστολή δηλαδή, ζητάει μία έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσει να κάνει το φεστιβάλ σε άλλο χώρο που τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα. Θα έχει τύχει αυτή η επιστολή από το Υπουργείο Πολιτισμού?
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητηθεί. Πρώτα απ' όλα, με αυτό το λόγο τον έχει ο Υπουργός μου, θα είμαι και εγώ εκεί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με ποιο τρόπο θα ανταποκριθούμε στο ή όχι στο αίτημα. Θα το δούμε αυτό. Ακόμα δεν έχω δει καν το αίτημα εγώ, για να μην κρίνεις.
14: Ναι, δεν έχει φτάσει στα χέρια σας το αίτημα?
3: Όχι.
14: Δεν σας ενόχλησε κανείς να σας πει εδώ έχουμε στείλει αυτό, κοίταξε
3: το? Το έχω διαβάσει από μέσα όμως, αλλά δεν μου έχει έρθει κάποιο. Εκτός αν έχει έρθει στις υπηρεσίες και δεν έχει φτάσει ακόμα στο γραφείο μου.
14: Ναι, μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε πρώτο βαθμό εγώ εισπράττω και από την κοινωνία ότι υπάρχει μεγάλη περιέργεια και υπάρχει και έτσι μια δυσανεξία να καταλάβει ο κόσμος ότι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, 6 μήνες μετά τα εγγένεια το ξανακλίνουμε να το φτιάξουμε γιατί έπαθε ζημιά. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι.
3: Σπίτι φτιάχνεις, κύριε Ξανάλαντε, και μπορεί κάτι να πάει στραβά και να πρέπει για ένα μήνα, κύριε, που είχες προγραμματίσει ότι θα τελειώσει τον Ιούνιο, να τελειώσει τον Ιούλιο.
14: Δεν τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Υπήρχαν τα εγγένεια, τα λαμπρά, οι φωτογραφίσεις και μπήκανε μέσα.
3: Όχι μόνο για.
14: Γι' αυτό λέω.
3: Για μνημείο. Τώρα, είδατε, ξέρετε, μην κάνουμε το βάσο κοιτώντας το δέντρο. Είδατε ένα μνημείο το οποίο πραγματικά δεν το φανταζόσασταν ότι υπήρχε. Καταρχάς να πούμε, για να το καταλαβαίνουμε και να καλέσουμε και όλους τους συμπολίτες μας να το επισκεφθούν. Να πούμε λοιπόν ότι μέχρι πριν τις εργασίες, τι είχαμε κύριε Ξανάλατε, είχαμε ένα μνημείο καταπονημένο και ένα περιβάλλοντα χώρο ο οποίος ήταν μια αποθήκη αρχαιοτήτων μη προσβάσιμος προς το κοινό. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν ξέρω,
14: ναι,
3: να το
14: πω, παιδιά. Σωστό, σωστό.
3: Σήμερα έχουμε ένα μνημείο αποκαταστημένο εξαιρετικό και γύρω γύρω έναν αρχαιολογικό χώρο.
14: Με προβλήματα βέβαια, δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ. Με προβλήματα αυτή την ώρα πάλι, έτσι, με νέα προβλήματα.
3: Με κάποια συγκεκριμένα θέματα που προέρχεται στο μνημείο και θα λυθούν.
14: Αλλά το κλείσατε και, κλείσατε και τον Αύγουστο. Ναι, θα λυθούν πάρα αυτά. Μάλιστα, εντάξει, δεν μπορώ να το...
3: Αυτό λοιπόν όμως, εγώ λέω κόσμου. Λοιπόν ότι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι το βάσος είναι αφενός η αποκατάσταση σε αυτό το βαθμό και σε τέτοια και τη μεγέθους αυτού του μνημείου και αφετέρου η αυριανή ημέρα της αξιολογικής, της πολιτιστικής δράσης σε αυτό το μνημείο που πλέον την αναβάλει ένας φορέας που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τους κακόπιστους.
14: Ναι. Άρα ο Δήμος, να ξαναπούμε για όσους δεν κατάλαβαν, από του χρόνου, φέτος είναι εκτός. Από του χρόνου, εάν θέλει να στεγάσει το φεστιβάλ του, θα πρέπει να αναπτύξει το πρόγραμμά του εγκαίρως στην Επιτροπή της Λυρικής Σκηνής, ΚΑΣ και τα λοιπά παραμένους έχουν.
3: Και εφόσον οι δράσεις του είναι
14: ή αν αρέσει στη Λυρική Σκηνή αυτό που θα αν αρέσει στη Λυρική Σκηνή το προγραμματάκι ή μέρος του προγράμματος, μπορεί να απορρίψει ή να το εγκρίνει, ναι, ολόκληρο ή και μέρος του.
3: Ο κανονισμός που θα συσταθεί δεν θα λέει αν αρέσει, γιατί μην το ευθελίζουμε. Θα θέτει συγκεκριμένα κριτήρια καταρχάς.
14: Καλά, εννοείται.
3: Η καλλιτεχνική άποψη της Λυρικής Σκηνής και τι θέλουμε. Εσείς δεν τη θέλετε την καλλιτεχνική άποψη της Λυρικής Σκηνής. Αλλά δεν θα είναι αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
14: Μάλιστα,
3: θα υπάρχουν συγκεκριμένα γραπτά κριτήρια που θα πρέπει να τηρηθούν.
14: Μάλιστα, μάλιστα. Και μπορεί να κοπεί μέρος του προγράμματος του φεστιβάλ ή και ολόκληρο ή και καθόλου. Έτσι δεν είναι. Να φιλοξενηθεί αυτούς δηλαδή.
3: Καταλαβαίνω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα δούμε πόσες παραστάσεις μπορεί να αντέξει. Μπορεί να αντέξει 40. 40. Οι 20, θα σας το πω εγώ από τώρα, θα είναι σίγουρα παραστάσεις των φορέων μας. Εθνικό θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, Λυρική Σκηνή, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατικό Οδείο, οι μεγάλοι, ξαναλέω, μεγάλοι μας φορείς, για τους οποίους όλοι μας είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουν. Αυτοί, σύν το Ελλάδας πολιτισμός, θα κάνουν τουλάχιστον περί τις 20 παραστάσεις, φαντάζομαι, χοντρικά τώρα το χρόνο. Όλες οι υπόλοιπες θα μπορούν να γεμίζουν από προτάσεις οι οποίες θα κατατίθενται και θα αξιολογούνται. Είτε από το Δήμο, είτε από οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται.
14: Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο. Εσείς δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Άρα ξέρουμε τι μας βρίσκει.
3: Νομίζω και εγώ αυτό θα κρατούσα, σαν πατρινός, γιατί είμαστε πατρινοί, κύριε Ξανάλατε, και εγώ και εσείς. Σαν πατρινός λοιπόν θα κρατούσα ότι από αύριο εγώ αισθάνομαι ασφαλέστερος ως προς το καλλιτεχνικό αποτύπωμα που θα μπαίνει σε αυτό το μνημείο, έχοντας γνώση ότι περνάει από την κρυσάρα μιας επιτροπής υπό την εποπτεία ενός φορέα που, ξαναλέω, από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Γεια σας. Να είστε καλά.
14: Αυτά. Εντάξει, δώσε και τον Γιωργαντά που πλάκωσε στα φιλιά τον Άδωνη στη Βουλή και παρεξηγήθηκε Κωνσταντοπούλου.
4: Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής. Εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
5: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε. Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
5: Ναι. Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε αλλά 7 τότε Μαΐου. Βρεθήκαμε, ναι. Είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου.
5: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
5: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
14: Λοιπόν, Βάρτο, καλά κάνεις. Πολύ σοβαρά ζητήματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Πού να μπουν 10... Ναι, ναι, ναι. Ποιος φίλησε, πότε τον φίλησε, γιατί... Γλωσσόφιλο ήταν, δεν μάθαμε. Άντε, γεια σας, παιδιά. Με Πάνο Καβαλά, κυρία Κούρτη, όνειρο δεμένο. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τάκης και Μπούμπι.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αττική Οδό προς το Χαλάνδρη και στις Χιστούς Σκαραμαγκά. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό.

0: εμπλοκή των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, είναι αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιος χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις συνεδριάσεις μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Jean-Claude Juncker στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμανε χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε να τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστη θερμοκρασία από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίας, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ακούσατε πριν από λίγο στην εκπομπή του Νίκου Ξανάλατου τον Ιάσονα Φωτήλα, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, που είπε για το αρχείο 2 ότι λόγω, λέει, κλιματικής αλλαγής υπήρξε πρόβλημα. Το, αυτό δεν το καταλαβαίνω βέβαια, τι πρόβλημα υπήρξε λόγω κλιματικής αλλαγής στο αρχείο 2 και τις εργασίες, δεν ξέρω. Δεν είμαι μηχανικός, φυσικός είμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα έργο το οποίο γίνεται υπό την εποπτεία μηχανικών και αρχαιολόγων κλπ. Ξαφνικά προκύπτει λίγες ημέρες μετά την παράδοσή του πρόβλημα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω, αυτά δεν προβλέπονται. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν το καταλαβαίνω. Και θέλω, αν μπορούμε κύριε Γκύρη, να έχουμε τον κύριο Αϊβαλή στη γραμμή, τον Βασίλη Αϊβαλή, ως μηχανικός να μας πει δηλαδή, πώς προκύπτει αυτό το έργο, πώς προκύπτει δηλαδή να έχουμε ζήτημα κλιματικής αλλαγής και να επηρεάζει το αρχαίο 2 της Πάτρας. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλο μεγάλο πρόβλημα, που είναι η χρήση του αρχαίου οδείου και από ποιους θα γίνεται. Τι λέει ο Φωτήλας? Λέει ότι θα υπάρχει, λέει, μια επιτροπή της λυρικής σκηνής, κάτι τέτοια. Θα λειτουργεί, λέει, σαν το Ηρώδιο π.χ. Άρα προφανώς ο Δήμος ξεχνάει το φεστιβάλ της Πάτρας στο αρχείο 2. Δεν το συζητάμε. Η κόντρα Πελετίδη Φωτήλα προφανώς έχει σχέση και με το αρχείο 2, και επειδή ο Πελετίδης στάρξε στο Φωτήλα και ο Φωτήλας στάρξε στον Πελετίδη και μπουρμπουρ μπουρμπουρου, στο τέλος τι έγινε? Είπε ο Φωτήλας: Πελετίδη, θα πάρεις το μακρύτερο. Και το μακρύτερο είναι το αρχείο, μάλλον δεν είναι το αρχείο 2. Άρα λοιπόν ο Πελετίδης δεν παίρνει φέτος το αρχείο 2. Θα κάνουν, λέει, κάποιες επιλογές παραστάσεων που θα τις επιλέξει, λέει, η Επιτροπή της Λυρικής Σκηνής και κάτι τέτοια. Το μνημείο αυτό ανοίξει στην Πάτρα βέβαια. Είναι στο Δήμο Πατρέων. Ναι μεν είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά μια ζωή εκεί γινόντουσαν εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, π.χ. φεστιβάλ επί Θάνο Μικρούτσικου και αργότερα επί όλων των δημάρχων της πόλης των Πατρών. Τώρα πώς φτάσαμε σε ένα σημείο να κανονίζει η Επιτροπή της Λυρικής Σκηνής τι θα δει η Πάτρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.

0: Επιφυλάσσεται να απαντήσει ο Βασίλης Ζαϊβαγής, ο μηχανικός. Το ξέρει το θέμα, λέει, καλά. Θα μελετήσει αυτό που είπε ο Φωτήλας και θα απαντήσει καταλλήλως. Αυτό λέει ο Βασίλης Ζαϊβαγής, ο οποίος είναι και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Έτσι, δεν ξέρω. Ας μιλήσει και ο κύριος Καραχάλιος, αν μπορούμε να του. Μήπως μπορεί από το ΤΕΕ να μας πει μια άποψη, λέω τώρα, δεν ξέρω, για το ζήτημα αυτό περί της κλιματικής αλλαγής του αρχαίου οδείου και κατά πόσο πραγματικά υπάρχει θέμα εκεί κλιματικής αλλαγής. Τι να πω. Έχω τον κύριο Αγγελή στη γραμμή από τον Δήμο Πατρίων. Καλημέρα, κύριε Αγγελή. Από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας την επιστολή, μάλλον την ανακοίνωση του Φωτήλα, παρατηρώ το εξής, ότι ο Φωτήλας δεν θέλει να έχει σχέση με το Δήμο. Εγώ αυτό κρίνω πολιτικά, διότι δεν αναφέρεται στο Δήμο Πατρέων. Λέει, εγώ λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν δίνω το αρχαίο οδείο φέτος και θα υπάρξει μια επιτροπή, λέει, από την ελληνική σκηνή που θα καθορίζει το ποιες παραστάσεις θα δίνονται στο αρχαίο οδείο. Αυτό σημαίνει ότι ο Πελετίδης και εσείς και η Δημοτική Αρχή δεν έχει κανένα λόγο. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Λέω, συμφωνείτε σε αυτό που λέω ή όχι, είναι άλλο? Δεν
1: ξέρω. Αυτό. Να, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου είχαν πει ότι είχαμε βγει στον αέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα του φεστιβάλ πάντα παίρναγε από επιτροπή. Δεν είναι τωρινό το ζήτημα. Ούτε είναι αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Υπουργός δεν απαντά στην πράξη τι θα γίνει του χρόνου. Δεν απαντά στην πράξη γιατί μάθαμε.
0: Όχι, δεν απαντά. Δεν αναφέρεται καν σε εσάς. Δεν σας υπολογίζει.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς ακόμα περιμένουμε απάντηση από τον Υπουργό. Δεν είναι, δηλαδή, αναπάντητο είναι το ερώτημά μας. Από την εφορία αρχαιοτήτων έχουμε ενημερωθεί. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε το εξής. Ότι κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός και δεν τα απάντησε ούτε σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή. Τέλος πάντων, μην αναφέρω γιατί. Που βγήκε πριν λίγο και τον άκουσα.
0: Φυσικά είναι. Σε εμάς είναι, στο ξανάλατο.
1: Ναι. Α, ναι, σωστά. Συγγνώμη. Και ρωτάω εγώ, γιατί καθυστερήσαμε 2 μήνες. Δεν απάντησε. Ακούσατε κάποια απάντηση? Τώρα, την προηγούμενο μήνα, βγήκαν οι εργασίες αυτές. Δεύτερον,
0: δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια στιγμή. Έχω ένα ερώτημα βασικό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι μηχανικός. Το ξεκαθαρίζω. Ναι. Δεν έχω κάνει δομικά υλικά. Έχω σπουδάσει φυσική. Είμαι τεχνοκράτης. Mm-hmm. Ξέρω τους νόμους φυσικής. Πάρα πολύ καλά, πιο καλά από το Φωτήλα 100%. Αλλά πραγματικά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν σε ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο φτιάχνεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού από μηχανικούς, να μην υπάρχει πρόβλεψη για την κλιματική αλλαγή? Και ξαφνικά να μας λένε μετά την παράδοσή του ότι, ξέρεις, προέκυψε ζήτημα από κλιματικής αλλαγής. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Εγώ μπορώ να αποδεχτώ και συμβαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μια αστοχία υλικού. Δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή, αστοχία υλικού, ας πούμε, είχαμε δει και στη γέφυρα από ένα τεράστιο έργο.
0: Αστοχία υλικού σε έργο εκατομμυρίων.
1: Αυτό είναι υπόθεση του Υπουργείου. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια αστοχία υλικού και ρωτάω. Με δεδομένο ότι τους τελευταίους 2 μήνες.
0: Δεν είναι έτσι αυτό που ρωτάτε. Δεν μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού σε έργο εκατομμυρίων το
1: δεν
0: οποίο έγινε.
1: Δεν είμαι αρμόδιος. Ούτε αρχαιολόγος είμαι, ούτε πολιτικός μηχανικός είμαι να απαντήσω. Λοιπόν,
0: ναι, εγώ, άλλο λέω εγώ. Εγώ εκτιμώ ότι σε ένα έργο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού. Δεν μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού. Δηλαδή, δηλαδή πλέον είμαστε στο 2026, δεν είμαστε στο 1980.
1: Εγώ ρωτάω και το άλλο. Με δεδομένο ότι έχει να βρέξει πάνω από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Εννοώ πολύ έντονα.
0: Καλά, δεν βγήκε προχθές, αλλά λέμε τώρα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν βγήκε προχθές. Λοιπόν, αυτές οι εργασίες βγήκανε πότε ακριβώς? Δηλαδή δεν δικαιούται. Αφήστε τον Πελετίδη, αφήστε τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Πατρέων και η Πάτρα δεν δικαιούνται μια επιστολή από την Υπουργό που να λέει δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε γιατί έχει προκύψει αυτό. Ούτε ναι ούτε όχι, γιατί δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε ακόμα. Δεν δικαιούται η Πάτρα μια απάντηση από την Υπουργό και από τον κύριο Υφυπουργό? Ρωτάω απλά πράγματα. Δεν δικαιούται η Πάτρα, πολύ ωραία. Θα συσταθεί η Επιτροπή από τη Λυρική. Καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε, η Επιτροπή υπήρχε πάντα. Στέλναμε το πρόγραμμα για έγκριση. Αυτό είναι ξεκάθαρο για να μην μπερδευτούμε. Εγώ προφανώς η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν αμφισβητείται ούτε για τη ποιότητά τους, ούτε σαν θεσμός, ούτε ο καλλιτεχνικός της διευθυντής κλπ. Είναι υπεύθυνοι για να κρίνουν κάθε μορφή σε τέχνη, δηλαδή και το θέατρο. Άλλη μια πορεία που μου δημιουργήθηκε εμένα, απλά. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Επίσης, εμείς όλα αυτά τα ζητάει ο Δήμαρχος με επιστολή. Δηλαδή, τι λέει, να καθίσουμε με την Υπουργό και να μας πει τους όρους παραχώρησης ποιοι είναι για το 27. Και άμα είναι, γιατί τώρα πέταξε και κάποια νούμερα ο Υπουργός, 40, 20, αυτά ισχύουνε. Θα παίρνουμε εμείς de facto. Κάνουμε δηλαδή τον προγραμματισμό μας με αυτά. Θα έρθουν ποτέ γραπτά ή θα πει μετά δεν τα είπα. Γιατί για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στο οποίο αναφέρθηκε υπάρχουν πρακτικά. Ήταν με τηλεδιάσκεψη, δείτε, πώς να το πω, καταγράφονται όλα. Και επειδή εμείς προτείναμε 15 Ιούνιου με 15 Σεπτέμβριο ένα τρίμηνο, γιατί αυτές είναι οι γλώσσες μας, είπαμε φέτος, και είπαν οι αρχαιολόγοι και τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επειδή μπορεί να μην προλάβουμε φέτος, να πάμε 1 Ιούλη με 30 Σεπτέμβρη. Και δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, και να προσέχει τι λέει ο κύριος Υπουργός. Αλλιώς να βγάλει τα πρακτικά τη συνεδρία στον αέρα. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα. Συμμετείχαμε με τηλεδιάσκεψη μέσω τη πλατφόρμα του gov.gr που συμμετέχουμε σε όλα αυτά, και εγώ και ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι δεν έχει συνέβη ποτέ αυτό. Προφανώς, απόφαση του ΚΑΣ την περιμέναμε 2 μήνες, αυτό λέμε, και μας ήρθε ένα χαρτί ότι δεν γίνεται. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Όμως, στη συνεδρία στο τι συζητήθηκε, γιατί ο κύριος Υπουργός δεν ήταν, εκτός αν δεν τα έχουν πει καλά, εγώ ήμουνα. Και δεν μπορεί να μας λέει ότι αυτά τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Μάλιστα.
1: Απαντήσει λοιπόν το Υπουργείο στις επανειλημμένες επιστολές που έχει στείλει ο Δήμαρχος Πατρέων, ας σταματήσει το Υπουργείο να προσβάλλει την Πάτρα, γιατί αυτοί νομίζουν ότι προσβάλλουν το Δήμαρχο Πατρέων και το Μπελετίδη και τη Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά προσβάλλουν την Πάτρα, γιατί απευθύνεται ως Δήμαρχος. Λοιπόν, ας απαντήσουν σε μία από τις επιστολές που έχουμε στείλει, ας απαντήσουν στην τελευταία, που ζητάμε συνάντηση για να μιλήσουμε για το 27 και να τα συζητήσουμε όλα αυτά όπως πρέπει. Το Υπουργείο με το Δήμο Πατρέων. Και να μας τα εξηγήσουν και να τα βάλουμε γραπτά, να τα έχουμε, να πάμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, να πάμε στην Πάτρα, να τους πούμε αυτά είναι τα σχέδια του Υπουργείου και να πάρουμε στα συλλογικά μας όργανα τις αποφάσεις μας.
0: Έτσι. Δεν μου λέτε κάτι. Θεωρείτε ότι ο Υπουργός θα κάνει αυτά επειδή έχει κόντρα με τον Μπελετίδη?
1: Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες μικροπρέπειες, ούτε ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Ο κύριος Υπουργός κατά καιρού, ο κύριος Υπουργός κατά καιρούς έχει κάνει διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες τον έκρινε ο πατραϊκός λαός και νομίζω ότι αξιολογήθηκαν όλες καταλήλως.
0: Δεν τον έκρινε ακόμα, δεν έχουν γίνει εκλογές.
1: Εντάξει, άμα στην Πάτρα ζούμε, κύριε Φλαμή, όλοι. Νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις του συζητήθηκαν με διθυραμπικά σχόλια, πραγματικά.
0: Ναι. Όχι, μου λέω ότι εντάξει, άλλο τη γράφει στα σχόλια και άλλο ότι...
1: Και από ψηφοφόρους της παραταξής του εννοώ. Εντάξει τώρα, αν θεωρούμε τώρα σοβαρό το να βγαίνει και να λέει ότι θα ξεβρακώσει τον Πελετή, εντάξει τώρα. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει και λέει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν έχουμε σχολιάσει αυτές και παλιότερα.
0: Τώρα, οι εκδηλώσεις θα γίνουν εκεί που πρέπει να γίνουν. Πάει. Οπότε πιστεύετε ότι...
1: εκεί που πρέπει να γίνουν το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ, το οποίο τώρα τελειώνουμε τους χώρους, καταλαβαίνετε, και τις αλλαγές, θα ολοκληρωθεί στο 100%, δηλαδή δεν έχουμε κανένα κύρωση, κανένα πρόβλημα, συνεχίζουμε κανονικά και περιμένουμε, επειδή δεν έχει φτάσει και στο κύριο Υφυπουργό, είπε, έχει σταλεί εδώ και μια βδομάδα, όχι από την Παρασκευή, συγγνώμη, είναι και στο mail της Υπουργού και στο mail του Υφυπουργού. Εντάξει, τώρα, αν δεν έχει φτάσει τα χέρια του, ας ρωτήσει το γραφείο του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Εμείς το έχουμε βγάλει και σε δημοσιότητα και περιμένουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού όποτε επιθυμεί το Υπουργείο να συζητήσουμε τους όρους του 2027 και την επιχορήγηση, την επιέκτακτη επιχορήγηση που ζητάμε για το ζήτημα που δημιουργήθηκε. Και επίσης περιμένουμε, νομίζω, τέλη Μάη θα ανακοινωθούν και οι δράσεις του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός που έχουμε συμμετάσχει κι εμείς.
0: Μάλιστα. Λέτε από το περιεχόμενο της επιστολής, όπως το διαβάζετε δηλαδή, των σχολείων αυτών που έκανε σήμερα ο κ. Φωτήλας, βλέπετε ότι του χρόνου θα έχετε πρόβλημα επίσης ή θα ξεπεραστεί?
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που είπε ο κ. Φωτήλας, εγώ να τα δεχτώ σε επίσημη απάντηση, γιατί μετά μπορούν να αλλάξουν. Αν με τη λογική του Υφυπουργού και αυτά που συζητήσαμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που καταγράφονται τα πρακτικά είναι στο μιλητό, πώς το είπε, και δεν σημαίνει και κάτι αυτά να τα δεχτώ, σημαίνει κάτι που είπε ο Υπουργός ή να τα συζητήσουμε σε ραντεβού με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγγελή. Περιμένω μια απάντηση από μηχανικούς, οπωσδήποτε, γιατί εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Αυτό το περικλιματικής αλλαγής, πραγματικά εγώ το προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να μην είμαι μηχανικός και να δεν θέλω να παρέμβω σαν των μηχανικών. Όπως είπα, δεν έχω κάνει ούτε δομικά υλικά στο πανεπιστήμιο, δεν έχω σπουδάσει τέτοια πράγματα. Αλλά περιμένω τις απαντήσεις. Εντάξει, φυσική ξέρω όμως. Μπορεί και πιο καλά από τον υπουργό, σίγουρα, γιατί είναι νομικός υπουργός. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι σημαίνει ότι αυτή η κλιματική αλλαγή επηρέασε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε τόση μεγάλη αλλαγή της κλιματικής αλλαγής στην Πάτρα σε 2-3 χρόνια μέσα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο, μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Δεν είμαστε αντακτικοί που λιώνουν οι πάγοι.

Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Καραχάλιο, τον Βαγγέλη. Μας είπε ότι θα πρέπει να δει προσεκτικά το τι λέει ο υπουργός. Αυτό λέει. Να δει γραπτός μάλιστα το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Και στη συνέχεια θα μας απαντήσει ο κύριος Καραχάλιος σε αυτό το οποίο ο υπουργός είπε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και του κατά πόσο επηρεάζεται το έργο.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
8: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
7: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
8: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
7: Ταξίδια.
8: Προϊόντα τεχνολογίας.
7: Ποδήλατα.
8: Εισιτήρια.
7: Δωροεπιταγές.
8: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
7: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Sky 89,4.

Λέει ο Μητσοτάκης ότι η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται για τον Ιούλιο και τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μάλιστα. Τώρα, αυτό με τα κάψιμα πραγματικά μας εξοργίζει και επειδή μας ακούτε πολύ που είστε οδηγοί αυτή την ώρα, μου έστειλαν χθες και μάλιστα ένας φίλος μου ο Βασίλης μου έστειλε δύο αποδείξεις, γιατί επειδή είναι καμεραμάν έβαλε βενζίνη στην Πάτρα, μάλλον υγραέριο στην Πάτρα και υγραέριο στον πύργο, και μου έστειλε και τις αποδείξεις. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι συμβαίνει στην πόλη των Πατρών, πήγε σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και έβαλε υγραέριο χθες, 25/5/2026, ώρα 11:42 είναι η απόδειξη που μου έχει στείλει. Και έβαλε υγραέριο με τιμή λίτρου 1,269. Ακούστε, στην Πάτρα, όχι σε χωριό, στην Πάτρα, μέσα στην Πάτρα, 1,269 το υγραέριο κίνησης. Πάει για δουλειά στον πύργο κάτω και πηγαίνει στο δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Κυπαρισίας, δηλαδή έξω από τον πύργο, για να βάλει υγραέριο να ξαναγεμίσει. Και βάζει πάλι χθες ημερομηνία 25/5/2026, ώρα 15:29, το μεσημέρι δηλαδή προς το απόγευμα, η τιμή λίτρου στον πύργο είναι 1,060. Δηλαδή, κύριε κύριοι, στην Πάτρα 1,269 και στον πύργο, που είναι πιο μακριά από την Πάτρα από την Αθήνα, άρα λοιπόν το βιτιοφόρο κάνει και πιο πολλά έξοδα να φτάσει μέχρι τον πύργο, είναι περίπου 1 ευρώ. Κάτω από 1,1. 1,060. Και στην Πάτρα 1,269. Δηλαδή στην Πάτρα είναι 20 λεπτά παραπάνω το λίτρο από ό,τι στον πύργο. Τώρα ρωτάω, υπάρχουν δύο λύσεις σε αυτό. Πραγματικά. Η πρώτη λύση είναι ότι τα διελιστήρια πιάνουν κότσους όσους έχουν υγραέριο στην Πάτρα και τους πουλάνε παραπάνω τιμή, και αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι βάζουν παραπάνω την τιμή στον πελάτη. Δηλαδή, οι πυριώτες είναι πιο έξυπνοι κατά μία έννοια και παίρνουν φθηνότερο υγραέριο από τα διελιστήρια. Δεν ξέρω, λέω τώρα, εγώ σενάρια κάνω. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι κάποιος κλέβει, κάποιος, κάτι γίνεται εδώ. Δεν μπορεί ο πύργος να πουλάει 1,06 και η Πάτρα 1,269. Εδώ υπάρχει κλέψιμο. Ελευθερή αγορά είναι. Δεν λέγεται κλέψιμο αυτό, αλλά λέγεται υπερβολικό κέρδος. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά ξέρω ότι τι βλέπω ως τιμή. Έχω ρωτήσει επανειλημμένα βενζινοπόλες να μου πούνε τι γίνεται με το υγραέριο στην Αχαΐα και κανείς δεν το λέει ξεκάθαρα. Μου μασάν τα λόγια του σχέση Μπούρου, ο πόλεμος του Ορμούς, τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή ο πύργος δεν έχει στενά του Ορμούς? Μόνο η Πάτρα έχει στενά του Ορμούς? Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει. Τώρα μου στείλε μήνυμα κάποιος φίλος, όπως μιλάμε τώρα. Πάνω, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Μου λέει, στην Αμαλιάδα Κυλίνη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, 1,09. Πάνω, 1,06 είναι μέσα στην πόλη του πύργου. Μου στείλε αναπόδειξη τώρα. Δηλαδή, και μου λέει, γκέτο φίλε, έχει δίκιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που χρησιμοποιούν υγραέριο κίνηση στην Πάτρα μιλούν για καρτέλ, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή στον πύργο που είναι πιο μακριά και στην Αμαλιάδα να έχουμε τιμή τόσο χαμηλή και στην Πάτρα να μας φτιάχνουν τον κόλο. Κάτι παίζει εδώ. Υπάρχουν ελεκτικά συνεργεία να ελέγξουν τι γίνεται, να μας το πούν. Μου λέει ο Κώστας, παίζει πόσο ρόλο και πόση ποσότητα αγοράζει ένα πρατήριο και λοιπά. Εντάξει,
Δεν νομίζω ότι η Αμαλιάδα στην είσοδο αγοράζει πιο λίγο από ένα κεντρικό πρατήριο στην Πάτρα στην Εθνική Οδό. Πιο πολύ μάλλον, συγγνώμη. Για να το έχει χαμηλότερο. Δεν νομίζω. Και δεν μπορεί όλα τα πρατεία της Πάτρας να το έχουν σε πολύ ψηλότερη τιμή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρατήριο που ξεβάζει 50 τόνους, λέω τώρα εγώ. Όλα βάζουν λίγο στην Πάτρα, βάζουν λίγο, είναι λιγουλάκι. Και στην Αμαλιά δεν είναι πιο καλή, βάζουν πιο πολύ, ή στον Πύργο, ή στην, ξέρω εγώ, τι μου λέτε τώρα. Εδώ πήγα αποστολή στον Αντένα σε ένα χωριό έξω από τη Λευκάδα, κοντά στη Βόνιτσα δηλαδή, και το εγραέριο εκεί πέρα στο διαόλου τη μάνα ήταν 15 λεπτά πιο φθηνό από την Πάτρα. Τι μου λέτε τώρα. Πόσο εγραέριο αγοράζει εκείνο εκεί το πράγμα κοντά στη Βόνιτσα. Τι έχει. Δεξαμενές 100 τόνων.

Λοιπόν, επίσης, τώρα μου λέει άλλος φίλος, γιατί υπάρχουν φίλοι πολλοί που με ακούνε και μου λένε ότι κάποιοι στην Πάτρα έχουν και δικά τους βιτία και εταιρείες διανομής και παίρνουν υγρά αέριο και καύσιμα απευθείας από τα δηληστήρια. Για ποιο λόγο λοιπόν όλοι αυτοί έχουν το υγρά αέριο στην Πάτρα 20 λεπτά πάνω από ό,τι στην Ηλία ή την Ενδολοκαρνανία? Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, να μας πούνε? Γίνεται ποτέ έλεγχος? Εκείνη η διεύθυνση εμπορίου λειτουργεί? Να δούμε, ρε παιδί μου, τι κέρδος υπάρχει με βάση τα τιμολόγια. Τι λέει ο Μητσοτάκης για πλαφόν και πλαφόν και πλαφόν? Πραγματικά δηλαδή, είναι τρομερό. Δηλαδή καλύτερα να πηγαίνεις να βάζεις, εγώ θα σας το προτείνω αυτό δηλαδή, όσοι έχετε υγρά αέριο, να βάζετε στη Βάρδα ή στη Μανολάδα, είναι πιο φθηνό. Αλήθεια σας λέω, δεν είναι και μακριά. Θα τη βγάζετε τη διαφορά με το γεμίζετε. Θα βγαίνει η διαφορά και δεν θα δίνετε λεφτά σε όσους κλέβουν. Δεν ξέρω αν κλέβουν όλοι, σε όσους κλέβουν. Να πηγαίνετε στη Μανολάδα, είναι πιο φθηνό το υγρά αέριο εκεί. Όπως πάνε οι φίλοι μας στη Μακεδονία και μπαίνουν μέσα στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία. Τώρα ειδικά που η Βουλγαρία έχει ανοίξει τα σύνορα, είναι ευρώ κλπ. Με τη μία μπαίνουν μέσα κατευθείαν και βάζουν στη Βουλγαρία με 1,5 αμόλυβδη και όχι με 2,15 που την πουλάνε στην Ελλάδα. Με 1,551 είχε χθες. Εχθές η τιμή στη Βουλγαρία ήταν 1,51. Δηλαδή 60 λεπτά πιο κάτω από ό,τι στην Ελλάδα. Όπου λοιπόν μένει κοντά στη Βουλγαρία, τον συμφέρει να πάει να γεμίσει, παίρνει και δύο μπιτόνια μαζί του και τελειώνει το θέμα. Βάζει και δύο μπιτόνια 50 λίτρα και είναι ωραίος κύριος. Μα πραγματικά δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ντρέπονται, πραγματικά δεν ντρέπονται. Δηλαδή δεν ντρέπονται να βλέπουν ότι στην Ηλία, στην Αμαλιάδα έχει το υγρά αέριο 1,05 και 0,6 και εδώ στην Πάτρα 1,26. Δεν ντρέπονται? Πόσο μαλάκες μας περνάνε δηλαδή? Μου λέει ο Πάνος, ανεξέλεκτοι κλέφτες. Έχεις δίκιο, ρε Πάνο, το ξέρω, αυτό λέω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.

Έμαθες, κύριε Γκίτη, τι θα κάνει σήμερα ο Αντρέας Παναγιωτόπουλος? Θα πάει στο Τσίπρα, λέει. Θα σπάσει τη γραμμή. Πάει Τσίπρα, τέλος. Εγώ μαθαίνω ότι και άλλοι βουλευτές θα πάνε Τσίπρα. Τώρα, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως έχει δώσει μια γραμμή να μην πάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στα εγγένεια του κόμματος Τσίπρα. Και μάλιστα λέγεται, δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος, δεν θα πάει ούτε η Όλγα Γεροβασίλη που έχει μια προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε ο Σίμος και Δίκογλου που είναι εκ των θερμών υποστηρικτών του, ούτε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Αλλά θα πάει ο δικός μας εδώ, ο Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα. Καλώς να πάει. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα, μια και το βράδυ θα έχουμε 8 η ώρα, θα έχουμε το κόμμα Τσίπρα, οπότε να δούμε τι θα γίνει στην πρώτη δημοσκόπηση η οποία θα γίνει σύντομα, πιστεύω, για να δούμε πώς πάνε τα κόμματα τώρα, με το κόμμα Τσίπρα να είναι πλέον στον αέρα, γιατί θα το ανακοινώσει σήμερα. Μέχρι τώρα λέγαμε το κόμμα Τσίπρα που δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα που γίνεται το κόμμα Τσίπρα, και βέβαια θα δούμε και τον τόλο που θα προκαλέσει το κόμμα Τσίπρα, τι θα γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και χωρίς τον Μπολάκη, αλλά δεν κάνει δουλειά. Ξέρει ο Παναγιωτόπουλος τι κάνει, που θέλει να πάει στον Τσίπρα. Ξέρει καλά. Και να δούμε τι θα κάνει και ο Ανδρουλάκης, ο φίλος μας. Να δούμε τι θα κάνει. Πού θα πάει το παιδί αυτό. Να θυμίσω ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, π.χ. ας πούμε σε αυτή που έκανε η interview τώρα τελευταία, το κόμμα Τσίπρα πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα ξεπερνούσε κατά 0,6% το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είχε 12,9 το κόμμα Τσίπρα και 12,3 το ΠΑΣΟΚ, με 10,2, προσέξτε, το κόμμα Καριστιανού. Και πόσο λέτε είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση της interview? 0,5%. Τον πέρασε και η Νέα Αριστερά. Βλέπετε λοιπόν ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει ένα οριακό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ και ανατρέπει ουσιαστικά τις όποιες ισορροπίες είχαν γίνει στην κεντροαριστερά. Και τα λέω αυτά γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν είναι δυνατόν, μα δεν είναι δυνατόν, να ακολουθούν τις παλαιοκομματικές πεπατημένες και να λέει ο Φάμελος π.χ. στα στελέχη του, μην πάτε σήμερα στο Τσίπρα. Τώρα και που το είπε ο Φάμελος, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, ακόμα και να μην πάνε δηλαδή, όταν δουν το ρεύμα Τσίπρα να ανεβαίνει και ότι θα φτάσει 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρίσκει το δικό του Φάμελο, τη δική του μάλλον την ψήφο ο Φάμελος, Τσίπρα θα πάνε, λοιπόν, πάνε σε μένα. Σήμερα Μαρία Καριστιανού, 10.30, πέρασε την πύλη του Αρείου Πάγου, το κατόφλι του Αρείου Πάγου, και κατέθεσε τα έγγραφά της για το νέο κόμμα, το Ελπίδα. Μένει να δούμε και πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Έκανε και ένα TikTok ο Τσίπρας πριν από μερικές ημέρες και έλεγε ότι δεν πάμε στη νέα συνταγή αυτή που μας είπαν οι φίλοι μας, θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη, δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε ήδη κλειδώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θα δούμε. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλά, Ιθάκη, Πηξίδα, η λέξη κλειδί είναι το εμείς,
Το χρώμα θα είναι σίγουρα το μπλεκόκκινο και θα είναι και το οποίο θα κάνει ένα άνοιγμα, λέει, στη μεγάλη προοδευτική παράταξη και την πατριωτική αριστερά, έτσι λέει ο Τσίπρας, αυτά τα συνθήματά του. Αλλά μένει να δούμε ποιο θα είναι και το όνομα του επίσημο. Δηλαδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον να έχει κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό το όνομα του κόμματος. Βρήκες τίποτα, κύριε Γύρη? Α, μου στείλε και ένα χιουμοριστικό που έχει ανέβει στο ίντερνετ. Είδατε που ανέβηκε που έβγαλε ένα TikTok ο Τσίπρας με την μπάλα της Μπαρσελόνα, στα χρώματα της Μπαρσελόνα. Έχουν φτιάξει ένα παρόμοιο με την ίδια, με την ίδια φάτσα του Τσίπρα, αλλά κρατάει ένα κουβά στα χρώματα της Μπαρσελόνα, λέγοντας ότι ο Τσίπρας θα πάει στον κουβά. Συμβαίνουν αυτά.

Έγινε και ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατί και ειδικά στην ιατρική σχολή, το έχουμε ξαναπεί αυτό, η ιατρική σχολή δυστυχώς έχει αποδυναμωθεί. Έχει παρέμβει και ο κύριος Πριτανής, ο κύριος Μπούρας δηλαδή, και τα έχει πει αυτά. Τώρα βλέπω και ερώτηση στη Βουλή, την οποία κατέθεσε ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος. Το θέμα είναι ότι εκεί, αυτό το οποίο συμβαίνει δηλαδή με τις προσλήψεις προσωπικού κλπ, δεν έχει μόνο σχέση με την ιατρική σχολή σαν πανεπιστήμιο, αλλά και με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν το τμήμα ιατρικής Πατρών λαμβάνει μόνο 11 θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, δηλαδή 11 γιατρούς ουσιαστικά, οι οποίοι όμως είναι και λέκτορες, επίκουροι, αναπληρωτές κλπ, και λαμβάνει μόνο 11 θέσεις και είναι το τρίτο μεγαλύτερο ιατρικό τμήμα της χώρας σε αριθμό εισακτέων, αυτό είναι μια ξεκάθαρη υποστελέχωση. Το είπε και ο Μπούρας. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Πάτρα? Ότι αυτοί οι 11 είναι και στο νοσοκομείο του Ρίου, δεν είναι μόνο στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, αν είχαμε 20-25 όπως ζητούσε το τμήμα το ιατρικό, θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση και βάση και το νοσοκομείο Ρίου, που, στο οποίο μάλλον πηγαίνουν οι ασθενείς της περιοχής. Έχει λοιπόν διπλό αντίκτυπο αυτή η ιστορία για την Πάτρα. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Μπούρας, ο οποίος φωνάζει και διαμαρτύρεται για όλα αυτά. Έτσι. Απόλυτο δίκιο.

Για πάμε τώρα στα δικαστικά μας, γιατί είχαμε χθες και τη δίκη για την υπόθεση της 18χρονης. Λέγανε 16χρονη, είναι λάθος εντελώς αυτό το οποίο λέγανε και το γράφανε και τα αθηναϊκά εκεί μέσα και τα κανάλια κλπ. Η κοπέλα δεν είναι 16 χρονών. Το ξεκαθαρίζουμε. Δηλαδή το 16 ήταν καραμελίτσα, αλλά δεν ισχύει. Η κοπέλα είναι γεννημένη τον Αύγουστο του 2008. Δηλαδή σε 3 μήνες γίνεται 18. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί πολλά ακούστηκαν. Α, 16χρονη, α, το ένα, το άλλο και γράφανε κλπ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κοπέλα αυτή ήθελε να σώσει τον σύντροφό της. Είπε ότι τσακωθήκανε. Και μάλιστα είπε ότι τσακωθήκανε εκείνο το βράδυ επειδή υπήρξε κάποιο μήνυμα στο δικό της κινητό. Μετά τον Τζακωμό έφυγε αυτή, πήγε στο δικό του σπίτι, το πατρικό, στην οδό Βότση, και ανέβηκε εκ νέου στο σπίτι του 35χρονου με τη μητέρα της μαζί για να πάρει κάποια πράγματα. Μπήκε μέσα, λέει, στο σπίτι μόνη της, ξανατσακωθήκανε. Εκεί, λέει, ακούστηκαν φωνές στη γειτονιά και πήρε μια γειτόνισσα τηλέφωνο, προσέξτε, και στη συνέχεια έγινε ότι έγινε και μπήκε η αστυνομία. Και όσον αφορά την πόρτα που δεν άνοιγε, λέει, δεν την είχε κλειδώσει την πόρτα αυτός, αλλά η πόρτα γενικώς είχε πρόβλημα στην κλειδαριά. Δηλαδή, επειδή είναι παλιά πόρτα και παλιό το σπίτι, δεν άνοιγε καλά, είχε μαγκώσει όπως λέμε. Γι' αυτό και συνέβη ό,τι συνέβη με την κοπέλα αυτή. Όμως το δικαστήριο είπε ότι είναι ένοχος αυτός και το καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση, παρά το γεγονός ότι η κοπέλα δεν ήθελε να ασχηθεί δίωξη εναντίον του, ούτε καν να βρεθεί στο δικαστήριο, και μάλιστα φύγανε αγκαλιά το ζευγάρι. Τι να πω τώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι ένοχος. Ενώ εκείνη έλεγε, δεν μου έκανε κάτι. Εντάξει. Θα υπάρξει και φετίο βέβαια. Αλλά η απόφαση του δικαστηρίου είναι όντως περίεργη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία τίθενται υπόψη των δικαστών. Αλλά από την ακροαματική διαδικασία φάνηκε ότι η κοπέλα με το αυτόν είναι μια χαρά. Δεν υπήρχε θέμα, γουτσου γουτσου, αγκαλιά, φυλάκια, όλα τα πάντα. Τα λέω για να καταλαβαίνετε τι έγινε στο δικαστήριο. Άρα τονίζω ότι αυτός και αυτοί φύγανε αγκαλιά. Αυτός είναι 35, του είχε πει η κοπέλα ότι είναι 22 και μοιάζει 22. Δηλαδή, εγώ που την είδα από κοντά λέω, αποκλείται να 16, αλλά 16 δεν ήταν, 18 ήταν, σχεδόν 18 δηλαδή. Αλλά 16 δεν έμοιαζε σίγουρα να είναι. Έμοιαζε 22 τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Και αυτό το είχε χάψει την 22 και είχε μια σχέση μαζί της. Τώρα το 35-22, είναι 13 χρόνια διαφορά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Κύριε Γκύρη, συμφωνείς?

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σκητάλη τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.

0: Sky 89,4.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά.

0: Κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
10: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
9: Open Mind.
10: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε πριν από λίγο στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε, κατά την έξοδό της από τον Αριοπάγο, προσθέτοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ. Με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται

0: από τις πρωινές ώρες, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης εναντίον οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη εχθές στην Κρήτη. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων αλλά και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς, παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στη Γαλλία για το μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου.
1: Γιατρέ μου, για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο χάντμπολ ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ σε ένα αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30, ενώ η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλη χώρα και δεν με νοιάζει και δεν μας νοιάζει βέβαια, αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Και μάλιστα ό,τι ξεκινάει στραβά κάπως έτσι εξελίσσεται και συνεχίζεται. Δηλαδή το να βαθμολογούνται από την κοινή γνώμη τάχα ή να ταυτίζονται κάποιοι από εμάς με κόμματα πριν αυτά ανακοινωθούν δεν έχει προηγούμενο. Πρόσωπνοι θέματα με Καρυστιανού ή Τσίπρα στην προκειμένη περίπτωση και μια πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει και τους δύο να έχουν πάρει στασίδι δεύτερη και τέταρτη θέση με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Και επειδή μόνο για γέλια δεν είναι το πράγμα, όσοι υποτίμησαν και την κυρία εκ Θεσσαλονίκης και τον επανακαμφθέντα πρώην πρωθυπουργό, νομίζω ότι έσφαλαν αν τα νούμερα είναι σωστά. Και επειδή τα μελούμενα δεν σταματούν στο σήμερα που πριν από λίγο έκανε η πολιτική αρχηγός, παρακαλώ, Μαρία Καρυστιανού τις δημόσιες δηλώσεις της, και το βραδάκι έχει μπαλίτσα, έχει Μπαρτσελόνα, έχει Θησίο, έχει Εξέδρα, έχει Τσίπρα, έχει νέο κόμμα, έχει πολλή κουβέντα μετά. Σε ό,τι αφορά τον επόμενο, τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να ξεκουράζεται το καλοκαίρι και να μας έρχεται μαζί με τα πρωτοβρόχια ο Αντώνης Σαμαράς και το νέο του κόμμα με τις πλατιές πολιτικές πλάτες του πρώην επίσης πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Με τούτα και με τα άλλα, το είπαμε, το ξαναλέμε, δεν πλήττουμε, έχει να γίνει πραγματικά μαλλιβράς τώρα που το Πασόκ αρχίζει την απώλεια, τώρα που ο Βελόπουλος δεν θα βγάλει τις εικόνες και τους αγιασμούς, τα άχραντα πάθη θα βγάλει για να κρατηθεί εκεί που δεν κρατιέται και εκεί που φαγώνονται μεταξύ τους όλες οι σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές, κομμουνιστικές, ριζοσπαστικές δυνάμεις. Το παρόν είναι το νέο μεταπολιτευτικό πολιτικό σκηνικό της χώρας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Η 26η μέρα του Μάη τον φάγαμε με λίγο απ' όλα. Έχει ενδιαφέρον. Ακόμα και το τελευταίο πενθήμερο. Πάμε και για μια, από ό,τι φαίνεται, πλατιά, μεγάλη και μόνιμη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Σήμερα, αύριο, έχουν πιάσει τα κόλπα του Τραμπ. Δεν αντέχουν κιόλας. Τον κόκορα παριστάνουν τις Τεχεράνες. Οπότε, μέσα στην εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα μόνο ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης μας βοηθά και σήμερα για να ακουόμαστε καλά στα FM από το στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας στους 89.4. Όσοι είστε από τα Επτάνησα, πείτε το και στους άλλους ότι η συχνότητα του Sky Πάτρας είναι 89.4, το ίδιο και στην Ηλία, το ίδιο και στην Ετωλακαρνανία και στη Φωκίδα και την Κορινθία, εννοείται στην Πάτρα και σε όλη την Αχαΐα. Αν δεν είστε χρήστες ήδη του διαδικτύου, αν το κινητό σας δεν έχει ραδιόφωνο, αν ο υπολογιστής στο σπίτι, στο γραφείο δεν παίζει μουσική ή ειδήσεις, και αν αυτό επιλέγετε θα μας βρείτε σε όποια πλατφόρμα του διαδικτύου θέλετε και εύκολα στον ιστότοπο του Sky, τον skypatras.gr. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι να μας μεταφέρετε και αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ στον Sky στο 2610622942, εναλλακτικά 943, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ό,τι και να πείτε σε μένα θα φτάσει για να το δω, να το δούμε, να το αναλύσουμε, να βοηθήσουμε. Δεν υποκαθιστούμε, ούτε κυβέρνηση, ούτε Δήμο, ούτε Περιφέρεια. Δεν λύνουν προβλήματα δημοσιογράφοι, αναδεικνύουν και τα μέσα ενημέρωσης. Facebook, εκπομπή Δελτίου Τύπου με δικιά τη σελίδα. Twitter, επίσης, στην διεύθυνση Δελτίου Τύπου 894. Και ελευθέρας, παρακαλώ, μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook με το ονοματεπώνυμό μου, με τόνους και ελληνικούς χαρακτήρες. Χορηγική ακόλουθος και σήμερα εδώ στον Sky, μέχρι τη μία η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

0: με τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς θα ξεκινήσω, γιατί η μέρα το θέλει, γιατί το βράδυ στις 8:30 ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Σε αυτό προστρέχουν, ομολογώ, και στελέχη από τον μέχρι τώρα ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι από την αριστερά και κάποιοι που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και κάπου βρίσκονταν στην έσω ή έξω κοινοβουλευτική αριστερά. Θέλω να φιλοξενήσω μια πολύ ψύχρεμη φωνή. Γιατί το υπογραμμίζω? Γιατί ξέρετε, ο φανατισμός με τους κατά καιρούς προέδρους, ηγέτες, όπως θέλει ο καθένας να τους πει αρχηγούς, δεν βοηθά. Και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, που καλωσορίζω εδώ στον Sky, ήταν κοντά στον κύριο Τσίπρα, δεν φανατίστηκε ποτέ με αυτόν. Ήταν κοντά στον κύριο Κασελάκη, δεν τον θεοποίησε ποτέ. Υπηρέτησε τον κύριο Φάμελο, είναι μέχρι σήμερα στις τάξεις του κόμματος. Είναι ο κύριος Άκης Μουρίκης από το ίδιο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, μια χαρούλα.
0: Δεν έχουμε καταλάβει.
1: Μας.
0: Να είστε καλά, δεν έχουμε καταλάβει αυτό που παρακάνει ο κύριο Τσίπρας, το καταλαβαίνουμε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι κάτι καινούργιο ή αν ο ίδιος θέλει να είναι κάτι πολύ από το παρελθόν, με πολύ διορθωτικά πράγματα που η πορεία της Πρωθυπουργίας του και της Προεδρίας του τον έχουν βοηθήσει να φέρει. Και από την άλλη να δούμε μαζί, κι αν και εσείς ξέρετε, αυτή η μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί πώς θα γίνει. Για να σας ακούσω λίγο για τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν ξαφνιαστήκατε όταν ακούσατε, ενώ είχατε εκφράσει και διαφωνία, θυμάμαι, τότε που είχε φύγει από πρόεδρος. Ξαφνιαστήκατε, κύριε Μουρίκη, όταν είπε «Εδώ είμαι παρόν, θα κάνω κόμμα».
1: Όχι, δεν ξαφνιάστηκα, γιατί αυτά τα κρίνει η κοινωνία, τα κρίνει η πορεία, η πολιτική, τα κρίνει η αναγκαιότητα και η ευθύνη απέναντι στη χώρα. Ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό, που κατά κοινή νομολογία είναι μια ιστορική πραγματικότητα, αναντήρητη, απέδειξε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους ότι μπορεί ο τούτος ο τόπος να κυβερνηθεί χωρίς διαφθορά. Οπότε, ναι, το που έχουμε φτάσει σήμερα, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Το περάσαμε και τις χώρες μπανανίες της Λατινικής Αμερικής με αυτά που συμβαίνουν, έτσι, να μην τα αναλύσουμε τώρα. Θέλουμε να μιλάμε 5 μέρες δηλαδή για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Μας έχουν εξεφωνήσει οι βάρβαροι. Στη Γερμανία εχθές και προχθές και στη Γαλλία, αλλά και στην Νορβηγία και στην Αγγλία έγραφαν εφημερίδες ότι ο τούτος ο τόπος εδώ στην Ελλάδα κυβερνείται με όρους μαφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Από εκεί λοιπόν πηγάζει η αναγκαιότητα του να ξαναβγεί μπροστά στο προστίνιο ο πιο καθαρός πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από το ελληνικό κράτος.
0: Κύριε Μουρή, επιτρέψτε μου μια διακοπή. Υπάρχει λόγος που θέλω να την κάνω αυτή τη διακοπή. Το ζητούμενο μέχρι τώρα, πολιτικά πάντα μιλώ, τώρα το τι γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, το τι είναι αλήθεια, το τι είναι ψέμα, το τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς το βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπει η αντιπολίτευση, είναι κάτι το οποίο καθημερινά βιώνουμε. Ωστόσο, το μέγα ζητούμενο μέχρι σήμερα ήταν ποιος μπορεί να αποκαθιλώσει τη σημερινή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι από τον Μητσοτάκη, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό που αποζητούσατε, σωστά?
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο μοναδικός που μπορεί να σταθεί απέναντι από τον Μητσοτάκη και από τον κάθε Μητσοτάκη. Και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι η δεξιά πολιτική, είναι η δεξιά νοοτροπία, είναι η δεξιά καθεστωτική αντίληψη για το κράτος. Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να σταθεί. Δεν το κρατάει κανένας από πουθενά. Και το απέδειξε αυτό το πράγμα. Και ο λαός έχει αισθητήριο. Εγώ πιστεύω πάντα στο λαό. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο λαός το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και το αγκαλιάζει αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι. Άρα λέτε.
1: Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, όχι δημοσκοπήσεις τώρα. Να λέμε ότι κάναμε εμείς μία δημοσκόπηση. Δημοσκοπήσεις ανθρώπων που γνωρίζουμε ποιον στηρίζουμε. Στηρίζουν ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις αυτές βγάζουν το Μητσοτάκη με τον Τσίπρα στήθος με στήθος.
0: Πάντως αυτοί που είδα εγώ. Οι πρέστες. Ένα λεπτό. Αυτή που είδα εγώ σήμερα το πρωί και θα ρω ότι είναι η πρώτη δημοσιοποιηθήσα μετά την επισημοποίηση ότι θα ανακοινώσει το κόμμα σήμερα, τον δίνει δεύτερο με ένα 13 περίπου 14%, λίγο πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Να το πω απλά
1: ενημερωτικά. Πράγματα τώρα με τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή είναι γραφικά. Αυτά που συμβαίνουν με τις δημοσκοπήσεις είναι γραφικότητες. Είναι γραφικότητες. Δεν έχουν καμία βάση. Δεν έχουν καμία. Όποιος πληρώνει παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, να είμαστε ξεκάθαροι δηλαδή, για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Άρα ούτε λίγο και πολύ.
1: Από εκεί και, μετά το ζήτημα είναι ότι όποιος είναι μέσα στον κόσμο καταλαβαίνει τι έρχεται.
0: Άρα λέτε, κύριε Μουρούκη, ότι πάμε σε μια περίοδο που δεν την είχαμε τουλάχιστον από το 23 και μετά, ναι, που παίζεται, εντός εισαγωγικών επιτρέψτε μου τη λέξη, η διακυβέρνηση της χώρας της επόμενης τετραετίας. Δεν είναι δεδομένη, μου λέτε, η επανεκλογή Μητσοτάκη, αυτό μου λέτε.
1: Όχι, δεν τη θεωρώ δεδομένη. Δεν τη θεωρώ δεδομένη, όπως οι Νέοι Δημοκράτες δεν τη θεωρούν δεδομένη. Ανά την Ελλάδα βλέπετε τι συμβαίνει στις τοπικές τις οργανώσεις και τι γίνεται, έτσι. Ναι. Η οργή του κόσμου ξεχυλίζει. Δεν υπάρχει τσέπη, δεν έχει χρώματα τελικά από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι φάνηκε και με την κυβέρνηση όταν έπεσε πάλι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το 2015. Ο κόσμος έχει ένα διαφορετικό εισιτήριο, πιστεύω ότι είναι αλάνθαστο και αυτή τη στιγμή θα εκφραστεί όπως πρέπει να εκφραστεί. Γιατί δεν πάει άλλο. Σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Δημοκρατία υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κράτος δικαίου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει δημοκρατία. Και όταν δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Να έρθουμε λίγο με τη βοήθειά σας. Και ό,τι ξέρετε κι εσείς, γιατί έχω πέσει πάνω σε τείχο τώρα τελευταία. Ούτε ο βουλευτής σας εδώ δεν ξέρει πώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία ένταξής του στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει, έχετε μάθει, έχετε μιλήσει με την Αθήνα?
1: Αυτά τα πράγματα, θα μου επιτρέψετε, αυτά τα πράγματα θα συζητηθούν εκεί που πρέπει να συζητηθούν πρώτα και μετά όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή όμως πιθανότητα να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει. Εγώ σε μια επαφή που έκανα, τουλάχιστον με 200 συντρόφους εδώ στην Ιγιάλια, οφείλω να ομολογήσω ότι βρέθηκε ένας ο οποίος, που μου είπε ότι να δούμε τι θα γίνει και πώς θα τι. Όλοι οι υπόλοιποι συνενούν σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα. Φαίνεται δηλαδή πραγμάτων η δυναμική, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη ηχνηλάτηση. Φαίνεται εκ των πραγμάτων. Γιατί τα υπόλοιπα σχήματα αποτύχανε. Και αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τελικά ήταν η απόλυτη δικαίωσή του. Αφού πιστεύετε ότι εσείς, ότι όλοι εσείς δεν φταίει κανένας από εσάς για την ήττα, αναλαμβάνω την ευθύνη και αποχωρώ. Και εσείς κάνετε τα υπόλοιπα. Και που καταλήξαμε στην απόλυτη ευθέλεια. Με κάτι τη χάρπαση του στο τύπου Κασελάκη και κάτι άλλο.
0: Αυτό τώρα είναι καλό, κύριε Μουρίκη, δηλαδή το ότι δεν βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Τσίπρα, που τελικά αποδείχθηκε ένα προσωποπαγές κόμμα, δεν βρήκε έναν καλό διάδοχο. Ένα λεπτό. Δεν λέω ότι ο κύριος Σφάμελος δεν ήταν καλός και αξιοπρεπέστατος, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν το πήγε καλά. Πέσανε πολύ τα ποσοστά.
1: Δεν το πήγε καλά. Μια χαρά ήταν ο Σωκράτης ο Φάμελος. Απλώς δεν έχει εκείνη την άβρα του πολιτικού αρχηγού που έχει ο Τσίπρας. Είναι μερικές φορές, είναι και η άβρα του ανθρώπου, είναι η λάμψη του καθενός. Είναι πολλά πράγματα. Είναι μια ιστορική προσωπικότητα, Αλέξης ο Τσίπρας, που άφησε, και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι στο παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Άφησε ανεξίτηλο. Ναι.
0: Μιας και το είπατε, να πω ότι παρότι κρατιέται από τα σφράγια...
1: Είναι και απόλυτα συγκροτημένος πολιτικά, έτσι. Θα βλέπει τα πράγματα. Θα βλέπει τα πράγματα όπως έχουν στο σήμερα και μένει γενέστε στο αύριο.
0: Έλεγα
1: μάλλον. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο για πολλούς.
0: Έλεγα μάλλον, και αυτό θα μετρήσει απόψε, ότι πέραν του ονόματος που δεν έχει διαρρεύσει ακόμα, λέγεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα θα υποθούν εκεί σε ένα βίντεο έκπληξη από ξένους ηγέτες που μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι να πούμε τώρα. Η μεγαλύτερη στιγμή για μένα για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η στιχομηθεία που είχε με τον Πάπα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τελευταία. Για
1: αυτά που είπε ο Πάπας. Δεν έχουν είπε ποτέ για κανέναν άλλον. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι πραγματικά, είναι πραγματικά ηγέτης. Είναι πραγματικά ηγέτης. Είναι ένας άνθρωπος που νοιάζεται για το λαό του. Νοιάζεται για το λαό του.
0: Μακάρι να πάρει
1: όλα καλά. Νοιάζεται για την καρέκλα του. Νοιάζεται για το λαό του. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος. Στην καθημερινότητά του.
0: Θα τα δούμε
1: το
0: 23 όλα.
1: Τους είπε ότι μετά την κάλπη δεν υπάρχει γυρισμός. Θα γίνει αυτό και αυτό και... Δεν έχει πέσει έξω σε τίποτα. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει.
0: Θα τα δούμε και στην πράξη. Θα ακούσουμε και τι έχει στο μυαλό του, τι διορθώνει, τι συνεχίζει. Ευχαριστώ που τα είπαμε, κύριε Μουργή.
1: Καλή δύναμη. Το πλέον ευχάριστο είναι οι νέοι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν. Είναι το αύριο.
0: Για να τους δούμε όμως.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Και με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει περίπτωση να γαλουχηθείς με τις αξίες αυτού του ανθρώπου και της αριστεράς. Και να καταλήξει συντενικές. Όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρίκη, που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ είστε πάρα καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Sky
2: 89,4. Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζώο μέσα στο σπουδάζω.
3: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
2: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
3: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
2: Ταξίδια.
3: Προϊόντα τεχνολογίας.
2: Ποδήλατα.
3: Εισιτήρια.
2: Δωροεπιταγές.
3: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
2: Σπουδάζω.gr. Τικές, βρήκες, κέρδισες.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα.
9: Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πέραν του δικού του κομματιού, να πω, του γενούς αυτού που από τον ίδιο ξεκινά, ο ίδιος διαμορφώνει, έχει και άλλα κομμάτια. Δεν με λίγο πριν το πώς το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω αν θα προσθεθούν κι άλλα, της ευρύτερης αριστεράς, της εσωκοινοβουλευτικής ή εξωκοινοβουλευτικής. Πάω στην πρώην αναπληρώτρια υπουργό, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς στην Αχαΐα, την κυρία Σίανα Γνωστοπούλου. Από πολύ παλιά έχουμε μοιραστεί, η ίδια έχει μοιραστεί απόψεις γι' αυτό. Να το εγχείρημα απόψε φτάνει στην ολοκλήρωσή του με την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
11: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πού έχει φτάσει η σκέψη σας σήμερα, γιατί είχατε κάποια ένσταση από την αρχή, τι είναι αυτό, γιατί τώρα, γιατί έτσι, πού έχετε φτάσει?
11: Εγώ προσωπικά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί δεν είμαι ούτε ποδοσφαιριστής ούτε μπασκεμπολίστας για να παίζω τη μεταγραφή μου, είμαι βουλεύτρια ενός κόμματος και χρόνια άνθρωπος της αριστεράς. Εκεί παραμένω. Το τι θα γίνει στη συνέχεια θα το δούμε. Τώρα ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως παραμένω βουλεύτρια ενός κόμματος. Και ο βουλευτής πρέπει να σέβεται το κόμμα στο οποίο είναι, καταρχάς.
0: Αναφέρεστε στην Νέα Αριστερά.
11: Ναι, ναι.
0: Το λέω
11: όταν
0: γιατί
11: έχεις φύγει από ένα κόμμα λόγω ηθικής απαξίωσης και πολιτικής, εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη και όλα αυτά που έγιναν, προσπαθείς να φτιάξεις κάτι άλλο, είσαι υποχρεωμένος όσο είσαι βουλευτής αυτού του κόμματος να μιλάς για αυτό το κόμμα. Στη δικιά μου ηθική δεν μπορείς να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να μιλάς για ένα άλλο ταυτοχρόνως.
0: Άρα δεν σας αφορά το κάλεσμα το χθεσινό του Σακελαρίδη, όσοι είναι από εσάς να ανεξαρτοποιηθείτε, να το πράξουν άμεσα. Δεν σας αφορά ως βουλευτρία.
11: Όταν θα αποφασίσω να ανεξαρτητοποιηθώ ή να φύγω από την πολιτική σκηνή, την κεντρική, από την πολιτική σκηνή δεν πρόκειται να φύγω ποτέ μου, είμαι από τα 18 μου.
0: Ναι.
11: Από πολιτική διαδρομή εννοώ, θα το πω εγώ ίδια. Δεν μπαίνω σε αυτό τον πυρετό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ποιος θα πάει με ποιον, γιατί θα πάει, αν θα τον πάρει, αν δεν θα τον πάρει. Ο κόσμος ζητάει ενότητα, ζητάει να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω. Αυτή η ενότητα, πρέπει σε αυτή την ενότητα να μπορώ να συμβάλλω. Αν δεν μπορώ να συμβάλλω, δεν είναι δικό μου το θέμα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι ακροατές μας θα αναρωτιόνται, γιατί γνωρίζουν την πορεία σας, ότι είχατε πάντοτε μια καλή σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
11: Και
0: ο ίδιος σας,
11: σας
0: εκτιμούσε, δύο φορές υπουργός στο παιδείας, στο εξωτερικό. Άρα δεν έχετε κάτι μαζί του, το εξηγώ ή
11: όχι,
0: το θυμίζω.
11: Όχι, προς Θεού καθόλου, και δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να έχω εναντίον οποιοδήποτε συντρόφου μου ή συντρόφη σας, νυν ή πρώην. Ποτέ δεν θα πω, πολύ περισσότερο για τον Τσίπρα, έχουμε συμπορευτεί. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν ο καλύτερος διάβλος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, για τις αξίες του, για τις αρχές του, πήραμε κυβέρνηση. Δεν είμαι σε αυτό, δεν έχω προσωπικό θέμα κανένα. Ο όλος τρόπος δεν με βάζει μέσα.
0: Διαπιστώνω, ομολογώ και σας το μεταφέρω ευθέως, γιατί πάντα μιλάμε ανοιχτά.
11: Ναι,
0: ναι μεν μια προσωπική σχέση, αλλά μια πολιτική εγκράτεια προς τον κύριο Τσίπρα εκ μέρους σας.
11: Μια πολιτική περίσκεψη. Περίσκεψη.
0: Τι σας προβληματίζει?
11: είμαι υποχρεωμένη.
0: Τι σας προβληματίζει?
11: Είμαι σε ένα άλλο κόμμα. Δεν έχουν κληθεί κόμματα. Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας με όλο τον τρόπο, με όλους τους τρόπους, συγγνώμη. Το που θα συμβάλλει ο καθένας, όχι ως άτομο. Δεν μπορώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ μετά από μια διαδρομή όχι σπουδαία στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν είναι αυτό, αλλά μια πολιτική διαδρομή από τα 18 μου. Δεν μπορώ να μπω σε κλωτσοπατινάδα ποιος θα γίνει βουλευτής και ποιος δεν θα γίνει. Δεν είναι αυτό, δεν ήταν αυτή η φιλοδοξία της ζωής μου. Κοιτάω με περίσκεψη τι γίνεται, καταλαβαίνω το αίτημα της κοινωνίας για ενότητα, αλλά αυτή η ενότητα, αν εγώ μπορώ να συμβάλλω με αυτή τη διαδρομή που έχω, την όποια διαδρομή, να το δω. Όσο δεν μπορώ να συμβάλλω, δεν μπορώ να μιλήσω για ένα άλλο κόμμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ανεξαρτήτως των προσωπικών...
0: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω, θα παρακολουθήσετε μεν την εκδήλωση σήμερα στο Θησίο, δεν θα είστε παρούσα εκ των πραγμάτων, γιατί είστε βουλεύτρια σε ένα άλλο κόμμα και δεν θα πάτε σε ένα άλλο, ναι. Ναι.
11: Εκ των πραγμάτων δεν θα είμαι.
0: Από την άλλη, κυρία Υπουργέ, δεν βλέπω να αποκλείεται εκ μέρους σας, επί προσωπικού, μια κοινή γραμμή πλεύσης ή συνεργασία αύριο με τον κύριο Τσίπρα και το νέο του κόμμα. Δεν το άκουσα μέχρι τώρα να το λέτε.
11: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή είμαι και ιστορικός, ο χρόνος φέρνει πολλά γυρίσματα. Ναι. Δεν αποκλείω τίποτα. Δεν είμαι από αυτούς, άλλωστε και στο κόμμα μου λέω ότι οι συνεργασίες πρέπει να είναι στρατηγικός στόχος, με μέθοδο, με πολιτική ουσία, προγραμματική ουσία, χωρίς να αποκλείω και το κόμμα Τσίπρα. Χωρίς να το αποκλείω καθόλου. Με όλο ό,τι θεωρείται προοδευτικός, αριστερός, κεντροαριστερός χώρος, αρκεί να μπαίνει και ένα στίγμα του χώρου που έχω υπηρετήσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου, εκεί που έχω λειτουργήσει.
0: Πάνω άρα, από λοιπόν... αυτό, ναι.
11: Ναι.
0: Πήγα να ρωτήσω αν πάνω από το προσωπικό σκεπτικό, την πορεία σας, την οποία θέλετε να τιμάτε, το κόμμα με το οποίο είστε επίσης να τιμάτε, δεν προτάσετε εκ μέρους σας η πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή να φύγει τούτη η κυβέρνηση.
11: Βεβαίως.
0: Να φύγει τούτος ο Πρωθυπουργός.
11: Βεβαίως, αν κληθώ να συμβάλλω με τη διαδρομή που κουβαλάω, γιατί δεν είμαι μία Σίανα Γνωστοπούλου που θέλει πάση θυσία να είναι βουλευτής. Εμένα με τίμησε η Αχαΐα 3 φορές και θεωρώ στο βαθμό που μπόρεσα να την έχω τιμήσει κι εγώ. Δεν παίζεται λοιπόν το αν θα είμαι βουλευτής εγώ. Από πολλές θέσεις μπορώ να στηρίξω ένα εγχείρημα. Και ενότητας και ανατροπής του Μητσοτάκη και από το κόμμα μου μπορώ να το στηρίξω. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες αύριο. Δηλαδή ας βγάλουμε το προσωπικό, ας μη θεωρεί ο καθένας τον εαυτό του αναντικατάστατο σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να δώσει από πολλά, από πολλές θέσεις μάχη. Όχι όμως από θέση να διαπραγματευτώ το αν θα είμαι βουλευτής αύριο ή όχι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, νομίζω ότι και η Αχαΐα το ξέρει. Από τα 18 μου ήμουνα στην πολιτική, θα είχα πάει σε άλλο κόμμα αν ήθελα πάση θυσία να είμαι βουλευτής, αν αυτό ήταν το όνειρο της ζωής μου. Βεβαίως όμως θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις όπως πάντα να μην έχει δεξιά η χώρα, γιατί είδαμε το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το στρατηγικό σχέδιο το ακολουθεί με συνέπεια. Αυτό το σχέδιο πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο άλλο στρατηγικό σχέδιο. Μπορώ να συμβάλλω με τις μικρές μου δυνάμεις? Είμαι σε ένα πολύ μικρό κόμμα, πάρα πολύ μικρό κόμμα. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Και νομίζω ότι και από αυτή τη θέση, την πολύ μικρή πια, στην Αχαΐα έχω τα μάτια μου συνέχεια. Συνέχεια, από το πρωί ως το βράδυ, που είναι και ο τρόπος που πρέπει να λειτουργήσω. Αν μπορώ λοιπόν αυτό να συνεχίσω να το κάνω, να το κάνω. Αλλά όχι να μπω σε κλωτσοπατινάδα, ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει, ποιος θα κάνει. Σας λέω, υπάρχουν πολλές θέσεις, κανείς να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ξεκάθαρο όλα αυτά και χαίρομαι. Σας ευχαριστώ που τα είπαμε. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις προδιαγράφονται ή τέλος πάντων θα καταγραφούν και θα χρειαστεί να έχουμε και πάλι επικοινωνία. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
12: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα πολιτικά, αφήνουμε πίσω μας τις εξελίξεις στην αριστερά σήμερα, για να δούμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Εγώ τα κρίνω ενδιαφέροντα. Το τελευταίο έχει να κάνει πάλι με τον πρωτογενή τομέα, όπως και χθες τον αναδείξαμε σε ό,τι αφορά την εκτινοτροφία και τις αποζημιώσεις, για να έρθω τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το είπαμε και χθες και προχθές ότι το 2028 οι νέοι δήμαρχοι και οι νέοι περιφερειάρχες θα εκλεγούν υποχρεωτικά από την πρώτη Κυριακή. Βέβαια αυτό σε κάποιους δήμους συμβαίνει, αρκεί κάποιος εκ των υποψηφίων να έχει αέρα εκλογικό και να μην χρειάζεται επαναληπτικό γύρο. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, για τη λειτουργία των δήμων, των υπηρεσιών τους και τους δημότες, έχει να κάνει και ο τρόπος που πλαισιώνει τον τρόπο λειτουργίας των δήμων, οι οποίοι είναι σε πολλά πράγματα δίσκαμπτοι, υποχρηματοδοτημένοι, και τέλος πάντων δεν κάνουν αυτό για το οποίο υφίσταται. Ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και δήμαρχος Ερημάρθους της Χαλανδρίτσα, ο κύριος Όδωρος Μπαρίς, είναι κοντά μου, ο οποίος δεν ήξερα, αλλά σήμερα διάβασα ότι συμπληρώνει 7 χρόνια δημαρχίας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλώς ορίσατε.
13: Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν συγκυρώνουμε 7, συγκυρώνουμε το Σεπτέμβρη. Απλά ναι. 26 Μαΐου του 19 ήταν η μέρα εκλογών, όπου αυτό. Κερδίσαμε τις εκλογές και η ομάδα μας σε εργασία για τον Δήμαρχο ανέλαβε τις τύχες του Δήμου Ερημάνθου. Οπότε όντως είναι μια πλήρους ξεχωριστή μέρα για εμάς.
0: Να είναι και να παραμείνει, γιατί ξέρω ότι το παλεύετε, με όλο το σεβασμό και απέναντι στον κάθε αντίπαλό σας εκεί στην περιοχή του Ερήμανθου, αλλά μιλάω μαζί σας και σας εύχομαι. Είστε από τους λίγους δημάρχους.
13: Ένα σχόλιο ακόμα, επιτρέψτε μου, όλο το σεβασμό γενικώς σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και ιδιαίτερα με αυτούς που ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, με όποιο τρόπο και να ασχολείται κάποιος με τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η προσφορά του, και γι' αυτό τιμώ όλους τους αυτοδιοικητικούς, γιατί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα, με όλα τα προβλήματα μάλλον που ταλανίζουν κάθε περιοχή, ανεξάρτητα αν είναι δικαιοδοσία του να τα αντιμετωπίσει. Άρα αξίζουν, πιστέψαμε, το σεβασμό όλοι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Είστε από τους λίγους δημάρχους που δεν έχετε βιώσει, θα το πω ευθέως, γιατί είναι και έτσι, δεν είναι μόνο έτσι, τα παιχνίδια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, οι συμφωνίες, τα πολλά έξοδα, οι αναγκαστικές συνεργασίες, γιατί όταν τα χνότα δύο υποψίων δημάρχων ή παρατάξεων δεν ταιριάζουν, αγαπητέ μου δήμαρχε, δεν ταιριάζουν, τώρα πως ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα ταιριάζουν, σε καλό δεν έχει βγει πολλές φορές. Έχετε εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Είναι θετικό, είναι το ερώτημά μου, το ότι πλέον όλοι οι δήμαρχοι, μα όλοι, σε όλη την Ελλάδα θα εκλέγονται υποχρεωτικά από την πρώτη Κυριακή?
13: Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα σας πω και την προσωπική μου άποψη. Η αλήθεια είναι ότι, το είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, ότι έχουμε δει περίεργα πράγματα να συμβαίνουν μέσα σε μια εβδομάδα, σε 5 μέρες. Και αυτό όντως προβληματίζει, γιατί κάθε θεσμός πρέπει πραγματικά να υπάρχει και να υπάρχουν μάλλον εκείνες οι δικλείδες, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται παρενέργειες και να μην αντίκειται στην συνταγματική θεώρηση των πραγματών. Έχουμε δει όντως, δηλαδή, ανάμεσα στις δύο Κυριακές να υπάρχουν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά συμμαχίες που ανίερες, που δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει, και περίεργα πράγματα. Όμως επιτρέψτε μου ότι ίσως αυτό το, εξάλλου υπάρχει το δεδομένο ότι υπάρχει κυβέρνηση, εθνική κυβέρνηση μπορεί να εκλέγεται και με ποσοστό και χαμηλότερο του 42%, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Νομίζω ότι και αυτός ο τομέας θα μπορούσε να δουλευτεί σε εισαγωγικά λίγο περισσότερο. Δηλαδή να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες έτσι ώστε να αποφεύγουμε και τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ταυτόχρονα έχει την υψηλότερη ισχυρή νομιμοποίηση η Δημοτική Περιφερειακή Αρχή. Επομένως, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ή το σωστό βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή και ο δεύτερος γύρος είναι προβληματικός και θα έπρεπε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται, και να υπάρχουν όμως εκείνες οι δικλείδες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις που περιγράψαμε και εσείς και εγώ στην αρχή της ομιλίας μας. Ίσως όμως σε κάποιες λίγες, πολύ λίγες περιπτώσεις να μην γινόταν και διαφορετικά. Δηλαδή πιθανόν και με αυτόν τον τρόπο τώρα ίσως να δημιουργηθούν κάποιες ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν ίσως με πιο λεπτομερή εξέταση των ζητημάτων να προβεθούν. Βέβαια αυτό θα μου πείτε προτείνετε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν απόψεις οι οποίες θα μπορούσαν να καλυτερεύσει αυτό το πράγμα.
0: Έρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία επισημαίνονται και από εσάς τους δημάρχους και από τους περιφερειάρχες. Αλλάζει κάτι προς το καλύτερο με την νομοθετική παρέμβαση λιβάνιου, της κυβέρνησης δηλαδή, που έχει δοθεί για διαβούλευση?
13: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι στη θετική κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα θα πούμε το γεγονός ότι κωδικοποιείται η νομοθεσία σε ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Και αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση. Δηλαδή μπορούμε, υπάρχει όπως λέτε πολυνομία, υπάρχουν όλα αυτά που ταλανίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Υπάρχει λοιπόν ένα συμμάζεμα το οποίο βεβαίως είναι θετικό. Υπάρχουν κάποια προσπάθεια να αποσαφινιστούν οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες που έχουν οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης και σε σχέση βέβαια και με το κεντρικό κράτος. Αυτά όλα είναι σε θετική κατεύθυνση. Ακόμα υπάρχουν ζητήματα που ρυθμίζονται, που έχουν επισημανθεί και από την ΚΕΔΕ και από τη ΣΠΕΔ, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και σχετικές ρυθμίσεις, και αυτά σε ένα σημαντικό βαθμό αντιμετωπίζονται. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο, γιατί επιμέρους μπορεί να βρεις πολλά θετικά και αρκετά και κάποια αρνητικά. Ένα βασικό όμως, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη και είναι εκεί που υπάρχει και βασική ένσταση των αυτοδιοικητικών, είναι σε ένα δεσμευτικό μηχανισμό αντίστοιχων πόρων. Δηλαδή να υπάρχει η μελέτη η οποία να καταδεικνύει το ελάχιστο που χρειάζεται ένας δήμος ή ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργήσει, και να εξασφαλίζονται οι αντίστοιχοι πόροι, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία συνεχώς να περιμένουμε κάποιο πρόγραμμα, να ζητούμε, άλλες φορές να ικανοποιείται, άλλες φορές να μην ικανοποιείται, και να βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πρόβλεψη για την συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Δηλαδή έχεις ένα κλειστό γήπεδο, ένα γυμναστήριο, ή έχεις τόσα χιλιόμετρα οδοποιίας, δημοτικής οδοποιίας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτικό, το οποίο ετήσια να εμπλουτίζεται, προκειμένου να μπορούν να συντηρηθούν οι υποδομές μας σε οποιοδήποτε, όπως είπα προηγουμένα, τομέα αναφερόμαστε. Και είναι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή είναι κάτι αφηρημένο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ζητούσαμε και δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Και μάλιστα υπάρχει ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται, που ήρθε να δώσει μια απάντηση σε αυτό. Αλλά το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ειδικά στην περιφέρεια, μάλλον θα μεγαλώσει ακόμα το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, γιατί όπου δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά θα είναι πολύ πιο μικρά σε σχέση με τα αστικά κέντρα.
0: Κρατάω πάντως, γιατί έχει τη σημασία του, δεν το λέω φιλοκυβερνητικά, το λέω γιατί κάθε τι το οποίο έρχεται ως καινούριο και κάτι διορθώνει, κύριε Μπαρή, καλό είναι που το διορθώνει. Γι' αυτό και το αναφέρω.
13: Ξέρετε, πάντα το λέμε ότι είναι μια αλλαγή. Την περιμέναμε πιο γενναία, στη λογική που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει και δουλειά πίσω από αυτό, και κάποιοι άνθρωποι εργαστεί. Και σας είπα ότι έχει και τα θετικά του στοιχεία.
0: Ευχαριστώ. Μακάρι στην πράξη θα φανούν όλα αυτά. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Και πάλι ευχαριστώ.
13: Κάποτε, είχα ρωτήσει έναν υπουργό που είχε κάνει μια αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρομαι σε Καποδίστρια, Καλλικράτη και σε αυτού του τύπου τις μεταρρυθμίσεις. Και όταν ρωτήθηκε εάν είναι επιτυχημένο το εγχείρημα και με αν κρατήσει στον χρόνο, θα είναι επιτυχημένο. Εάν δεν διατηρηθεί και αλλάξει με την πρώτη ευκαιρία, κάτι δεν έγινε σωστά.
0: Άλλωστε ζούμε σε μια χώρα, κύριε Δήμαρχε, που νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
12: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο πρωτογενή τομέα. Χθες θίξαμε το θέμα των κτηνοτροφικών αποζημίωσεων. Έρχομαι σε κάτι πιο ελπιδοφόρο, γιατί έχει να κάνει με τους παραγωγούς λαδιού σε όλο τον νομό, από την Αιγύρα μέχρι κάτω το Μετόχι και την Καλογριά. Πλούσια, πλουτοπαραγωγική, ελαιοπαραγωγική περιοχή. Τι επιχειρείται? Επιχειρείται για πρώτη φορά το αχαϊκό ελαιόλαδο να πιστοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία και από την Ευρώπη, να γίνει pop. Και αυτό τι βοηθά? Τις τιμές, την ποιότητα, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και γενικότερα τη διάθεση. Με τον κύριο Δημήτρη Διαγεωργόπουλο θα μιλήσουμε. Αν το ονοματεπώνυμό του σας παραπέμπει σε κάτι άλλο, αυτός είναι, αλλά δεν μιλάει με την κομματική του ιδιότητα ως συντονιστής του κόμματος Κασελάκη στην ΑΧΑΗ, αλλά ως ελαιοπαραγωγός που και χθες το βράδυ στο Αίγιο και προημερών στη Χαλανδρίτσα αλλά και αλλού γίνεται μια προσπάθεια και μέσω του επιμελητηρίου να περπατήσει όλο αυτό και φαίνεται ότι θα περπατήσει. Τι κάνετε, κύριε Διαγεωργόπουλε?
14: Καλά είμαι, καλησπέρα σε εσάς τους ακροατές. Μέρα που είναι λοιπόν, δεν θα μιλήσω για την πολιτική και για την εξέλιξη που έχουμε και σήμερα και αυτό που ακούστηκε νωρίτερα στην εκπομπή σας. Θα περιοριστούμε στο ελαιόλαδο. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι χθες έγινε η τελευταία προβλεπόμενη συνάντηση παραγωγών στο Αίγιο και αυτοί πάρα πολύ επιτυχημένοι. Έχουν προηγηθεί περίπου 7-8 στην έδρα του επιμελητηρίου στην Πάτρα. Φυσικά επίσης πολύ επιτυχημένοι ήταν στη Χαλανδρίτσα τις 10 Μαΐου αν θυμάμαι καλά και την προηγούμενη Τετάρτη στην Κάτω Αχαγιά. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι παραγωγοί, επικοινωνήθηκε μεταξύ όλων αυτών, δεν είναι μόνο παραγωγή, είναι και ελαιοτριβείς, είναι και τυποποιητές και έμποροι οι οποίοι εμπλέκονται στην αλυσίδα του ελαιόλαδου. Τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε, όπως είπατε, την πιστοποίηση για το POP ή για το PUGUE ελαιόλαδο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έχουν την ίδια αξία, μερικές διαφορές μεταξύ τους, τα οποία θα αποφασίσει στη συνέχεια η ομάδα των παραγωγών ποιο από τα δύο θα προωθήσει. Η προσπάθεια αυτή λοιπόν προβλέπει, για να ξεκινήσει, για να υπάρξει η εφετηρία, προβλέπει την ίδρυση μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και αυτό κάνουμε. Μέχρι τις 12 του επόμενου μήνα, μέχρι τις 12 Ιουνίου, ελπίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων παραγωγών για να γίνει η τελική σύσταση της εταιρείας. Φυσικά έχει προηγηθεί μια πρώτη ομάδα περίπου 30 που έχουμε υπογράψει, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, που έχουμε υπογράψει την ίδρυση της εταιρείας και διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτό το σκέλος. Περισσότερο μας ενδιαφέρει σκοπός και ποια είναι η αξία που θα προσθεθεί στο προϊόν. Μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο γενικότερα περίπου στο 70% εξάγεται χύμα. Αυτό σημαίνει ότι το παίρνουν κάποιοι έμποροι του εξωτερικού, κάποιες εταιρείες κυρίως ιταλικές, αλλά όχι μόνο, το τυποποιούν, βάζουν τη δική τους σφραγίδα πάνω, τη δική τους υπεραξία και την εισπράττουν, εννοείται όλοι. Εμείς πουλάμε στις κατώτερες τιμές της αγοράς. Αυτό λοιπόν πάμε να το ανατρέψουμε. Έχουν προηγηθεί και άλλες περιοχές, όπως είναι η Μεσσηνία, η Κρήτη κτλ. Και έχουν αποκτήσει αυτή την αξία με το POP. Αυτό λοιπόν ελπίζουμε θα το καταφέρουμε, να το πετύχουμε και στην Αχαΐα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το επιμελητήριο και έφτασε πλέον στα χέρια των παραγωγών και πλέον η παραγωγή από εδώ και πέρα, αυτά τα ιδρυτικά μέλη τα οποία ελπίζουμε να προσεγγίσουν ή να ξεπεράσουν και τον αριθμό των 100, θα πάρουμε τη τη δυνατότητα αυτή να την προχωρήσουμε.
0: Γιατί δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα αυτό, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα αυτό?
14: Θα σας απαντήσω τι νομίζω ότι έφταξε. Δεν είχα ξαναπροσπαθήσει, δεν ήμουν ποτέ πάλι στο παρελθόν σε μια ανάλογη προσπάθεια για να σας πω τι δυσκολίες προέκυψαν.
0: Ναι, ναι.
14: Εγώ νομίζω ότι κάποιοι που έχουν μεγάλη πρόσβαση στην αγορά ήταν βολεμένοι, επιτρέψτε μου τον όρο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Γιατί είναι μέσα σε αυτούς που αγοράζουν χύμα από τους παραγωγούς, άρα στις κατώτερες τιμές. Και αυτοί έχουν διαχειριστεί το προϊόν μέχρι σήμερα, παίρνοντας την υπεραξία. Με αυτό λοιπόν προσπαθούμε, γι' αυτό η προσπάθεια γίνεται με τους παραγωγούς, αυτό να το γυρίσει στους παραγωγούς. Και να διευκρινίσω και κάτι που είναι ένα εύλογο ερώτημα σε πολλούς παραγωγούς. Αυτή τη στιγμή θα μπουν από την ΕΧΑΗΑ, ας προσθέσουμε 100 παραγωγοί στην εταιρεία. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν δεν θα έχουν τα ίδια ωφέλη. Εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές της παραγωγής και της τυποποίησης, θα έχουν ακριβώς το ίδιο όφελος. Οπότε λοιπόν είναι για όλους τους παραγωγούς, μικρούς ή μεγάλους, αυτή η προσπάθεια. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν άξιοι παραγωγοί μέσα και έμποροι και τυποποιητές που έχουν μεράκι, έχουν θέληση και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσουμε το επιμελητήριο.
0: Όπως το λέτε, μην ευχαριστήσετε τώρα, γιατί είναι πιο σημαντικά τα ερωτήματα που θέτω εγώ. Από να πάμε σε ευχαριστίες τώρα.
14: Συνδέεται με το ερώτημά σας, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, συνδέεται με το ερώτημά σας, γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα. Σήμερα λοιπόν ένας φορέας όπως το επιμελητήριο.
0: Είναι καλό όχημα.
14: Πήρε μία πρωτοβουλία και μας την έδωσε.
0: Καλά και καλά έκανε και πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Απλά το ερώτημά μου είναι αν αυτό περπατήσει και γίνει, αν το αχαϊκό ελαιόλαδο γίνει pop, υπάρχουν τα υπόλοιπα εργαλεία ή χρηματοδοτήσεις, γιατί απαιτείται χρήμα για τυποποίηση, για marketing, για εξαγωγή, έτσι να δώσουμε και αυτή την εικόνα.
14: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ήταν και η πρώτη και ουσιαστικότερη παρέμβαση που έκανα εγώ προσωπικά, ακριβώς αυτό το

0: η εταιρεία που δημιουργούμε είναι κερδοσκοπική. Το προβλέψαμε
1: τέλος χρόνου.
0: Το προβλέψαμε τέλος χρόνου. Το κατοστατικό. Σας ευχαριστώ
1: θα πολύ. Θα πούμε πιο αναλυτικά όταν πλέον κουμπώσει το πράγμα, οριστικοποιηθεί. Έτσι, κύριε Δημιουργό.
0: Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ εγώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Sky 89,4.
1: Θα σας αφήνουμε εδώ, θα είμαστε, να είμαστε καλά, 12 και κάτι αύριο το μεσημέρι στον Sky. Καλό μεσημέρι.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 1:00.

0: 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδίτου, καθώς και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 4 νεκρούς μαθητές σημειώθηκε στο Βέλγιο μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με σχολικό λεωφορείο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε σιδηροδρομική διάβαση. Η Εταιρεία Διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου Infrabel δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες τη στιγμή του δυστυχήματος. Στο τρένο επέβαιναν 100 άτομα, ενώ στο σχολικό 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε η κυρία Καριστιανού, «κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το κόμμα του εντωμεταξύ ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015, αλλά αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Με πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή

0: απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του, υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα τις προηγούμενες ώρες στο νότιο Ιράν. Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με δύο τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όταν ομάδα περίπου 10 ανηλίκων επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 νεαρούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.
1: Στη Euro έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 στη Στουνισμένη. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Το τραγουδάκι το βάλαμε πρώτον γιατί σας αρέσει και δεύτερον διότι είναι κάπως το τοπίο το πολιτικό σαν να έχει πιάσει ο Μίχλη το νερό και δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά πού θα πάει, θα φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης, θα καθαρίσει ο Μίχλη, κάποιοι θα επιπλέψουν στο νερό και κάποιοι θα βυθιστούν στα μολύβια. Αν και συνήθως οι φελοί επιπλέουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Όχι, βλέπω εκεί ότι ήδη βγήκε μια πρώτη δημοσκόπηση να σφίγγουνε, να μην πω τι.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και τις επόμενες.
1: 0-2 μπροστά ο Τσίπρας από τον Πασόκ.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε, γιατί σου έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές πειράζουν και λίγο τα νούμερα να κερδίσουν λίγο δημοσίευση.
1: Και είναι βέβαιο στην αρχή, θα είναι τα καινούργια κόμματα παίρνουν πόντους. Έτσι, είναι σε κάνα δύο μήνες θα ξέρουμε τι. Που βρισκόταν.
0: Ναι, αλλά κάτσε, ακόμα το ένα δεν ανακοινώθηκε. Πώς το μέτρησε. Δηλαδή αυτή η interview, γιατί στην interview αναφέρεσαι, κάνει κάτι άλματα μερικές φορές τις μετρήσεις.
1: Αλλά αρέσει αυτό. Αρέσει αυτό στην κυβέρνηση, καταλαβαίνεις. Οπότε
0: σε όλο τον κόσμο αρέσει. Τις δημοσκοπήσεις χαζεύουν. Και άντε να τους πείσεις μετά ότι παιδιά δεν έχουν και τόση σημασία. Πάντως σήμερα είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τι θα γίνει το βράδυ στην εκδήλωση του Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος αργότερα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί κάτι αρχίζει να διαρρέει, όχι σπουδαία πράγματα. Το έχουν κρατήσει. Πώς το έχουν πάθει, το έχουν κρατήσει το μυστικό. Περιμένουμε από την άλλη πλευρά την κοινή εμφάνιση, τη νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Φίλη και του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής, επίσης απόψε το βράδυ. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι είμαστε σε μια φάση όπου από τη μια ο κόσμος νιώθουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, έχει αρχίσει και γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν έχει και πουθενά να πάει. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη όλα αυτά τα νέα σχήματα που ακούγονται.
1: Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικώς το ποσοστό βλέπω τώρα και εκτίμηση λίγο λίγο όπως τα λέμε, 29,5 είναι η Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 ο Πασόκ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Γιατί?
1: Έτσι, ξέρεις, γιατί είναι σαν να μην θυμόμαστε τίποτα, σαν να έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έβλεπα χθες
0: το χιλιοστό. Αυτό πραγματικά δεν
1: είναι. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Πάλι ο τύπος αυτός θα είναι εδώ και θα λέει θα σώσει τη χώρα.
0: Κάθε επεισόδιο που βλέπω στο χιλιοστό σφίγγεται ακόμα περισσότερο το στομάχι μου με το τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι τύποι.
1: Του λέει ο Γιούγκερ, έχουμε 380 εκατομμύρια διαφορά.
0: Κάτσε, όπα, περίμενε, θα το συνεχίσεις. 380 εκατομμύρια ήταν η διαφορά που διαφωνούσαν.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό
0: για
1: που
0: 380 εκατομμύρια, θα το πεις αυτό που θες να πεις γιατί είναι σημαντικό. Αλλά σκέψου ότι για 380 εκατομμύρια κάνανε ένα δημοψήφισμα, φορτωθήκαμε ένα νέο μνημόνιο που η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι χάθηκαν 100 δις.
1: Ναι.
0: 100 δις χάθηκαν για 380 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να έχουν και το μυαλό τους και οι Γερμανοί. Γιατί όταν πήγε όπως τον λένε, ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά και του Βενζέλου και
0: ο
1: Χαρδούβελης,
0: ναι.
1: Η διαφορά ήταν 1,1 δις η διαφορά, ναι, ανάμεσα στους δύο,
0: ναι.
1: Προτίμησαν λοιπόν να ρίξουν φόλα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που διερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έγινε ακριβώς έτσι, Ρενότη. Περίμενε, είχαμε προεδρική εκλογή. Ναι. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά αν
0: δεν έπεφτε η κυβέρνηση, θα τα βρίσκανε.
1: Όχι. Εγώ οι Γερμανοί δεν θέλανε να τα βρούνε. Γιατί βλέπανε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και σου λέει τώρα σιγά μη στηρίξουμε τώρα αυτούς οι οποίοι, ξέρεις.
0: Ναι, γιατί βλέπανε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι για κανένα λόγο.
1: Αν όμως του είχαν δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει εκείνος, ήδη είχαμε βγει λίγο στην ανάπτυξη, Σαμαρά και Βενζέλου. Δεν θα γινόταν όλο αυτό που έγινε με τον Τσίπρα.
0: Νότι, εγώ ανατρίχιασα χτες με το χιλιοστό με δύο πράγματα. Ένα, ότι για 380 εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να το γεφυρώσουν να πάρουν τη νέα δανειοδότηση. Και δεύτερον, ότι πήγαιναν κάτι απίθανοι δίποι και τους λέγανε θα ξαναπάμε σε παράλληλο νόμισμα.
1: Καλά.
0: Και τους εξηγούσαν. Κάτι να πούμε να το πω
1: για 380 εκατομμύρια.
0: Αυτό.
1: Ότι είχαν 380 εκατομμύρια και του λέει ο Γιούνκερ, φορολόγησε τους εφοπλιστές. τόσο δισεκατομμύρια βγάζουν.
0: Άπαξ. Άπαξ. Μια φορά αυτό.
1: Να καλύψουμε την διαφορά. Και λέει αυτός, όχι, δεν μπορώ να του φοβάμαι.
0: Και του λέει ο Γιούνκερ, το λέμε για αυτούς που δεν το είδατε. Συγγνώμη, Αλέξη μου, εγώ είμαι ο δεξιός. Εσύ είσαι αριστερός. Δεν μπορεί ο δεξιός να σου προτείνει να φορολογήσεις εφοπλιστές και εσύ ο αριστερός να λες όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, βέβαια, οι εφοπλιστές είναι καράβια τα οποία δεν βρίσκονται εδώ.
0: Όχι, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Δεν έχουν. Φεύγουν και πάνε αλλού.
0: Αλλά σου λέει εδώ η χώρα χάνεται.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Επίσης αυτό που μου σηκώθηκε η τρίχα.
1: IOU, ήταν... ο Σταθάκης λέει.
0: Ναι.
1: Έλεγε λέει ο Βαρουφάκης για IOU. Το έλεγε μια φορά, αλλά δεν δώσαμε μεγάλη
0: σημασία. Ναι, αλλά είδες το Plan B που είχαν φτιάξει.
1: Απολύτως. Οι τύποι
0: που λέγανε ότι θα πάμε στη δραχμή, αν φεύγαμε από το ευρώ, θα ακολουθούσε μια υποτίμηση 60 με 80% που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν εισάγαμε στην Ελλάδα, αν ήθελα εγώ να πάρω δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έκανε 30.000 ευρώ, την άλλη μέρα θα έκανε 60.000 ευρώ. Και καλά το αυτοκίνητο πες δεν το παίρνεις. Ένα φάρμακο που θα ήθελες να πάρεις που έκανε 1.000 ευρώ,
1: έτσι,
0: θα το αγόραζες 2.000 ευρώ.
1: Και όσοι είχαν λεφτά στο εξωτερικό, ξαφνικά τα λεφτά τους θα ήταν διπλάσια σε αξία, ενώ όλα αυτά τα λεφτά που θα είχαμε εμείς εδώ θα...
0: Άρα τώρα για όλα αυτά δεν θα πει τίποτα σήμερα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θα πει.
1: Γιατί είπε τίποτα για όλα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα του Τσίπρα θα τα δούμε μετά. Πάμε τώρα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο η πρόεδρος του κινήματος εμφανίστηκε σήμερα και...
1: Με συγχωρείς, είπε τίποτα ο Καραμαλής που είπε ο Γιούνκερ ότι εγώ αφελώς του είχα εμπιστοσύνη και θεώρησε ότι αυτά που μου λέει είναι αλήθεια.
0: Όχι, ο Καραμαλής δεν πολιτεύεται.
1: Όχι, λέω, θα πει τίποτα σήμερα. Την προηγούμενη φορά δεν είπε τίποτα, μιλούσε εκεί.
0: Ο Καραμαλής όμως δεν πολιτεύεται. Ενώ ο άλλος σου λέει ξανακάντε με πρωθυπουργό. Για κυβερνό αριστερά.
1: Δεν πολιτεύεται, λέει, αλλά βγαίνει ένας μεγάλος παράγοντας της Ευρώπης και του λέει ότι κορόιδευσες,
0: ναι,
1: και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Ο λαός τον τιμώρησε, τον έστειλε στην αποστρατεία, τελείωσε. Ο άλλος λέει, όχι παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είμαι και δώστε μου την ευκαιρία ξανά να κυβερνήσω. Με ποιους? Θα τα πούμε μετά όμως, περίμενε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω να σου πω για την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πάμε καταρχάς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία, είναι αυτό τα ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που λέει ωραία πράγματα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέει, αλλά δεν έχουν καμία ουσία.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, λόγω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένο.
0: Ναι, μπορεί να
1: ακόμα και αυτά τα διαμαρτυρία.
0: Αλλά περίμενε τώρα. Εγώ θέλω να σου πω για το ρεύμα Καριστιανού. Γιατί λέγουμε για το ρεύμα. Μαζεύουν υπογραφές, λέει, θυμάσαι την τελετή που γινόταν και στο γραφείο της και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκε με 650 υπογραφές. Σου φαίνονται πολλές?
1: Όχι.
0: Δείχνει ρεύμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Νότι τώρα, γιατί θα τρελαθούν.
1: Μόνο το ότι οι δικοί της άνθρωποι, οι υπόλοιποι ας πούμε γονείς των παιδιών της τραγωδίας, παίρνουν σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, δείχνει εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται.
0: Ρε Συνότη, πες μου ειλικρινά. Αν πω εγώ τρελαθώ τελείως, το χάσω τελείως στο μυαλό μου, κοντά είμαι.
1: Έτσι,
0: και πω, θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότι Σιώτη, όλα για όλα.
1: 6.000 υπογραφές τις μαζέψουμε εύκολα.
0: 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: Σε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτοί που με σταματήσαν στο γήπεδο Παρασκευή και Κυριακή ήταν καμιά τραγουσαριά. Δεν λέω ένας-ένας, μην φανταστείτε ότι χαιρέτα 400. Πέρασα δίπλα από μια δημιουργία των ΜΑΤ και μου φωνάζαν όλοι μαζί. Μεγάλε, άμα είμαστε στο λεωφορείο, σ' ακούμε. Λοιπόν, 650 υπογραφές είναι το ρεύμα της Καριστιανού. Γιατί εγώ υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το κόμμα που το εμφανίζουν και οι δημοσκοπήσεις να έχει δυναμική, θα εξαφανιστεί ως τις εκλογές.
1: Ναι, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να μιλάει και να λέει αρλούμπες.
0: Αλλά δεν βλέπω και κανένα ρεύμα. λένε ας πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Ωραία, αφού σαρώνει, φέρε μου 10.000 υπογραφές έτσι για αρχή. Με 650, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: όλη αυτή η φασαρία.
1: Μπορεί να μην ξέρει από αυτά, μπορεί να μην ξέρει από οργανωτικά. Υπάρχει κόσμο που θα την ψηφίσει. Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπει και στη Βουλή.
1: Εντάξει.
0: Βλέπεις το τώρα, δες το μετά. Γιατί τώρα, ας πούμε, στην δημοσκόπηση της interview που επικαλείσαι, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι πίσω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: 5,2, κάτι τέτοιο.
0: Και μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο. Θα την αφήσουν ήσυχοι, θα
1: όχι.
0: Πούν περάστε κυρία Καριστιανού.
1: Όχι,
0: άμα
1: αλλά έχει μια συμπάθεια η Καριστιανού.
0: Τους.
1: Αισθάνομαι σε έναν κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Που θα πάει να την ψηφίσει.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότσι, Σιώτης, όλα για όλα. Ρε, μήπως το κάνουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω, Βασίλη μου.
0: Νότι, όχι τώρα, αλλά στις ευρωεκλογές.
1: Διακοπές χρειαζόμαστε.
0: Άκου. Το έχω σκεφτεί κι άλλη φορά. Και λέω στους φίλους μου, αν είστε μέσα, να το κάνουμε. Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Ένα ευρωψηφοδέλτη. Ούτε μηχανισμοί, ούτε τίποτα. Αέρα θα πάμε.
1: Και τι θα λες. Τι θα πεις.
0: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, Ρενότη. Γιατί λίγα λέμε.
1: Για να διεκδικήσεις την ψήφο του κόσμου. Πρέπει να του προτείνεις ότι κάτι θες να κάνεις εσύ και ξέρεις πως θα το κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Στις ευρωεκλογές έτσι κι αλλιώς πάω.
1: Και πάντως αν ήμασταν εμείς, οι κάμερες θα είχαν μπει στους δρόμους τώρα. Ότι ακυρώνεται τρίτη φορά ο διαγωνισμός.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό.
1: Δεν άκουσα το πρωί. Ναι. Ακυρώθηκε λίγο ο διαγωνισμός για τις κάμερες.
0: Ναι.
1: Για τρίτη φορά.
0: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Τα κάνω όλα καλά. Ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς, για να μην χάνετε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Μην λες ότι τα κάνω όλα τέλεια. 1000 κάμερες είπαμε να βάλουν στους δρόμους, μπας και τρομάξουν αυτοί που τρέχουν και παρανομούν και συνετιστούν.
1: Έρχονται υπογραφές.
0: Ήρθε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Νότι, δεν τις μαζεύουμε καλού κακού.
1: Φτιάξουμε.
0: Κάνουμε... Αλλά εμείς αυτόνομοι, δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου το, μέσα στις ευρωεκλογές έχεις 3 χρόνια. Ναι. Σκέψου το. Θα είμαστε και παππούδες.
1: Είναι αρκετή δημοσιογραφία.
0: Θα μας έχουν διώξει από εδώ σε 3 χρόνια, οπότε δεν θα έχουμε τι να κάνουμε.
1: 3 χρόνια.
0: Συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, ναι, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες που θα μπαίνανε στους δρόμους. Σε 3 τέρμινα τώρα θα γίνουν. Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί λέει 3 από τις 18 εταιρείες που μετήχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν ενστάσεις ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Ότι ήταν έτσι φτιαγμένος που κάποιοι να αποκλειστούν και κάποιος να πάρει τη δουλειά αυτά. Και είπε το Υπουργείο, προκειμένου να τρέχετε, λέει, στα δικαστήρια και να τον ακυρώσετε σε... και αυτό, να μην χάνουμε χρόνο, τον ακυρώνουμε από μόνοι μας, να ενσωματώσουμε τις ενστάσεις που λέτε, να τον ξανακάνουμε από την αρχή. Φέξα μου και γλίστρες.
1: Θυμίζω από τότε που είχε βγει πρώτη φορά ο Ξοχοίδης εδώ με την Δημοκρατία, είχε γίνει υπουργός, λέγανε θα βάλουν τις κάμερες πάνω στα μάτια στους αστυνομικούς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 7!
0: Αυτές όμως τώρα κάποιος δεν μας έλεγε ότι
1: κάποιος μας έλεγε ότι το συζητάνε, θα κάνουν το διαγωνισμό, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποιο, στο ταμείο.
0: Στο υπερταμείο, ναι. Ο αναπληρωτής, ναι. Πρόεδρος του υπερταμείου. Έλεγε ότι αυτές προχωράνε.
1: Δεν ήταν εκεί μέσα και οι άλλες κάμερες?
0: Όχι, αυτές είναι για το δρόμο, μην τα μπερδεύεις.
1: Λέω, αν ήταν μέσα.
0: Άλλο οι body cam και άλλο οι κανονικές.
1: Από την ίδια τσέπη μου θα φύγουν, ναι. Νομίζω.
0: Εκτός και αν μέχρι να έρθουν οι κανονικές, βάζουμε τους αστυνομικούς και σκαρφαλώνουν πάνω στο φανάρι και κάθονται με την body cam να τραβάνε την κυκλοφορία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είσαι πολυλογάς. Ούτε το Μητσοτάκη δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει, το πούμε, μωρέ, μη σε νοιάζει. Μητσοτάκης τι είπε, Βαβέλ, λέει η αντιπολίτευση.
0: Μα θέλω να τα ακούσουμε, να τα σχολιάσουμε.
1: Πες το.
0: Αυτό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Μετά.
1: Εγώ είμαι πολυλογάς, εσύ.
0: Πάμε.
3: Sky 89,4.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Έκανε λόγο για 4 νεκρούς, 2 μαθητές, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και έναν συνοδό καθηγητή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν σε εξέλιξη νωρίτερα. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θυσίο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για πλάκα το ξεκινήσαμε, αλλά το πράγμα σοβαρεύει.
1: Δεν σοβαρεύει, απλώς μαζέψαμε τις 600.
0: Όχι, έτσι έχουμε μαζέψει ακόμα. Πλησιάζουμε πάντως. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, θα το κάνουμε το κόμμα εγώ και ο Νότης, επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές. Στο διάλειμμα έχουμε βρει ήδη το όνομα, αλλά το όνομα, επειδή είναι πολύ πιασάρικο, θα το κάψουμε ανακοινώνοντας σε εσάς και να μας πείτε και τη γνώμη σας, μόνο εφόσον οι υπογραφές ξεπεράσουν. Γιατί δεν παίζει, μια χαρά.
1: Το όνομα το λέει ένας, διακοπές για πάντα.
0: Όχι ρε τώρα, αυτά είναι χαβαλέδες. Εγώ έχω βρει σοβαρό όνομα. Ναι. Θα γίνει κόλαση. Έχω βρει και το έμβλημα και το χρώμα.
1: Κάτσε να βγει πρώτα ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αν θέλετε να ακούσετε το όνομα του κόμματός μας, Νότης Χιώτης θα γράφει από κάτω, αλλά από πάνω θα υπάρχουν
1: χιόνι,
0: δύο λέξεις.
1: Χιόνι.
0: Ξεκινήστε να υπογράφετε στο γνωστό mail, πες την άποψή σου.
2: Και γιατί ευρωεκλογές τώρα, εκλογές.
0: Όχι ρε φίλε τώρα, εσύ καλά ρε.
1: Τρελός,
0: 25 υπογραφούντες και καθάρισες.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο.
0: 25 ονοματάκια.
1: Λεφτά πολλά και κάθεσαι.
0: Είμαστε
2: και οι δύο δηλαδή, ναι, και βέβαια. Δύο ευρωβουλευτές.
0: Είμαστε ήδη τρεις στο ψηφοδέλτιο.
1: Το μισό, πώς το λένε, θητεία. Ο ένας, το μισό, την άλλη θητεία.
2: Α, εντάξει, έτσι είναι.
0: Με κλήρωση. Για να μην κουραστούμε. Και τα λεφτά ρεφενές τους, 25. Δεν έχει τώρα, βγήκε ο ένας και άλλοι θα κάθονται να κοιτάνε. Λοιπόν, βάζουμε και τρίτο, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πει ναι, γιατί είναι φιλαράκι. Μπαίνει και ο Βουλαρίνος στο κίνημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Χιώτης Νότης Βουλαρίνος, το κόμμα είναι έτοιμο το όνομα.
1: Ναι, και ο Τζολέτο, τον
0: αλλά
1: βλέπω,
0: θέλω και άλλες υπογραφές.
1: Μήπως ήξερε.
0: Τσούκου τσούκου έχω δύο επιχειρηματίες, έναν πρώην υπουργό που δηλώνει συμμετοχή ήδη. Έχετε στείλει καμιά εκατοστή, αν φτάσετε τους 1000 θα σας ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και το όνομα του κόμματος.
2: Θα κάνετε κλήρωση μετά αναγκαστικά.
0: Θα μπούμε και στις δημοσκοπήσεις με το όνομα αυτό. Θα σαρώσουμε. Θα αφαιρίσουμε που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
2: Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει.
0: Βέβαια.
2: Ναι, είναι ο μαγνήτης.
1: Ξέρεις το όνομα.
0: Βέβαια.
2: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά είναι ο μαγνήτης. Άμα δίνει ένα στίγμα, έχει
1: Μπάρτσα,
2: ένα σήμα κάτι.
1: Μπάρτσα, λέει, θα λέω.
2: Μπάρτσα.
0: Άμα κάνει κλικ στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και περιμένω να δω τόση σκέψη από τον Τσίπρα. Θα αποδώσει ένα όνομα που κάνει κλικ. Δεν θα είναι κανένα.
1: Μπάλα, να βγαίνει με μπάλα. Για να λέει, παίζουμε μπάλα.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομα το έχεις?
2: Δεν το έχω.
1: Όχι, λέει,
2: και δεν το
0: έχει. Αυτά
2: κανείς.
0: Που κυκλοφορούν είναι όλα μούφες.
2: Τι να σου πω, δηλαδή είπε από το Νέα Πορεία λες ή το να έχει μέσα την Πατριωτική Αριστερά.
0: Το Νέα Πορεία δεν μου λέει τίποτα.
2: Την Πατριωτική Αριστερά ή τη Συμπόρευση, την Προοδευτική. Είναι λίγο κοινότυπα όλα αυτά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το έχουν κρατήσει πάρα πολύ καλά και εγώ περίμενα κάτι να έχουμε μάθει σήμερα, 5 ώρες πριν. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα θαύμα για τον Τσίπρα. Ότι μπόρεσαν να κρατήσουν μυστικό έστω αυτοί οι 5-10 που
1: μήπως
0: είναι.
1: Μήπως το έχει βρει ακόμα.
2: Όχι, το έχει βρει. Υπάρχει κάνει βίντεο έτοιμο.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση που λίγοι έχουν τυπωθεί μπλουζάκια, καπέλα και αυτά.
2: Αυτό μπορεί να ήταν πιο πολύ στην πλάκα. Γιατί άμα είχαν τυπωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό λέω. Και έμεινε μυστικό.
2: Ναι. Ήδη και με το βίντεο μου φαίνεται με ένα περίεργο να μείνει μυστικό. Γιατί υποτίθεται θα αποκαλυφθεί μέσω βίντεο με τη μουσική του Κραουνάκη το όνομα. Θα είναι μια από τις εκπλήξεις της
0: κάτσε
2: βραδιάς.
0: Εσύ, δηλαδή ο κόσμος που θα πάει εκεί, εσύ που θα πας εκεί νωρίτερα, ναι. Δεν θα υπάρχει ένα ταμπλό που θα έχει το όνομα του κόμματος?
2: Φαντάζομαι θα είναι video wall το οποίο θα ανοίξει όταν θα ανοίξει, άμα είναι
1: με
2: τόσο καπνούς, απλό,
1: μέσα
2: θα πάω σε λίγο να σας το πω.
1: Σε ομίχλη,
0: δεν πας. Δεν στέλνεις έναν άλλον τώρα που καρφώνουνε.
2: Τώρα που καρφώνουνε.
0: Ναι.
2: Λέει, νομίζω θα είναι ένα κυκλικό και θα είναι video wall. Και όταν θα ανοίξει, τότε θα παίξει το όνομα. Αλλιώς ναι, θα είναι πολύ εύκολο.
1: Τώρα θα είναι happening, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ποδοσφαιρικό happening.
2: Γιατί σου φαίνεται.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Συγχωρείς. Από αυτές τα ξύλινα να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει αυτά, αν είναι λίγο interactive το πράγμα με καπνούς, ναι. Μουσικές, video wall και βγει και με μια φανέλα μπλε
2: κόκκινη. Το σήμα της Μπαρτσελόνα.
0: Ας το αυτό ρε εσύ. Εγώ όλα τα κόμματα, σε όλο τον κόσμο, έχουν ένα χρώμα κατά τεθέν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία είναι το γαλάζιο, στο ΚΚΕ είναι το κόκκινο, οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν ένα όνομα.
2: Όχι,
0: η πράσινη
2: δεν είναι
0: ένα χρώμα.
2: Η ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα χρώμα.
0: Ένα είχε.
2: Ποιο χρώμα?
0: Αυτό το κόκκινο ροζ.
2: Αυτό το πορτοκόκκινο. Το σήμα του δεν είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Ναι. Δεν είχε.
1: Ήταν λίγο.
0: Εγώ κόμμα με διχρωμία δεν.
2: Αυτό θα μου πει, δεν με ακροημέρευσε τώρα.
1: Πάντως τώρα βάζει το μπλε μέσα, βλέπω. Δηλαδή βάζει το.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό ο συνδυασμό.
0: Δεν βάλει ό,τι θέλει, αλλά διχρωμία κόμμα.
2: Πατρίδα και αριστερά, πατριωτική αριστερά.
1: Για πατρίδα ο Τσίπρας.
0: Για πατρίδα.
1: Πατρίδα, γι' αυτό βάζει το μπλε. Πατριωτική αριστερά.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε το κόμμα.
2: Θα πει για τη διακήρυξη, για την πατριωτική αριστερά πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν θα είναι κυβερνόσα, θα γίνει πατριωτική τώρα.
1: Όχι, τώρα είναι.
2: Κυβερνόσα είναι αυτό που θέλει να γίνει. Η πατριωτική αριστερά εκφράζει. Που η πατριωτική αριστερά δεν είναι μόνο για τα διεθνή θέματα.
0: Και πολιτική οικολογία.
2: Και πολιτική οικολογία.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσει λίγο τι σημαίνει πολιτική οικολογία.
2: Τι σχέση διαφορά έχει με την οικολογία.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά. Βάζουν το λέξη πολιτική μπροστά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
2: Τι εντάξει ρε, τι διαφορά να έχει. Για την οικολογία μιλάμε, η οποία μπαίνει μέσα στην πολιτική
1: και
2: γίνεται στάση ζωής. Όχι.
1: Όχι.
2: Σίγουρα. Ο Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι θα είναι. Να δω αν θα πάει. Άλλοι δεν θα είναι. Θα είναι έκπληξη αν πάνε.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι,
0: δεν θα πάει και κανένας άλλος.
2: Από αυτά που έχω ακούσει είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, ρε, πόσο λάδι στη φωτιά να ρίξουν πια. Σε λίγες μέρες έχουν κεντρική επιτροπή, πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Τι να αποφασίσουν? Όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, τι να αποφασίσουν? Ξέρουμε από τώρα τι θα πάρει.
2: Θα γίνουν εκλογές τον Απριλίου και θα παραιτηθούν αύριο μεθαύριο?
1: Όχι, όχι. Πριν εκλογές. Ένα μήνα πριν θα παραιτηθούν.
2: Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, ζορίζονται. Αν γίνει τον Οκτώβριο, εντάξει. Σώζεται κάπως.
0: Γιατί θα ντραπούν.
2: Παρατήσε. Όχι, γιατί είναι ένας χρόνος χωρίς οικονομικές απολαύσεις.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό δεν
0: μην χάσουν το μισθό.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο ποιο είναι. Παρατήσε. Και κατεβαίνει στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Και πάει εκεί ο Τσίπρας και σου κοτσάρει το πρώτο του όνομα. Καταστράφηκες.
0: Μα εγώ δεν έχω καταλάβει πόσους θα πάρει από αυτούς που θέλουν να πάνε. Γιατί αν τους πάρει όλους όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, πού είναι το νέο?
1: Εντάξει, πάει το ίδιο θα κόψει Παπά, Δούρου, πώς είναι,
2: και κάποιοι δεν θα πάνε. Και κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Θα κόψει και όλοι και θα πάρει τους υπόλοιπους.
2: Σκέψου όλη τη νέα αριστερά που δεν θα πάει, σκέψου τους κομμένους. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε. Χρειάζεται και κάποιο μηχανισμό.
1: Αλλά ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές?
2: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτσε να συνεδριάσουν τα όργανα, βγαίνουν όλοι μπροστά. Η πλειοψηφία λέει όχι, να βρούμε τρόπο να συμπράξουμε με τον Τσίπρα. Θα βάλει και ο Τσίπρας λίγο νερό στο κρασί του και θα δούμε λίγο πριν τις εκλογές, ναι, κάποια αλλά συγχώνευση.
1: Μήπως τον συμφέρει τον Τσίπρα να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει τουλάχιστον ότι εγώ δεν είμαι. Να κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή.
2: Πολύ σωστή σκέψη και αυτή.
0: Και ποιος θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα βγουν?
1: Ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ναι. 4-5.
2: Και πρόσεξε το σενάριο να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3,2%. Και αυτό είναι το ποσοστό που θα του κόψει τη δεύτερη θέση του Τσίπρα. Και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο.
0: Μα τώρα σοβαρά πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως κόμμα? Τη σφραγίδα θα κρατάει ο Πουλάκης.
2: Όχι. Ναι, αλλά θα κρατάει.
0: Όλοι
2: θα
0: κρατάει.
1: Εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει όμως.
0: Εδώ ρε Νότι, δεν παρετούνται από τον Μάιο, με πιθανότερο να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μην χάσουν 3 μηνιάτικα. Και δεν θα σκεφτούν τα μηνιάτικα τη επόμενη τετραετία. Περισσότερες πιθανότητες να βγει βουλευτής.
1: Αυτό δεν θέλει ο Τσίπρας, παιδί μου. Τον Πολάκη δεν τον θέλει και τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό ο Πολάκης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πέσουν γονατιστοί να τον παρακαλάνε να τους πάρει.
2: Εντάξει, ο Πολάκης πώς θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι, θα μείνει ο Πολάκης.
2: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι και το αφήσουν έτσι το κόμμα, ή θα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η σφραγίδα, είναι και η χρηματοδότηση.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι, είναι και κάτι λεφτά στη μέση.
2: Επειδή θα γίνει μια συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εκεί η πλειοψηφία δεν θα αποφασίσει κάτι. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει να τα αφήσει όλα στον Πολάκη. Δεν νομίζω, γι' αυτό δύσκολο το βλέπω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει πει στον κόσμο ότι εδώ πέρα φτιάχνετε κάτι καινούριο που θα είναι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Υπάρχει μια βάση κόσμου με βάση τις δημοσκοπήσεις το 9 με 10% που είναι τσιπρικοί.
1: Ναι.
2: Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο δύσκολο στοίχημα είναι να φέρει πάλι κοντά του κόσμο το 15. Να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι βλέπει κανείς ένα μεγάλο ρεύμα που τρέχει. Αλλά σίγουρα στοίχημα είναι η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα στοίχημα είναι και για τον Τσίπρα οι υπογραφές. Κάτω από τη διακήρυξη θα χιλιάδες υπογραφές. Θα μπουν μέσα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Τσίπρας με 650 υπογραφές.
1: Ναι, όχι.
2: Θα είναι μεγαλύτερη.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερη. Ναι. Αυτή τη δύναμη ο Τσίπρας την έχει. Το ζήτημα είναι πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Γιατί σήμερα θα είναι όλα ωραία. Η επικοινωνία, η εικόνα, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: θα τα έχει φροντίσει.
1: Ο Τσίπρας έφυγε με 10. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Mm. Έφυγε με 17,8%.
0: Και
1: παραιτήθηκε. Mm. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, που νομίζω πως κάτω από αυτό θα είναι, δεν θα είναι για αυτόν.
0: Όχι.
2: Εντάξει, αν είναι δεύτερος, δεν θα είναι.
0: Δηλαδή, ότι άμα πάρει 15 θα το χαλάσει.
2: Όχι, δεν θα το χαλάσει.
0: Εγώ σου δεύτερο. Λέω και 9 να πάρει, 15. Θα το χαλάσει.
2: 9 θα το
0: μπήκε
2: χαλάσει.
0: Μπήκε στη Βουλή. Ναι. Σόπαρε που θα το χαλάσει.
2: Θα το χαλάσει. Γιατί μου καταφέρει να το δεύτερο
0: ξεκίνημα. Α, μην είναι δεύτερο. Και τι έγινε. Θα είναι στη Βουλή.
2: Εγώ νομίζω
0: θα δικαιούται χρηματοδότηση.
2: Αν οι πρώτε δημοσκοπήσει δεν το γράψουν δεύτερο, θα είναι αποτυχία.
0: Οι πρώτε δημοσκοπήσει μπορεί να το γράψουν δεύτερο. Το θέμα είναι στι τελευταίε δημοσκοπήσει που θα είναι.
1: Εδώ βλέπει ότι η κυβέρνηση τον μπουσάρει για δεύτερο. Τον θέλει δεύτερο.
2: Αφού τον κερδίζει.
1: Έτσι. Ακριβώ. Άρα λοιπόν σίγουρα οι δημοσκοπήσει και οι φιλικέ.
0: Δεν λε ότι τον μπουσάρει δεύτερο.
1: Τον μπουσάρει 100%. Και λέει ότι. Και με διάφορα.
0: Αν βγάλει κοντζάμα να ανακοίνωσε Μαρινάκη να του πήγε το χιλιοστό. Τι τον μπουσάρει.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ δεν νομίζω
1: ότι. Από τη μία να τον υποσκάψει, από την άλλη μεριά όμω θέλει να είναι αυτό.
2: Ενδιαφέρον να θα απαντήσει σήμερα. Στην ομιλία του αυτό.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί αν απαντήσει, θα αναγκαστεί πάλι να παρελθοντολογήσει που ξέρει ότι δεν του κάνει καλό. Από την άλλη, να βγει να πει ωραία πράγματα και αυτά
1: έπρεπε
0: και
1: να
0: κάνει ότι δεν το είδε.
2: Ναι, και κανείς θα περίμενε να απαντήσει και τώρα πριν την ομιλία, αλλά φαντάζομαι στην ομιλία κάτι πρέπει να πει. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Να πέσει κάτω έτσι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν ήσουν σύμβουλός του, θα του συμβούλευες να πει.
2: Θα του συμβούλευα να πει, ναι.
0: Να πει,
2: γιατί όλη η δύναμη και της διακήρυξης είναι σε σχέση και με την, σε αυτά που θα πει, την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα τα ακούσουμε αυτά να τα λέει. Mm. Ο Γιούνκερ είπε άλλα πράγματα, άρα πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
0: Σήμερα
1: γιατί έχει απαντήσει τίποτε άλλο από όλα τα άλλα. Δεν ήθελε να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ.
0: Μπορεί να απαντήσει
1: ήθελε.
0: Και να πει τη δική του εκδοχή, μωρέ. Εντάξει, θα έχουμε πράγματα.
1: Μα δική του δεν έχει πει στην Ιθάκη. Τα έκανα όλα πολύ καλά. Είχα διάφορους συνεργάτες οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι και πέσαμε στα βράχια.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι το κόμμα Τσίπρα δεν κρίνεται σήμερα. Δεν είναι το κρίσιμο κομμάτι του σήμερα. Σήμερα είναι η επισημοποίηση αυτού που περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια. Γιατί από τότε που πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να ανατρέψει τον Κασελάκη, φαινόταν ότι ο τύπος πάει για το δικό του κόμμα.
2: Δεν κρίνεται σήμερα. Αλλά αν σήμερα δεν δεις αρκετό κόσμο στην πλατεία Θησίου, αν σήμερα ακούσεις ένα όνομα το οποίο είναι κοινότυπο και διάφορο.
0: Τα λέγατε και με τον Παύλο. Αυτή η πλατεία είναι μικρή πλατεία. Όσο κόσμο και να έχει.
2: Έχει πάνω κάτω όμως η διαδικασία αεροπαγή του είναι πολύ μεγάλη.
1: Θα του μαζέψει. Ο Τσίπρας ήταν ακόμα εξουσιαστή, είχε πάρει εκατομμύρια ψαβούς.
0: Ασφικτικά γεμάτο θα είναι.
1: Θα έχει
0: το
1: γεμάτο κόσμο.
0: Αλλά είναι το Θησείο. Άμα δεν είναι το Σύνταγμα. Δεν πήγε στο πεδίο του Άρεος. Όταν θα πάει εκεί, αν πάει, τότε θα δούμε τι ρεύμα έχει.
2: Ναι, αν φτάνει ο κόσμος μέχρι την αρχή της Αθηνάς, ξέρω εγώ, αν φτάσουμε σε αυτά τα.
0: Μπορεί και να φτάνει. Αλλά είναι η πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα πάνε όλοι. Άσε που θα πάνε και πολύ περίεργοι. Η περιοχή γεμάτη τουρίστες είναι. Θα δουν εκεί οι φωταψίες, αυτά.
2: Θα πιέζει και τους τουρίστες.
0: Δεν τα πάνε.
2: Έξυπνο.
0: Μα εσύ, άμα ήσουν τουρίστες και κάνανε.
2: Θα τον ξέρουν κιόλας ο Τσίπρας.
0: Πρώην πρωθυπουργός. Λέει κάτσε φώτα, αυτά το ένα το άλλο. Δημοσιογράφοι, κάτι γίνεται εδώ.
2: Πάμε αν μοιράζουν και μπλουζάκια.
0: Πάρουν και το παγωτάκι του και το καπελάκι του.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρετε τίποτα, δεν σας έχουν ενημερώσει τίποτα. Πάτε κι εσείς με κλειστά τα μάτια.
2: Όχι. Κάποια πράγματα για τη διακήρυξη, για το βιντεάκι, σταμάτησε Κραουνάκη. Ναι, πάμε με κλειστά μάτια. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το Κραουνάκη είναι μουσική. Δεν είναι με στίχους.
2: Όχι, μόνο
0: δεν
2: μουσική.
0: Τραγούδι.
2: Δεν θα έχει στίχους.
0: Κρίμα.
2: Μπορεί να μπουν μετά, δεν ξέρεις.
0: Α, μπορεί. Ναι. Γράφει ωραίο στίχους εκεί. Ο Κραουνάκης έχει ταλέντο σε αυτό.
2: Και μουσική.
0: Και εμείς έχουμε ταλέντα να τους παραφράζουμε μετά.
1: Τα κόκκινα γυαλιά είναι ωραίο. Θα μπορούσε να ήταν ωραίο.
0: Είναι παρελθόν. Σου είπα, θέλει κάτι νέο. Κάτι νέο. Θα έχουμε αύριο εδώ.
2: Αύριο,
0: την ίδια
2: εδώ.
0: Ώρα. Την μην λείψεις. Αύριο έχεις να μας πεις.
1: Έχεις δουλειά τώρα. Πολύ γενικά εσύ. Έμπλεξες.
0: Πάρε το μπλοκάκι.
2: Άξι, εδώ και 15 χρόνια με αυτό κόμμα.
0: Ξενάμπλεξες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις να πω ότι...
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
12: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Λοιπόν, και στην κυβέρνηση, μην νομίζετε που λένε τώρα αυτά εμάς δεν μας αφορούν, το κόμμα Καρεστιανού και το Τσίπρα, μια χαρά τους αφορούν. Γι' αυτό και θέλησε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για ακούστε τι είπε.
1: Στην αντιπολίτευση θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
2: Πολιτική Βαβέλη του Πασόκ, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, όλα τα κόμματα μαζί. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που τον νοιάζει το Μητσοτάκη είναι τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν δύο φορές, το 19 και το 23, και δεν θέλουν να τον ψηφίσουν τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα.
2: Μην κάτσουν στην καρέκλα, δηλαδή. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί που
0: είναι. Να πάνε κάπου αλλού.
2: Σε γυρνάω την πλάτη, αδελφέ. Έκανε, αλλά
0: γιατί
2: αυτά που ήθελα να κάνει δεν τα έχει κάνει.
0: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν τώρα Μητσοτάκη, ο καθένας για το δικό του λόγο, δικαίως ή αδίκως, υπάρχει και πιθανότητα να δώσουν μια ευκαιρία στο κόμμα Καρεστιανού, στο κόμμα Τσίπρα, στο Πασόκ, στο Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου. Άρα. Αυτή η Βαβέλη δεν είναι κάτι που δεν την αφορά. Ασφαλώς και την αφορά.
2: Ας πω, αν δεν βγει αυτοδύναμος, με αυτή τη Βαβέλη θα πρέπει να συνεργαστεί.
0: Μα δεν θα συνεργαστεί, Νότι.
2: Τι θα
0: κάνει? Δεν υπάρχει κανένα κόμμα από αυτά τα κόμματα.
2: Μα τι θα κάνει? Όλοι λένε τώρα δεν συνεργάζουμε κανέναν. Άμα η χώρα είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε? Κάποιοι
0: δεν
2: θα συνεργαστούν.
0: Είναι πρώτη φορά που ένα κόμμα μπορεί να βγει πρώτο στις εκλογές και να μην μπορεί να κυβερνήσει. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι εκεί που είναι. Χρειάζεται μια κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μείνει. Δεν είμαστε Γερμανία, Βέλγιο.
0: Το λες εσύ. Ψήφισε το Μητσοτάκη. Τότε να σου κυβερνήσει. Αλλά
2: δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Το 89, θυμάσαι τι έγινε. Στις δεύτερες εκλογές το 89 δεν υπήρχε δυνατότητα της συνεργασίας. Κάνανε μια οικουμενική με τον Ζολώτα πρωθυπουργό. Κράτησε τρεις μήνες, διαλύθηκε το σύμπαν.
2: Είχε καμία σχέση όμως αυτό το πράγμα, αυτό το σημερινό?
0: Μπορεί να γίνει και πάλι όμως.
2: Μπορούσαν να συνεργαστούν, να μιλήσουν με τον άλλο, να συναντηθούν. Εδώ η κατάσταση
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν.
2: Τοξική.
0: Αυτό να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν. Η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι αυτοδύναμη, που είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ή διαφορετικά θα μπλέξουμε άσχημα.
2: Απλώς να σου πω ότι κοίταζα χτες τα νούμερα της αποχής. Το Μάρτιο του 2004 23% ήταν η αποχή,
0: ναι,
2: στις βουλευτικές εκλογές. 23%. Τον Ιούνιο του 23 ήταν 47,17.
0: Ναι.
2: Η αποχή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη στις κάλπες.
0: Ξεχνάς τις εκλογές του 12. Το 12 λέγανε δεν υπάρχει άλλη λύση, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πήρε το ένα 18 και το άλλο 12.
2: 37,5 ήταν η αποχή.
0: Γι' αυτό λέω, λοιπόν.
2: Δηλαδή πάμε.
0: Όλα τα έχουμε ξαναδεί.
2: Κάθε χρόνο έχουμε
0: μπορεί να τα ξαναδούμε.
2: Λιγότεροι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Συνεχίστε να στέλνετε. Καμιά 150 έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Απέχουν πολύ μέχρι την ανακοίνωση του κόμματός μας. Όποιος είναι μαζί μας, Χιώτης, Νότης, πρόχειρο όνομα.
2: Χιόνι.
0: Όλα για όλα. Βουλαρίνος, συνδεδεμένος, μέλος, συνεργαζόμενος, ανεξάρτητος. Μας λείπουν 22. Άλλους 22 ψάχνουμε και 850 υπογραφές. Έχουμε καιρό μέχρι το 28. Αν βρούμε γρήγορα, θα σας ανακοινώσουμε και τον τίτλο του ονόματος που θα σας αρέσει πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηκτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης.

0: Και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιράνοι μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις. Σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάθκες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Φυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
4: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις της αριστεράς.
0: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.
6: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία, η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεμ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα, μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας.

0: Το δεύτερο σημείο είναι οι βουλιαγμένες, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου, Χρύσα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
2: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται, και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στη σήμανση. Άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίες λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
3: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μια πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών, κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις, Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση, το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αρειοπάγο και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, θέλετε, ήταν το πρωί στον Αρειοπάγο η κυρία Καριστιανού.
4: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Χαίρετε.
1: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αρειοπάγο, ιδρυτική διακήρυξη, εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξη Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
5: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινή γνώμη.
1: Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω το σωστό, 8. Στο θυσίο. Για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: 8. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε
1: η
5: και τις 9. Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
1: Συγγνώμη, μπορεί να κακό το χιούμορ.
5: Παρακαλώ.
1: Εκτός αν φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
5: Λες να μπερδεύτηκε.
1: Μπορεί.
5: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
1: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
5: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω.
1: Ναι.
5: Σπύρο. Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε ας πούμε το Πασόκ το σύνθημα την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η Δυτική Διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα, και βεβαίως ευελπιστούν από ό,τι καταλαβαίνουμε να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την Δυτική Διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
1: Μετά τις ανακοινώσεις, δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
5: Όχι.
1: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και στο σελίδα για...
5: Ναι, σήμερα η Δυτική Διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και η ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι καινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
5: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι.
1: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
5: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
1: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
6: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
1: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
5: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί. Από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής, 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί βεβαίως. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
1: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση ή θα είναι και λίγο...
5: Κυρίως κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
1: Σκάγια δεν θα πάρουν Πασόκ.
5: Θα πάρει και Πασόκ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
1: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά της εκδήλωσης?
5: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καρανάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα, Σπύρο.
1: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
5: Δεν
1: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική Βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
7: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης.
3: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Από τη μία, να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους στο ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και από την άλλη, είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα, ο ίδιος μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
8: Ναι, και είπε και για την επέκταση επιδότηση στον δίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για, για τον δίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια, το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού?
3: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει, ναι, σε εγωγική
8: λέξη. Και φαντάζομαι επίσης...
3: Και η εικόνα που υπάρχει, ναι, προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό με να αποδειχθεί στην πράξη, στην, ναι, αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στις εκλογές, ναι, διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
8: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα, και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
3: Δεδομένα, κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
8: περιφερειακές. Έχει κυβερνήσει κιόλας.
3: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα, αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα, να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την, για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, ναι, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους. Ναι.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφήμιση και επιστρέφουμε.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
11: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
9: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
11: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
9: Ταξίδια.
11: Προϊόντα τεχνολογίας.
9: Ποδήλατα.
11: Εισιτήρια.
9: Δωροεπιταγές.
11: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
9: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
14: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
15: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
16: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
17: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
18: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια άγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Τελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση και το ξέχασε να το επιστρέψει. Παρά όμως τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο που θα έπρεπε να είναι.
8: Ναι. Γιατί πάντοτε εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις.
20: Γιατί εκτιμούν πως αν κάποιος ήθελε να το κλέψει.
8: Έτσι, και φοβήθηκε, το άφησε κτλ.
20: Ναι. Ήταν το έβγαζε άμεσα ή φοβήθηκε και το παράτησε εκεί.
8: Σωστά.
20: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την
8: Καλυφθέα.
20: Είχαμε λοιπόν μια άγρια συμπλοκή εκεί για λόγους ερωτικής αντιζηλίας σύμφωνα με την πρώτη εικόνα. Συμβολή των ανδρών Σπάρτης και Σοφοκλέους στις 11 και 20 χθες το βράδυ. Δύο νεαρά άτομα ηλικίες 18 και 17 ετών δέχτηκαν επίθεση από μάλλον 10 ατόμων οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν. Στο σημείο κλείθηκαν αστυνομικοί μετά από εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικώς οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως δράσεις επίθεσης. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17 και 18 ετών.
8: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μία περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους από τις πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, στον ανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένας 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτών, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα, εμφανεί τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι. Εν συνεχεία από τον 95χρονο πήγε και στην 93χρονη γυναίκα την οποία και αυτή την χτύπησε. Την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα, πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο, είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμο των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
21: Πήκε μέσα, μας άρχισε τις κλωτσιές, μπουνιές. Αυτά μας ακάθευσε.
22: Σε μεγάλη γυναίκα. Δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
21: Πετσόκοψε στο ξύλο, πήρε το ρολόι νομίζω, πήρε το ρολόι.
8: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα, λίγα πράγματα. Ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου Χάρη.
23: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρχιση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισιωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της κλιματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο πέραμα, στο Ηράκλειο και στην Σιτία, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολογίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΚΕΠΕ.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ εδώ στον Sky ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
2: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
8: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρης Ασυλίας.
2: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
8: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
2: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
8: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά
4: και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
24: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
27: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
28: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
27: Τελικά,
28: μείναμε.
27: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
29: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
27: Είναι του τύπου σας.
30: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
31: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
32: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Αν θα παραταθεί το ΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
3: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
8: Οφείλεις ένα ευχαριστώ, Νίκο.
9: Έγινε.
8: Σε έβγαλε από
9: αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αντλία.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
8: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
9: Ναι.
8: Τυπήματα κτλ.
9: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όμως ναι, η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12, γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81, γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω, προκειμένου να κατέβουν και οι εχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων, που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
8: Ναι.
9: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
8: Ναι. Εντάξει, με μεγέθεια συλληπτά, έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
9: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις. Περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας που δεν γνωρίζει, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
8: Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
9: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
8: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
9: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις, που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος, παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο. Και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
8: Άρα
9: κοντά,
8: αυτό δηλαδή, δεν επηρεάζεται. Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
9: Ξεκάθαρο αυτό.
8: Ναι.
9: Σε σχέση για παράδειγμα με άλλους προορισμούς, οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά, και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο... θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
8: Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
10: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20 με 25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
8: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολιώσω, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
0: Σκέφτομαι ναι, σε νησί συγκεκριμένα, στη Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, που ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
11: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως σε εστίαση και σε ξενοδοχεία.
12: Τι σας μεταφέρουν?
11: Ότι οι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη. Το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
13: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπήκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα. Πολύ δύσκολα. Ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα. Πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε. Μπουρμπουάρ. Γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε δεν συμφέρει.
8: Υπάρχουν και αυτές τις τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους. Όχι όλοι. Κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
14: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
8: Προφανώς, αλίμονο.
14: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες και δυστυχώς αυτό περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα. Ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
8: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
14: Έχει παίξει και ένα άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
8: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς.
8: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Βόλσμπουργκ στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Πάντερμπορν. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με
8: 199. Πάσα ημιτελικά με Ολυμπιακό.
2: Ημιτελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σήμερα η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούκενχουτ της Φλάνδρας, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης είχαν κατέβει. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση μιας νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης του κοριτσιού 3 ετών που φέρεται να κακοποιήθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς.

0: και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
6: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
5: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
6: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
5: Ταξίδια.
6: Προϊόντα τεχνολογίας.
5: Ποδήλατα.
6: Εισιτήρια.
5: Δωροεπιταγές.
6: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
5: Σπουδάζω.gr. Τικές, βρήκες, κέρδισες.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε.
0: Καλώς με βρήκατε. Λοιπόν, Τρίτη 26 Μαΐου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα στην κυριολεξία αυτή τη φορά, γιατί δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική.
0: Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα με το να μπείτε στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Είπα χτες που έλειπες ότι συμμετείχες στους πανηγυρισμούς, όχι δεν συμμετείχες στους πανηγυρισμούς, συμμετείχες στην κάλυψη των πανηγυρισμών στην Πάτρα, αλλά είδαμε ότι σε όλη την Ελλάδα ήταν αρκετοί Ολυμπιακοί που βγήκαν στους δρόμους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Και να μην συμμετείχα, Παναγιώτη, μου στείλανε τόσα βιντεάκια, μερικά από τα οποία πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ναι. Που δεν ήταν πολύ εύκολο δηλαδή να κάνεις ρεπορτάζ για τους πανηγυρισμούς, ειδικά στο κέντρο της Πάτρας. Βέβαια, ναι. Εντάξει, αυτό έγινε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και είναι και ένα φαινόμενο που το βλέπουμε καλά. Στην Πάτρα το βλέπουμε κατά κόρο. Σου θυμίζω.
1: Με τις μεγάλες ομάδες, έτσι.
0: Ναι, με τις μεγάλες ομάδες. Πριν από δύο χρόνια, όταν κατέξε την Ευρωλίγα ο Παναθηναϊκός, τα ίδια πράγματα στο κέντρο της πόλης. Τώρα που κατέξε την Ευρωλίγα ο Ολυμπιακός, τα ίδια πράγματα στο κέντρο της πόλης.
1: Η αλήθεια είναι. Περισσότερο ήταν όταν, ναι, ο Ολυμπιακός κατέξε το conference, νομίζω.
0: Όταν κατέξε το conference είχε πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί εντάξει, ήταν μια.
1: Δεν γίνεται κάθε μέρα.
0: Στο ποδόσφαιρο, ναι, δεν γίνεται κάθε μέρα.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν πάρει 11 φορές στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Δεν λέω ότι συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι, ναι, και κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως. Έγινε αυτό που έγινε και στην Πάτρα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Δεν το είδα όμως να γίνεται σε πόλεις που το τοπικιστικό στοιχείο είναι αυξημένο σε σχέση με την Πάτρα, για παράδειγμα, ή άλλες πόλεις.
1: Εννοείς Λάρισα, ξέρω.
0: Της Ελλάδας. Εννοώ Λάρισα, Γιάννενα, καλά, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη δεν νομίζω να το συζητήσουμε πολύ. Ναι, Κρήτη, Ηράκλειο. Και επειδή λέμε πολλά για την Κρήτη, είδα ένα βιντεάκι προχθές, ήταν που αποθεώθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές του Όφη στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο. Θέλω να πω ότι εκεί κρατάει ακόμα. Εδώ στην Πάτρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό ή αν ήταν πάντα έτσι, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για τα 30-40 τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα νωρίτερα δεν μπορώ να γνωρίζω τι ίσχυε.
1: Πάντως νομίζω
0: πόλη.
1: Ότι παίζει με πολύ μεγάλο ρόλο και όλο αυτό που γίνεται με τα social media, δηλαδή η παρακίνηση είναι τεράστια, η πληροφορία είναι διαδεκτή, ναι, μία την άλλη, έτσι. Ας πούμε, ναι, από τα social media έμαθαν αρκετοί τι συνέβη μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη στο περιθώριο του τελικού της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Μόνο από τα social media το έμαθαν,
1: ναι,
0: τα βιντεάκια,
1: ναι, που περισσότεροι, κοίταξε να δεις, μόλις άρχισε και γινόταν viral στα social media, άρχισε να παίζει και, και στους μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς.
0: Όχι παντού,
1: ναι, για
0: παντού. Σε δύο μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς δεν έπαιξε ποτέ κανένα επεισόδιο και κανένα βιντεάκι, όχι, μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καθόλου. Ναι, νομίζω, εντάξει, δεν είχε να κάνει με το αθλητικό κομμάτι. Δεν είναι μπασκετικό το κομμάτι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε.
1: Δεν είναι αθλητικό, ναι, δεν είναι.
0: Καμία σχέση, καμία σχέση. Νομίζω ότι είναι εικόνα της Ελλάδας σε επίπεδο διακυβέρνησης, σε επίπεδο αστικής τάξης κλπ. Είναι μια εικόνα της Ελλάδας που αποτυπώθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Εντάξει, θα μου πεις, αυτά μπορεί να συμβούν. Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο λειτουργήσαν σαν να πίστευαν ότι δεν πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί ποτέ και δεν πρόκειται να βγει τίποτα προς τα έξω. Και παρατήρησες ότι...
1: με τόσα κινητά τηλέφωνα τώρα, πρόσεχε,
0: θα παρατήρησες ότι τα πρώτα βιντεάκια που βγήκαν ξεκινούν αμέσως μετά το χαστούκι του κυρίου Μαρινάκη και το χτύπημα του κυρίου Δημητριάδη.
1: Απλώς μας μετέφεραν μια αντιπαράθεση, λες, έτσι, λεκτική περισσότερο.
0: Μπράβο. Χθες όμως κυκλοφόρησε το απόγευμα το βιντεάκι από το κλειστό κύκλωμα των καμερών στο ΆΚΑ, που βλέπεις πραγματικά τι συνέβη.
1: Συνέβη από σχεδόν ξεκίνησε. Την αρχή μέχρι και το τέλος. Βέβαια θα πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, αν γινότανε, πώς κυκλοφόρησε αυτό το κλειστό κύκλωμα. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω να έχεις γυρίσει ένα βιντεάκι για να το δημοσιοποιήσεις από, ναι, το κλειστό κύκλωμα, μάλλον πρόσβαση στο κλειστό κύκλωμα όλων των εγκαταστάσεων συνάθρησης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, ας πούμε, ναι, τα γήπεδα, μπορεί να είναι στο θέατρο, μπορεί να είναι σε ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί σε μια ταβέρνα. Εκεί, ναι, έχουν πρόσβαση. Μάλλον κανονικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο οι αρχές. Να το πω έτσι.
0: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Τι σου φαίνεται. Αυτό, ναι, ισχύει, ναι, κανονιστικά. Τώρα το πώς διέρευσε αυτό το βιντεάκι είναι,
0: ναι,
1: είναι κάτι που
0: είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Ναι, ναι, είναι ένα ερώτημα.
1: Ερμηνείας, ας πούμε, και ρεπορτάζ.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποιες ώρες μετά, χθες το απογευματάκι, αργά το απόγευμα, ο κ. Δημητριάδης ανέβασε μία φωτογραφία στα social με το κύπελο του Ολυμπιακού στα χέρια
1: και επιτέλους το πήραμε
0: της Ευρωλίγκας, επιτέλους το πήραμε και λοιπά και λοιπά. Mm-hmm. Και από κάτω, ξέρεις, τα σχόλια οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, σχολιάζουν το ότι καλά τους έκανες και έδειξες ποιος είσαι και ποιος είναι ο άλλος και ποιος είναι αυτός. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που μπαίνουμε στη διαδικασία να υποστηρίξουμε σε αυτό το περιστατικό έναν από τους δύο ανθρώπους και να πούμε την μπούρδα μας στα social. Βέβαια, θα έπρεπε να μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, μπορεί και να μην έπρεπε με αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά δείχνει και αυτό, έτσι, σε ποια κατεύθυνση κινείται και η κοινωνία. Ελπίζω όχι η πλειοψηφία της. Αλλά κάτι φαίνεται.
1: Αλλά μην το ελπίζεις.
0: Ναι, δεν το ελπίζω. Και είδα και μία ανάρτηση του... Βέβαια, εντάξει, επίτηδες τώρα έχουν αρχίσει να την αναδεικνύουν. Υπάρχει, βέβαια, στο λογαριασμό του. Στο 6 εγώ την είδα. Από την 1η Μαρτίου. Που ο άνθρωπος είχε μια ανάρτηση και λέει, ναι, κάνω πυγμαχία από τα παιδικά μου, φοιτητικά μου χρόνια. Είναι ένα ευγενές, πραγματική ανάρτηση, έτσι, δεν κάνω πλάκα, ούτε
1: τρόπο. Ο κύριος Δημητριάδης, λες, το είπε.
0: Ναι, γιατί είχε πάει ανέφερε, γιατί είχε πάει να κάνει ένα χαιρετισμό σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών γυναικών στην Αθήνα και ήταν και ο γιος του που έκανε πυγμαχία. Και ξέρεις, το έχουν συνδέσει τώρα με το περιστατικό κλπ.
1: Και χαρακτήρισε ευγενές άθλημα την πυγμαχία.
0: Ναι, ότι διδάσκει ήθος να σέβεσαι το δάσκαλό σου και τέτοια. Ναι, έτσι το χαρακτήρισε, να σου πω, στην ανάρτησή του.
1: Δεν είμαι απέναντι σε αυτό που λέει, απλώς το ρώτησα γιατί δεν το άκουσα καλά.
0: Ναι,
1: τα ακουστικά που μιλάμε.
0: Ευγενές άθλημα το
1: χαρακτήρισε. Ευγενές άθλημα την πυγμαχία.
0: Ναι, θα το βρω. Αλλά
1: όταν γίνεται στα αθλητικά πλαίσια, φαντάζομαι. Δηλαδή σε ρινγκ.
0: Φαντάζομαι και εγώ όταν γίνεται στα αθλητικά πλαίσια.
1: Γιατί έξω δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο.
1: Αγωνιστικά τι είδες, γιατί σε περίμενα πώς και πώς να συζητήσουμε.
0: Αγωνιστικά τι να δω, εγώ τα έλεγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν όλοι ακριβώς ήταν με μισό λόγο
1: και με μισό προβλέψεις. Ένα κλειστό
0: παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έγινε, ναι, ένα κλειστό παιχνίδι, αλλά ήμουν 100% σίγουρος ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν είχα καμία αμφιβολία δηλαδή γι' αυτό. Νομίζω δικαιώθηκα και δίκαια, έτσι. Το πήρε
1: και έσπασε και αυτό που εμείς πολλές φορές αποκαλούσαμε κατάρα, έτσι, το σύνασμα
0: της πρώτης θέσης.
1: Ναι, ότι ποτέ η πρωταθλήτρια ομάδα της κανονικής περίοδου δεν είχε πάρει και το,
0: ναι,
1: και το κύπελο, αλλά okay, κάποια στιγμή θα συνέβαινε,
0: κάποια στιγμή
1: το έκανε ο Ολυμπιακός, μπορεί να το έκανε κάποια στιγμή κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, εμένα μου άρεσε αυτό, όχι επειδή είμαι Έλληνας, ξέρεις, υποστηρίζω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό παλιότερα ή τον Μπάρο και οτιδήποτε. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να αποδίδεται, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή δικαιοσύνη. Δηλαδή είναι κρίμα μια ομάδα να είναι πρώτη, ας πούμε, σε μια, στην κανονική περίοδο, στο μεγαλύτερο μέρος. Τέλος πάντων, και στο τέλος είδες από μια κακή ημέρα ένα σούτ, ένα τρίποντο. Ένα... Ναι. Αν και ο Ολυμπιακός έτσι όπως νίκησε, είναι αυτό που το έχασε στο κάουνας. Δηλαδή λέω πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι ο αθλητισμός από την επιτυχία και την αποτυχία. Ας πούμε, στο Κάουνας έβαλε και ένα το πολύ δύσκολο σου, το Γιούλ, ναι. Και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει την κούπα που την άξιζε και τότε, εγώ πιστεύω. Ναι. Όπως, να σου είμαι ειλικρινής, και η Ρεάλ την άξιζε φέτος. Και ο Φελίς ένα πολύ πιο εύκολο σουτ, μόνο στα 45 μοίρες τρίποντο δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Ναι. Αυτά είναι έτσι, δηλαδή λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, και πάλι όμως δεν ήξερες τι θα συμβεί, δηλαδή αν ευστοχούσες το.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω όμως ότι λέω πόσο κοντά είναι.
0: Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι
1: θα... από
0: δεν
1: το κατατράκ,
0: θα... Δεν σημαίνει ότι θα το έπαιρνε το κύπελο η Ρεάλ.
1: Όχι, θα είχε επίθεση, αλλά ξέρεις όλα. Ναι.
0: Όλα.
1: Λέω όμως ότι όταν 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είσαι 8 πόντους μπροστά και έχεις και την μπάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά το άστοχο τρίπεδο του Καμπάτσο, σου θυμίζω ότι κέρδισε το αμυντικό rebound. Ναι. Το Ολυμπιακός έστω για 1-2 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Και την έχασε. Είναι ok, ξέρεις. Είναι αυτοκτονικό.
0: Ναι, είναι αυτοκτονικό, ναι.
1: Τώρα αυτή η ιστορία βέβαια δεν μένει εκεί. Δηλαδή μετά από χρόνια κανείς δεν θα θυμάται ακριβώς τι συνέβη. Θα λένε όλοι, ο Ολυμπιακός έραψε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, δίκαιο, επαναλαμβάνω, και εγώ ας πούμε και άλλη ομάδα να ήταν πρώτη στην Κανάδα. Δηλαδή μου αρέσει καλύτερα αυτό. Δηλαδή είναι, εγώ πιστεύω ότι στο NBA είναι πιο δίκαιο το σύστημα. Ότι γίνονται οι τελικοί, ναι, πιο πολλά παιχνίδια, και στα πιο πολλά παιχνίδια όποια είναι καλύτερη ομάδα κερδίζει. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι μετά από πόσα χρόνια λες οι Νίξ πέρασαν σε τελικούς, σκουπίζοντας τους Καβαλιέρες.
0: Αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά ξέρω χρόνια, όμως ότι
0: Knicks, πόσα, ναι. Μετά από πόσα χρόνια οι Knicks έχουν πάει σε τελικό. Ναι, περίμενα, ναι, να θυμηθώ τα δικά μου όταν έβλεπα NBA. Μετά από 25.
1: 27.
0: Α, είδες λοιπόν. Ναι. Γιατί θυμάμαι κάτι.
1: Τζέιλεν Μπράνσον, ο MVP, ναι, των τελικών της Ανατολής.
0: Θυμάμαι κάτι. Πάτρικ Γιούινγκ και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Λέω όμως ότι πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι. Και επίσης. Ο Κόρι Τζόζεφ, ο παίκτης που εγώ έλεγα, θα έλεγα ότι και στην κανονική διάρκεια και στο Final Four έδωσε στον Ολυμπιακό σημαντικά πράγματα, όχι πραγματάκια, σημαντικά πράγματα. Μπήκε σε μια λίστα 14 παικτών που έχουν πανηγυρίσει το κύπελλο πρωταθλητριών ή την Ευρωλίγκα όπως λέγεται τώρα, δηλαδή το κύπελλο των πρωταθλητριών ομάδων στην Ευρώπη με το NBA.
0: Ναι.
1: Είναι 14 αυτοί οι παίκτες. Είναι 14, αλλά ας πούμε εγώ στην κορυφή θα έβαζα ποιον λες εσύ, πάει ο νόσο πουθενά. Είναι στα δικά μας νιάτα αυτός ο παιχταράς, ο Τόνι Κούκοτς, γιατί ναι, έχει πάρει την Ευρωλίγκα πρωταθλητριών τότε 3 φορές με τη Γιουγκοπλάστικα.
0: Γιουγκοπλάστικα, ναι.
1: Έτσι, και έχει πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα με τους Μπούλς του Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Επίσης και ο Τζινόμπιλι, άλλη μεγάλη παιχτούρα, μία γιουγκοπλάστικα με την Πολόνια και 4 με τους Πέρς. Ο, ναι, Τζινόμπιλι δε το 14 που πήρε το πρωτάθλημα ήταν συμπαίκτης με τον Τζόζεφ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και υπάρχει και ένας Έλληνας που έχει πάρει Ευρωλίγκα και NBA και παίζει ακόμη, πάει ο νου σου.
0: Έλληνας.
1: Ναι.
0: Που έχει πάρει Ευρωλίγκα και NBA.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA.
1: Ναι. Εντάξει, συμπληρωματικός πολύ, αλλά ήταν στο ρόστερ.
0: Α, Πέτρου. Όχι, Παπαγιάννης.
1: Όχι, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό το 2024 και με τους Lakers το 2020.
0: Γι' αυτό είδα ένα meme στα social ότι έχει δύο Ευρωλίγκες ο Κώστας Αντετοκούμπο και προσπάθησα να σκεφτώ τώρα, αυτό είναι αστείο.
1: Όχι,
0: είναι
1: δύο, μία.
0: Μία, ναι, ναι,
1: με
0: μία.
1: Τον Παναθηναϊκό.
0: Τον Παναθηναϊκό. Και προσπαθούσα να σκεφτώ αν είναι τρολάρισμα ή όχι, αλλά ναι, τώρα που το λες.
1: Και πρόσεξε.
0: Έχεις απόλυτο
1: ακόμη
0: δίκιο.
1: Ακόμη έχει πάρει Ευρωλίγκα και NBA ο Κούσμιτς, την Ευρωλίγκα το 18 με τη Ρεάλ και το NBA με το 15 με τους Γόριους. Θυμάσαι τον Κούσμιτς,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι, ωραία, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: εμένα και πήγε πρώτα το μυαλό μου ήταν στον Τζος Πάουελ, τον θυμάσαι?
0: Που ο ήταν Τζος Πάουελ, δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Ναι, ρε, πριν ήταν ένα center forward Αμερικανός που ήταν το 13 στον Ολυμπιακό, καλό σουτάκι, πήρε εδώ την Ευρωλίγα με τον Ολυμπιακό. Είχε πάρει δύο φορές το NBA με τα.
0: Είχε παίξει Μπαρσελόνα, όχι.
1: Με τους Lakers το 2009 και το 2010. Οι άλλοι παίκτες είναι ο Ροντρίγκ Μπομπουά. Έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες. Ο Γάλλος με τον Άταμαν προπονητή 21-22 στην ΕΦΕΣ. Και το 2011 με τους Mavericks. Ο Ελάιζα Μπράιαντ, Ευρωλίγκα το 22 και το 21, ήταν συμπαίκτης του Γιάννη στους Bucks, συμπληρωματικό ρόλο, δεν είχε δηλαδή έτσι ρόλο πρώτης γραμμής, αλλά η πιο μεγάλη παιχτούρα Αμερικανός ήταν στα δικά μας νιάτα, τα κανονικά, έτσι. Ο Super Bob Μακάντου, τον θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, τι λες τώρα, στα χρόνια του Άρη, με Tracer.
1: Της Μιλάνο, Tracer τότε.
0: Tracer τότε,
1: το 87 και το 88 το είχε πάρει το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων με το Μιλάνο, με την Tracer, και το 82 και το 85 με τους Lakers. Εντάξει, αυτός...
0: στα δικά μου μάτια τότε, ως πιτσιρικά μου, έμοιαζε εξωγήινος.
1: Ναι, που με τον τρόπο που σχόραρε.
0: Βέβαια, εμείς τον βλέπαμε πιο πολύ...
1: με τη συχνότητα, νομίζω.
0: Αν θυμάσαι τότε, δεν βλέπαμε όλα τα παιχνίδια. Βλέπαμε τα παιχνίδια με τον Άρη.
1: Με τον Άρη. Κάθε, εδώ και... κλείναν τα θέατρα κάθε Πέμπτη. Γιατί...
0: ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είχες εικόνα από τα άλλα παιχνίδια. Και μόλις έβλεπες αυτόν τον τύπο να κάνει αυτά τα πράγματα στα.
1: Με Άρη Τρέισερ, αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Τα λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων, ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51.
0: Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη αυτήν την υπόθεση του πύργου με τη Ζάκυνθος, την υπόθεση του παιχνιδιού.
1: Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Πύργος Ζάκυνθος, δεν έχουμε απόφαση, θα πάρει ακόμα αυτό, αλλά επειδή σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται και ο Άρης Πετρούπολης, μάλλον τώρα εμπλέκεται επίσημα, να το πούμε έτσι με ακρίβεια, γιατί η διοίκηση του Άρη είχε καταθέσει μια πρόσθετη, να της επιτραπεί πρόσθετη παρέμβαση στην υπόθεση. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε το αίτημα του Άρη Πετρούπολης, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπόθεση
1: τριών.
0: Πύργου, Ζακύνθου και Άρη Πετρούπολης. Αυτό ήθελε ο Σύλλογος της Αθήνας, που θα εκπροσωπηθεί κανονικά στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ στην εκδίκαση που έχει προγραμματιστεί για την μεθαύριο Πέμπτη, έτσι, στις 4
1: το απόγευμα. Ο Πύργος θα έχει δύο αντιπάλους, τη Ζάκυνθο σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο Πύργος θα έχει δύο αντιπάλους
1: και τον Άρη Πετρούπολης, ενώ ως ομάδες.
0: Αν και η Ζάκυνθος θα το έλεγα κατά το ίμιση, γιατί η Ζάκυνθος επιδιώκει να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, δεν την ενδιαφέρει όμως.
1: Μέχρι εκεί λες.
0: Ναι, δεν την ενδιαφέρει αν θα αφαιρεθεί βαθμός από τον πύργο ή δεν θα αφαιρεθεί, γιατί με τη διαθήκη
1: δεν επηρεάζεται.
0: Δεν επηρεάζεται. Οπότε μπορεί εκεί να έχει έναν άτυπο σύμμαχο σε αυτή την ιστορία. Γιατί από την άλλη μεριά ο πύργος ενδιαφέρεται κυρίως να μην αφαιρεθεί βαθμός. Αν δεν αφαιρεθεί και χάσει απλά το παιχνίδι, ο πύργος με τη Ζάκυνθο θα είναι δύο ομάδες που θα πάρουν την άνοδο στη Super League 2. Αυτή είναι και μοναδική εκκρεμότητα, έτσι. Αυτό περιμένουμε, δηλαδή μια ομάδα περιμένουμε.
1: Ότι ο Πύργος πατάει επάνω στο δεδικασμένο του στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, με την υπόθεση Χουάνκαρ προτριετίας, όταν ο τότε αμυντικός του Παναθηναϊκού είχε δεχτεί μια φωτοβολίδα, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
0: Και ναι, είχε χάσει το αυτί του κοντά, είχε χάσει ένα μέρος της ακοής του τουλάχιστον σύμφωνα με τους γιατρούς. Τότε είχε τότε, κερδίσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι στα χαρτιά. Αρχικά είχαν αφαιρεθεί, είχε αφαιρεθεί βαθμός από τον Ολυμπιακό.
1: Και ένας βαθμός, νομίζω.
0: Αλλά αρχικά, ναι, προσέφυγε στο ΚΑΣ και το ΚΑΣ δικαίωσε τον Ολυμπιακό. Δεν του αφαιρέθηκε τελικά ο βαθμός.
1: Χάνοντας όμως το παιχνίδι στα χαρτιά.
0: Ναι, χάνοντας το παιχνίδι. Μα ο Πύργος δεν ελπίζει να κερδίσει το παιχνίδι, ούτε να συνεχιστεί. Κατά την άποψή μου, ελπίζει να μην του αφαιρεθεί βαθμός έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η άνοδος του στη Super League 2.
1: Λοιπόν, για πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε περισσότερο ποδόσφαιρο.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Sky 89,4.

0: We got news for you.
1: You better listen.
0: Get ready on your lonely nerves and leave those umbrellas at home.
1: All right.
2: It's rising.
0: Mm.
2: Rising.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4. Πριν μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, βλέπω πολλά δημοσιεύματα έτσι, να φουντώνουν έτσι, πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες περί Άρη και Σπανούλη. Είναι ένα θεματάκι που παίζει παντού. Ότι ο Άρης θέλει για προπονητή του το Βασίλη Σπανούλη.
4: Τον προπονητή της εθνικής ομάδας.
3: Τον προπονητή της εθνικής ομάδας, ο Άρης που θα συμμετέχει στο EuroCup, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι.
3: Η νέα σεζόν, αλλά έχει έτσι ξεκινήσει μια διαδικασία
4: Σπανουλιάδα.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει μια Σπανουλιάδα βέβαια, αλλά ο Σκιάο και ο Ζήσης είναι οι άνθρωποι που θέλουν για προπονητή τον.
4: Πάντως πρόσφατα μια και το είπες, επειδή ενώ τις τελευταίες ημέρες ότι όταν ο Ερυθρός Αστέρας διέκοψε τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς, τον Σάσα, όχι τον Ζέλικο, θα σου πω και για τον Ζέλικο, στη Σερβία έγραφαν ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι φαβορή για να συμφωνήσει με το Σπανούλη και είχαν βάλει στο κάδρο και τον γνωστό υπερμάνατζερ Ρασνάτοβιτς, ο οποίος όμως έχει πολύ καλές σχέσεις με την Ντουμπάι. Εγώ βάζω και την Ντουμπάι στο παιχνίδι. Παρεπιπτόντως ο άλλος, ο Μπράντοβιτς, ο μεγάλος και σε ηλικία και σε αξία από τους Μπράντοβιτς, λέγεται ότι είναι σε προχωρημένες επαφές για την συμφωνία μαζί του, την Μπαρτσελόνα.
3: Δεν τα παρατάει ο Ζέλικο δηλαδή,
4: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ξέρεις. Θα δούμε. Μιας και είμαστε σε μπασκετικό mood ακόμη, έμαθα για την κλήρωση για να κατέβουμε έτσι λίγο τα σκαλοπάτια της δεύτερης ευκαιρίας για την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου. Τα μπαράζ θα γίνουν 5, 6 και 7 Ιουνίου στην Άρτα. Έτσι, την πρώτη είναι 3 οι ομάδες που συμμετάσχουν. 2 είναι οι γνωστές, γιατί έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στους ομίλους τους. Δηλαδή η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και η Χάνθ από τον Βορρά. Ενώ θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει απευθείας στην Elite League από τον Αμίντα ή τον Χολαργό και ποια θα πλαισιώσει την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και τη Χάνθ στα μπαράζ. Θυμίζω ότι ο Αμίντας προηγείται του Χολαργού 3-2 στις νίκες και αύριο θα γίνει παιχνίδι στην έδρα του Χολαργού, Χολαργός Αμίντας. Στο Χολαργό είναι παίκτης, μάλλον είναι προπονητής ο κύριος Κουφός, έτσι, που παλιότερα έχει δουλέψει και στην Α1. Και έχει μεταξύ άλλων παίκτες τον Παπα-Νικολάου, γνωστός και αυτός έτσι, από τη θητεία του σε ομάδες Α1, κυρίως με τον Πάνε Λευσινιακό, την Κηφισιά, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα. Και εκεί συνεχίζει και ο Ανδρέας Χαϊκάλης που πέρυσι έπαιξε στον Απόλλωνα. Την πρώτη μέρα των αγώνων, λοιπόν, να πούμε ότι κληρώθηκε να παίξει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου την Παρασκευή, δηλαδή με τη Χάνθ. Τη δεύτερη μέρα θα κάνει ρεπό, αφού θα παίξουν μεταξύ τους η Χάνθ με τον ηττημένο της σειράς Αμίντας Χολαργός. Και την τρίτη ημέρα, την τελευταία δηλαδή, θα παίξει ο ηττημένος σειράς Αμίντας Χολαργός με την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου. Θυμίζω ότι από αυτό το γκρουπάκι των τριών ομάδων, η μία θα πάρει το εισιτήριο για την Elite League. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου που έφτασε στα όρια της στον Κρόνο και κυριολεκτικά για ένα σουτ δεν πήρε το πρωτάθλημα να κάνει το πιο μεγάλο μπαμ έτσι, σε αυτή τη διαδικασία και να πάει απευθείας στην Elite League.
3: Και έχει βγει και το πρόγραμμα για
4: την Παναχαϊκή.
3: Και την Παναχαϊκή, την τέταρτη φάση.
4: Ναι, τα έλεγα χθες. Αφού το μπαράζ θα γίνει στην Ιστιαία, η Παναχαϊκή θα παίξει με τη ΜΕΝΤ. Εδώ υπάρχει η ιδιομορφία ότι η πρωταθλήτρια από τα μπαράζ ανόδου από την National League 2 στην National League 1 θα ανέβει στην National League 1 και η δευτεραθλήτρια θα μπορεί να συμπληρώσει φάκελο και να διεκδικήσει μέσω wildcard την άνοδό της χωρίς να πληρώσει το παράβολο, που το παράβολο για τη wildcard είναι 30.000 ευρώ, δεν είναι και λίγο. Θυμίζω ότι τους ημιτελικούς στην Ιστιαία τις 30 του μήνα θα παίξουν Μεντ Παναχαϊκή στις 4.30 και Σίλας Εδιψού Άγιοι Ανάργυροι στις 7.30. Ο Σίλας είναι μια ομάδα που υποστηρίζεται πάρα πολύ από πλούσιο χρηματοδότη. Ναι. Και εκεί θα σου θυμίζει το όνομά του, αγωνίζεται ο Παπαντονίου που πέρυσι ναι. ήταν στον Ηρακλή και έχει παίξει στο Μαρούς σε αρκετές ομάδες, στο Μπάουξ,
3: ναι.
4: στη GBL και αν θες να κάνουμε λίγο gossip, νομίζω
3: ότι... Το gossip ήμουν έτοιμος να κάνω κι εγώ. Ναι.
4: Για τον Παπαντονίου.
3: Για τον Παπαντονίου, ναι.
4: Για πέστε εσύ πρώτος.
3: Πιο γνωστός ήταν για άλλα πράγματα παρά για τον μπάσκετ, γιατί...
4: Για τις σχέσεις του με την κυρία Τούνη.
3: Προφανώς τώρα πιο
4: ναι,
3: πάση.
4: Εντάξει, αλλά είναι και καλός παίκτης. Υπήρξε πολύ καλός.
3: Εντάξει, καλός παίκτης. Υπήρξε ένας
4: για αυτό τον, για την για αυτό τρίτη το κατηγορία, ρε φίλε. Την
3: Άσο για την τρίτη κατηγορία μια χαρά είναι.
4: Ναι,
3: πολύ καλός. Βέβαια του βγάζουμε το καπέλο. Δεν μπορούμε να πούμε έτσι. Του βγάζουμε το καπέλο γενικότερα. Λοιπόν, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, πολύ λίγα πράγματα. Φαίνεται ότι όσον αφορά την Παναχαϊκή υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που περιμένουν τις εξελίξεις στο διοικητικό για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το μέλλον τους και είναι πάρα πολύ λογικό. Ποδοσφαιριστές όπως ο Νηφορόπουλος, όπως ο Πετράτος, όπως ο Αγουρίδης, όπως ο Μούλας, οι πιο έμπειροι δηλαδή, όπως ο Μασούρας, οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές της ομάδας, περιμένουν να δουν ποιες θα είναι εξελίξεις στο διοικητικό και ποιοι θα είναι οι στόχοι που θα τεθούν την επόμενη σεζόν. Έτσι, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Σας θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, ήταν πολλοί από αυτούς που είχαν γκρινιάξει έντονα στη διοίκηση, βλέποντας τις αρχές ότι η ομάδα δεν μπορούσε να προχωρήσει με το ρόστερ που είχε διαμορφωθεί και ζητούσαν μέσος πλην σαφώς και μεταγραφές ώστε και οι ίδιοι μετά τον Ιανουάριο να παραμείνουν στην ομάδα και να βοηθήσουν όπως μπορούν. Και πράγματι έγιναν κάποιες προσθήκες, αλλά νομίζω ότι τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν θα συνεχίσουν στην Παναχαϊκή σε περίπτωση που δεν τεθεί κάποιος πρωταγωνιστικός στόχος και αυτό δεν θα γίνει μόνο αν η ομάδα παραμείνει στα χέρια της ερασιτεχνικής, η ποδοσφαιρική ομάδα πάντα, έτσι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι στις πρώτες μέρες του Ιουνίου, αν όχι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επαφές που κάνει η ερασιτεχνική. Μου μοιάζει έτσι στο μυαλό μου ότι όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται για το Σπύρο Αντωνόπουλο, ότι πιθανόν πλέον να παραμείνει και να είναι αυτός ξανά ο προπονητής Παναχαϊκής, έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που θα αναλάβουν τελικά το management της ομάδας, αν τελικά μείνει, έτσι δεν το ξέρω ακόμα, τίποτα δεν είναι σίγουρο, και βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Βέβαια, κατά την άποψή μου, ακόμα και την επόμενη εβδομάδα να τελειώνει αυτή η ιστορία, θετικά εννοώ, έτσι, για την Παναχαϊκή, υπάρχει άπλετος χρόνος για να σχεδιαστεί μια ομάδα που θα διεκδικήσει την άνοδο. Να πούμε εδώ, Παναγιώτη και φιλιά κροατές, ότι η επόμενη σεζόν θα έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη. Δηλαδή, αν φέτος οι πρωταθλητές έπαιζαν κάποια παιχνίδια για να ανέβουν στη Super League 2, του χρόνου τα παιχνίδια θα είναι περισσότερα, γιατί αυξάνονται οι όμιλοι, αυξάνονται οι ομάδες. Μιλάμε για 10 ομίλους, έτσι. 10 όμιλοι σημαίνουν 10 πρωταθλητές. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσες ομάδες από τις 10 θα ανέβουν στη Super League 2. Σας θυμίζω ότι ακόμα περιμένουμε την απόφαση της Super League στο αίτημα που έχουν καταθέσει 5 ομάδες τη Super League για αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Δεν υπάρχει απόφαση. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο της Super League όπου θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Σας θυμίζω ότι υπάρχει εκκρεμότητα στην τρίτη εθνική με τις έξι ομάδες, ανάμεσά τους και η Θύελλα, που έχουν ζητήσει από την ΕΠΟ να μην υποβιβαστούν επικαλούμενες κάποια κενά στον ΚΑΠ την περίοδο που ξεκίνησαν τα play-outs. Και σας θυμίζω επίσης ότι υπάρχει επίσης μια εκκρεμότητα, δεν ξέρω αν υφίσταται στην πραγματικότητα ή όχι, με την άνοδο και δεύτερης ομάδας από την Αχαΐα στην τρίτη εθνική. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
4: Τι θα είναι η Αχαϊκή, έτσι, αν συμβεί αυτό.
3: Ναι.
4: Μάλλον
3: ναι,
4: θα έχει το δικαίωμα να είναι η Αχαϊκή.
3: Ναι.
4: Θα το πω καλύτερα.
3: Ναι, στην ομάδα, στην κάτω Αχαϊκή, είναι πολύ αισιόδοξη τώρα για αυτήν την ιστορία. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Δηλαδή, όλα αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους. Ομάδες που θα συμμετέχουν στην Super League, ομάδες που υποβιβάζονται από Super League και Super League 2, όπως ανεβαίνουν, τρίτη εθνική, όλα έχουν να κάνουν μεταξύ τους και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο σχεδόν κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, γιατί όσο θυμάμαι να ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, κάθε καλοκαίρι υπήρχαν αιτήματα από ομάδες
4: που υποβιβάστηκαν.
3: Ναι. Για αναδιάρθρωσεις, για αλλαγές και τέτοια πράγματα. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με αυτή την ιστορία. Προσπαθώ να βρω πότε είναι το συμβούλιο της Super League για να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και να πάρει απόφαση. Τέλος πάντων, θα το βρω κάποια στιγμή και θα σας το... Α, 27 Πέμπτη, την Παρασκευή, τη Τετάρτη, συγγνώμη, που αύριο είναι το συμβούλιο της Super League και μάλιστα είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να συμπληρώσω ότι οι συγκεκριμένες ομάδες δεν έχουν πρόβλημα να επικυρωθεί η βαθμολογία από την πρώτη θέση μέχρι την 8η, έχουν πρόβλημα να επικυρωθεί από εκεί και κάτω. Έτσι, αυτό θα προσπαθήσουν.
4: Γιατί αν επικυρωθεί, δεν μπορεί να παραμείνουν έτσι οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν αγωνιστικά. Ναι. Μιλάμε για τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό.
3: Ναι.
4: Κοίτα, για το μόνο που είμαι θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο είναι ότι θα μείνουν δύο ομάδες, αν μείνουν έτσι, δύο ομάδες από την επαρχία.
3: Εντάξει, από την άλλη. Εμένα... Γιατί όμως καταστρατηγούμε τα πάντα. Δηλαδή,
4: ναι, όχι μόνο αυτό, θα σου πω κάτι άλλο. Από την άλλη, εμένα μου άρεσαν τα φετινά playoffs στη Super League. Δηλαδή
3: γιατί υπήρχαν... μόνο τα play-offs, τα play-outs.
4: Και τα play-outs. Λέω για τα play-offs, γιατί ξέρεις, οι πιο πολλοί στρέψαμε εκεί το ενδιαφέρον μας. Ποιος θα πάρει τον τίτλο. Και πέρυσι μου άρεσαν επίσης.
3: Ναι.
4: Εντάξει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο να βλέπεις μια σειρά αγώνων στο τέλος σεζόν ανάμεσα σε ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα σπάνια να μην είναι αυτές οι ομάδες που ήταν φέτος στην πρώτη τετράδα. Και μιλάω για τους δύο αιώνιους, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τους δύο κεφάλους, τον ΠΑΟΚ και, και την ΑΕΚ.
3: Ναι.
4: Τώρα βέβαια η ΑΕΚ δίκαια αφαίρεσε λίγο από το suspense, υπό την έννοια ότι εξασφάλισε λίγο πριν τη λήξη τον τίτλο, αλλά μέχρι το τέλος δεν ξέραμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα, έτσι.
3: Ναι, δεν το ξέραμε,
4: Που πήρε στην κατάταξη τελικά αυτή τη θέση, τη δεύτερη Ολυμπιακός, και όχι μόνο αυτό, ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από το γεγονός ότι η Άστον Βίλα τερμάτισε στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ και παράλληλα ανηγύρισε την κατάκταση του Europa, και ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τη διαδικασία από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δύο προκρίσεις για να πάει στο League Phase του, μάλλον, στο League Phase του Champions League, αλλά έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στο League Phase του Europa. Σημαντικό,
3: Βέβαια, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Να συμπληρώσω απλά, επειδή το ανέφερα, ότι το συγκεκριμένο αίτημα για αναδιάρθρωση έχουν καταθέσει η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ΠΑΕ που είναι θετικές σε αυτό το αίτημα. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι εάν τελικά ληφθεί απόφαση για αναδιάρθρωση από τη Super League, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτόματα. Το θέμα πάει στην ΕΠΟ. Και ύστερα θα πρέπει να πάει στο Υπουργείο Αθλητισμού, αφού για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν προκηρύξεις, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή μέσω των ποδοσφαιρικών αρχών, θα πρέπει το θέμα να οδηγηθεί σε επίπεδο πολιτείας και να πάρει ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, την απόφαση, όπως άλλωστε έχει γίνει και στο παρελθόν με αντίστοιχους υπουργούς, για το αν θα γίνει αναδιάρθρωση ή όχι στις εθνικές κατηγορίες.
4: Ναι, απλώς γιατί με ρωτάει ένας φίλος, γιατί μου λέει, γιατί αν γίνει αναδιάρθρωση θα καταργηθούν τα play-offs. Ναι, θα καταργηθούν. Ναι. Γι' αυτό έλεγα ότι εμένα μου αρέσει αυτό το σύστημα.
3: Θα καταργηθούν και τα play-offs και τα play-outs.
4: Και τα play-outs, και θα υπάρχουν δύο αγώνες λιγότεροι για τις ομάδες, έτσι.
3: Ναι.
4: Γιατί θέλω να περιορίσω, να υπάρχει έτσι μια ελάφρυνση στο αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι στα προηγμένα πρωταθλήματα όντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν play-offs και play-outs. Στη Σκωτία νομίζω υπήρχαν. Έτσι,
3: στη Σκωτία εκεί είναι πολύ λίγες ομάδες, αλλά έχουν τρεις γύρους εκεί, Παναγιώτη.
4: Ναι, έχουν τρεις γύρους. Ας πούμε, αν θεωρήσουμε ποιο είναι το κορυφαίο, για μένα είναι η Premier, δεν υπάρχει εκεί play-offs και play-outs. Υπάρχουν μόνο play-offs για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι,
3: ναι, παιδί μου, αλλά σκέψω όμως ότι
4: για την παραμονή, για τον τίτλο δεν υπάρχουν. Και το ίδιο ισχύει στη Γερμανία. Δηλαδή δεν υπάρχουν δηλαδή play-offs για τον τίτλο, αλλά για την παραμονή ή την άνοδο από τη δεύτερη κατηγορία, από τη Schweiz League. Το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία.
3: Αν και δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με αυτές τις χώρες.
4: Όχι, απλώς λέω να πω, τι ισχύει. Ναι,
3: αυτό ισχύει, αυτό που λες. Απλά να πούμε ότι στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, οι ομάδες που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία τους είναι 18 ή 20.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι 16 ούτε 14. Είναι 18 ή 20.
4: Ναι, αλλά είναι και μεγαλύτερες χώρες πληθυσμιακά.
3: Ακριβώς. Ναι, είναι μεγαλύτερες χώρες πληθυσμιακά. Αλλά να μην εξηγήσουμε τώρα με το ποσό που ξεκινάει μια μικρομεσαία ομάδα στην Αγγλία ή στη Γερμανία το ξεκίνημα της σεζόν.
4: Να πούμε ότι οι νεοφώτισες παίρνουν περισσότερο από τις πρωταθλήτριες.
3: Ακριβώς.
4: Στην Αγγλία, Φερρυπίν, στην Πρέμιερ.
3: Ακριβώς.
4: Για να φτιάξουν καλές ομάδες.
3: Όταν ξεκινάς με ένα πριν 50 εκατομμυρίων, καταλαβαίνετε ότι είναι ποσό αυτό, σοβαρό. Έτσι.
4: Μόνο.
3: Ναι, θέλω να πω, δεν είναι κάτι αντίστοιχο και στη Γερμανία, αλλά είναι εξίσου μεγάλο, γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα ώστε να ενισχύονται και οι συγκεκριμένες ομάδες. Άρα δεν νομίζω ότι, ξέρεις, μια τέτοια σύγκριση μπορούμε να την κάνουμε με βάση την Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στη χώρα μας. Νομίζω βολεύονται κάποιες ομάδες να γίνει αναδιάρθρωση, να κρίνεται το πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο. Κάποιες άλλες δεν βολεύονται. Έτσι πηγαίνουν όλα τα πράγματα στη χώρα μας, δυστυχώς. Δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο και αυτό φαίνεται από το ότι ανά δύο χρόνια, ανά τρία χρόνια, ανά μισό χρόνο όλα αλλάζουν ξανά από την αρχή και κάθε χρόνο εφαρμόζουμε και κάθε τι καινούριο ανάλογα με το τι βολεύει τον καθένα, τι βολεύει την ΕΠΟ, ποιος θέλει να εξυπηρετήσει, τι βολεύει την
4: Εάν δεν υπάρξει υποβιβασμός, λοιπόν, αφού θα παραμείνουν αυτές οι ομάδες, μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι ένα διάρθρωση θα συμπαρασύρει, ας πούμε, για τη Super League 2, δηλαδή, γιατί
3: ναι, βέβαια, συμπαρασύρει.
4: Θα υπάρξουν κενές θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν από την τρίτη εθνική ή δεν θα υποβιβαστούν και ομάδες από τη Super League 2.
3: Όχι, δεν γίνεται να μην υποβιβαστούν, θα υποβιβαστούν ομάδες. Έχουν υποβιβαστεί, δηλαδή, έχει επικυρωθεί βαθμολογία.
4: Γιατί εκεί έχουν επικυρωθεί βαθμολογία.
3: Ναι, έχει τελειώσει.
4: Εντάξει, αυτό είναι και ένα. Πώς να μην προσπαθώ να βρω μια ευγενική λέξη. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Και τι σημαίνει επικύρωση, δηλαδή τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εσύ λες γιατί δεν μπορεί να μην ξεεπικυρωθεί. Τι έγινε, δηλαδή.
4: Ναι, θα γίνει πάλι και εκεί μια νομοθετική ρύθμιση.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12.500 και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing. Management. Προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες. Media. Performing arts. Και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και έναν ισχυρό, και ένα ισχυρό μάλλον δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα και κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρών 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
3: Για να κατέβουμε λίγο πιο χαμηλά, να πούμε ότι ορίστηκε το παιχνίδι Αναγέννηση Πατρόνδα Βουρλής. Είναι μπαράζ για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Είναι, ας πούμε, μια δεύτερη ευκαιρία για τις συγκεκριμένες ομάδες που δεν τα κατάφεραν στα play-offs. Μονό παιχνίδι, νοκάουτ αύριο στο γήπεδο Ανδρέας Κάλιστρας στις 8 το βράδυ.
4: Έλα.
3: Θα ξεκινήσει. Έχει οριστεί διαιτής ο κύριος Πιλιόπουλος, ναι. Βοηθεί οι κύριοι Μπαλαρούτσος και Γεωργακόπουλος. Επαναλαμβάνω, ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Θυμίζω ότι ανέβηκαν μέσω play-offs η ΑΕ Αιγίου μετά από 28 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και ο Φαραϊκός μετά από 23 νομίζω. Πανιόνιος Αχιλλέας και ΑΟ Τριτέας απευθείας από τους ομίλους τους και μένει μόνο ένα εισιτήριο ακόμα, θα το πάρει ή η Αναγέννηση Πάτρων ή ο Δαβουλής. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, κανονικά παράταση, πέναλτι, μέχρι να βγει νικητής. Δηλαδή δεν τελειώνουν, δεν φεύγουν από το γήπεδο αν δεν βγει νικητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
4: Το τελευταίο παιχνίδι για το τοπικό.
3: Δεν είναι τελευταίο. Γιατί, ναι, δεν είναι τελευταίο. Υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα. Θα σου πω ανάμεσα τελευταία ευκαιρία για Παναχαϊκό και Ολυμπιακό Πατρών στα play-outs, για το ποια ομάδα θα παραμείνει και ποια θα υποβιβαστεί από τη β' κατηγορία.
4: Το ο ιστορικός αυτό, Ολυμπιακός Πατρών, έτσι.
3: Ναι, που πάει να σώσει τη χρονιά από το πουθενά, γιατί ήταν σχεδόν με τα δύο πόδια στην τρίτη κατηγορία, αλλά κατάφερε να μπει στα διαδικασία και σε ένα και μοναδικό παιχνίδι μαζί με τον Παναχαϊκό θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στη β' κατηγορία. Δεν έχει οριστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι, περιμένουμε πότε θα γίνει αυτό. Αυτό θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι σε αντρικό επίπεδο στην ΕΠΣ Αχαΐας για τη χρονιά 2025-2026.
4: Πάμε και για καλοκαίρι τώρα.
3: Πάμε για καλοκαίρι τώρα.
4: Πνεύματος, αρχίζουν οι Πανελλήνιες. Και μιας και είπες για Ολυμπιακό, να σου πω, έχουμε και σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Είναι ο πρώτος τελικός Α1 Εθνικής Πόλο των Ανδρών. Για όλους όσοι και όσες ενδιαφέρονται, το παιχνίδι θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Mega News. Έτσι, επαναλαμβάνω, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, είναι ο μόνιμος όχι απλώς πρωταθλητής αλλά και νταμπλούχος Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Έχει προκριθεί και στο Final Four του Champions League, είναι το μεγάλο φαβόρι και ξέρεις, σε όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι όπως το μπάσκετ, όπως το πόλο, όπως το handball, όπως το volley, που υπάρχει συνεχή καταγραφή, υπάρχει συνεχής μάλλον καταγραφή σκορ, 99% φορές κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Γιατί δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι κλείνεται μια ομάδα πίσω, βάζει ένα γκολ, τραυματοφύλακας είναι κορυφαίος και okay. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντικά βήματα. Δεν είναι δηλαδή ο Παναθηναϊκός που γνωρίζαμε πριν από μερικά χρόνια. Έχει κάνει σημαντικά βήματα και θα κάνει ακόμη περισσότερα το καλοκαίρι, γιατί πολλοί μιλάνε ότι θα φτιάξει ένα τέτοιο ρόστερο που θα μπορεί να ανταγωνιστεί κανονικά τον Ολυμπιακό. Όχι ότι δεν, και τώρα δεν είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά θα γίνει
3: δεν
4: ακόμη πιο δυνατός.
3: Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
4: Ναι. Ο Ολυμπιακός όμως είναι το grand favorite. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να του δημιουργήσει πρόβλημα, τουλάχιστον φέτος. Επαναλαμβάνω, ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Δεν υπάρχει μεταφορά εδώ αποτελεσμάτων όπως συμβαίνει, ας πούμε, στο μπάσκετ. Άρα ξεκινάνε οι ομάδες από το 0-0 στις νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας και έχει σημαντικό πλεονέκτημα γιατί είναι καλύτερη ομάδα, επαναλαμβάνω. Στις 7.30 το απόγευμα το συγκεκριμένο παιχνίδι από το Mega News.
3: Έχει και ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα σήμερα το βράδυ. Έτσι, με φόντο το Θησείο διαβάζω. Με φόντο την Ακρόπολη διαβάζω.
4: Άρα μετά την ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι, της κυρίας Καριστιανού, θα έχουμε και το... την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Και του ονόματος, του προγράμματος και τέτοια πράγματα. Πάντως είδες ότι πώς προανήγγειλε το κόμμα τους προηγούμενες μέρες. Με τι ανάρτηση.
4: Πώς δεν είδα.
3: Με μια ποδοσφαιρική φανέλα με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
4: Μπαρτσελώνα, ναι, ναι.
3: Και το 26 από πίσω.
4: Το 26 ποιος το φοράει στην Μπαρτσελώνα.
3: Δεν ξέρω αν το φοράει κάποιος. Ο ίδιος υπονόησε το 26 Μαΐου βέβαια. Δεν ξέρω
4: ναι,
3: αν
4: ρε, παιδί μου, εντάξει. Okay. Λέω μήπως το φοράει για κάποιος παίκτης.
3: Ναι.
4: Θα είχε ενδιαφέρον. Καλά,
3: κάτσε να δούμε τι θα πει για να τα σχολιάσουμε αύριο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 των Skype Πάντας 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
4: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα. Από τους τρεις μας, καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Καθυστερήσει αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλεώτης Κωνσταντίνου Αρδιτού στην παραλιακή προσπηρεά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε νωρίτερα ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο στο δρόμο Όσα Σικουρίου στο Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτη στο δίκυκλο. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσικλέτα ανετράπη, ο ανήλικος έπεσε στο δόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός του δίκυκλου χτύπησε στο πόδι. Παρατείνεται και τον

0: Σήμερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστό από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται 24 ώρα μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15 στα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη. Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ερμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανότητα

0: Ενός μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίος, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. Παραμένει το πρόβλημα στη Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι και την Ανεξαρτησίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχει πάρα πολύ κίνηση, αυτό βλέπουμε αυτή την ώρα. Ναι, έχει πολύ κίνηση λόγω του χαλασμένου φανερού. Αν είναι ακόμα χαλασμένο ή απλά έχει ακόμα κίνηση, επειδή ήταν πριν από λίγη ώρα χαλασμένο, θα μάθουμε κιόλας, θα ψάξει η κυρία Πέρσα Μπόλια που μας επενλύεται δημοσιογραφικός. Καλύτερα τα πράγματα στην Παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Έχει φτιάξει πολύ ο Κηφισός στο Ανωδικό, πάρα πολύ. Στο Καθοδικό έχει κινησούλα, πολυκόβρηση μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Η κυρία Νάνση Παραδεσανού με ενημερώνει, η οποία πέρασε από το σημείο, νότια, άλλη μόνο, είναι χαλασμένο από τις 12 το μεσημέρι το φανάρι. Πολύ ωραία. Δηλαδή, μπράβο. Και δεν έχει, η τροχιά άφαντη ήταν. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει. Ήσουν 9 και γέρασα στο φανάρι, περιμένοντας λογικά. Γεια σου, Νάνση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας τα απογεύματα. Πραγματικά μας τιμά πολύ αυτό. Και βλέπω ότι έχει πολύ κίνηση εκεί στο σημείο ακόμα. Αν δεν έχει πάει η τροχιά από το πρωί, καταλαβαίνουμε. Να το φτιάξει κάποιος. Το παλιό φάναρο, μου το πω αλλιώς. Καλύτερα τα πράγματα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Κατεβαίνοντας, έλεγα το Κηφισό. Αυτό το τόπο έχει από τη Λυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα για όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Έχει κινησούλα, όχι κάτι τρελό, από Κόμβο Πεντέλης μέχρι Κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή μέρα, θα έλεγα, για την κίνηση. Η Κηφισίας έχει κλασικά ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι. Στο Μαρούσι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, εκεί λίγο πριν τον κόμβο της Αττικής Οδού. Και το κέντρο είναι μια χαρά. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα και εμείς δεν είπαμε κάτι, 210-48-00-170-174. Μόλις είστε και κάτι ευχάριστο για την ομάδα μου, πραγματικά, επιτέλους είστε κάτι ευχάριστο. Μέσα και ο Λούκας επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ο αρχηγός μας.

0: Λοιπόν,
1: μόλις είπα την είδηση, ξέρεις τι έγινε. Τι? Είπα μια είδηση τώρα μόλις.
0: Πολύ, την άκουσα, ναι.
1: Ότι επιστρέφει ο Λούκας.
0: Ναι, το ακούσαμε. Και μπήκαμε τον σωστό άνθρωπο.
1: Και ήρθε ο άνθρωπος. Το άκουσε και μπήκε, μπούκαρε.
0: Ο σκηνοθέτης μας, ο αγαπημένος, φίλος πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος Αθανάσιος Κάπας. Ο άνθρωπος.
1: Αθανάσιος.
0: Ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας και εσείς στους πικραμένους.
2: Ποιος πικραμένος?
0: Στους πικραμένους.
1: Γιατί πικραμένοι?
2: Ο Αλβέρτης έχει πέντε.
1: Άναγια
2: μόνος
1: σου.
2: Του.
1: Άναγια σου. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα?
0: Έχουν βρει όλοι από ένα επιχείρημα να λένε. Εσύ τι μας λες από χθες?
1: Ότι όταν πήραμε το τέταρτο ήμουν 27 χρονών.
0: Οκ, okay, ωραία.
1: Ναι, άρα έχουν ακόμα 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να υπάρχει φόρα.
1: Τι φορά? Έχουν ακόμα 20
2: φορά
1: χρόνια.
2: Φορά έχει μεγάλη.
1: Πάρα πολύ φορά.
2: Ναι.
1: Το έχει πει και στο Τσίπρα, το έχουν πει. Πρόεδρε, λέμε φορά.
2: Ναι.
1: Έχει άλλα 20 χρόνια για ίσως φτάσει το 7ο. Ίσως φτάσει.
0: Πάντως σας βλέπω ότι κάπως σήμερα σας νιώθω ότι έχετε ηρεμήσει. Έχει φύγει η πολυταραχή. Μπράβο σας.
1: Φάνω εσύ, παρακαλώ.
2: Εντάξει, δεν ήμασταν ταραγμένοι, στεναχωρημένοι ήμασταν.
1: Στεναχωρημένοι για την πορεία της ομάδας μας. Όχι επειδή το πήρε ο
2: Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, γεια.
2: Όχι, και στεναχωρημένοι με τον πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ειλικρίνεια.
1: Δεν θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους.
0: Εγώ σας θέλω να εκφράζετε το συναίσθημά σας. Ναι. Δεν θέλω να τα κρατάτε μέσα σας.
1: Θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους για τις συμμετοχές. Θα υπογράψω το σχόλιο του αγαπημένου μου φίλου Θάνου Κάπα.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπογράψω το σχόλιο του αγαπημένου μου φίλου Κωνσταντίνου Φίλη.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε.
0: Πολύ ωραία. Πες ξανά το σχόλιο του Κωνσταντίνου.
1: Ο κύριος Φίλης εχθές στην εκπομπή σήμερα, καλεσμένος, δέχθηκε επίθεση από το Δημήτρη Οικονόμου. Υπάρχει να του λέει κάπως σε βλέπω, κάπως έτσι, κάπως το ένα και το άλλο. Λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια χαρά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είναι ακόμα ένα αστέρι κάτω από την ιστορική ομάδα Βαρέζε που έχει 5 ευρωπαϊκά. Εμείς είμαστε στο 7ο, είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, το έχεις ακούσει το Clock It που λέει η νεολαία.
1: Το Clock It.
0: Okay. Πολύ μπλα μπλα. Ο Νίκος Σταματέλος λέει. Πόνος είναι, θα περάσει. Δεν είναι κάτι.
1: Βαρέζε, πες του, Βαρέζε. Να φτάσει στη Βαρέζε πρώτα και μιλάμε.
2: Τον Αλβέρτη, λοιπόν, ποια Βαρέζε, την Αλβέρτη.
1: Τον Αλβέρτη
2: πρέπει να φτάσει.
0: Σήμερα ήρθες με Αλβέρτη, έτσι.
2: Ναι,
0: να περάσει η μέρα.
2: Αλβέρτη.
0: Πρέπει κάπως να περάσουν αυτές οι μέρες. Κάθε μέρα υπέροχη, κάτι άλλο.
1: Είναι μια υπέροχη γιαγιά Παναθηναϊκός που φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Υπέροχη γιαγιά, δεν ξέρω αν την έχετε παίξει ποτέ. Η οποία.
2: Δείχνει τη φωτογραφία.
1: Ναι, η οποία λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν πήρα το τέταρτο, ήμουν έτσι. Η γιαγιά είναι 80 τώρα. Ήμουν έτσι. Και δείχνει μια φωτογραφία που είναι από το. Δεν ξέρω κι εγώ. Από τα τέλη 25 χρονών.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστική γιαγιά. Λέει, έχετε ακόμα.
0: Θέλετε σήμερα να παίξουμε κάτι? Πάμε να παίξουμε. Θέλετε. Για να πάμε μετά και μισή με κόμμα Τσίπρα, Κούβεντος κλπ.
1: Όλα τα
2: θέλουμε.
0: Θα ζητήσουμε. Ναι, γι' αυτό ετοιμάζεσαι κι εσύ. Θέλουμε τον κύριο Τζολέτο μετά τις 4.30, παρακαλώ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να πάει στο Θησείο. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: τώρα,
1: πάνω από ενδιαφέρον. Εντάξει, ο Θάνος το είπε για επαγγελματικούς λόγους. Αλλά πολλοί θέλουν να πάνε πραγματικά να ακούσουν τον Τσίπρα. Θέλουν να δουν τι θέλει να πει.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει γράψει με έναν τρόπο στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Ήταν πρωθυπουργός για 4-5 χρόνια σε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις. Δεν ήταν πρωθυπουργός ο Καμένος.
1: Μαζί με τον Καμένο έγινε κυβέρνηση.
0: Όμως,
1: ναι.
0: Με τον κύριο Καμένο.
1: Δεν πήρε αυτοδυναμία ποτέ. Ναι.
0: Όταν έφυγε, προκάλεσε πολύ μεγάλη αναταραχή. Η επιστροφή του προφανώς θα προκαλέσει και το βλέπουμε ήδη επίσης μεγάλη αναταραχή.
1: Για κάποιους ήταν λάθος που έφυγε.
0: Φαντάξει.
1: Για κάποιους ήταν σωστό. Ναι.
0: Αυτά έχουν γράψει. Το θέμα είναι τι μεσολάβησε και τι Τσίπρα έχουμε τώρα απέναντί μας. Προφανώς όσοι θέλουν να πάνε στο Θησείο δεν είναι δεδομένο ότι θα πάνε επειδή θα ψηφίσουν Τσίπρα. Μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που θα πάει να τον ακούσει.
1: Ή για καφέ στο Θησείο.
0: Επίσης μπορείς και να μην πας στο Θησείο, θα τον ακούσεις έτσι κι αλλιώς γιατί θα παίζει ο Τσίπρα σήμερα.
1: Ναι, ασχοληθούμε δηλαδή εμείς.
0: Από το βράδυ
1: αύριο.
0: Παντού.
1: Αύριο θα ασχοληθούμε.
0: Πασκαλά. Κομμάτι-κομμάτι θα ακούσει τώρα. Αν και. Να πω, θα παίξουν κάποιες ατάκες του κύριου Τσίπρα. Σήμερα θα έχουμε τη διακήρυξη. Δεν έχουμε πολιτικές θέσεις ούτε πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα είναι το εντυπωσιακό του πράγματος που είναι η επιστροφή του επίσημα με το νέο κόμμα. Και το όνομα φυσικά. Το οποίο ακούω διαφόρους τώρα να λένε ότι μάλλον θα είναι ένα παλιωμοδίτικο όνομα. Κάποιοι άλλοι που λένε ότι είναι αρκετά εμπνευσμένο, θα δούμε ποιοι θα υπερισχύσουν.
1: Γιατί δεν περιμένεις να μας τα πει όλα αυτά ο Αντώνης Τσολέτος.
0: Σε πολύ λίγο.
1: Ο οποίος ξέρει. Αλλά λέει λίγα.
0: Ο Αντώνης ξέρει τα πάντα. Καλά κάνει και λέει λίγα. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Αντώνης δεν πάει ποτέ κουβά. Γιατί ξέρεις ότι όταν σου δίνει ρεπορτάζ είναι αυτό. Και θα βγει αυτό.
1: Τον άκουγα και νωρίτερα. Ξέρει. Αλλά λέει λίγα. Του λένε για τα ονόματα, του λένε για τα άλλο. Λέει όχι, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Αν είναι δυνατόν κτλ. Μόνο από τον τρόπο που λέει ότι δεν ξέρει. Ναι. Ξέρει πολλά.
0: Okay. Θέλετε να παίξουμε.
2: Εγώ έμαθα το σκηνικό. Το φτιάχνει ο σκηνογράφος που έχει κάνει τις μέλισσες.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα. Σοβαρά μιλάει.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα έχει και καφενείο.
1: Και μουσική ο Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Και μουσική ο Σίμω Κραουνάκης.
0: Το βίντεο έκπληξη, το οποίο θα αποκαλύπτεται και το όνομα, είναι σε, με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη που το έφτιαξε ακριβώς για αυτή την περίσταση.
1: Υπέροχο.
0: Λοιπόν, παίζουμε.
2: Ναι, τι
0: φύγαμε.
2: Θα
0: παίξουμε τεστ γεωγραφίας. Είστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Τι αρέσει να μας ξεφυλίζει.
0: Όχι, τώρα θα γίνετε μία ομάδα. Εσύ Κώστα είσαι Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
0: Δεν ασχολείσαι. Είσαι Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός είμαι από παράδοση οικογενειακή.
0: Είσαι από παράδοση οικογενειακή. Okay. Ωραία, μπορείτε τώρα όλοι εσείς να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να έχουμε ένα πολύ δυνατό σκορ.
1: Σιγά τις δυνάμεις. Ναι, πάμε.
0: Okay. Ποιο είναι το νοτιότερο νησί της Ευρώπης? Είναι το Καστελόριζο, η Γάβδος ή η Μαγιόρκα?
2: Η Γάβδος.
0: Το δίνω απευθείας. Όποιος λέει τώρα το πετάω με τη μία. Ολόσωστο και μπράβο Θάνο.
1: Ολόσωστο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, πες.
0: Δεύτερη, όποιος λέει απάντηση, το δίνω. Δεν έχει σκέψη τώρα.
1: Το, όποιον βλέπει σίγουρο όμως.
0: Ναι, ναι. Το οπλίζω δίνω.
1: Ναι.
2: Όχι οπλίζω δίνω. Κάτσε, θα κάνουμε και μια σύσκεψη.
0: Να κάνετε, αλλά μην το δίνετε.
1: Τώρα δεν κάναμε, ας πούμε.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης? Είναι ο Δνήπερος, Δούναβης ή Βόλγας?
1: Ο Βόλγας.
0: Δεν μιλάει κανένας.
1: Ο Δούναβης.
0: Εγώ δίνω Βόλγα. Υπόθηκε Βόλγας, Βόλγας και είναι σωστό. Έτσι να το πάτε, παιδιά, σας βγαίνει. Μπράβο. Μην τα πολύ σκέφτεστε. Τρίτη ερώτηση.
1: Τρίτη.
0: Σε ποιες χώρες εκτείνονται τα Πυρηναία όρη?
1: Πυρηναία, μάλιστα.
0: Γαλλία, Ισπανία. Ισπανία, Πορτογαλία. Ιταλία, Ελβετία.
1: Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Το έδωσα ήδη. Λάθος. Γαλλία, Ισπανία. Να το σκέφτεστε περισσότερο. Είναι... την επόμενη φορά.
1: Ναι.
0: Σε ποια χώρα βρίσκεται η Ανβέρσα που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο? Το έδωσα, ολόσωστο, έφυγε. Μπράβο, παιδιά, μου αρέσει καλύτερα να κάνουμε αυτό τώρα.
2: Γεωγραφία, ε.
0: Ναι. Στην ελληνική μυθολογία η Ευρώπη ήταν κόρη του Μίνωα, Αγίνωρα ή Δία. Μην με κοιτάτε έτσι. Η Ευρώπη.
1: Ο πόλη του Δία δεν ήταν.
0: Δία, το έδωσα, λάθος, Αγίνωρα, έχεις πάρει την ομάδα στο λαιμό σου, μπάστα λίγο.
1: Το Αγίνωρα.
0: Ποιος λαός της Ευρώπης...
2: Ο Αγίνωρας ποιος είναι.
1: Θα λέγατε Αγίνωρα, μωρέ. Άντε.
0: Ποιος λαός της Ευρώπης έχει την ονομασία Μαγιάρη?
1: Η Ουγγαρία.
2: Η
1: Ουγγρία.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι.
1: Η Ουγγαρέζη, για να το πω σαν το φίλο μας.
0: Ναι, ο οποίος δεν απάντησε ποτέ στην κλήση μας, βέβαια. Έτσι.
1: Εντάξει, θα τον πάρω εγώ μαζί.
0: Λοιπόν, ποια από τις παρακάτω χώρες έχει,
2: και έχει του, γι' αυτό.
0: Μεγαλύτερο πληθυσμό? Εσθονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο.
3: Μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο πληθυσμό.
1: Εσθονία.
0: Τους περισσότερους.
1: Δεν απαντάμε.
0: Όχι, ολόσωστο.
1: Ναι. Εντάξει. Okay. Αλλά περίμενα να κάνουμε ένα brainstorming πρώτα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε τώρα. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου? Ποντγκόριτσα, Μπούντβα, Πρίστινα.
2: Πρίστινα.
0: Το δώσαμε, Ποντγκόριτσα, λάθος.
1: Πρίστινα είναι Κωσοπαπίδη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
3: Όλοι δίνα.
1: Όλοι δίνα αυτά.
0: Πού βρίσκεται το μικροέθνος Πριγκιπάτο της Εμπόργκα? Ρωσία, Σουηδία, Ιταλία.
2: Δεν μιλάω, μην κοιτάξω.
0: Μ' αρέσει που βάζετε το μυαλουδάκι να δουλέψει. Σουηδία το δίνω. Όπως είναι, λάθος, Ιταλία.
1: Μπράβο.
0: Βρίσκεται στην Ευρώπη. Είναι η μικρότερη χώρα με γερμανόφωνο πληθυσμό στον κόσμο. Ποια είναι?
1: Το Λιχτενστάιν.
0: Το δίνω πριν πω οτιδήποτε. Και είναι ολόσωστο. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ?
1: Έτσι εσύ.
0: Καλύτερα τα πάτε έτσι.
1: Σταυτάτα μωρέ.
0: Ποια από τις παρακάτω δεν είναι χώρα της Βαλτικής? Τώρα θα με αφήσετε να τις πω όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Λιθουανία, Μολδαβία, Λετωνία. Δεν είναι χώρα της Βαλτικής. Άβολο.
1: Η Μολδαβία.
0: Την έδωσα και είναι σωστό.
2: Ποια είπε?
0: Μολδαβία. Ποια από τις... Έχεις μπει στο κουίζ.
1: Όχι, ψάχνω τη γιαγιά εγώ.
0: Okay. Ποια από τις παρακάτω χώρες εντάχθηκε νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ελλάδα, Αυστρία, Ισπανία. Νωρίτερα.
1: Η...
0: μεταξύ
1: Αυστρία.
0: Των τριών. Έδωσα Αυστρία, είναι λάθος, είναι η Ελλάδα, ντροπή σου.
1: Νωρίτερα από όλους. Τι λέω,
0: όχι από όλους, από τις τρεις.
1: Από τις αυτές.
0: Ένα από τα νησιά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η νήσος Ρουρ. Άιλ Μαν.
3: Το Μαν.
0: Μπράβο ρε εσύ, αμάν, τι έγινε.
1: Το πετύχαμε.
0: Στην τύχη.
1: Ναι.
0: Ποια χρονιά ενώθηκε η Δυτική με την Ανατολική Γερμανία? 89-90-91. 90 το δώσαμε, ολόσωστο. Κωστάκι κάνει
1: θαύματα. Θαύματα κάνει ο Κωστάκης.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πώς αλλιώς ονομάζεται η Ιταλική Χερσόνησος? Χερσόνησος των Απενίνων, Ιβυρική Χερσόνησος ή Χερσόνησος της Γιουτλάνδης?
1: Το πρώτο, Απενίνα, όρι.
0: Ολόσωστο. Παιδιά, 10 από τα 15 σωστά. Μπράβο.
1: Σοργαντή, ε.
0: Πολύ δυνατή. Μπράβο. Και με αυθόρμητες απαντήσεις. Ό,τι σας έρχεται, χωρίς πολύ πυρι-πυρι.
1: Βλέπεις όμως όταν ενωνόμαστε, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν ενωνόμαστε εδώ πέρα.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας είπα, ενωθείτε, παιδιά.
1: Να είναι καλά ο Κωστάκης, να είναι καλά ο Θάνος. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Έχεις μπει σε καλοκαιρινό mood.
1: Οπα.
2: Ναι.
0: Θάνο. Ναι. Δεν ξέρεις τι πρέπει να απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Έχεις τη σειρή. Πότε παίρνεις άδεια εσύ?
2: Αυτό είναι.
0: Αυτό τι είναι?
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα.
0: Δηλαδή.
2: Για αυτό θα τελειώσουμε 20. Πόσο? 20...
0: τέλη Ιουλίου.
2: Πάσε τέλη. Το τέλη είναι και 30.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και 31, ναι.
2: Ναι, και 31.
1: 24-31.
2: Και το 20 είναι 20.
0: Αυτά δεν θα τα ανακοινώσουμε στον
1: όχι.
0: αέρα.
1: Όχι, εμείς
0: θα ανακοινωθούν όταν
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Τέλος πάντων.
0: Προφανώς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, από εκεί και μετά όμως
2: μετά...
0: θα ξεσαλώσεις.
2: Ναι.
0: Island hopping, ε.
2: Ναι.
0: Θα κάνεις.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνεις?
2: Island hopping.
1: Και για πού είσαι, για πού είσαι?
2: Θα πάω Λέρο, Κάλυμνο.
1: Είσαι από τη Λέρο?
2: Όχι.
1: Ούτε τον Κάλυμνο. Τέλεια.
2: Και θα πάω και λίγο Πάρο, μάλλον.
1: Πάρο, δεν θες την Πάρο μόνο.
2: Εντάξει.
1: Έλα μου τώρα, σχεδόν εσύ.
0: Βλέπω ότι τα έχεις όλα ήδη κανονισμένα.
2: Είμαι οργανωμένος.
0: Μπράβο, τα έχεις κλείσει όλα.
2: Το συζητάς βέβαια.
0: Από πότε?
2: Καιρό τώρα, ξέρω.
0: Τιμές καλές.
2: Ναι.
0: Τι είναι?
2: Ναι. Ξέρω εγώ, δεν τα κανονίζω εγώ αυτά. Δεν είμαι οικονομικός διευθυντής.
1: Τιμές, άλλος είναι οικονομικός
0: διευθυντής. Καλά, εννοείται προφανώς.
1: Εγώ
0: το σταυρό σου έχουμε πει κάθε πρωί.
1: Σε δωμάτια είναι φθηνά ή και τακτοπλοϊκά? Τακτοπλοϊκά πρέπει να είναι.
2: Τακτοπλοϊκά είναι πολύ ακριβά.
1: Είναι ακριβά.
2: Πολύ. Δηλαδή καλύτερα να πας με αεροπλάνο στη Λέρο παρά με.
1: Καλά, θες αυτοκίνητο.
2: Ναι, τα αυτοκίνητα.
1: Έχει και αυτό είναι αυτοκίνητα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Πας φιλοξενούμενος, ε?
2: Όχι,
0: σε όλα τα μέρη.
2: Θα πληρώσω. Κασέρι, μπροστά όλα.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία.
0: Σίγουρα σε έχουν καλέσει και έχει πληρώσει όλου.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Και λες τις βγάλαμε τις διακοπές.
2: Θα πληρώσω.
1: Δεν τρέπεσαι που το κάνεις αυτό.
0: Το καλύτερό μου.
1: Γιατί τον άνθρωπο.
2: Θα τα πληρώσω όλα.
0: Ναι.
1: Ο Θάνος Κάπας τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει μάθει τα άλλα χρόνια, τα παλιά, να φεύγει αρχές Ιουνίου.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό έχω πει.
1: Ναι, ναι. Και να έρχεται τέλος Αυγούστου κατά μαύρος και να λέει: με τι κάνουμε, τι κάνουμε φέτος, τι κάνουμε φέτος.
2: Τέλος Αυγούστου. Μέσα Σεπτέμβρη.
0: Ήθελε να περάσει ζάχαρη όλη την υπόλοιπη χρονιά. Δεν πειράζει, θα φύγει λίγο αργότερα. Όπως ακούς, θα γυρίσει τα πάντα. Ναι. Δεν του λείψει κάτι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Δεν θα ξεκουραστώ, είναι κουραστικά όλα αυτά τώρα. Πήγαινε, έλα,
0: γι' αυτό μην πας, κάτσε εδώ να κάνεις εκπομπές, παιδί μου.
1: Είναι κουραστικές οι εκπομπές.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις.
1: Πάμε,
0: πάμε. Πάμε, γιατί θα περάσουμε και από τα Honda Center, Θάνο μου. Στα Honda Center ξέρεις τι γίνεται. Άκου να σου πω τώρα. Επειδή είσαι άνθρωπος, ένας άντρας που προσέχει πολύ τον εαυτό του, και αυτό το δίνω, συγχαρητήρια. Θέλω να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα, αν πας Honda Center, αυτή δεν ξέρω τι θα γίνει άλλη.
2: Αυτή.
0: Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera και Gucci έχουν 35% στα αρώματα. Είναι ευκαιρία, σου λέω. Να κοιτάς, σου κλείνω και το μάτι.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέα.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία του, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράμων νομονεπιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Τραγωδία με 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, σημειώθηκε στο Βέλγιο. Σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην δυτική Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε στα κούβεντα.
1: Σίγουρα κι άλλα,
0: είμαστε.
1: Βέβαια. Ναι, εννοείται, πάμε. Εννοείται.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, έχουν μείνει λίγες μόνο ώρες, παιδιά. Είναι 4:30, γύρω στις 8 θα δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή στο Θυσίο με φόντο την Ακρόπολη.
1: Μεγάλη
0: όπως
1: αγωνία, μεγάλη αγωνία.
0: Για να ξέρουμε και ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου.
1: Μα δεν τον είχε δει ποτέ.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
2: Αυτή είναι η στόχευση τη διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη, και αυτές οι προεκλογικού τύπου μάχες, αυτές οι πολεμικές ιαχές πριν από τις εκλογές, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, εμένα προσωπικά δεν με αφορούν. Δηλαδή, θέλω περισσότερο να δώσουμε το στίγμα ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στους προγραμματικούς άξονες, θα τους εξειδικεύσουμε.
0: Ακούσαμε τώρα την κυρία Κουφονικολάκου, ναι. Και δεν είναι μόνο τα νέα πρόσωπα.
1: Υπάρχουν και παλιά φθαρμένα στο νέο κόμμα.
0: Ο κύριος Νίκος Μπίστης, για παράδειγμα, τώρα είναι με τον Τσίπρα.
3: Το ότι ο Τσίπρας είναι παίκτης είναι γεγονός. Το να γνωρίζουν και οι αντιπαλοί του. Μόνο το παρελθόν εγγυάται μας την έννοια το μέλλον. Επανέρχεται ο Τσίπρας με μια δυναμική. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση η κυβέρνηση και ο Τσίπρας και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
1: Ο κ. Πίστης τώρα είναι συνεργάτης Τσίπρα, έτσι.
0: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Θα πάνε στο Θυσίο απόψε.
1: Κοίτα, λένε όχι, δεν θα πάνε. Αλλά η ψυχούλα τους το ξέρει αυτό, ότι θα ήθελαν να είναι όλοι εκεί.
0: Ο κ. Κεδικόγλου και ο κ. Γιαννούλης, για παράδειγμα, το λένε ρητά ότι δεν θα πάνε.
4: Όχι, δεν θα πάω. Είμαι βουλευτής ενός άλλου κόμματος, είναι παρουσίαση ενός άλλου κόμματος, δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση. Προφανώς θα περιμένουμε μετά και τη σημερινή εκδήλωση. Την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί, που εκεί πέρα θα είναι τελικές αποφάσεις.
5: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια της πραγματικά αποτελεσματικής και νικηφόρας πρότασης, που είναι να κατέβουμε όλοι μαζί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πάνε μεταμφιεσμένοι αυτοί που θέλουν να πάνε?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Φοβάμαι μην πάνε όμως και τίποτα Πασόκοι μεταμφιεσμένοι.
0: Κοίταξε να δεις, αν δεν κρατιούνται γενικώς, καλύτερα τώρα παρά μετά.
6: Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί λοιπόν σε αυτό που έλεγαν να διαγράψει τις ευθύνες και αυτά τα οποία έκανε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Εμείς θα συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Τσίπρα ασχολείται. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι ασχολείται πολύ. Είναι σαν να έχει βρει ποιος είναι ο σωστός αντίπαλος για να συσπυρώσει το δικό του ακροατήριο.
1: Βολεύει και η σύγκριση Μητσοτάκης τώρα, ας πούμε, αυτή η διακυβέρνηση με το 15-19, Παναγία μου.
7: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
0: Υπάρχει όμως και αυτή η γραμμή που είναι σαν να τους βάζει όλους ίσα.
1: Το λέει ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κ. Μαρκόπουλος.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης που ψάχνει κόμμα και το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ψάχνει έναν ηγέτη. Εγώ βλέπω δύο κόμματα τα οποία λογικά μετά την παρουσία και του Αλέξη Τσίπρα θα είναι σχετικά κοντά. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι πίσω. Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο.
0: Υπάρχει και ο άλλος ο τρόπος της κυρίας Αλεξοπούλου. Θες να θυμίσεις ποια είναι?
1: Κυρία Αλεξοπούλου είναι βουλευτής Αχαΐας. Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Θηλυκός Άδωνης.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Θα της αρέσει.
0: Κάτι άλλο στη Νέα Δημοκρατία σε Άδωνη.
1: Θα της αρέσει κιόλας.
9: Η μετάλλαξη λοιπόν αυτή του όχι σε όλα, που έχει μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιος συμβουλεύει πλέον τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη. Αυτή η κατάσταση. Γιατί ξέρετε το αφεντικό καμιά φορά θα υπερισχύσει
10: και
9: αυτού που προσπαθείτε να κάνετε εσείς.
10: Με την έκταση φορολόγηση των τραπεζών συμφωνείτε ναι ή όχι?
9: Είναι ο αφεντικός μπαχαλάκιας.
10: Με τις αυξημένες χρεώσεις των τραπεζών συμφωνείτε ναι ή όχι?
9: Προσπαθείτε να κάνετε με τον τετρό χώρο, με το Πασόκ, το ιστορικό Πασόκ.
10: Συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα δίνονται δάνειο σε Έλληνες πολίτες?
9: Προσπαθείτε να κάνετε τον μπαχαλάκια της πολιτικής και προφανώς δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Συμφωνείτε ότι όλα πάνε καλά
10: και δεν πρέπει να παρέμβουμε? Συμφωνείτε ότι όλα είναι άνετα και εντάξει?
9: Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μιμείται τον μπαχαλάκι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο παραδοσιακός μπαχαλάκιας.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλοι στην ίδια γραμμή.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που τα βάζουν ακόμα με τον Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Θεοχάρης που ακούσουμε τώρα είναι εκτός γραμμής.
11: Έχουμε σήμερα ανακοίνωση ενός κόμματος από έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για το χθες. Δεν έγραψε για το αύριο ούτε ένα κεφάλαιο. Έκανε απολογισμό. Δεν ζήτησε μία συγγνώμη. Έριξε το όλο το βιβλίο, δεν έχει κανένα λάθος του κυρίου Τσίπρα και έχει λάθη μόνο από τους συντρόφους του κυρίου Τσίπρα και αυτοί φταίνε. Άρα το τι έγινε, τι δεν πρέπει να ξαναγίνει, τι καλό κρατάμε από το παρελθόν, είναι προφανώς ένας οδηγός για το μέλλον.
0: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα το πρωί είδαμε στον Άριο Πάγο τη Μαρία Καριστιανού. Άρα από σήμερα έχουμε επίσημα και την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Πήρε τις υπογραφές, τις πήγε εκεί πέρα, τις κατέθεσε και εκτοξεύεται για δεύτερη ή και τρίτη θέση. Μάλλον δεύτερο, τρίτη θα δούμε τώρα που θα παίξει. Οπωσδήποτε πάνω από το Πασόκ, βέβαια, έτσι.
12: Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας.
0: Κουκουέ και Βελόπουλος πάντως δεν δείχνουν να επηρεάζονται τόσο. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ναι, που έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζεται, αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναμε και να επηρεαστεί. Ούτε το Πασόκ επηρεάζεται πολύ.
1: Μέχρι τώρα όχι, ναι.
0: Ενώ όχι από το κόμμα Τσίπρα. Από το κόμμα Τσίπρα επηρεάζεται, δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις. Κατά τι, αλλά από το κόμμα Καριστιανού όχι.
1: Όχι, μόνο η Νίκη επηρεάζεται. Ακόμη. Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι.
13: Τα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές, με έναν κάποιον αρχηγό σε ρόλο μεσία που έχει όλες τις λύσεις έτοιμες.
14: Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούν τι κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας.
0: Καλά όλα αυτά τα βαρύγδουπα. Με τα προβλήματα της κοινωνίας, θέλω να πω, με αυτά που μπορεί η πολιτική τώρα να τα βρίσκουν ότι είναι ίσονο σημασίας ή δευτερεύοντα, θα ασχοληθεί κάποιος.
1: Με την ακρίβεια, ας πούμε, μην ανησυχεί κανένας. Ασχολείται η κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Είναι βουλευτής να μην κρατήσει η κυρία Σκόνδρα. Απορώ γιατί δεν είναι ήδη υπουργός ανάπτυξης. Απορώ γιατί είναι ο Θοδωρικάκος.
15: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
16: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
15: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
16: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
15: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
16: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
15: μέσα. Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
16: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
15: το αγνοήσατε αυτό που είπε.
16: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν ναι, το αγνόησα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Και εγώ θα πω ότι.
15: Για να κάνετε παρατηρήσεις και σας να τονίσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σας.

0: καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Το αναδικό του Κηφισού δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Στο καθοδικό έχει κάποια προβλήματα λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης και ξαναβρίσκεται λίγο κίνηση στο ύψος των Κτέλ, αλλά στο καθοδικό. Το κέντρο είναι μια χαρά. Έχει κίνηση αυτή την ώρα λίγο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι και Μαρούση. Η παραλιακή είναι καλύτερα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και καλύτερα είναι και Βουλιαγμένη από το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα με το φανάρι το οποίο είναι χαλασμένο στην Ανεξαρτησία. Δηλαδή έχει λίγο καλύτερη κατάσταση. Ξαναμυθεί λίγο εκεί στην Βουλιαγμένη προς Αθήνα. Δεν έχει τόσο κίνηση. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουμε εμείς αυτή την ώρα. Βλέπω και στη Βουλιαγμένη έχει κίνηση από το κέντρο, από Αρδιτού δηλαδή, μέχρι και τη Δάφνη. Θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα. Εμείς πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Αφού πρώτα μας πεις τι γίνεται εδώ πέρα με την
1: Big Win. Ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
5: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς στη δική σας θέση.
1: Και τι να μην είναι, δεν κατάλαβα.
0: Κάθε μεσημέρι.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμείς τι φταίμε δηλαδή. Αύριο θα έχουμε και νέο κόμμα.
0: Φυσικά έχουμε να συζητήσουμε.
1: Ένα κόμμα ακόμα.
0: Και τι
1: ένα
0: δεν θα πούμε. Ακόμα. Και τι δεν θα πούμε.
1: Φυσικά θα έχουμε και αναλύσεις και από όλα. Έρχονται οι ατέριαστοι για να τα αναλύσουν όλα αυτοί πιο κοντά σιγά σιγά στην παρουσίαση του νεοκομμάτου και όχι μόνο αυτά. Έχουν πάρα πολλά να πούνε. Κύριε Σπανέ, θα είσαι αύριο. Αγόρι μου, εσύ, λιώκαλε.
0: Για εκπλήξη.
1: Θα παίξουμε 5 quiz αύριο.
0: Μας κακομαθαίνετε, κύριε Σπάνε.
1: 5 quiz αύριο. Θα τον πάρω να πάμε στα Honda Center για να πάρουμε αντιλιακή προστασία περιποίηση προσώπου Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Γεια σας. From all the stress and strains of the day with just a tiny stroke.

0: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό Roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικό.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά.
6: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
5: Αυτός μου δίνει το λόγο του.
6: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
5: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
6: Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
5: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
15: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
17: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
16: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
15: Απόψε στις 9, στον Sky.
18: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα στον δρόμο Όσα Σικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στο δίκυκλο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα ανετράπη, ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι. Σε υπόθεση απάτης κατά εξακολούθηση τη διετία 2023-2025, καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπλέκονται 40 άτομα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από πολύμινη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Οι δράστες προέμβαιναν στην εγγραφή των ανήλικων στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης εν αγνία των γονέων τους, λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Εγγράφηκαν ψευδώς 163 ανήλικοι. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 100

0: υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυας, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φορέων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 27, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Duroστίκ για κάθε χρήση. Duroστίκ, υπάρχει λύση.
4: Duroστίκ, προϊόντα

0: Ειδήσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Όσοι έχετε δει την ταινία, το Μάικλ, την είδες Κωστά? Εσύ να σε ρωτάω πόσο έχεις καιρό να πας σινεμά.
1: Σινεμά, που χρόνο και ξάμνω. Ναι.
0: Τι ήταν το τελευταίο που είδες?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Τι είδες Δεγέν? Παιδικό.
1: Ναι.
0: Πριν από το παιδικό.
1: Πριν από το παιδικό.
0: Δεν θυμάμαι την ταινία, είχα την πάει. Κρίση, ε?
1: Θυμάμαι ότι είχα πάει με το μεγάλο μου το γιο, εκείνος με είχε πάει, αλλά δεν θυμάμαι την ταινία. Δεν θυμάμαι την ταινία.
0: Όποιος έχει δει το Μάικλ, ας έρθει να μας εξηγήσει εδώ τι γίνεται, να μας πείτε πώς την είδα την ταινία. Είναι η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάξον. Τώρα, σήμερα. Τι?
1: Δεν την είδες?
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω. Το τελευταίο που είδα ήταν πριν από 10 μέρες, νομίζω το. Ντοκιμαντέρ στο Netflix για ποιο πράγμα?
1: Για τη ζωή του Μάικλ Τζάξον.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει για την ταινία, λέω. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή του Μάικλ Τζάξον. Τι γελάς. Το Διάβολος φορούσε Πράντα, είδα το 2. Εντάξει, οκ. Ευτυχώς ήταν ωραίο το σινεμά.
1: Α, απόλαυσε το σινεμά και λιγότερο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Στο Αθήνιον ήπια κάτι ποτά και μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικά. Να δούμε τι ποτά θα πει ο Αντώνης Ατζολέτος σήμερα το βράδυ. Παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο.
1: Ναι.
0: Με θέα με φόντο την Ακρόπολη. Αντώνη, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, βρε Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
1: Μάθατε κανένα όνομα, κανένα νύχτα.
0: Βγήκε από το Sky, θα είσαι έξω, θα είσαι εκεί.
2: Θα είμαι εκεί.
0: Γελάς, ξέρω εγώ. Ναι. θα είσαι εκεί τελικά, μάλιστα. Για πες.
2: Το όνομα δεν το έχω, να σας το πω.
0: Ναι.
2: Το έχουν καταφέρει και το έχουν κρατήσει κρυφό. Και μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν στις επόμενες ώρες μάθουμε κάτι πριν την ομιλία. Πάντως μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα έχουμε μάθει. Μόνο για αυτό το βίντεο έκπληξη, όπου θα υπάρχει το όνομα μέσα με τη μουσική του Σταμάτη Καουνάκη. Δεν έχουμε μάθει επίσης αν θα ανέβουν στο τέλος κάποιοι νέοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μαζί του στην σκηνή που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Θα διαβάσει πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης που θα αναφέρεται στην πατριωτική αριστερά και τι ακριβώς σημαίνει. Για το κράτος δικαίου, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία σφοδρή. Λίγα πράγματα. Έχουν υποσχεθεί αρκετές εκπλήξεις.
0: Τι θα έχει βγαλικά?
2: Κυρίως γύρω από το όνομα, γύρω από το βίντεο, γύρω από τους ανθρώπους. Δεν περιμένουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ πέρα.
1: Καλά. Ναι. Μπορεί να ξεφύγει και κανείς να πάει.
2: Ναι, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που έχει πει ότι θα πάει. Για να δούμε αν θα έρθει. Με δεδομένο ότι έχουν και ένα όργανο να συνεδριάσει 6 του μηνός, δεν θέλουν να ρίξουν άλλο λάδι στη φωτιά.
1: Ναι, ένα δεδομένο είναι το όργανο. Ένα άλλο δεδομένο είναι που τους δείχνουν δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε. Θα ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας, υπολογίζει τον Αλέξη, να ξεκινήσει την ομιλία το 8.30 με 9 παρά. Όχι πιο νωρίς. Ίσως προλάβει και τα δελτία δηλαδή, εκτός αν πάει ακόμα πιο πίσω το πρόγραμμα. Θέλουν κόσμο. Ασφαλώς περιμένει ο κόσμος το όνομα να έχει κάτι, να είναι ένας μαγνήτης για τους.
1: Να κάνει γκέλ δηλαδή.
2: Ναι, αναποφάσεις τους. Και σίγουρα αναμένουν την ιδρυτική διακήρυξη που θα την ακούσουμε σήμερα κομμάτι της και θα ανέβει μετά στο site του Ινστιτούτου αρχικά. Θέλουν να υπάρχουν από κάτω χιλιάδες υπογραφές. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα όλο αυτό. Μαζί με κόσμο σήμερα βέβαια, έτσι. Να υπάρχει ένας παλμός, ένας ρυθμός.
0: Προβλέπετε κοσμοσυρωή δηλαδή?
2: Θέλουν να έχουν κόσμο. Εντάξει, ο χώρος κιόλας ενδείκνυται, γιατί είναι εκεί μια πλατεία πάνω.
0: Θα μαζευτούν λίγοι, φαίνονται πολύ, ναι.
2: Ναι, η Ενισία Ρεπαγίτου θα. Τώρα αν έχει κόσμο μέχρι κάτω, θα δούμε.
1: Εκείνο το κομμάτι θα κλείσει, ρε παιδί.
0: Απετάνε ντρόουν δηλαδή και τέτοια, θα έχουμε τέτοια κάλυψη ή όχι? Ισχύει ότι η σκηνή θα είναι στρογγυλή και θα γυρίζει, θα βγαίνει και ο Μέση από αυτό, ο Λεβαντόφσκι και τέτοια, όχι?
2: Αλλά αν θα είναι στρογγυλή, ναι, είναι το πιο πιθανό. Αν θα γυρίζει κιόλα, δεν νομίζω.
0: Τα χρώματα είναι τη Μπαρσελόνα τελικά.
2: Χρώματα μπλε κόκκινο, αυτό είναι το μόνο κλειδωμένο.
1: Είναι μπλε μπορντό. Δεν είναι κόκκινο-κόκκινο.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, για να εξηγιόμαστε.
2: Εντάξει. Μπορντορο-κόκκινο.
0: Αυτό. Έτσι, μπράβο. Μυραράκι δηλαδή θα παρουσιάσει. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχει γίνει χαμούλης με τον κύριο Σιακαντάρη και το Πασόκ? Τι έχει πει ο κύριος Σιακαντάρης? Γιατί το Πασόκ λέει ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοίτα, ο κύριος Σιακαντάρης έχει πει μέσα στη συνέντευξή του πως είμαστε ένας ιδεολογικός χώρος που τοποθετείται αριστερά του κέντρου. Από το Πασόκ πήραν μια φράση την οποία δεν την έχω ακούσει εγώ, θέλω να σας πω, σε σχέση με το ότι δεν έχει τόσο σημασία η ιδεολογία, αλλά να κάνεις πράξη αυτά τα οποία λες. Κάπως έτσι πρέπει να το είπε. Το πήραν και είπαν ότι κατέληξαν ότι ενδεχομένως να μας λέει ότι το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο τέλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αρχίζει ένας πόλεμος τώρα, με δεδομένο ότι έχει διαρρεύσει ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει στο κάδρο και το Πασόκ.
0: Και βέβαια.
2: Στην ομιλία του.
0: Μα γι' αυτό φωνάζουμε το Πασόκ, ότι κατάλαβες ότι τον θέλει ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, ωραία. Τελικά δεν ξέρω για ποιον δουλεύουν όλοι. Θα δείξει. Ωραία, γεια σου Αντώνη μου, να σε καλά.
3: Τώρα
0: διάφορες ερωτήσεις εδώ προβοκατόρικες που έχουν, δεν θα τις θέσω.
3: Άμα είναι μια-δυο ώρες.
0: Του τύπου αν θα έχει μπουφέ το βράδυ για να έρθουν. Όχι.
3: Δεν το ρώτησες αυτό.
0: Το ρωτάνε, έχουν ρωτήσει τον 62-3, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ο Χρήστος που λέει που θα παρκάρετε στο Θεσίο με το μετρό. Μην παρκάρεις πουθενά.
3: Με το μετρό και μετά το πόδι. Ναι. Προχώρη και πήγαινε.
2: Υπάρχει και δίπλα η Κουμουνδούρου. Είναι γνωστά τα μέρη σε μένα.
0: Κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Οι πόροι του κόμματος είναι αυτό τροφοδοτούν, δηλαδή το κάνουν μεταξύ τους? Έχουν πει κάτι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
2: Όχι, δεν έχω εικόνα. Γι' αυτό αυτά θα ερωτηθεί μετά. Ναι. Θα συγκροτηθεί το κόμμα.
0: Ωραία. Κουπόνια και τα λοιπά. Ναι. Ωραία, γεια σου Αντώνη.
3: Να σε καλά, Αντώνη, θα τα δούμε. Το βράδυ τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, έτσι. Ειλικρινά θα στηθώ στην... δεν θα έχει live stream. Θα έχει live stream.
3: Προφανώς και θα έχει live stream. Την ώρα με την οποία θα ξεκινήσει και από πιο πριν και θα μιλάνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Ο Κώστας Μανός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
3: Θα πάει και αυτός.
0: Στο 2-10... ούτε μία στο εκατομμύριο. Βάζω στοίχημα. Δηλαδή πουλάω το... δεν έχω και σπίτι να πουλήσω. Ό,τι τα λίγα που έχω στην τράπεζα.
3: Ούτε άμα παίξει heavy metal.
0: Όχι, δεν θα πάει. Κοίταξε τον. Βάζει στοίχημα.
3: Ότι δεν θα πάει.
0: Ναι.
3: Να βάλω, ρε. Βάζω.
0: Πόσο βάζει?
3: Όσα θες. Θα πας,
4: Θα σου στείλει φωτογραφία.
3: Αν μα στείλει φωτογραφία, θα τα πληρώσει.
0: Άμα δεν έχει πάει όμω, πληρώνει εσύ.
3: Ναι, αλλά θα πω εγώ πόσο. Δεν είπε εσύ.
0: Λεφτά. Πολλά.
3: Πόσα πολλά θες?
0: Πολλά. 2-10-48-0-0-170-174. Ελένη Μπουλιέρη, Ρούλα Βρετακού. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές. Η κυρία Σοφία Καλαβρού έχει μπει μέσα της το καλοκαίρι.
3: Ναι, καλά, αντάλλα, ήλιο έχει.
0: Σε μένα δηλαδή. Δεν μπορούμε να καθόμαστε τρεις μήνες όπως τα σχολεία.
3: Τα σχολεία κάθονται τρεις μήνες ακριβώς. Και ένα μέσα στο χρόνο.
0: Ρε Ανδρουλάκη, εκεί που κάνετε τις προτάσεις και τα λοιπά, για να πιάσεις όλο τον κόσμο.
3: Ναι.
0: Πες, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει. Δεν αντέχουμε να δουλεύουμε άλλο. Δεν γίνεται.
3: Άρα σχολική χρονιά.
0: Άρα, ούτε καν σχολική χρονιά. 9 μήνες δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο καθόμαστε.
3: Αυτό δεν είναι σχολική χρονιά.
0: Όχι, ούτε, εγώ δεν λέω ούτε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, ούτε 15 μέρες το Πάσχα.
3: Εγώ λέω να το προωθήσει πιο πολύ, να πάρουμε και αυτά.
0: Άστο, μετά είναι στη δεύτερη φάση. Να έχουμε κάτι να διεκδικήσουμε, ρε Γιάννη. Μάθε τους αγώνες πώς γίνονται. Μάθε μπαλίτσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρούν Τζούνο Κούτρας. Εδώ είμαστε, πάλι ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Μαζεύονται όλοι σιγά σιγά για να σπεύσουν όλοι στο Θησίο το απόγευμα.
1: Άρα θα έχει προς το κέντρο, θα έχει κίνηση.
0: Χαμός. Ναι.
1: Το πρωί δεν ήταν άλλη, γιατί πήγε και η κυρία Καριστιανού.
0: Εδώ, σε έχω βάλει και Καριστιανού γιατί το θέλω, για να είδες που το ξέρα. Και προετοιμάστηκα από πριν.
1: Πες και πέντε νούμερα. Θέλω και αυτά.
0: Το 3.
1: Και μετά πολλαπλασία του.
0: Ό,τι βρεις. Κάνε μέχρι που φτάνει. Μέχρι πόσα νούμερα βγαίνουν.
1: 5 και 1.
0: Όχι, μέχρι ποιον αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός ποιος είναι.
1: 45.
0: 45. 3, 3, 3, 9, 3, 9, 27. Μετά τελειώσαμε.
1: Μετά τελειώσαμε.
0: Βάλε το 13 και το 33 μετά.
1: Το 13 και το άλλο μετά. Το μονό.
0: Το μονό για τον Τζόκερ.
1: Το 1.
0: Βάλε 4, πληρώνεις παραπάνω.
1: Λέει κάτι.
0: Δεν πειράζει, για να κερδίσουμε.
1: 4.
0: 3, 13, 23. Μέχρι πόσο πάει αυτό.
1: Αυτό μέχρι το 20.
0: Άρα 3, 13.
1: 3, 13.
0: Εντάξει. Βάλε και το 9 για ασφάλεια. Βάλε και Καριστιανού.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Κατέθεσε επισήμως η κυρία Καριστιανού. Η σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας
1: Interview
0: την φέρει στην τέταρτη θέση. Και στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, που δεν ξέρουμε το όνομα, έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα δηλαδή. Και μετά στην τρίτη θέση το Πασόκ με μικρή διαφορά.
1: 7,5 έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω επειδή έχει ανακοινωθεί πια το κόμμα, έχει πάρει και την επικύρωση. 7,5. Το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, η διαφορά του είναι λίγο.
0: 0,3 πάνω, νομίζω.
1: Ναι, λίγο κάτω από την ποσοστία μονάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, παιδιά. Θα τα βρουν.
1: Αυτό δημιουργεί βέβαια θέματα, έτσι, κυρίως στο Πασόκ.
0: Θα τα βρουν εκεί οι εκλογομάγειρες, θα τη βρουν την ακριμήνη τη σχέση.

0: Ο Σάββας ο Ιωαννίδης λέει ταινιάρα το Μάικλ. Δεν εμβανθύνει πολύ στα σκοτάδια του, αλλά είναι υπέροχη. Βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Ναι. Ο Πέτρος λέει ναι, και να το ήξερε το όνομα ο Τζολέτος, δεν θα σου το έλεγε σιγά.
1: Όχι, θα μας το έλεγε.
0: Δεν θα το έλεγε.
1: Ο
0: Γιάννης ο Ζαχαριάδης λέει να λέγεται Ζουρνάς. Από το θα παίζουμε το Ζουρνάκι, αγοράζει, θα χορεύουν.
1: Και θα χορεύουν εκείνοι, ναι.
0: Επίσης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: καλησπέρα, σύντροφοι. Έχω μια εύλογη απορία. Στη συγκέντρωση τη Ήπρα θα βαράνε ταούλια και θα παίζουν Ζουρνάδες.
1: Καλά, αυτό. Πείτε κανένα όνομα, ρε παιδιά, έτσι για να ξέρουμε.
0: Ναι. Επίσης, είναι. Κάντε μια χάρη, επειδή τα έχετε ζήσει και τα έχουμε βιώσει. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Το βρείτε και on demand στο skytv.gr. Έχει σημασία, γιατί μιλούν άνθρωποι. Ας πούμε, βγήκε χθες το βράδυ στο τέταρτο επεισόδιο, είχε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, για τον οποίο ο κύριος Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς, λέει στο ντοκιμαντέρ ότι φιλέλληνας μας στήριξε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για τον κύριο Γιούνκερ, ναι.
0: Ναι, και ωραία. Γενικά αυτό εμφανιζόταν, ότι ο Γιούνκερ ήταν δίπλα και προσπαθούσε να δώσει τη λύση απέναντι στους σκληρούς Γερμανούς. Μέχρι κάποια στιγμή απελπίστηκε και ο Γιούνκερ, βεβαίως. Εμφανίστηκε το σχέδιο για την έξοδό μας από το ευρώ. Ο δικός τίτλος ήταν Αλμπανία.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή στο τσάκ την γλιτώσαμε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί παραδέχονται βεβαίως ότι για να φτάσουμε, για να κερδίσει μια συμφωνία που ήθελε ο Τσίπρας. Έπρεπε να φτάσει στο τέρμα τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι έκανε ένα παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ταυτοχρόνως όμως, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και λέει: εγώ πρότεινα στον Αλέξη τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές αντί να κόψει τις συντάξεις. Και κανονικά του λέει: αφού είσαι εσύ αριστερός και εγώ δεξιός,
1: θα πρέπει να το κάνεις.
0: Θα έπρεπε να μου πεις βεβαίως να φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Πολύ έξυπνα, έκανε τρίπλα ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: Και έκαναν τον νόμο Κατρούγκαλου μετά και όλα είναι.
1: Και φορολογήθηκαν συνταξιούχοι. Όχι, φορολογήθηκαν, κόπηκαν.
0: Ο Γιάννης Τζούνος, κάνω ανακοίνωση.
1: Τι θα κάνεις τώρα εσύ?
0: Ανακοίνωση.
1: Κόμμα θα ανακοινώσεις?
0: Όχι.
1: Σε άμα ανακοίνωση κόμμα, σε ποια περιοχή της Αθήνας θα πήγες να το ανακοινώσεις?
0: Γιατί να το ανακοινώσεις στην Αθήνα?
1: Α, σε ποια περιοχή της χώρας, μετά τις διαφημίσεις?
0: Στη Μύκονο.
1: Άντε, στη Μύκονο, δεν χωράει κόσμος εκεί.
0: Μια χαρά χωράει στη Μύκονο, χαμός. 15 Αύγουστο ή στην Τίνο. 15 Αύγουστο.
1: Τίνο 15 Αύγουστο, βοήθεια μας. Εσύ θα βάζεις κόσμο να πληρώσει και τα μεταφορικά.
0: Έξω από τη Μεγαλόπολη.
1: Θα πρέπει να πληρώσει τα μεταφορικά για τη Μύκονο.
0: Ποιος δεν πληρώσει?
1: Εσύ, όποιος θέλει να πάει.
0: Γιατί να πληρώσω εγώ?
1: Για να σε χειροκροτάμε.
0: Όποιος θέλει, ας έρθει.
1: Θα πληρώσει και από πάνω. Ενώ το θυσίο είναι εδώ δίπλα.
0: Άμα θες για το σοσιαλισμό, πρέπει να κάνουμε αγώνες. Να στερούμαστε
1: και να τρέχουν οι άνθρωποι στη Μύκονο για το σοσιαλισμό.
0: Γιατί περνάγανε. Κερνάγαμε και ένα φωντανάκι, ένα ποτάκι, κάτι, μια χαρά.
1: Καταξοδεύτηκες.
0: Πόσο γίνεται, δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε λαϊκό κίνημα.
1: Τον Αντζολέτο τον ρώταγε σαν να θα έχει μπουφέ όμως.
0: Όχι, τον ρώταγα εγώ, ένα άνθρωπο.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι τα κόμματα. Θα πας, θα κεράσεις τα καφενεία, να τσίπουρα, να καφέδες, να πράγματα. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο albaacq.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, για τον Γιάννακο. Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή το ΣΕΣ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hermolysop, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, συγγνώμη, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε 15χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα στο δρόμο Σασικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα. Σε υπόθεση απάτης στη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Οφισίο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Ελπίδα για τη δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριού Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχω μήνυμα αφού πούμε. Α, όνομα, η Ρούλα Κάτση λέει όνομα κόμματος Τσίπρα. Ρε, πάει για να το διαβάσει και στον αέρα.
1: Τι, πώς το λέει.
0: Άψερε. Ο Δημήτρης λέει αριστεροκρατία. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Πανελλήνια πατριωτική αριστερά. Η Μαρία Γεωργίου. Μια χαρά να τους λέει. Ο Αποστόλης, γιατί δεν είπε κανένα στο Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, έτσι πέζε, έτσι ξέρω, να...
0: Αλήθεια, Νίκο.
2: Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα από το πρωί. Για διάφορα
0: δεν
2: θέματα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Όλοι παίρνουν και διαμαρτύρονται.
1: Άρα δεν θα
2: έπρεπε. Άρα εικάζω ότι πρέπει να έχουμε ανάδρομο Ερμή.
0: Και ότι η Μπαρτσελόνα είναι εθνικιστική ομάδα της Καταλωνίας. Όλα λάθος όπως πάντα αυτό το αγόρι λέει.
1: Δεν θα έπρεπε να το ανακοινώσει τώρα, αφού είχε τον ανάδρομο τον Ερμή. Μάλιστα, αυτό μας λέει η φίλη μας.
0: Ναι. Επιστροφή λέει είναι το όνομα Γιάννης από την Πάτρα. Οι επιστροφές. Καταστροφές.
1: Πάλι με καταστροφές όμως ενδέεται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το τραγούδι εννοώ.
0: Ναι. Ωραία. Το μήνυμα είναι για τον κύριο Φιλιππίδη. Κύριε, και αύριο που θα δείτε τον Φιλιππίδη, τον είδαμε σήμερα, να τον δούμε αύριο.
2: Ναι.
0: Ναι. Πείτε του 5,6% πληθωρισμός, αμόλυβδη 2,15 το λίτρο. 2,15 έχει το πρωί-πρωί, αυτό λέγαμε.
2: Ναι.
0: Αύξηση ενέργειας από το 20 έως το 26, 199%. Ναι. Αύξηση παντού, αλλά το fuel pass δεν θα δοθεί σε όσους το πήραν. Δεν θα το δώσει ο Μητσοτάκης, λέει, γιατί όλα πάνε τέλεια. Ναι. Τι
2: εννοεί ο ποιητής. Δεν θα δώσει fuel pass, αυτό είναι νομίζω.
1: Δεν θα παραταθεί. Ερώτημα.
2: Όχι, δεν θα δοθεί καινούριο. Δεν έχει δοθεί καινούριο. Το προηγούμενο.
1: Ναι, με την παράταση που έχει δοθεί.
2: Όχι, δεν.
0: Συγγνώμη,
2: ήταν δόθηκε για ένα δίμηνο. Όχι, αυτό είναι η επιδότηση στον diesel κίνηση, λέτε, που είναι στην Αγγλία. Το άλλο είναι ένα επίδομα. Πρέπει να πάω να το πάρει. 30-30.
1: Αυτό τελείωσε.
0: Ο κύριο οικονόμου που κάνει ρεπορτάζ.
2: Όπα.
1: Κύριος Κονόμου.
0: Μάλιστα. Ναι. Το όνομα του κόμματος εμείς.
2: Ο Δημήτρης Κονόμου.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Ένας είναι ο κύριος Κονόμου.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Οι υπόλοιποι είναι όπως λέει. Κύριος Κονόμου είναι ο Δημήτρης.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα ναι. Αυτό, ναι.
0: Εμείς, λέει, σου κάνει.
1: Εμείς.
0: Το κόμμα. Εμείς.
1: Τι θα σημαίνει εμείς, να μας πει και τι θα σημαίνει τα αρχικά.
0: Τι σημαίνει, δεν υπάρχουν αρχικά. Εμείς.
2: Μια εκπομπή της Θρασκιά μου θυμίζει.
0: Εμείς λεγόταν.
2: Όχι εμείς, εγώ, κάτι, αυτοί, κάτι.
1: Εσείς.
0: Αυτοί και άλλοι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμείς, αυτοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Το εμείς έξυπνο είναι. Συμμετέχουμε όλοι, καταλάβες. Εμείς.
2: Με λίγα λόγια, να το κάνουμε λίγο επειδή, αλλά αυτό μπορεί να κάνει και διεθνή καριέρα. Στα αγγλικά.
1: Τι
2: το λέγατε, πώς το μεταφράζαμε ακριβώς. Εμείς.
1: Εμείς.
2: Παιδί μου, έρχεται ένας από το εξωτερικό. Έρχεται κάποιος. Από την Ευρώπη και yeah. ρωτάει εσείς ποιο political party θα είστε. Θα λέει άλλος εμείς. Δεν θα του πει, κάνει μετάφραση στα αγγλικά.
1: You foul.
2: Αυτό, μπράβο.
1: Me foul.
2: Α, το λέμε you λέτε.
1: Foul. We are.
0: Yours, δικό σας.
2: Yours. Δικό σας τι αυτό.
1: Αυτό είναι
2: ρέμος. Αντώνης ρέμος, δικό σας.
1: Άρα το απορρίπτουμε οικονόμου το εμείς.
0: Δεν θέλει να κάνει διεθνή καριέρα.
2: Σίγουρος.
1: Εσωτερική domestic.
0: Ξεκινάμε το rebranding,
2: το rebranding το πρωτομάθαμε σε αεροπλάνο. Εγώ κατάλαβα ότι πάει για διεθνή καριέρα αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό που λέει ο Νίκος.
0: Πάντως το εμείς έξυπνο είναι.
1: Εμείς. Για βάλω αυτό το τραγούδι που λέει τη Βύση.
0: Εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Και τα λοιπά.
1: Είναι, νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Νίκο, μας πώς είμαστε.
2: Όλα βαίνουν καλώς. Συνεχίζεται, είπαμε, το diesel κίνησης, η επιδότηση.
0: Ναι.
2: Βέβαια, υπάρχει μια προσδοκία. Κοίτα να σου πω λίγο κάτι από τι εννοούμε βαίνουν καλώς. Προφανώς δεν είναι κυριολεκτική έκφραση. Ωστόσο, μείωση κατανάλωσης, επειδή αναφέρθηκε η ακροάτρια νωρίτερα, δεν παρατηρήθηκε στα καύσιμα.
1: Ναι. Έτσι. Παρατηρήθηκε βέβαια το άλλο που έχουμε συζητήσει.
0: Τι μείωση κατανάλωσης. Εδώ το πρωί ήταν μέχρι το Ωνάσιο στη Σύγκρου. Κίνηση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Πήρα τηλέφωνο, επειδή έχει γίνει τόσο, κάτι.
2: Όταν κάτι είναι τόσο δυσβάσταχτο, που για πολλούς είναι, αλλά με κάποιο τρόπο δεν το κόβουνε. Πληρώνουνε.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει η άλλη λογική που είχαμε συζητήσει. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Ναι, αλλά κάνεις μικρότερη απόσταση.
0: Το 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ κάνω. Φτάνει, μία μέρα φτάνει για τρεις μέρες, τώρα φτάνει για μία.
2: Το βάζει πιο τακτικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της αποκλιμάκωσης των τιμών. Να τα βρούνε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ό,τι και αν γίνει, θα το λήξουν το πράγμα. Θα επιχειρήσουν οι ΣΕΣ να αποχωρήσουν ή να αποχωρήσουν και θα το λήξουν το πράγμα. Έχει κολλήσει και οι τιμές για σήμερα του πετρελαίου διεθνώς κοντά στα 97-98 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει μια τάση συνολικά να κατέβουν οι τιμές στο πρατήριο από τα 2,14-2,15. Σημερινή, για την ακρίβεια, η χτεσινή μέση τιμή ήταν στο 2,13 στην αμόλυβδη. Η πρόγνωση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε το 2,10. Και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και αποκλιμακωθούν διεθνώς οι τιμές, να δούμε να πέσουμε προς το 2 ευρώ προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας. Έτσι. Αγίου Πνεύμανος, με λίγα λόγια, δεν προλαβαίνουμε. Εκεί στο 2,10 και στα νησιά θα πάτε να δείτε, μην τα κοιτάτε. Να με προσοχή τα βεζινάδικα στα νησιά όσοι πάτε.
1: Μην πάθετε
2: τίποτα. Θα δει το 2,30. Μην πάθετε κάτι.
3: 2,30.
2: Ναι,
1: 2,30, μην νομίζω ότι σουβλάκι ολόκληρο.
3: Είναι μονόδρομο στο ηλεκτρικό, φίλε. Δουλεύουν για τους Κινέζους. Εγώ το λέω συνέχεια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, μετά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, θα πάρω μαζί μου, έβαλα στο αυτοκίνητο 2 μαγιό, έβαλα μαζί τις ρακέτες και έβαλα και ένα φορτιστή, να βρω αν θα το φορτίσει στο νησί.
1: Ναι, σωστά.
2: Όποιος πάει στο νησί. Έχουν, λες.
3: Έχουν.
2: Τα καλά νησιά, όχι όλα.
3: Εντάξει, το φορτίζει και στην πρίζα. Τα αφήνει.
2: Το αφήνει, ναι, το κρεμά εκεί στο ρούμι του λέτε. Δεν θα παίξω με μια Ολλανδέζα.
3: Δηλαδή,
2: ναι.
3: Εγώ πάω στην Άξο. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
3: Κάθομαι σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτάκι μπροστά, ναι, στην παραλία.
2: Ναι.
3: Δεν κουνάω αυτοκίνητο από εκεί.
2: Α.
3: Δεν το κουνάω, έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι θα
3: βάζω την Ολλανδέζα.
2: Δεν χρειάζεται να πάρει ηλεκτρικό. Πήγαινε μετάλλο.
3: Τι?
2: Πήγαινε μετάλλο.
1: Δεν το κουνάς.
2: Αν είναι να μην το κουνήσει, πήγαινε μετάλλο που έχει καύσιμο.
3: Μα δεν μιλάω για τις διακοπές.
2: Α.
3: Δεν είναι το διακοπές το θέμα. Το θέμα είναι η καθημερινότητα.
2: Δεν μιλάμε για κίνητο τόση ώρα. Μιλάμε για αυτοκίνητο.
3: Οι διακοπές είναι 10 μέρες.
2: Ναι, σωστό.
3: Οι υπόλοιποι αυτό είναι 350 μέρες.
1: Ωραία, για αυτές πες.
2: Είναι πολύ άδραβε.
3: 350 μέρες, τι να πεις. Εάν πληρώνεις 150 ευρώ βενζίνη το μήνα και στάσεις να πληρώνεις 200.
2: Μπράβο. Η δημοσιογραφική αργό μας δεν μιλάει για αυτό για τα τριήμερα. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν το αυτοκίνητο στο σπίτι για την εκδρομή και μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Να πάρουν το λεωφορείο τους, να πάρουν το μετρό τους, να πάρουν το τραμ. Παίρνει κανείς το τραμ. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
3: Κάποιοι το τραμ το παίρνει.
1: Εμένα μου αρέσει το τραμ.
3: Αν δεν αρέσει, θα φτάσει γρήγορα.
1: Πάει αργά.
2: Δυστυχώς δεν μένω στις περιοχές που υπάρχει. Ναι.
1: Άμα έχεις ένα ραντεβού στις 7, αλλά κατά λάθος έχεις ξεκινήσει νωρίς,
2: ναι,
1: και θες να φτάσεις στις 7, πάρε το τραμ.
3: Πάντως στην Ευρώπη βολεύει το τραμ παντού.
1: Όπου έχει αυτές τις ταχύτητες.
2: Ναι.
3: Όχι αυτές τις ταχύτητες έχει. Παντού το τραμ, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, τότε είναι μέσα στην.
2: Το χρηματιστήριο συνεχίζει και ανεβαίνει εδώ στην Αθήνα.
3: Ναι, δεν χαμπάρει ο Τρίφωνας.
2: Δεν το λέω αυτό γιατί πάμε συνέχεια ψηλότερα.
3: Και τελικά, επειδή έχω μπερδευτεί λίγο εγώ με αυτό το φόρο στα κίνητα, τι θα γίνει. Είναι καινούριο φόρο. Γιατί δεν το.
2: Ναι, μάλιστα, ναι. Τι δεν κατάλαβες.
3: Εσύ
2: βγάλα τον κύριο Λιβάνη.
3: Ο κύριο Λιβάνη μας είπε ότι είναι ενοποίηση του παλιού. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πληρώνουν λιγότερο και ελάχιστη επιβάρυνση, λέει, για τους άλλους.
2: Ναι, αν μείνουν συντελεστές οι ίδιοι,
3: ναι,
2: και οι νέοι συντελεστές που ο ίδιος θεσπίζει, επιλέξουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να μην τους εφαρμόσουν.
3: Μάλιστα.
2: Τι πιστεύεις
3: για τις περιφερειάρχες? Α, εγώ είπα την άποψη.
2: Εγώ χτες με το που έφυγα από το δελτίο, με πέραναν δήμαρχοι.
3: Ναι.
2: Για να μάθουν, γιατί έχουν κάτι ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, για να μάθουν τι είναι αυτός ο φόρος, οπότε θα ισχύσει. Η δυνατότητα να αυξήσουν το έσοδο αυτό.
1: Άρα θα τους βάλω.
2: Χθες πάντως η ΚΕΔΕ είχαν ενημέρωση το βράδυ από τον Υπουργό για το νέο νομοσχέδιο. Mm. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει μια εικόνα. Ο Υπουργός, επαναλαμβάνω, υπονοεί και το λέει ότι όποιος τους αυξήσει θα πάρει και το κοινωνικό κόστος. Αλλά ο ίδιος με το νομοσχέδιό του τους το επιτρέπει και τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Απλώς δεν τους υποχρεώνει.
1: Ναι.
2: Για τις περιφέρειες είναι νέο, δεν έχουν προπολογισμό οι περιφέρειες.
3: Οι περιφέρειες είναι νέο, το είπε.
2: 0,35.
3: Αλλά θα αποφασίσουν οι περιφερειάρχες θα το εφαρμόσουν. Ναι. Και ρωτάω εγώ τώρα, αφελώς.
2: Ναι.
3: Ξέρετε κανέναν περιφερειάρχη, άμα υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να εκλεγεί, ναι, θα το εφαρμόσει.
2: Πιστεύεις ειλικρινά ότι ένα λογαριασμό ο οποίος φέρνει τη φίρμα από πάνω της,
1: ναι,
2: ΔΕΗ, του Ήρωνα, της Πρωτέργεια, της Βόλτον, της Zenith και δεν ξέρω ποιες άλλες εταιρείες υπάρχει, έτσι, της Enerwave και τα λοιπά, και φέρνει αυτή την φίρμα και από πίσω στα ψηλά γράμματα έχει άλλα 10, 20, σίκο, φίκο, μίκο και κάπου έχει, ναι, και ένα που το λέει αναπτυξιακό τέλος, ναι, τοπικής ανάπτυξης, τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι, δεν θα το βάλει, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είναι το συγκεκριμένο των περιφερειών. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Επίσης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Νικόλας. Το εμείς είναι ας στα αγγλικά.
2: Ναι, ας. Ας θα το πούνε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και κάτι άλλο.
2: Εγώ δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό. Ναι. Νικόλα, μας παρέσυρε όλους. Εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Ο Ιάσονας λέει, επειδή ακούει πολλοί κόσμος, πείτε ότι θέλει ειδική μπαλαντέζα, πιο ενισχυμένη, ακόμη και αν είναι για τα 220 βολτ καλώδιο. Μην βάζουν οποιαδήποτε μπαλαντέζα, θέλει ενισχυμένη.
2: Εντάξει, μια μπαλαντέζα, όμως σηκώνει.
0: Είναι ενισχυμένη, νομίζω ότι δίνουν μαζί με το. Είναι σαν το φορτιστή στο κινητό. Το δίνουν και στο αυτοκίνητο, σου δίνουν και μπαλαντέζα. Ακουστικά δεν σου δίνουν.
1: Τι να τα κάνεις τα ακούστηκα, να ακούσαν φορτίζει.
0: Προσέξτε λίγο, ναι. Οι εταιρείες των κινητών, ναι. Μιας και λέμε τέτοιες ιστορίες, ναι. Έχουν κόψει εδώ και καιρό και το
1: μπριζάκι.
0: Και το μπριζάκι.
1: Ναι, πολύ καιρό.
2: Έχουν κόψει το φύς, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Σου δίνουν το καλώδιο
0: και
2: το.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή πάει ο άλλος, πληρώνει, ξέρω κι εγώ, 1000 πόσα κάνουν,
2: ναι.
0: Αυτά
2: για ναι. Υπολογιστή. Στον υπολογιστή, δεν σου δίνει φορτιστή για το υπολογιστή.
0: Ούτε στον υπολογιστή. Ούτε
2: στον υπολογιστή. Η εταιρεία που λες δεν δίνει ούτε φορτιστή. Δίνει...
0: Έλα ρε.
1: Μπριζάκι τέλος.
2: Αγορά.
0: Το αγοράζεις ξεχωριστά.
2: Ξεχωριστά.
0: Ρε εσύ. Αλλά ναι. Μισό λεπτό. Τα αγοράζουνε. Ναι.
2: Είσαι μετά καλά, εγώ το αγόρασα.
0: Καλά κάνουν. Να κόψουν και το φορτιστή.
2: Αυτό, αυτό είπα, αυτό είπα.
0: Μετά θα κόψουν και την οθόνη.
2: Δεν διαμαρτυρήθηκα.
0: Η οθόνη εξτρά.
2: Εξτρά. Ναι. Εξτρά. Μετά το καπάκι. Θες καπάκι.
0: Ναι.
2: Φοβερό. Για όποιον θέλει καπάκι. Αυτό.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια.
0: Έχει δίκιο Πασόκεμον. Ρε Φιλιππίδη, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς να αφήσει ο Έλληνας το γιο ταχύ. Μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση.
1: Προφανώς. Εγώ μαζί με το Πασόκεμον είμαι.
0: Ασμπέτε, λέει.
1: Του Νόα Σμπέτερ.
0: Ναι, του Νόα Σμπέτερ. Το κόμμα του Νόα Σμπέτερ.
1: Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ALBA Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alba.acq.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με Noforce.
2: Και Προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το γουί είναι το εμείς. Ναι, σωστό.
1: Το γουί το
0: ακόμα και ο Τσίπρας δεν το ξέρει.
1: Δεν πιάνεται όμως αυτό.
0: Είπαμε ας. Ας. Εμάς. Ναι.
1: Το γουί είναι, αλλά τι θα λες τον άλλο που έρχεται από έξω. Πώς λένε το κόμμα σου, γουί.
0: Γουί.
1: Θα σε μπερδεύει με το γουί το γαλλικό.
0: Όχι, ρε.
1: Με το γουί, μάνα μου.
0: Το γουί, το παιχνίδι δεν είναι το γουί.
1: Το γουί, WE, ρε παιδί, μην το εμείς.
0: Ναι, όχι, και το γουί δεν είναι το παιχνίδι, ένα παιχνίδι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μια κονσόλα δεν είναι το γουί. Καλά δεν το λέω.
1: Μωρέ.
0: Θα σε μπερδεύει. Το Super Mario, αυτό δεν είναι.
1: Θα σε μπερδεύει και με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, άλλο πρέπει να.
0: Εμείς, ωραίο είναι. Πώς λέγεται το κόμμα. Εμείς.
1: Εμείς.
0: Ωραίο, έξυπνο. Εγώ το εγώ λέω. Τώρα θα δούμε. Αν είναι αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Θα δούμε αν θα πέσει μέσα ο Δημήτρης.
1: Ναι, να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Τι ώρα.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: 8.30.
0: Πέντε μέρες ακόμα. Κάτσε εδώ, μην βιάζεσαι.
1: Έχει γούστα να ανακοινώσει κόμμα. Να ανακοινώσει όνομα. Όνομα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πει παιδιά το κόμμα αυτό και τα λοιπά. Θα σα πω σε λίγες μέρες.
0: Τι δεν το κάνει έκπληξη. Μπα, είναι φτιαγμένο τώρα.
1: Είναι έτοιμο,
0: Ναι, είναι έτοιμο νομίζω. Λοιπόν,

0: Έχει παρέμβαση. Τώρα εντάξει, μπορεί να βρίσκεται κάποιοι, αλλά εγώ θα του πω. Και μπορεί να βρίσκεις και εσύ, δεν πειράζει.
1: Τι να βρεις.
0: Ο Πάπας ο Λέων έκανε παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσίασε στο Βατικανό την πρώτη εγκύκλιο, 135 χρόνια μετά τη Rerum Novarum, την εγκύκλιο του 1891 για την εργασία, που είχε εκδώσει ο Πάπας, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε την πρώτη εγκύκλιο με τίτλο Magnifica Humanitas, αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας την ανθρωπότητα να αφοπλίσει την AI και να παραμείνει βαθιά ανθρώπινη στην εποχή της προηγμένης τεχνολογίας. Στο κείμενο των περισσότερων από 200 σελίδων που χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, ο Ποντίφικας προειδοποιεί για τις συνέπειες ανεξέλεγκτης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η AI πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι την εξουσία. Σύμφωνα με τον Πάπα, το να αφοπλιστεί η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει να αμφισβητηθεί η αντίληψη και ότι η τεχνολογική ισχύς δίνει αυτόματα και το δικαίωμα διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ο αφοπλισμός δεν σημαίνει απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά αποτροπή του να κυριαρχήσει πάνω στην ανθρωπότητα. Μαζί του ήταν και ένας εκ των ιδρυτών της Ανθρώπη, και η Ανθρώπη είναι που έχει βγάλει το μοντέλο Claude, που είναι αυτό που κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχουν βγει και διάφορα για τους φόβους που εκφράζουν και άνθρωποι και στελέχη των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχουν κάποιες αναλύσεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα αμφισβητηθεί η θρησκεία.
1: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι, καλά, ο Πάπας δεν έκανε άσχημα.
0: Ο Δημήτρης Οικονόμου λέει, αν είναι αυτό πάντως, δεν θα πω τη συνέχεια, το όνομα, το εμείς δηλαδή, θα πάρω 5 μέρες άδεια. Δημήτρη, από εμάς 15. 15 μέρες. Εμείς είμαστε, ναι. Με τον Άκη να δω τι θα κάνεις. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία, στα ανατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε απάτης κατ' εξακολούθηση, τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξεχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής

0: Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρδουρλάκη, από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά απ' την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση. Ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις ΗΠΑ να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε θα υπάρξει. Όπως υπογράμμισε ο κ. Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία αλλά με όρους απόλυτης σαφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και μια γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή, ενώ ο Νετανιάχου διαμήνυσε πως ο στρατός του θα εντείνει τις επιθέσεις στο Λίβανο για να συντρίψει την τρομοκρατική οργάνωση. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή, 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στο Παρίσι με τον αντίπαλό του Αλεξάντ Μουλέρ να αποχωρεί με προβλήμα τραυματισμού στα μέσα του δεύτερου σετ και ενώ ο Έλληνας τενίστας προηγούνταν με 1-0. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η ΔΕΑΒ για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη φιέστα τίτλου. Το τελευταίο αντίο στον 49χρονο παλέμαχο κεντρικό αμυντικό Παρασκευά Άντζα είπα νωρίτερα.

0: Σήμερα συγγενείς και φίλοι στο μοναστηράκι Δράμας, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Δεν υπάρχει σωστή στιγμή να το διακόψεις. Είναι έτσι κι αλλιώς η Ιεροσυλία. Νίνα Σιμών, Σίνερμαν. Και σε ένα απόγευμα που όλοι μιλάνε για το κόμμα, για τα κόμματα μάλλον που έρχονται. Της προάλλης η Μαρία των Τεμπών, σήμερα ο Αλέξης Rebranded, αύριο μεθαύριο, ποιος ξέρει, μπορεί ο Αντώνης, ο Δης Ξαμαρτίν. Πόνταρα σε μια αρχή λιγότερο πολιτική και περισσότερο θρησκευτική. Το διάβαζα σήμερα στα νέα από την Εφηφαλίδα, στο διάσημο Somerset House στο Λονδίνο. Παρουσιάζεται μια έκθεση για τους αφοσιωμένους ή μάλλον για τους πιστούς. Τους πιστούς θαυμαστές, εκείνους που με θρησκευτική ευλάβεια συλλέγουν και μετουσιώνουν σε τέχνη το οτιδήποτε μπορεί να έχει ένα σημείο σύνδεσης, έστω τόσο δα μικρό, με το ειδωλό τους. Κάτι τόσο ασήμαντο όπως, ας πούμε, μια μασημένη τσίχλα. Μια τσίγλα που κάποτε μάσησε η Νίνα Σιμών. Ο τίτλος είναι Holy Pop και αποτυπώνει σωστά το πνεύμα της έκθεσης. Κατά τον Guardian είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε πώς η pop κουλτούρα ένωσε και εξακολουθεί, αλλά αλλιώτικα, να ενώνει τους ανθρώπους. Να καταλάβουμε πώς φτιάχνονται οι fans, σε αντιδιαστολή ίσως με την πολιτική. Οι fans της τέχνης που λέγεται μουσική δεν είναι έτσι εφήμεροι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σε απογοητεύσει, ας πούμε, η Νίνα Σιμών. Η τσίχλα της, που κάποτε ένας θαυμαστής μάζεψε από τη σκηνή, είναι ίσως το highlight αυτής της έκθεσης, αφήνοντάς μας με την απορία: είναι όντως τέχνη, είναι τέχνη η τσίχλα που μασούσε η Νίνα Σιμών? Την έχουν μέσα σε μια γυάλινη βιτρίνα, στο ημίφος, μοιάζει με γλυπτό ή με ένα κόσμημα, θα έλεγε κάποιος άλλος, μπορεί και ως ένα ιερολείψανο. Είναι πάντως κάτι θεωρητικά απτό, αν και καλά προστατευμένο από τη βιτρίνα, για να αναδείξει ένα ακόμα κενό. Αυτό των αφοσιωμένων θαυμαστών στην ψηφιακή εποχή, που από αυτά πράγματα ούτε μια τόση δα μασημένη τσιχλίτσα δεν μπορούν πια να εισφέρουν. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 16 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του και η μέρα έχει αρκετές ιστορίες. Άλλες έρχονται με συνέπεια κατόπιν προαναγγελίας, όπως ας πούμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο, με την επίσημη έναρξη να προγραμματίζεται σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Και άλλες πάλι δεν ζητούν την συνένεσή μας ούτε και προειδοποιούν. Αναφέρομαι σε αυτές τις εικόνες που δεν μπορεί, φαντάζομαι τις είδατε, εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε μήνα Αύγουστο και όχι στο μήνα που διανύουμε. Βρετανοί που φυσκάρουν παραλίες, Γάλλοι που βουτούν στο Σικουάνα, η Δυτική Ευρώπη φλέγεται αυτή την εποχή, η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία βλέπουν τον υδράργυρο συνεχώς να απομακρύνεται από αυτό που λέμε φυσιολογικό για την εποχή. Εμείς για την ώρα την έχουμε γλιτώσει, τα τριαντάρια είναι φυσιολογικά, φυσιολογικό δεν είναι να μην έχουμε πάρει ακόμα χαμπάρι ότι έρχεται το καλοκαίρι. Ο Κώστας Πανός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Εσείς οι οδηγοί θα καθυστερήσετε αν κατεβαίνετε τον Κηφισό αυτή την ώρα. Από όσο βλέπω, έχει κίνηση το κομμάτι που ξεκινά από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση θα συναντήσετε και στο κέντρο, στους κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Στην Κηφισίας επίσης ανατμήματα, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Λοιπόν, το απόγευμα αυτό ανήκει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στο πλαίσιο της προεκλογικής ετοιμότητας στην οποία βρίσκεται η αντιπολίτευση και όχι μόνο, νομίζω όλοι σαν κοινωνία, θα ανακοινώσει σε λίγη ώρα το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε ποιο θα είναι το όνομα. Με ένα βίντεο έκπληξη λέγεται ότι θα το μάθουμε υπό τη μουσική υπόκρουση του Σταμάτη Κραουνάκη και βέβαια μετά θα ακούσουμε και την τοποθέτησή του, την ουσία του πολιτικού εγχειρήματος, έτσι όπως θα την συνοψίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απάντηση δηλαδή, νομίζω, στο ερώτημα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκρινε ότι πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική και πάνω σε ποια βάση γίνεται αυτή η επιστροφή, γιατί εδώ πρέπει να δοθεί και μια πιστική εξήγηση για να δικαιολογηθεί το εγχείρημα. Αυτό γιατί ένα κομμάτι της ρητορικής του κυρίου Τσίπρα, εκείνο που ακούγαμε στην πρώτη φορά, το έχει απαλείψει πραγματικότητα, η πραγματικότητα δηλαδή της δικής του διακυβέρνησης. Για να θέσουμε το ερώτημα στον κύριο Γιώργο Σκακαντάρη που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Πρόσφατα διαβάσαμε και το μανιφέστο. Γεια σας κύριε Σκακαντάρη, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Δράκου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Είστε εκεί, είστε στο Θησείο ήδη, έτσι?
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Είμαι
1: κάπου αλλού, αλλά.
0: Είστε καθοδόν, φαντάζομαι, με την ευρεία έννοια. Ναι, θα είστε εκεί. Να ακούσετε αυτό το οποίο έχει να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είναι αυτό το οποίο αναμένουμε να ακούσουμε απόψε, κύριε Σκακαντάρη?
1: Θα ακούσουμε την πολιτική διακήρυξη πλέον, όχι το μανιφέστο, αλλά την πολιτική διακήρυξη. Το πρόγραμμα δεν θα το ακούσουμε. Το πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο θα βγαίνει σταδιακά μετά από τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου. Και θα ακούσουμε όμως γιατί σήμερα και γιατί κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Και γιατί θα έπρεπε να τον κατηγορήσουμε αν δεν κάνει κόμμα επί της ουσίας, και όχι γιατί κάνει κόμμα. Γιατί, κυρία Δράγου, το 2015. Την άνοδο και την, του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία την έφερε η οργή και η αγανάκτηση της κοινωνίας. Σήμερα την άνοδο, και θέλω να πιστεύω ακόμα και την επάνωδο στην εξουσία, θα τη φέρει ουσιαστικά η ανάγκη μιας άλλης πολιτικής, μιας εναλλακτικής λύσης. Μιλάμε για διαφορετικά πράγματα πλέον. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο 7 ετούς διακυβέρνησης που δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει ακόμα, άλλο μισό χρόνο κτλ. Αν δεν έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, αλλά όσο και να είναι κτλ. Όπου έχει γίνει μια τεράστια αναδιανομή υπέρ του μεγάλου πλούτου στη χώρα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Δράγκο. Η τεράστια αναδιανομή που έχει γίνει και μέσω των τραπεζών και μέσω των μεγάλων εταιρικών ομίλων και μέσω των τρόπων των οποίων αυτοί οι άνθρωποι μέσω των εταιριών holdings καταφέρουν να μην φορολογούνται. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο επίκεντρο της προσοχής του Αλέξη Τσίπρα και επίκεντρο της προσοχής και των δικών μας και των ανθρώπων που είναι γύρω από αυτόν. Γιατί,
0: να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και θέτεται την αναδιανομή του πλούτου. Θα απαντήσει, θεωρείται, απόψε ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το οποίο ακούσαμε χθες να με λέει ο κύριος Γιούνκερ στο πλαίσιο αυτού του ντοκιμαντέρ που προβάλλει αυτό το διάστημα Sky στο χιλιοστό?
1: Νομίζω ότι δεν θα μείνει ξεκαθόλου στην περίοδο 15.
0: Καθόλου. Θα αποφύγει δηλαδή συνειδητά την οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν.
1: Και καλά θα κάνει. Μάλιστα. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει, όπως σας είπα και από την αρχή πλέον, είναι να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Πού έχουμε φτάσει, θα απαντήσει. Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση στον κόσμο, ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση σήμερα στην χώρα μας και ποιες λύσεις προτείνει και αυτός και το κόμμα του και οι άνθρωποι που είναι γύρω από αυτόν όσον αφορά το μέλλον του τόπου. Θα δώσει λύσεις, θα δώσει απαντήσεις για το μέλλον, μάλλον πιο σωστά για το παρόν. Για το παρόν, και ούτε καν για το μέλλον, για το παρόν. Για τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, όταν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών, 60% περίπου, έχουν μισθούς γύρω στα 1050 ευρώ και ο κατώτερος είναι 930, καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ζήσει. Και όταν τα νίκια έχουν πάει στο Θεό, όταν η ακρίβεια και αυτή είναι ανεξέλεκτη, όταν η διαπλοκή πολιτικής και καρτέλ είναι εμφανέστατη, μιλάμε λοιπόν ότι κάποια απάντηση πρέπει να δοθεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, κύριε Δράκου. Δεν λέω ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο το κατέχει ο εκάστοτε καλός πρωθυπουργός και θα αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν οι συσχετισμοί, οι ταξικοί συσχετισμοί, συγκρούσεις, αντιθέσεις, αντιφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν απόψη. Το θέμα όμως είναι να τεθούν τα ζητήματα.
0: Ναι. Είναι ένα κόμμα, αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο έχει σαφή στόχο, κύριε Σκακαντάρη. Μας αρέσει να μιλάμε πολύ έτσι και με δημοσκοπικούς όρους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ποιος είναι ο στόχος της επιστροφής?
1: Όταν κάνεις κόμμα, το κάνεις για να κυβερνήσεις. Ένα κόμμα ουσιαστικά πρέπει να αποτελεί πρόταση εξουσίας, πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Αν είναι αλλιώς, είναι κόμμα διαμαρτυρία. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, θέλει να κάνει ένα κόμμα εξουσίας. Απομένως, στόχος του δεν είναι να είναι ο πρώτος στην αντιπολίτευση, πρώτος στο χωριό που λέγαμε, αλλά πρώτος στην πόλη. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά να διεκδικήσει την διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Ναι. Δεν είναι εύκολος, πάλι θα επαναλάβω, ο στόχος, αλλά όμως εσύ ως πολιτικό αφήγημα πρέπει να το θέτεις πάντα. Mm-hmm. Αλλιώς κάθεσαι και συζητάς με ποιον θα πας, με ποιον δεν θα πας, οπότε ουσιαστικά οδηγείς.
0: Μοιραία, πάντως αυτό πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα, γιατί εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στην περίπτωση αυτή της επιστροφής του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει ένα κόμμα. Οι μισοί, ίσως και κάτι παραπάνω από αυτό, είναι έτοιμοι να τον ακολουθήσουν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο εκείνος έχει την πόρτα ανοιχτή.
1: Κοιτάξτε, είναι καθαρό ότι, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ότι όσο, όσο είναι η υπάρχουσα βουλή, το κόμμα του δεν θα έχει βουλευτές. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του νέου κόμματος. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα και σήμερα είναι βουλευτής, θα πρέπει να παραιτηθεί. Να κάνει το ίδιο που έκανε αυτός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μετά ο καθένας με το ιστορικό του, με τις απόψεις του, με τις
0: κρίνει και
1: του.
0: Κρίνεται, λέτε.
1: Κρίνει και κρίνεται. Ναι,
0: μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα, διότι πριν από λίγο το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε σε μια ανάρτηση που κάνατε. Στην πραγματικότητα σας ψέγουν ότι δυσκολεύεστε να πείτε όχι σε συνεργασίες. Τι είναι αυτό το οποίο...
1: Δεν ξέρω αν ξαναβγεί και δεύτερη ανάρτηση που λένε, αλλά απάντησε.
0: Όχι, δεύτερη όχι, δεν έχει
1: βγει. Η παλιά ανάρτηση, εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς ποιος μιλάει, ποιος έχει κάνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής στο πολιτικό σύστημα άλλος είναι αυτός που έχει κάνει συνεργασία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά και κατά δεύτερο λόγο, θα το παραλάβω και τώρα, ότι ακόμα και όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ, έλεγα ότι η δεξιά, η κεντροδεξιά, η Χριστιανοδημοκρατία για την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δεν ήταν στρατηγικός, αλλά ήταν ένας πολύ ισχυρός πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος. Mm-hmm. Για τη Σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει πάντα μπροστά της ως πρόσημο το πρωτείο της δημοκρατίας, στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο όσοι είναι εχθροί της δημοκρατίας. Από αυτό λοιπόν το πράγμα να βγάζει συμπέρασμα ότι ο Σακαντάρης και ο Τσίπρας και δεν ξέρω εγώ ποιος και η κυρία Δράκου και τα λοιπά
0: κλείνουν το μάτι, λέτε.
1: Είναι απίστευτο. Είναι πολιτικός αμοραλισμός, κυρία Δράκου. Έχω πει αυτό που κάνει η Σοσιαλδημοκρατία. Αν δεν ξέρουν τι κάνει η Σοσιαλδημοκρατία, ας προντήσουν να μάθουν. Υπάρχουν και βιβλία που λένε πώς λειτουργούσε η Σοσιαλδημοκρατία και ποιους θεωρούσε στρατηγικούς αντιπάλους. Mm. Και όχι μόνο ελληνικά, υπάρχουν και μεταφρασμένα ξένα, υπάρχουν και στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα τούρκικα, δεν ξέρω εγώ σε ποια γλώσσα, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, υπάρχουν βιβλία τα οποία λένε ακριβώς αυτό, ότι η Σοσιαλδημοκρατία είναι ο χώρος που είχε ως πρόταγμά του το πρωτείο της δημοκρατίας και με βάση αυτό στρατηγικός της αντίπαλος ήταν πάντα όσοι ήταν απέναντι στη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η δεξιά είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος.
0: Ναι, είμαστε βέβαια και στο τέλος της ιδεολογίας κατά κάποιους.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο.
0: Η βασικότερη ανάγκη είναι να κυβερνηθεί η χώρα και με τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε πάμε προς κυβερνησία.
1: Άρα, γιατί να κυβερνηθεί, αλλά και με πιο πρόσημο. Γιατί τα προβλήματα, αυτό που είπα και διαστρεβλώθηκε και αυτό από το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι τα προβλήματα μπορεί να είναι ίδια. Είναι η ανεργία, είναι η ακρίβεια, είναι η διαφθορά και τα λοιπά, είναι η σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων, η ασυδοσία των λιδαχών. Τα προβλήματα είναι ίδια. Αλλά όμως υπάρχει πρόσημο με το οποίο προσπαθείς να τα λύσεις. Αν το πρόσημό σου είναι υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, τότε στρέφεσαι προς τα δεξιά. Αν το πρόσημό σου είναι υπέρ των 4/5 της κοινωνίας, τότε στρέφεσαι προς τα αριστερά. Αυτό είπα και διαστρεβλώθηκε πλήρως.
0: Λοιπόν, ήσασταν πολύ σαφείς νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όχι, λοιπόν, θα είμαστε. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
8: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε απάτες κατ' εξακολούθηση, τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τυρναβό. Οι δράστες εισέπραταν προνοιακά επιδόματα τρίτων προσώπων και προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων εν αγνία των κινδεμόνων τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυσης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά. Η ΠΟΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στο ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ δεύτερο ημίωρο. Παρέα σας, το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Όσο προχωράει η ώρα περιορίζονται και αυτά. Μόνο η παραλιακή, από όσο βλέπω, θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Κατά τα άλλα διαβάζω ένα δημοσίευμα των Financial Times για το τι συμβαίνει όσο η ενεργειακή κρίση που ξεκινά από τα στενά του Ορμούς δεν τελειώνει, γιατί σε ό,τι αφορά και την ουσία των διαβουλεύσεων που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, διαμεσολαβείται το Πακιστάν, ουδέν νεότερο από το μέτωπο. Λοιπόν, και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όσο διαρκεί, φαίνεται πως μας επιβαρύνει και περισσότερο. Οι Financial Times γράφουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των μεταφορών εξαιτίας ακριβώς αυτής της κρίσης στα στενά του Ορμούς οδηγούν πλέον τον πληθωρισμό να κινείται λίγο πιο γρήγορα από τις μισθολογικές μας αυξήσεις. Και αυτό συμβαίνει στην Αμερική, συμβαίνει στη Βρετανία, συμβαίνει γενικότερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ιδίως στην Αμερική, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 3,8%. Σκεφτείτε το αναλογικά. Οι μέσες ωριές αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,6%. Και πάλι είναι ένα βήμα πιο γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί πέρασαν ξανά σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά εδώ και 2 χρόνια. Γιατί έχει σημασία η Αμερική? Γιατί την Αμερική την κυβερνά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάνει δηλώσεις καθησυχαστικές, αλλά η πραγματικότητα μας το ανατρέπει και δεν είναι η πρώτη φορά. Εν πάση περιπτώσει, ας γυρίσουμε πίσω στα δικά μας. Ξαναλέω, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, σε μια μισή ώρα από τώρα αναμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο να ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Σήμερα είχαμε και την κυρία Καριστιανού, την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού, η οποία με μια καθυστέρηση κάποιων ημερών πέρασε την πόρτα του Αρείου Πάγου προκειμένου να καταθέσει τις υπογραφές και την δήλωση για την ίδρυση του δικού της κόμματος, του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις, αφού απολογήθηκε για την καθυστέρηση, έκανε και κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι το κόμμα της δεν είναι αυτό το οποίο τρίτοι χαρακτηρίζουν ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά ως ένα κόμμα που γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας και επιζητά την πραγματική αλλαγή. Αυτά συμβαίνουν, δημοσκοπήσεις υπάρχουν, τρέχουν, μετρούν και δίνουν στη Νέα Δημοκρατία μια πρωτιά η οποία την φέρνει σε θέση πλεονεκτική να σχολιάζει όσα τεκταίνονται δεξιά της και αριστερά της. Δεν ξέρω να τα προσδιορίσω, γιατί είμαστε, είπαμε, σε ένα φεγγάρι που οι ιδεολογίες δεν παίζουν και τελικά πάρα πολύ ρόλο. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι μόνο αυτά, με την κυρία Ανά Ευθυμίου που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την Υφυπουργό Εργασίας. Γεια σας, κυρία Ευθυμίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και την καλησπέρα μου στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από τα του χαρτοφυλακίου, σας λέω, διότι σήμερα είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο και εκεί παρουσιάστηκε και ένα νομοσχέδιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί για πρώτη φορά έρχεται να προβλεφθεί δια νόμου η ισότητα αμοιβών ανδρών-γυναικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, δια νόμου πρώτη φορά έρχεται. Υπάρχει αυτό θεσμοθετημένο προφανώς στο Σύνταγμα και στο εργατικό δίκαιο, αλλά σε κάθε περίπτωση δια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας που ενσωματώνει η Ευρωπαϊκή Διαδία είναι πρώτη φορά. Και αυτό προφανώς τι περιλαμβάνει? Ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Mm-hmm. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο που σίγουρα θα δημιουργήσει περισσότερη διαφάνεια στους μισθούς, διότι δίνει και τη δυνατότητα πληροφόρησης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για το μισθό και κατά την πρόσληψη, αλλά και μετά την πρόσληψη, κατά τη διάρκεια της παροχής της εργασίας. Επίσης ελέγχονται οι άδικες και ανετιολόγητες μισθολογικές διαφορές και υποχρεώνονται αυτές οι άδικες και αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές να διορθώνονται όταν ξεπερνά το ύψος το 5% αυτή η διαφορά, και επιβάλλεται διόρθωση και σαφώς δίνεται και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής στον εργαζόμενο με το βάρος απόδειξης να αποδείξει η επιχείρηση ότι δεν άνηση αυτή η μεταχείριση για την όμοια εργασία που ισχυρίζεται ο εργαζόμενος, και σε κάθε περίπτωση αυτό το νομοσχέδιο δίνει και μια δυνατότητα στο να ενισχυθούν περισσότερα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διότι όταν υπάρχει μάλλον συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και πατάει, ναι, δηλαδή όλη η επιχείρηση πάνω στην συλλογική σύμβαση εργασίας, οπότε χρησιμοποιούνται και οι συλλογικές μάλλον συμβάσεις εργασίας ως βάση, ναι, έτσι, για τη δημιουργία.
0: Βέβαια δεν είμαστε ακριβώς εκεί,
1: και δομών.
0: Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, πολλές φορές ο μισθός που θα πάρεις, που θα πάρει ο Χ, ο οποιοσδήποτε, είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης που έχει με τον εργοδότη του, έτσι.
1: Σαφώς, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση με το νομοσχέδιο αυτό δεν μπορεί να καταλήγει σε μια άνηση μισθολογική μεταχείριση, αδιάκριτα, άνηση για παροχή ίσης ίδιας εργασίας, όμοιας εργασίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η ίδια αμοιβή για όμοια εργασία. Αυτό είναι βασικό, και επειδή αυτή η ανισότητα εντοπίζεται μάλλον περισσότερο στο κομμάτι του φύλου των γυναικών, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη το 2024 ήταν στο 11,1%, πληρώνονταν λιγότερο γυναίκες από τους άντρες. Στην Ελλάδα είναι περίπου στο 13% ήταν το 2024. Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά υφίσταται. Και εμείς θέλουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε κατά το δυνατόν και νομοθετικά, ενσωματώνοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η άνηση μισθολογική μεταχείριση δημιουργεί και ανισότητα κατά τη σύνταξη.
0: Βέβαια, ναι. Προφανώς.
1: Αποτυπώνεται,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι γυναίκες, πέραν του γεγονότος ότι πολλές φορές αναγκάζονται, ειδικά στο παρελθόν, να εγκαταλείπουν την εργασία τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τώρα αυτό προσπαθούμε να το εξισορροπήσουμε με δράσεις εμφυλίας.
0: Η ανεργία στην Ελλάδα είναι γένους θηλυκού, έτσι δεν είναι, κύριε Ευθυμίου?
1: Περισσότερο γένους θηλυκού, αλλά αυτά τα τελευταία χρόνια η ανεργία από το 2019 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί κατά 50,9% και έχουν προσθεθεί θέσεις απασχόλησης για γυναίκες, εργάζονται γυναίκες περισσότερες, γύρω στις 260.000 περισσότερες γυναίκες αυτά τα τελευταία 6 χρόνια. Γίνονται προσπάθειες που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και στο κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματικότητας αναδεικνύεται μια σταθερή, πιο σταθερή άνοδος, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά αναδεικνύεται μια σταθερή άνοδος, και κυρίως αυτό αναδεικνύεται, εντοπίζεται στο ηλικιακή βάση των 40 ετών και πάνω στις γυναίκες, εκεί που έχουν αρκετές έτσι ολοκληρώσει το κομμάτι της τεκνοποίησης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μια διαρκής προσπάθεια, όμως το ότι αυτό ενσωματώνει ευρωπαϊκό δίκαιο το νομοσχέδιο, αποτυπώνεται νομοθετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες, όπως το είπα, ενισχύουν τη διαφάνεια, αλλά και την καλύτερη πληροφόρηση του εργαζόμενου, όπως και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μισθολογικό κενό.
0: Έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη, εφόσον περάσει, και να κάνουμε μια συζήτηση, δεν ξέρω, σε έναν χρόνο από σήμερα, να δούμε πώς λειτουργεί. Γιατί, ξέρετε, έχει να κάνει λίγο και με την ελληνική νοοτροπία. Για πάρα πολλά χρόνια ο μισθός θεωρείται κάτι σαν επτασφράγιστο μυστικό. Επίσης, είναι και λίγο δύσκολο να κάνεις την αρχή. Γιατί τώρα πώς θα πας να αποδείξεις ότι έχεις υπόνοιες, ότι ο συνάδελφός σου παίρνει περισσότερα από σένα. Έτσι, θέλω να πω. Πρέπει να τρέξει και λίγο στην πράξη. Εννοείται ότι η πρόθεση.
1: Το δούμε στην πράξη. Ναι. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να διασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα του εργαζόμενου. Από εκεί και πέρα, ναι, σαφώς. Όμως είναι καλό που αυτό μπαίνει και νομοθετικά. Δηλαδή, αυτή η νομοθέτηση ακολουθείται από πραγματικά στοιχεία πράξης που πρέπει να ακολουθούν και υποχρεώσεις. Mm-hmm. Των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι η Υπουργός, η κυρία Κερωμένος, ενσωμάτωσε πάνω από 65 θέσεις, προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων, Είναι ένα νομοσχέδιο που προήλθε ύστερα από διαβούλευση.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πάω και σε ένα ακόμα θέμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συζητήθηκε πολύ το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, όχι με δική σας πρωτοβουλία. Η αλήθεια είναι ότι την κουβέντα την άνοιξε το Πασόκ, ο κ. Χριστίδης, που είναι έτσι εξαιρετικά δραστήριο σε αυτά τα θέματα. Είναι η τετραήμερη εργασία. Είναι ο ευσεβής πόθος πολλών εξημών, κυρία Ευθυμίου, οφείλω να πω. Που κοιτάμε προς τις σκανδιναβικές χώρες και λέμε, μα γιατί αυτοί τα κατάφεραν και το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Και εμείς εδώ πρέπει να είμαστε στο 8ωρο, στην καλύτερη περίπτωση, στο πενθήμερο και στους δείκτες τους, που κυκλοφορούν, να έχουμε και η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, να μην είναι και μια σχέση που απολαμβάνει εμπιστοσύνη σε μεγάλο βαθμό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι προφανώς είναι μια πρόταση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, υπάρχει σε μια πραγματικότητα στην Ευρώπη, όμως σε πιλωτικό στάδιο, πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί έτσι, σε μια κανονική φάση. Τα προγράμματα όλα αυτά που ακούμε και σε άλλες χώρες είναι πιλωτικά, τα παρακολουθώ. Πριν έρθω στη θέση αυτή, χρόνια τώρα, κάπου έχουν αποδώσει, κάπου δεν έχουν αποδώσει, κάπου χρειάζεται να δοθούν κίνητρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να συγκεκριμοποιήσουμε σε τι μιλάμε, αυτή τη στιγμή εκεί που υπάρχει η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και των φορέων είναι η γενική τοποθέτηση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη, που είπε ότι ας ανοίξουμε το διάλογο για την τετραήμερη εργασία την αρχή, αναφερόμενος γενικά.
0: Γενικά και συλλήφθην για όλους, και πρακτικά δεν γίνεται.
1: Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είπε άλλα Δευτέρα, άλλα Παρασκευή, άλλα Τετάρτη. Μετά είπε το περιόρισε στις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζόμενων και μετά το περιόρισε στις επιχειρήσεις έντασης διάνοιας. Αυτό τώρα όλο αφορά το 5%. Άρα, αν πούμε ότι κάνουμε τη συζήτηση για το 5%, να το πούμε πραγματικά στην κοινωνία και να μην το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πολιτικό πυροτέχνημα.
0: Πάντως, πιλωτικά δεν θα ήταν και άσχημο, ας πούμε, να το δούμε.
1: Πρέπει
0: πώς δουλεύει
1: να
0: δουλεύει σε κάποιους κλάδους.
1: Συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε συγκεκριμένους κλάδους. Είδαμε ότι σε αυτές τις ανακοινώσεις του Πασόκ έκανε. Τις αποδέχτηκαν και οι παραγωγικοί φορείς. Ο κύριος Καβαθάς για ΣΕΒΕ, ο κύριος Χατζή Θεοδοσίου, επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, η Γενική Ένωση Επιμελητηρίων, δεν έγιναν, αντέδρασαν και είπαν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ορθώς αντέδρασαν. Τώρα, αν είναι να μιλήσουμε για το 5%, ας καταθέσει και το Πασόκ μια σοβαρή πρόταση, να δούμε πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί και εγώ, όταν ρώτησα εκπροσώπους του Πασόκ και είπαν θα δοθούν κίνητρα. Ναι, πρέπει να δοθούν κίνητρα, φορολογικά, ας πούμε. Αυτά πρέπει να τα ποσοτικοποιήσει. Δεν μπορεί να πετάς
0: ναι,
1: μια πρόταση.
0: Ναι, αλλά γιατί όχι να γίνει η αρχή. Είπαμε, δεν γίνεται για όλους.
1: Κοιτάξτε,
0: αλλά
1: εμείς αυτό δεν το αποκλείουμε, δεν γίνει από το δημόσιο διάλογο. Αλλά όταν ο δημόσιος διάλογος γίνεται για να ασκηθεί μια πολιτική που έρχεται ως πυροτέχνημα, χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση, ποσοτικοποίηση, κόντρα σε αυτό που λένε οι φορείς, και διχάζει και την κοινωνία, γιατί προφανώς ακούγεται καλό στα αυτιά των εργαζόμενων, αλλά στα αυτιά των επιχειρήσεων δεν ακούστηκε καθόλου καλό. Γιατί θα οδηγούσε κάτι γενικευμένο ή έτσι πρόχειρο, θα οδηγούσε σε λουκέτα ή μετακύληση του μισθοδοτικού και μισθοδοτικού κόστου στον καταναλωτή. Αυτό φαντάζεται, μάλλον είναι εύλογο ότι θέλει μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, τοποθέτηση και οπτική που θα πρέπει να γίνει.
0: Κύριε Ευθυμή.
1: Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση.
0: Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Σε δεύτερο χρόνο, λέτε, δεν είστε αρνητικοί. Πιλωτικά και υπό όρους και προϋποθέσεις που θα ορίσετε. Θέλω ένα τελευταίο και σύντομο αναλυτικό.
1: Αλλά σίγουρα είμαστε αρνητικοί, για να το ξεκαθαρίσω, όπως το έθεσε το Πασόκ.
0: Ναι,
1: αυτό ήταν. Μια άλλη πολιτική σκοπιμότητα.
0: Ήσασταν σαφείς ως προς αυτό. Λέτε ότι το είπα για να χαϊδέψει κάποια αυτιά. Εκεί θέλω να πάω λοιπόν, επειδή είμαστε κόμματα και κοινωνία σε μια προεκλογική ετοιμότητα, ένας ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όλοι οι υπόλοιποι όμως προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά και πρακτικά γι' αυτό. Πρακτικά, διότι βλέπετε, είναι το δεύτερο κόμμα που ανακοινώνεται μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων, η κυρία Καριστιανού, απόψε ο κύριος Τσίπρας. πιθανότατα, δεν ξέρω, ενδεχομένως μάλλον να έχουμε και συνέχεια. Θα δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψουν και απόψε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς, θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μουσικής μια εβδομάδα μετά την απουσία τους από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, κυρία Ευθυμίου? Σας το λέω για να σας προλάβω.
1: Ναι, όποτε και αν γίνουν, εντάξει, αυτό είναι θέμα, έτσι, είναι το πλεονέκτημα απόλυτο του Πρωθυπουργού, με αυτό όμως που ξεκαθάρισε, να εξαντλήσουμε την τετραετία. Από εκεί και πέρα, στόχος είναι προφανώς να κερδιστεί μια τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς, αυτονόητα για μας σε μια κάλπη. Παρέλκει ο λόγος. Αυτά βέβαια θα το κρίνουν οι πολίτες, αλλά για μας ως διακύβευμα, εφόσον οι άλλες προτάσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν στην ακυβερνησία, στόχος λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να κερδίσουμε την αυτοδυναμία με μία κάλπη, με πολύ συγκεκριμένα διλήμματα και πολύ συγκεκριμένα παραδοτέα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονεκτήματα ως κυβέρνηση το γεγονός ότι διαθέτουμε μια εμπειρία στη διαχείριση των κρίσεων και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Ένα. Επίσης, το γεγονός ότι έχουμε μια αξιοπιστία σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και σε αυτά που εφαρμόσαμε. Δηλαδή, αν πάρουμε το προεκλογικό πρόγραμμα του 23, πάρα πολλά από αυτά τα έχουμε υλοποιήσει και ακόμα έχουμε 8 πόσους μήνες μπροστά μας για να υλοποιήσουμε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Επομένως, στην κατεύθυνση αυτή, θεωρώ ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας δίνουν τη δυνατότητα.
0: Να διεκδικήσατε μια τρίτη
1: αυτοδύναμη θητεία, χωρίς δεύτερες κάλπες, από την πρώτη φορά.
0: Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Υφυπουργός Εργασίας ήταν μαζί μας, κυρία Άννα Ευθυμίου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθα περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού.
10: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
17: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Λοιπόν, επιστροφή στον Sky μόνο για λίγο. Διαβάζω τώρα στο sky.gr μια νέα ιστορία φρικιαστική που έρχεται από τη Γαλλία και μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία της Ζιζέλ Πελικό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, είναι και η ώρα τέτοια που είναι απαγορευτική, ακούνε και παιδιά. Αλλά λες... Τι παράνοια υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, ένα μήνυμα που πρέπει να σας πω πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη, παρακαλώ, ή την εγκληματολογία. Δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις, κάτι που βλέπουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων, πραγματικά. Το Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, του 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε περισσότερα στο killgreece.gr.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
8: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
9: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε απάτες κατ' εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμινη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτή

0: του Αρείου Πάγου, η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν την σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά τους σε μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέροντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαντώντας, ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς. Σε δύσβατο συμβίο στον Όλυμπο εντόπισε η πυροσβεστική υπηρεσία 68χρονη Γαλλίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι. Την 68χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

10,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά απόγευμα Τετάρτης, περιμένοντας όχι τον Κοντό αλλά τον Αλέξη, τον Αλέξη Τσίπρα, να κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, για την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Επιστροφές, να, μια επιστροφή επίσης βλέπω αυτή τη στιγμή απασχολεί την Ισπανία. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Το όνομα αυτού, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Θαπατέρο. Τον θυμάστε τον Θαπατέρο, τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον πρώην Ισπανό πρωθυπουργό? Αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας που έχει ξεσπάσει στην Ισπανία. Και αυτό γιατί ερευνάται, και εγώ δεν ξέρω γιατί ερευνάται, για εμπλεκόμενος σε κύκλωμα δωροδοκιών, εικονικών συμβάσεων, ξεκλίματος χρήματος με διασυνδέσεις στην Βενεζουέλα και την Κίνα. Η Κοριέρε ντελα Σέρα γράφει στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του: εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα υψηλής αξίας. Βάλτε με το νου σας τώρα κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια, συνολικής εκτιμόμενης αξίας από 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ. Προσπάθησε όπως να το δικαιολογήσει, πως ήταν δώρα από κληρονομιές, κοσμήματα δώρα ή κληρονομιές, αλλά δεν έπεισε τώρα η μονάδα οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος, αυτό τον κάνει φίλο και φτερό. Η δικογραφία μόνο που έχει σχηματιστεί αριθμεί περισσότερες από 4.000 σελίδες. Μάλιστα τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τον συνελήφθη λίγο πριν την κάνει, είχε ήδη αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο για τον Άγιο Δομήνικο. Αρκετά χρόνια πίσω μας πάει αυτή η ιστορία. 2004-2011 ήταν το διάστημα που ηγήθηκε της ισπανικής κυβέρνησης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα όλα τα υπόλοιπα, να σας ενημερώσω πρωτίστως τους οδηγούς σας, δηλαδή που μας ακούτε αυτήν την ώρα από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας, πώς θα συναντήσετε καθυστερήσεις στο Κηφισό από μεταμόρφωση έως Φιλαδέλφια. Αυτό το μικρό κομμάτι του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Στο κέντρο της Αθήνας η συνηθισμένη κίνηση των απογευμάτων, στην Κηφισίας επίσης ένα διαστήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση για καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, οπότε θα λέει κανείς ότι κινούμαστε, πώς το λένε και οι μεταρολόγοι, κοντά στο φυσιολογικό για τα δεδομένα μας κυκλοφοριακό. Λοιπόν, εντάχει να κάνω τις συστάσεις. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Οι γραμμές τις οποίες μπορείτε να μας καλείτε, αν θέλετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου, στο μικρόφωνο.

0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Θησίο. Εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Ατζολέτος, προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν,
1: μαζεύεται κόσμος.
0: Μαζεύεται κόσμος. Δεν μου λες και έχεις μάθει τίποτα. Ξέρω εγώ, το όνομα παραμένει ακόμα από τα σφράγη στο μυστικό, λιγότερο από μία ώρα.
1: Παραμένει.
0: Πριν την
1: έναρξη. Το θέμα είναι ότι πόσα στελέχη εδώ πέρα έχουν έρθει, τα οποία βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, κοντά στο κόμμα. Γνωρίζουμε ότι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είτε έχουν δώσει κάποιον όρκο συγχωρευσιοποίηση, είτε όντως δεν γνωρίζουν τίποτα. Που, το πιο πιθανό είναι το δεύτερο. Γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει κάτι σχέση με το όνομα και όλοι αυτό συζητούν. Είχα δείξει αυτό το βίντεο έκπληξη σχέση με το όνομα. Ξέρουμε ότι θα ανέβει μετά τις 8.30 ο Αλέξης Τσίπρας στη σκηνή, μια κυκλική σκηνή που έχει στηθεί ακριβώς στη μεσαία την Ακρόπολη. Είναι εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω αναμενόμενο είναι αυτό. Ναι. Έτσι, το εγχείρημα του θα μας ξανασυστηθεί, αλλά γνωρίζουμε και από πριν τον κύριο Τσίπρα. Αναμένει κανείς προφανώς αυτές τις καθυστερήσεις που είναι πάντα στο παιχνίδι. Παρουσίες, απουσίες, κάτι που να σου.
1: Παρουσίες στα στελέχη που γνωρίζουμε. Ο κύριο Βασιλιάδη, ο κύριο Θοδωράκη, η κυρία Πέπε. Στελέχη τα οποία ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις της Τάκης και πλέον θα τους δούμε τους περισσότερους στα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχουν στελέχοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Αυτό που είχαμε πει, αναμενόμενο. Δεν θα ήθελα να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά αυτή τη στιγμή και δεν αναμένουμε. Θα είναι έκπληξη δηλαδή αν δούμε κάποιον. Σιγά σιγά θέλω να σου πω κάποιοι πιάνουν θέση μπροστά από την εξέδρα έτσι ώστε να έχουν και καλή οπτική σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν βίντεο wall τα οποία παίζουν τα βίντεο. Σίγουρα θα σταθεί πολύ πρόσφατα στην ειδική διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας, σημεία της τα οποία θα αναγνώσει. Μάθαμε ότι ενδεχομένως την Πέμπτη κατατευθεί στον Άριο Πάγο. Αναμονή Κατερίνα.
0: Αναμονή, ωραία. Για να δούμε. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Σιακαδάρη. Τον ρώτησα αυτό το οποίο κανείς θα ανέμενε. Αν δηλαδή απόψε ο κύριος Τσίπρας θα επιλέξει να δώσει μια απάντηση στα όσα ακούσαμε χθες από τον Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky και τη συνέχεια που έδωσε η κυβέρνηση, δεν θα γυρίσει πίσω στο παρελθόν. Βέβαια, θέλει από εδώ και μπρος να χαράξει μια νέα πορεία. Και αυτό βεβαίως εντάσσεται, φαντάζομαι, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, στο πλαίσιο μια στρατηγική που έχει αποφασίσει ότι θα εφαρμόσει.
1: Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν πάνω στην ομιλία του θελήσει να βγει και εκτός κειμένου και πει κάτι, αλλά ναι, η απάντηση αν μιλήσει με στελέχη εδώ πέρα του κόμματός του είναι ότι όλα αποτυπώθηκαν στο βιβλίο. Καλό είναι να μην γυρίζουμε πλέον πίσω.
0: Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ σου, να δούμε τι μαθαίνεις, να δεις, να καταγράψεις, μήπως ρεύσει και το όνομα, δεν ξέρω. Εκτός αν το καταφέρουν να το κρατήσουν μέχρι εκείνη την ώρα τα σφράγη στο μυστικό, που θα είναι και μια επιτυχία. Δηλαδή θα δείχνει ότι υπάρχει καλή οργάνωση. Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, και μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έρχεται φρένο στο διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες στους δρόμους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τις θυμάστε και είναι στις κάμερες. Ακυρώθηκε, διαβάζω, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Παπαστεργίου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παρεβάσεων. Το έργο αυτό βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές προτού ακόμη φτάσει στο στάδιο της υποβολής των προσφορών. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα περίπου 88 εκατομμυρίων. Είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, τα θυμάστε, νομίζω νοπό το έχουμε όλοι μας, ως μια παρέμβαση που θα συνέβαλε σε αυτό που ευτυχώς έχουμε αρχίσει και καταγράφουμε πια, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, είτε μιλάμε για παραβάσεις, είτε μιλάμε απλώς για έλεγχο. Η ουσία είναι ότι προτού ακόμα φτάσει στη φάση υποβολής των προσφορών, ο διαγωνισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις προδικαστικές προσφυγές από δύο εταιρείες και μια κοινοπραξία, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακύρωση της διαδικασίας. Τι αναμένεται να συμβεί? Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο θα επαναφέρει άμεσα το διαγωνισμό με όρους που δεν θα σκοντάφτουν πάνω εκεί που σας ανέφερα. Τώρα, ελάτε να συζητήσουμε κάτι το οποίο γνωρίζουμε νομίζω οι περισσότεροι, αλλά καλό είναι καμιά φορά, ποιος ξέρει, η επανάληψη είναι, λένε, μητέρα της μάθησης. Πόσο μάλλον όταν τα θέματα που συνοψίζει σε έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο τα συζητάμε καθημερινά, αποτελούν δηλαδή στοιχεία της επικαιρότητας με διάφορες αφορμές. Η Τάνια Γεωργιοπούλου είναι μαζί μας, η συνάδελφός μας από την Καθημερινή, η οποία υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή και το σχετικό κείμενο για αυτό το καμπανάκι που χτυπά για ακόμα μία χρονιά. Ποιος ξέρει, Τάνια, δεν ξέρω, χάσει το μέτρημα, το ελεγκτικό συνέδριο. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε?
0: Καλά, Εύω. Κυρίως περιμένουμε τα κόμματα. Είμαστε, διανύουμε αυτό το φεγγάρι που ακούμε. Έτσι τα κόμματα να ανασυστήνονται, δεν ξέρω, να επανασυστήνονται, μάλλον να δημιουργούνται. Και τώρα βλέπω και τον κύριο Καραμανλή να προσέρχεται στο Μέγαρο Μουσικής σε μια παρουσίαση βιβλίου. Βέβαια νομίζω περισσότερο αύριο θα ασχοληθούμε με την τοποθέτηση που θα κάνει μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από το οποίο έλειπε, παρά με το βιβλίο αυτό καθ' αυτό. Έτσι όμως συνήθως ήθιστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σου. Τι είναι αυτό το οποίο φαίνεται να προκύπτει από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου?
2: Αυτό λοιπόν που προκύπτει, καταρχάς να πούμε ότι εδώ και από το 2021, αλλά στην πραγματικότητα μετά το 2023, έχει ξεκινήσει ένα σύστημα να ισχύει, ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στους φορείς του δημοσίου, το οποίο έχει τέλος πάντων ως πρότυπο διεθνή συστήματα, κυρίως το γαλλικό σύστημα αξιολόγησης, και προϋποθέτει κάποιες συγκεκριμένες, πώς θα το πω, έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάθε φορέα του δημοσίου, θα έπρεπε τέλος πάντων, να έχει φτιάξει ένα πλάνο στόχων, ένα πλάνο το οποίο, το λέω τώρα πολύ περιγραφικά, δεν είναι τόσο, είναι αρκετά τεχνικό το όλο ζήτημα και μάλιστα γίνεται εντελώς ψηφιακά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κάποιου τύπου παρεμβάσεις. Ναι. Να περιγράφει ο καθένας, ο κάθε υπεύθυνος τμήματος, τι πρέπει να κάνει το τμήμα του, ποιοι είναι οι στόχοι, σε πόσο χρόνο θα τους φέρει εις πέρας. Τέλος πάντων, να έχει μια περιγραφή των θέσεων εργασίας, τι κάνει ο καθένας, να είναι κάπως περιγεγραμμένο το τι πρέπει να παραχθεί από κάθε μονάδα του δημοσίου. Έτσι ώστε μετά να μπορεί να μετρηθεί αν παρήχθη αυτό το οποίο περιέγραφε το οργανόγραμμα mm-hmm. του Υπουργείου ή της κάθε μονάδας ή όχι. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να το κάνουν όλες οι διευθύνσεις των φορέων του δημοσίου, είτε της κεντρικής κυβέρνησης, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε των οργανισμών που έχουν σχέση με το δημόσιο χωρίς να είναι απαραίτητα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου κτλ. Το θέμα είναι ότι, όπως λέει το ελεγκτικό συνέδριο, όλο αυτό έγινε εντελώς προσχηματικά.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι.
2: Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν ασχολήθηκε mm-hmm. να κάνει αυτά τα οποία είχε ορίσει το νέο σύστημα αξιολόγησης. Δεν ασχολήθηκε απλά. Έκανε ένα copy-paste, σαν να στέλνεις ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο να λες ότι αυτό πρέπει να το
0: διεκπαιρέωσε.
2: Ναι. Το διεκπαιρέωσε ναι. με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι, ναι.
2: Αν το διεκπαιρέωσε. Γιατί πολλοί οργανισμοί, ένα σημαντικό ποσοστό, δεν το έκανε καν. Δηλαδή ένα 68% των φορέων δεν το έκανε καν.
0: Τώρα αυτό προφανώς δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, σωστά. Θέλω να πω το ελεγκτικό συνέδριο αυτή τη στιγμή γνωμοδοτεί, αλλά δεν δεσμεύει.
2: Καταγράφει την κατάσταση.
0: Καταγράφει πραγματικότητα την κατάσταση. Μας λέει όμως πάρα πολλά, γιατί έχουμε κατά καιρούς διαβάσει και άλλες εκθέσεις, ότι το δημόσιο δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε και απέχει πάρα πολύ από το δημόσιο που κάποιοι έτσι καλλιεργούν, πώς να το πω, λεκτικά, ότι έχουμε βελτιωθεί, έχουμε κάνει βήματα να φέρνουμε επενδύσεις, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως κρίνει ότι το θέλει, και επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι, γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα αποφασίζουμε να φτιάξουμε μια νομοθεσία για να διορθώσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και έτσι έχουμε άπειρους νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται.
0: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο. Μάλιστα, λοιπόν, ναι.
2: Τελικά δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί αν κάποιος λέει ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να κάνουν αυτό και τελικά δεν το κάνουν, έχουν άλλωθει οι πολιτικοί ότι εμείς έχουμε φτιάξει έναν χάρτη για το τι πρέπει να γίνεται, και άλλωθει οι υπάλληλοι οι οποίοι λένε ναι, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες. Και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάνια, για το ρεπορτάζ. Εμείς σας τα καταγράφουμε. Δεν πειράζει, και του χρόνου θα κάνουμε την ίδια συζήτηση και του παραχρόνου πιθανότατα.
2: Καλό είναι όμως. Να αλλάξει ελαφρά τα ποσοστά.
0: Ναι, μπορεί. Ναι, η ουσία δεν αλλάζει. Η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και από εκεί νομίζω ξεκινάνε και πολλά άλλα προβλήματα. Κάποια εκ των οποίων γίνονται ή έχουν γίνει στην πορεία όλων αυτών των χρόνων και προσωπικά μας προβλήματα.
2: Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάνια. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω πως συνεχίζουμε με την περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών, μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία για το 26, για τη χρονιά που διανύουμε, σύμφωνα με τον Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος είναι η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμονα στον χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην χώρα μας, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρακαλώ. Και ένα ακόμα μήνυμα πριν πάμε στις διαφημίσεις. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρουν οι υπόλοιποι, ξέρουν οι άλλοι, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
12: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
11: Δηλαδή αντέχει.
12: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τάκης και Χούμπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: Τότε το ξεπέρνω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε απάτες κατ' εξακολούθηση τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τυρνοβό. Οι δράστες εισέπραταν προνοιακά επιδόματα τρίτων προσώπων και προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων εν αγνία των κηδεμόνων τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα, στις 8, Αλέξης Τσίπρας στο Φυσίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. Αυξανούνται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, τις επόμενες ημέρες η ζέστη θα μπορούσε να αυξηθεί στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: και τζαζ. Ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα απόγευμα σαν κι αυτό. Απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου, περιμένοντας. Είμαστε εδώ και καιρό σε μια ιδιότυπη αναμονή που σχετίζεται με τον χρόνο των εκλογών ή δεν ξέρω και τι άλλο, με τις προσδοκίες μας, πως κάτι θα αλλάξει και δεν θα ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Τη θυμάστε εκείνη την ταινία με τον Bill Murray? Άχαστη ταινία, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα διαθέσιμη στο Netflix. Λοιπόν, περιμένουμε σε λίγη ώρα τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει το λόγο, και αφού μάθουμε βεβαίως το όνομα του κόμματος και το λογότυπο υπό την μουσική υπόκριση του Σταμάτη Κραουνάκη, να τον ακούσουμε να μας, στην πραγματικότητα, να μας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εκείνος έκρινε ότι πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Αύριο θα συζητάμε οπωσδήποτε γι' αυτό, φοβάμαι ότι θα συζητάμε και για άλλα πράγματα, για το τι γίνεται και στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, με την ευρεία έννοια, διότι απόψε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Καραμουνλής και ο κύριος Σαμαράς, πραγματοποιούν μία ακόμα κοινή εμφάνιση, μία ακόμα κοινή παρουσία μετά την κοινή απουσία τους από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Καραμανλής, μάλλον να σας πω ότι στην πραγματικότητα η συνύπαρξή τους έρχεται στην παρουσίαση του βιβλίου που συνυπογράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μαζί με τον δικό μας αναλυτή εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για την εξωτερική πολιτική. Οι πληροφορίες λένε πως μετά την σημαντική απουσία του από το κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, γιατί εντάξει, περίπτωση του κύριου Σαμαρά είναι διαφορετική, έχει τραβήξει τις αποστάσεις του και τις κόκκινες γραμμές του, θα επιλέξει απόψε να κάνει μια παρέμβαση η οποία θα συζητηθεί, γεμάτη μηνύματα που είναι και πολιτικά αλλά και, αν θέλετε, και στρατηγικά σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης Καντέλης δεν μπορεί να μας δώσει το ρεπορτάζ του, φαντάζομαι παρακολουθεί και τα γράφει. Θα τα ακούσετε όμως όλα αυτά αργότερα σήμερα στο Βραβείο Μαγκαζίνο με τον Νίκο Ανδρίτσο, και τα του Αλέξη Τσίπρα και την τοποθέτηση του κυρίου Καραμανλή, για την οποία θα συζητάμε και αύριο. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα στην επικαιρότητα, το οποίο συνέβη χθες, είναι η απώλεια, μια απώλεια μάλλον, δεν είναι θέμα, η απώλεια της γωγός Μαστροκώστα. Κάποτε η γωγό Μαστροκώστα, γράφει η Πέπη Ραγκούση σήμερα, ήταν ένα σεξ σύμβολο, ήταν η απόλυτη ερωτική φαντασίωση, παρότι η ίδια έδειχνε σαν ασφικτιούσε μέσα σε αυτή την ιδιότητα. Βλέπω ότι έχει αγγίξει πολύ κόσμο η ιστορία της, και είναι μια δύσκολη ιστορία, μια δύσκολη διαδρομή αυτή, την οποία διένυσε. Αν σκεφτεί κανείς ότι έμεινε έγκυος, γέννησε ένα παιδί και λίγες μέρες αργότερα έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο. Σήμερα λοιπόν γράφονται πάρα πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το αποδομεί η Πέπη Ραγκούση, και δεν είναι η μόνη, ότι η γωγό έφυγε από κοντά μας και τα πήρε όλα μαζί της, πήρε μαζί της την εποχή της χαράς και άλλα τέτοια, τα οποία γεμίζουν και κατακλείζουν το διαδίκτυο. Τίποτα, λέει, δεν πήρε, τα άφησε όλα εδώ. Τα μπικίνι της, τις φωτογραφίες της, το χαμόγελό της, τη χαρά της, για να μας θυμίζει ότι ο θάνατος δεν γοητεύεται από τίποτα. Και έτσι άνοιξε χθες μια άλλη κουβέντα, έτσι συνήθως συμβαίνει όταν τα πρόσωπα αυτά τείνουν να είναι έτσι, δημόσια πρόσωπα και να απολαμβάνουν δημοφιλίας, για τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα διαχειριζόμαστε τον καρκίνο, για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Η Νίκη Μπάκουλη γράφει σήμερα στο News 24/7 πως πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να είμαστε πρόχειροι στους θανάτους, να σταματήσουμε πια να μιλάμε με κλισέ, γιατί έτσι δεν σεβόμαστε πίσω αυτούς που φεύγουν και δεν σεβόμαστε επίσης και αυτούς που μένουν για να αντιμετωπίσουν το πένθος τους και αυτή τη νέα σελίδα. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενσυναίσθηση και δεν θα πω και άλλα περί κοινοτοπιών που ακούγονται για άνισες μάχες και πάει λέγοντας. Θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον διακεκριμένο χειρουργό μας του και πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να τα πει εκείνος που τα γνωρίζει καλύτερα. Έρχεται εξάλλου σε επαφή μαζί τους καθημερινά. Γεια σας, κύριε Φιλόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας. Έχετε θίξει και έχετε ανοίξει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν συζητιέται ευρέως στην δημόσια σφαίρα, παρόλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά προκαταλήψεις, αφορά αγασμένες αντιλήψεις, αφορά ιατρικές συμπεριφορές και όλα αυτά τα οποία έχουν αντίκτυπο μεγάλο και στη δημόσια υγεία αλλά και στο συναυρό κόσμο. Επομένως, καλά κάνετε και το ανοίγετε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και βλέπουμε ότι όταν υπάρχει κάποιο δημόσιο πρόσωπο που έχει καταλήξει μετά από το καρκίνο, υπάρχει μια ανησυχία στον πληθυσμό, υπάρχουν θόρυβος, βλέπεις τηλεφωνήματα να σου γίνονται για να σε επισκεφθούν κλπ. Γεγονός που δείχνει μια αυξημένη ευαισθησία του κόσμου, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και ορισμένες εκφράσεις που τουλάχιστον μας σαν Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μας στεναχωρούν, γιατί δεν πρέπει να λέγονται, να υπάρχουν. Για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, έδωσα τη μάχη και την κέρδισα.
0: Ή έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.
1: Ή έχασε τη μάχη. Και κάπου δεν έχουμε ιδέα περί τίνος πρόκειται ο καρκίνος. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια των κυττάρων μας, η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Κανένας καρκίνος δεν είναι ίδιος ένας με τον άλλον, έχει ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν καρκίνοι οι οποίοι πάνε καλά από τη φύση τους, υπάρχουν καρκίνοι που ανταποκρίνονται πολύ καλά σε θεραπείες, αλλά υπάρχουν και καρκίνοι που από τη φύση τους είναι επιθετικοί και επίσης δεν ανταποκρίνονται σε θεραπείες. Επομένως, το πώς θα πάει κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ τον νίκησα. Το βλέπαμε παλιά σε κάτι. Οι γυναίκες που ερχόταν θελώτες για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες που είχαν καρκίνο του μαστού στον Άγιο Σάββα και τους λέγανε εγώ ήμουν δυνατή και τον νίκησα, έπρεπε να καθήκαμε να τους πούμε παρακαλώ πηγαίνετε έξω, μην ξανάρθετε, δεν είναι κουβέντες αυτά που λέτε. Δηλαδή ο άλλος που θα καταλήξει δεν είχε
0: δύναμη,
1: δεν ήταν αγωνιστής, ναι, δεν είχε
0: δύναμη. Μαχητής, μαχητεία, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται πολύ από χθες.
1: Αυτό είναι εκνευριστικό, είναι εκνευριστικό. Εκείνο που ναι, απαιτείς από τον ασθενή και πρέπει και το δείχνει ο ασθενής είναι να ακολουθήσει τη θεραπεία που σαφώς δεν είναι εύκολη πολλές φορές. Είναι ταλαιπωρία, είναι σωματική ταλαιπωρία, είναι ψυχική ταλαιπωρία, είναι οικονομική ταλαιπωρία. Αυτό μόνο που έχει να κάνει ο ασθενής είναι να υπακούσει τις εντολές των θεραπώντων ιατρών για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Και ευτυχώς ο καρκίνος τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν καρκίνοι που έχουν εξαιρετική πρόγνωση, που εκεί που δεν το περιμέναμε, ακόμα και καρκίνο όπως ήταν ο πνεύμονας που παλιά ήταν σχεδόν καταδικαστικός, θα βλέπεις ότι χτυπάει πενταετίες και πάει πολύ καλά με τα νέα φάρμακα, με τις νέες θεραπείες. Το μελάνωμα που το λέγαμε κακόηθες, μια κακόηθεια που λέγαμε κακόηθες γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιθετικό, τώρα πάει μια χαρά, έχει απίστευτες σε πενταετίες επιβιώσεις και ζουν και με μεταστάσεις. Ο Κάρτερ παράδειγμα, σε 100 πέθανε με μεταστάσεις στο κεφάλι εδώ και 20 χρόνια. Μια χαρά ήταν. Θέλω να πω, ας απομυθοποιήσουμε λίγο τον καρκίνο. Έχει γίνει μια νόσος που μπορεί να σε βρει, να την αντιμετωπίσεις.
0: Βέβαια, έχουμε κάνει και ένα βήμα. Έχουμε κάνει και έτσι, μην τα μηδενίζουμε κιόλα. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν κάποτε. Κάποτε δεν τολμούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνος. Έτσι, ήταν η παλιαρόστια, η επάρατος.
1: Η παλιαρόστια, η επάρατος. Συνεχίζουμε ακόμα και τώρα. Ενώ, εάν τα βάλεις κάτω, όμως, κάνουμε τον καρκίνο του μαστού, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή που έχει πάθει καρκίνο του μαστού και ένας που έχει πάθει μια άλλη γυναίκα που έχει πάθει έβραγμα του μυοκαρδίου. Ποιος θα καταλήξει πιο γρήγορα? Έβραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό θα ξαναυποτροπιάσει πιο εύκολα και θα έχει φτιάξει με εξέλιξη. Γιατί λοιπόν, το μένει να πει πέρασε ένα έβραγμα, δεν σημαίνει και τίποτα. Να πει πέρασε καρκίνο, νομίζει πια ότι. Ξέρω εγώ,
0: η επιζήσασα είναι επίσης, ας πούμε, ένας όρος.
1: Δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν μας αρέσει εμάς, γιατί επιζήσασα είναι μια καταστροφή. Έπεισε ένα αεροπλάνο και εγώ επέζησα.
0: Ναι.
1: Επιζούσα τόσο πολύ.
0: Χειρολεκτικά μιλώντας, σωστά.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο. Είναι πέρασα. Το πέρασα καρκίνο. Όπως λένε, πέρασα πνευμονία. Πέρασα, δηλαδή, αν σπάσει το πόδι σου σε μια ζωή, ξέρω εγώ, καταγματίας, ή αν πέρασε πνευμονία σε μια ζωή πνευμονίας. Δηλαδή, λίγο ας τα βγάλουμε από τη μέση, ας τα ξεκαθαρίσουμε, ας βοηθήσουν και οι γιατροί επίσης, γιατί καμιά φορά και εμείς φέρνουμε ευθύνη, προμάζουμε κόσμο, το διωγγώνουμε πράγματα, λέμε το να τα άλλο, και πρέπει και εμείς λιγάκι να τα βάλουμε σε τάξη, αλλά και πρέπει και οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι επαγγελματίες και η υγειονομική λειτουργία να βοηθήσουν τον κόσμο. Και όχι μόνο τον ασθενή, αλλά και τον συγγενή, τον φροντιστή που λέμε γενικώς ένας όρος, αλλά τον συγγενή, το κοινωνικό περιβάλλον, θέλει στήριξη. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μια αδικία να μιλάμε για προσωπικά μας, εγώ τον νίκησα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ας επιτρέψτε με τον Μικρούτσικο, ο οποίος έλεγε εγώ θα τον πατήσω, θα τον νικήσω. Μπράβο, καλό είναι, εθαρρυντικό είναι να έχεις όρεξη και να είσαι αισιόδοξο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μια πεποίθηση ότι θα κερδίσεις. Ναι. Ναι. Λένε, ναι. Λένε κύριε Φιλόπουλε, το ξέρετε καλύτερα, ότι παίζει τεράστιο ρόλο και η ψυχολογία, το πώς αποδέχεσαι το γεγονός, από τι στάδια περνάς και που καταλήγεις στη διαχείριση των συναισθημάτων σου, έτσι, παράλληλα με τη διαχείριση άλλων πραγμάτων πολύ πιο πρακτικών.
1: Έχετε σε αυτό ένα μέρη δίκιο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ούτε η ψυχική διάθεση που θα προκαλέσει καρκίνο, ούτε η ψυχική διάθεση που θα κάνει τον καρκίνο να υποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Αντίθετα.
0: Μύθος είναι, λέτε, αυτό.
1: Δεν έχει δείξει μελέτες. Μία μονάχα μελέτη από τις πολύ μεγάλες που έχουν γίνει, μία μόνο, έδειξε κάποια συσχέτιση ψυχισμού με εμφάνιση καρκίνου. Όλες οι άλλες ήταν αρνητικές στη συσχέτιση. Δηλαδή είναι πολύ συχνό, αν τσακώθηκε με την πεθαρά της, πέρασε μια μεγάλη στεναχώρια και έγινε καρκίνο. Μύθος. Ο καρκίνος που παίρνουν σε άριστο μαστό για να είναι πιο συνηθισμένο και φορά και τις γυναίκες, όταν θα παίρνουμε χαμπάρι, είναι ένα εκατοστό, έχει μέσα 6, 7, 8 χρόνια που υπάρχει. Μέχρι να γίνει ορατός, να διπλασιαστούν τα κύτταρα, από ένα κύτταρο να γίνουν 2, 4, 8 κλπ. Περνάνε 120 με 300 μέρες. Να το βάζει κάτω είναι χρόνια ολόκληρα.
0: Να.
1: Δεν έχει σχέση αν χώρισε με τον άντρα της, ξέρω πώς τον χωρίζει.
0: Όχι, στην πρόληψη θα καταλήξουμε πάλι. Κάθε τέτοια κουβέντα εκεί μας οδηγεί, κύριε Φιλόπουλε.
1: Η πρόληψη, προσέξτε όμως. Λέμε παραδείγματος χάρη, γυμνάσου, τρώγε καλά, μείνεις παχύσαρκος, απέφευγε διάφορα καπνό και όλα αυτά. Ναι, αυτά βοηθάνε σημαντικά να μειωθεί το ποσοστό της εμφάνισης καρκίνου. Δεν τον εξαλείφει. Μπορεί να είσαι γυμνασμένος, μπορεί να τρως καλά, μπορεί να είσαι άρτια, ωραία κλπ. Αλλά να εμφανίσει καρκίνο. Οπότε δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη. Δική μας ευθύνη είναι να μειώσουμε το ποσοστό. Δηλαδή, αντί να εμφανίζονται 60.000 περιστατικά στην Ελλάδα, να εμφανιστούν 35. Μεγάλη ιστορία. 25.000 άνθρωποι δεν θα το εμφανίζουν. Γιατί γυμνάζονται, γιατί δεν υπαχύσαργοι, γιατί δεν καπνίζουν, γιατί δεν πίνουν αλκοόλ. Όλα αυτά θα συμβάλλουν. Γιατί ζουν σε υγιεινό περιβάλλον. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα φύγει ο καρκίνος. Μπορεί να αφηγήσει, να κάνει, να. Ό,τι περνά από το χέρι σου, θα να εμφανίσει καρκίνο. Σας είπα ένα σύνθετο φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό ας το απομυθοποιήσουμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι γιατί περκαλάει η θεραπεία. Και ας ενισχύσουμε τους ανθρώπους με τη συμπεριφορά. Δηλαδή, εδώ που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που φοβούνται θα κολλήσουν. Και δεν κάνουν, δεν πλησιάζουν τον. Δηλαδή, έχουμε δει πράγματα τρελά. Έχουν μικρά παιδιά που κολλήσουν. Τι να κολλήσουν, δεν είναι πολιτικός ο καρκίνος. Πολιτικοί είναι οι που προκαλούν καρκίνο. Έτσι.
0: Για αρχή, ας συμβάλλουμε ο καθένας από το πόστο του στο να σπάσουν κάποια κλισέ που μας δίνουν την ευκολία της στιγμής, αλλά στην πραγματικότητα δεν συντελούν ώστε τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους κυριολεκτικά μιλώντας.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς και είναι μια μάχη που δίνεται. Αυτό έχει έναν τίτλο. Θα το ακούν σιγά σιγά ο κόσμος, εγγραμματοσύνη υγείας. Δηλαδή να γνωρίζει πράγματα που αφορούν την υγεία, το πώς να κινηθεί, τι σημαίνουν. Όταν λοιπόν ο κόσμος αποκτήσει γνώσεις για το πώς είναι η υγεία, πώς συμπεριφέρεται κάθε ασθένεια, πώς την αντιμετωπίζουμε, τότε μπορεί πραγματικά να είναι καλύτερη η αντιμετώπιση και καλύτερη και η υποδοχή, αν θέλετε, ενός δυσάρρωστου γεγονότος.
0: Όπως αυτό το οποίο είναι η αφορμή για την κουβέντα μας.
1: Ναι, δεν χαίρεται κανένα.
0: Ναι, μια νέα γυναίκα, μια μαμά.
1: Μια νέα γυναίκα είναι πιο νέες ηλικίες είναι δυστυχώς πολύ πιο επώδυνες, γιατί βρίσκουν σε σημείο που δεν το περιμένει κανένας. Mm-hmm. Μπορεί να γίνουν και λάθη πιο συχνά στη νέα ηλικία, mm-hmm. το να μην διαγνωστεί έγκαιρα ένας καρκίνος.
0: Ναι, όπως αυτό πιθανότατα ήταν αυτή η περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Και αυτό κλισέ είναι να λέμε, μια νέα γυναίκα, μια μαμά, και σε περίπτωση κάποιες γυναίκες που δεν είναι μαμά ή δεν είναι νέα, πώς ορίζει κανείς το νέα, είδατε να το πάμε να κάνουμε κάτι για να διορθώσουμε μια κατάσταση και πέφτουμε στο ίδιο λάθος. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλόπουλε, πάντως.
1: Α, εγώ και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά.
1: Πεσμένα πράγματα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, χειρουργός μαστού και πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Διαφημίσεις, να πάμε τώρα και να επιστρέψουμε για την αποφώνησή μας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, έστω με μια μικρή καθυστέρηση, μια απάντηση χρωστάμε στον ακροατή μας, τον Τάσο, ο οποίος αναρωτιόταν νωρίτερα αν υπάρχει κάποια ενημέρωση γιατί το κομμάτι από Σχηματάρη μέχρι τον Αυλώνα της Εθνικής Οδούς στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό. Ο Θανάσης το ψέξε, ο Θανάσης Καραγιάννης, μας ενημερώνει λοιπόν και με τη σειρά μας σας ενημερώνουμε πως γίνονται έργα, εκτελούνται εργασίε στους φωτεινούς πίνακες και αυτό θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Στις 5 το πρωί υπάρχει εκτροπή από Ινώη μέχρι Νόφιτα σε κατεύθυνση προς Αθήνα, ισχύουν μειωμένα κόμιστρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα όλα είναι έτοιμα. Σε λίγη ώρα από τώρα, 8 ήταν προγραμματισμένο, μας χωρίζουν 5 λεπτά από τις 8, 8.30, 9 παρά, εν πάση περιπτώσει, θα εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας στο Θησίο για να κάνει τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση του κόμματός του, του νέου κόμματός του. Από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, το πρώην στέλεχος του Πασόκ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης ήταν εκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Τώρα, ξέρετε, έχουμε αρχίσει κάποιοι από τον πυρήνα του, τον στενό πυρήνα του, τον νέο στενό πυρήνα του μάλλον, έχουν αρχίσει και μας συστήνονται. Εντάξει, εξοικειωθούμε ως περνάει ο καιρός και με άλλα νέα πρόσωπα. Ο χώρος της εκδήλωσης στο Θησίο, ξέρετε έτσι της χωροταξίας, μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλος χώρος, άρα αναμένεται να γεμίσει πολύ εύκολα. Έχει ήδη πάντως. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μαζική η προσέλευση. Να δούμε λοιπόν τι θα πει ο κύριος Τσίπρας στην διακήρυξη και ο κύριος Γαβρόγλου από όσο βλέπω εκεί. Θυμάστε τον κύριο Γαβρόγλου, είχε θητεύσει ως υπουργός παιδείας, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Μπίστης και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Οσγκιούρ Φερχάτ. Συζητούν, τους έχει αποτυπώσει, τους έχει πιάσει ο φωτογραφικός φακός να συζητούν σαν πηγαδάκι λίγο πριν ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας. Ο ανεξάρτητος επίσης πλέον βουλευτής, με τον οποίο μοιραζόμαστε και τον ίδιο τόπο καταγωγής, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης είναι εκεί από τη Λαμία και αναμένουμε τα υπόλοιπα, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και εσείς βεβαίως θα ακούσετε περισσότερα σε πολύ λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο που έρχεται. Να σας πω ένα τελευταίο μήνυμα από την Vodafone. Η hacker, κακόβουλα, λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Υπάρχει τρόπος να προστατευτείτε. Είναι το Vodafone Business Cyber Security. Στο Vodafone.gr βρίσκεται περισσότερες πληροφορίες. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
19: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
20: Να το, ήρθε.
18: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
20: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
24: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
26: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
27: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
26: Με Nofors.
27: Και Προσταζάν.
26: Από τη Vogel.
28: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
27: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
29: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται επίσης να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, τη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα ή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων ξεκινά και τυπικά η διαδικασία ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να λάβει επίσημη έγκριση και κομματική υπόσταση όπως προβλέπει η νομοθεσία. «Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μια στη συνταγματική αναθεωρήση ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για το

ενοποιούνται δύο φορεί οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027. Σε απάτες κατ' εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, όπου η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει. Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία, αλλά με όρους απόλυτης αφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε πως θα εντείνει τις επιθέσεις στον Λίβανο για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπου σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38

0: 20χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα Τίτλου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε όλα παραπέμπουν σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο στο πολιτικό σκηνικό με νέους σχηματισμούς, παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών και έντονη κινητικότητα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στο Θησίο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε λίγο το νέο του κόμμα, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Κώστας Καραμαλής αναμένεται να πάρει το λόγο για μια παρέμβαση με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής Βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
0: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι ξαφνιάστηκα όταν του ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι, του είπα, εσείς αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
3: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
1: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
4: Θα το περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
5: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
6: Αυτός δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
7: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
1: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ το ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό. Δεν το έκανε.
9: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
10: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Λέει. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
1: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Ήρθε λοιπόν η στιγμή των αποκαλύψεων για όνομα και διακήρυξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Προηγήθηκαν μήνες αναμονής με φανέλες, μπάλες, χρώματα και γρίφους να χτίζουν επικοινωνιακά το νέο εγχείρημα. Στο Θησίο βρίσκεται ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
11: Και όσο και αν προσπαθήσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει, γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι πολλά στελέχη κοντινά πλέον του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Πέπε, είναι πάρα πολλά στελέχη τα οποία είδαμε σε παρουσιάσεις της Θηθάκης. Είναι ο κύριος Τσιακαντάρης που έφτιαξε το μανιφέστο, η κυρία Λαλιώτου, που μάλιστα όπως μας αποκάλυψαν ορισμένοι από αυτούς το Σάββατο ήταν σε σύσκεψη με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 3 μέρες και εκεί δεν είπαν τίποτα για το όνομα. Είναι ένα μυστικό το οποίο το κρατούν 3-4 άτομα μέσα στο κόμμα. Αναμένουμε βεβαίως αυτό το βίντεο έκπληξη στο οποίο θα ακουστεί το όνομα του κόμματος υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ μπροστά από την Ακρόπολη έχει στηθεί η εξέδρα που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 8.30 υπολογίζουμε, γύρω στις 9 παρά, με 2 μεγάλες ψηφιακές οθόνες που θα παίξουν και το βίντεο το οποίο λέγαμε, ένα πόντιουμ που έχει στηθεί. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι εδώ, είδαμε πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι νυν βουλευτές, τον κύριο Σιμορέλη, τον κύριο Κάτσι, είναι επίσης είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, παραμένουμε να έρθει και η κυρία Αλινού εδώ πέρα και ο κύριος Σαρακιώτης είναι εδώ. Δεν περιμέναμε σήμερα να έρθουν εδώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει έρθει κανένας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα το κυρίως μενού της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης. Σίγουρα θα μιλήσει για την πατριωτική αριστερά, σίγουρα θα μιλήσει για το κράτος δικαίου, σίγουρα θα μιλήσει για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου που είναι μέσα στις βασικές εισαγγελίες του προγράμματός του. Θα δούμε αν κάποιοι από τους συνεργάτες του ανέβουν μαζί τους στη σκηνή προς το τέλος της εκδήλωσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Μένει να το δούμε και αυτό. Αλλά σίγουρα όλα τα βλέμματα και όλοι αυτό που αναρωτιούνται εδώ από την ώρα που ήρθαμε, πολύ νωρίς, από τις 5 περίπου το απόγευμα, είναι τι θα γράφει η Μαρκίζα σήμερα σχετικά με το όνομα του κόμματος.
0: Αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού με κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις του υποσύστασης φορέα. Το πρωί έγινε το επίσημο πολιτικό βήμα καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
12: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενοι από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
13: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
12: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
13: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
12: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
14: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
15: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάνε στις καλάντες ιστορίες. Εδώ θέλουμε λύσεις.
12: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Κώστας Καραμαλής με το παρόν να δίνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Την εκδήλωση παρακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
16: Κύριος Καραμαλής είναι ένας εκ των ομιλητών για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις, με τον πρώην Πρωθυπουργό να έρχεται νωρίτερα εδώ στην αίθουσα. Εδώ βρίσκονται και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Συνετάκης, ο κύριος Σταϊκούρας και υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ομιλία του Χριστίνα, δύο εχμές που αφορούν την κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει για μια υπόθεση η οποία πλήττει την δημοκρατία και θα μιλήσει και για την υποβάθμιση των θεσμών στα μάτια των πολιτών και ιδίως της δικαιοσύνης, ενώ αναφερμένεται να αναφερθεί προφανώς και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου θα αφήσει εχμές για την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι θα κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με τον οποίο, όπως θα πει ο κύριος Καραμαλής, πληροφορούμαστε, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στο πεδίο. Εδώ βρίσκεται και ο κύριος Σαμαράς, βρίσκεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εισερχόμενος εδώ τον ρωτήσαμε αν ισχύουν τα όσα ακούγονται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, αν ο ίδιος θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς απέφυγε να πει το οτιδήποτε μπροστά στις κάμερες, Χριστίνα, και προχώρησε στην αίθουσα και πήγε και έκατσε στην θέση του χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους.
0: Πολύ έντονες λοιπόν οι πολιτικές διεργασίες τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Βασίλης Χιώτης πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
17: Έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η δυσαρεστημένη ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
18: Είναι η ημέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα ναι, ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
17: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
18: Και το είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
17: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα
18: έχει
17: πολύ ικανός.
18: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
17: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του. Και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
18: Ναι.
17: Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
18: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε το Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμάλη σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
17: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα, είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά. Είναι προφανές
18: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
17: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως λεκτικό μπραντεφέρ. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως ο κύριος Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
19: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο ΠΑΣΟΚ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
2: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο. Και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
20: Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
19: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
2: Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
20: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς.
19: Παρόν στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
21: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέργεια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
28: Hondo Center.
30: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
31: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
33: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
32: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
33: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Πέρασε ακόμη ένα 24ωρο χωρίς συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ακροβατούν επικίνδυνα, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άμυνα, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης. Τίποτα δεν δείχνει να έχει αλλάξει επί της ουσίας. Το σκηνικό παραμένει φορτισμένο με τις απειλές να συντηρούνται εκατέρωθεν γύρω από τα κρίσιμα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Σε εγρήγορση επίσης Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ισραήλ τώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Κατόπιν και πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Πριν από περίπου μία ώρα στην Τεχεράνη επέστρεψε και η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σημαντική εξέλιξη που δίνει το κλίμα από το Ιράν. Έπειτα από 90 μέρες blackout στο διαδίκτυο, οι αρχές επέτρεψαν σήμερα μερικώς την πρόσβαση.
2: Η ένταση συνεχίζεται στα στενά του Ορμούς με νέα απόπειρα επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου αυτή τη φορά. Χρύσα.
1: Η Υπηρεσία Ναυτικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε έκρηξη κοντά σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τραυματισμούς στο πλήρωμα ή για ζημιές στο πλοίο.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πιλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψαλτή.
3: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της. Αφού την πυροβόλησε στο πόδι με το ίδιο όπλο, έβαλε τέλος στη ζωή του.
4: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς.
6: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε
7: το περιστατικό.
3: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
8: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
3: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
0: Τον τρόμο έζησε μία 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να τη βιάσει και να την ξυλοκοπήσει άγρια μέσα στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που βίωσε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του συζύγου της. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
9: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
8: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπησε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω. Προσπάθησα να αντισταθώ.
9: Ο άνδρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και της έσωσε τη ζωή.
10: Την είχε σχεδόν ακινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, μέσα στα αίματα και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και τη χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Το χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω του μαγαζί και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
8: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
9: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22χρονης, μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
0: Σε νέο κύκλο εφόδων και συλλήψεων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Για τα σημερινά ευρήματα και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Νικολαίδης.
11: Η επιχείρηση από το ελληνικό FBI έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Ήταν η ίδια ώρα στην οποία οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια και καταστήματα για να συλλάβουν συνολικά 17 άτομα. Δύο από τα άτομα αυτά εργάζονταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν δηλαδή, Χριστίνα, μία πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού και μπορούσαν να δουν ποιες από τις αγροτικές εκτάσεις ήταν αυτό που λέμε ορφανές, δηλαδή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ για να λάβουν κάποιες επιδοτήσεις. Έτσι τις δήλωναν στο όνομά τους. Αυτό ήταν και το αρχικό στάδιο της επιχείρησης τους. Στη συνέχεια έβαλαν στο κόλπο και άλλους αγρότες σε δύο φάσεις, με αποτέλεσμα να πάρουν συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 17 άτομα τα οποία συνελήφθησαν κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το αρμόδιο Υπουργείο να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανάρα.
12: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
8: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
12: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες, εντάξει. Γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
8: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
13: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
8: Στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος
14: μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο τον πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
15: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ.
8: Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά ακινήτων.
16: Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
17: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένα συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
8: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
18: Ένα μέτρο, Χριστίνα, που κοστίζει 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για ώρα ανάγκης με μέτρα που θα αφορούν την φετινή χρονιά. Όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι 15 15 λεπτά η επιδότηση για τον Ιούνιο και όχι 20 όπως συνέβη τον Απρίλιο και τον Μάιο, και αυτός γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη μείωση της τιμής του ντίζελ. Ήταν στις 31 Μαρτίου στα 2,12 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση, ενώ στις 24 Μαΐου ήταν 31 λεπτά χαμηλότερη η τιμή του στα 1,81 και 2 με την επιδότηση των 20 λεπτών. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε όπως έπαιζε τις προηγούμενες μέρες Fuel Pass για τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει αυτό το μέτρο. Σε αυτό που θα προσβλέπουν οι πολίτες είναι το οικογενειακό έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά τέκνο, ένα μέτρο που θα κοστίσει 240 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι 40.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί και αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ από το δεύτερο τέκνο και έπειτα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα μας.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
25: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
24: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
25: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
24: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω λειψιδρίας. Με την κλιματική κρίση, την αυξανόμενη κατανάλωση και τα προβληματικά δίκτυα ύδρευσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Λέρεος, Αστυπάλαια, Σύμη, Πάτμος, Μεγανήσι και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
2: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των δυτικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ύδρευσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ύδρευσης.
1: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
2: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση του νερού αυξήθηκε κατά 60%.
3: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράγκο.
1: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε και 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα φαλάτωσης που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
3: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του Φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
1: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων. Αλλά το δίκτυο ύδρευσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
4: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτρητα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτρητος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
1: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί. Η επάρκεια νερού, όπως τονίζουν, δοκιμάζεται από την αυξημένη ζήτηση, τις αδυναμίες του δικτύου και την ανάγκη για άμεσα έργα και μεταρρυθμίσεις.
0: Εκτός συνόρων, τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο. Να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
5: Στα θύματα, Χριστίνα, συγκαταλέγονται 2 έφηβοι ηλικίες 12 και 15 χρόνων, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ο 27χρονος συνοδός, ενώ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται άλλοι 5 μαθητές. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας. Αν και τα αίτια δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, τα πρώτα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το μικρό λεωφορείο που μετέφερε 9 άτομα σε σχολείο ειδικής αγωγής παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και την κατεβασμένη μπάρα σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία που κινείται με ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το σχολικό λεωφορείο κινείται σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, με τον οδηγό να στρίβει αριστερά στη διάβαση και να πέφτει πάνω στην κατεβασμένη μπάρα ασφαλείας. Κανείς από τους επιβάτες του δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό συνέβη κατά την πρωινή ώρα αιχμής κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελών.
0: Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον επιχρόνια σύντροφό της, που κατηγορείται πως τη βασάνιζε και την εξέδιδε σε εκατοντάδες άνδρες. Η Χρύσα Τσίχλη.
6: Παίρνοντας κουράγιο από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε μαζί με άλλους άνδρες, η 42χρονη σήμερα Λετήσια μίλησε δημόσια για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που ζούσε επί 7 χρόνια, από το 2015 έως το 2022. Ο σύντροφός της την κακοποιούσε, τη βίαζε και την εξέδιδε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Η Λετήσια αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με περισσότερους από 500 άνδρες. Ο 51 ετών σήμερα διευθυντής τράπεζας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, ισχυρίστηκε χωρίς να πείσει, ως φαίνεται, τις αρχές ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε και πως δεν πίστευε ότι της έκανε κακό.
0: Πρεμιέρα απόψε για το νέο ντοκιμαντέρ του Sky, 2 επεισοδίων. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία, που είναι αφιερωμένο στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Ο Παύλος Τσίμας υπογράφει το ντοκιμαντέρ και μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Και είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
8: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Ηλιάνα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια, οπότε...
7: Είναι φανατική
8: για μένα
7: η
8: το...
7: Ηλιάνα Κανέλη.
8: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι η ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
7: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ίδιου του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι ναι. αντιμετωπίζει ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
8: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
7: Γιατί ξέραν ότι είναι η τελευταία φορά.
8: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκοβ Νίστρουπ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο στο 2028. Την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος έλαβε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο εξτρέμ της Χάρτς, που άγγιξε τον τίτλο στη Σκωτία, όπως και ο Θανάσης Ανδρούτσος, μπήκαν στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
9: Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος θα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση του Τριφυλιού και θα αναλάβει το χτίσιμο της ομάδας που θα μπει στο νέο γήπεδο.
10: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Καλωσορίζουμε τον Γιάκοβ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
9: Ο Δανός τεχνικός προέρχεται από μια άκρως επιτυχημένη τετραετία στην Κοπενχάγη, όπου πανηγύρισε 2 double. Το σφύριγμα της λήξης στην Τελούξα Αρίνα πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς σε παίκτες και κόσμο της Πάντερμπορν. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας παίρνει το εισιτήριο για την Bundesliga και υποβιβάζει τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Στη ρεβάνς του 0-0 οι Λύκοι προηγήθηκαν μετά από μόλις 3 λεπτά αγώνα. Ο Πεϊτσίνοβιτς έδωσε προβάδισμα παραμονής, όμως ο απρόσεκτος Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 14. Το αριθμητικό πλεονέκτημα εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι που ισοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μπιλμπίγια. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη και στην παράταση ο Κούρδας σκόραρε το λυτρωτικό γκολ. Ο εκ των κορυφαίων της Χάρτς Αλέξανδρος Κιζηρίδης εξαργύρωσε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την παρθενική κλίση στην εθνική ομάδα. Σε αυτή θα ενσωματωθεί και ο κυπελούχος με τον Όφη Θανάσης Ανδρούτσος. Σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε, η ΑΕΚ πήρε την πρόκληση για τα ημιτελικά της Basket League. Αν και βρέθηκε στο συν 10, η Ένωση επέτρεψε στον Άρη να ισοφαρίσει. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και καλές άμυνες πριν τη λήξη έστειλαν την ομάδα του Σάκοντα στο ραντεβού με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως με τα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του ανακοινώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγο στην εξέδρα που έχει στηθεί. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κόμμα, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμανλή, αντί μια συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, πρόσθεσε ο κύριος Καραμανλής, την προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν, κατέληξε, με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου για αύριο Τετάρτη, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ιράν, έπειτα από 90 ημέρες blackout στην πρόσβαση στο ίντερνετ, οι αρχές επέτρεψαν μερικώς την πρόσβαση. Νέες εντολές για εκένωση σε 13 πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος στο νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Σε αυτό το κύκλωμα, εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε η 35χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Η γυναίκα φέρει σοβαρές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό,

0: μιλήσει μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε προκειμένου να αντιβιάζουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπες πράξεις του. Και στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: love Juliet.
1: Σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, υπέγγυλη. Κάπου εκεί στην Βόρεια Ντακότα. Έχει κερδίσει και βραβείο Γκράμι, έτσι και πολλά πολλά ακόμη. Πολλά τα τραγούδια που μας έχει αφήσει, jazz και όχι μόνο. Και βέβαια από τη φωνή της σίγουρα επηρεάστηκαν πολλές. Αυτή την ώρα νομίζω ότι τα φώτα είναι στραμμένα στο θυσίο, έτσι κι αλλιώς, το όνομα, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όλα αυτά τα ανακοινώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας, το θυσίο, ο οποίος ανέβηκε εδώ και λίγα λεπτά της ώρας στην εξέδρα που έχει στηθεί. Το σκηνικό πρέπει να σας πω ότι είναι ωραίο, έχει κόσμο. Βέβαια σκηνοθετικά είναι άρτια στημένο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί έχει και δέντρα, οπότε αυτό κόβει λίγο.

0: από τον, την συνέχεια του κόσμου, με φόντο βεβαίως στην, την Ακρόπολη. Η ομιλία Τσίπρα λοιπόν τώρα στο Δυσίο ανακοινώνει ακριβώς το νέο κόμμα. Κατά τα άλλα, η πλούσια πολιτική επικαιρότητα και κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε μια εκδήλωση. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Γιάννης Καντέλης σε λιγάκι θα είναι κοντά μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Άρα είπε αρκετά. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων, άρα της κυβέρνησης, στις εκπτώσεις αυτές. Το άρα της κυβέρνησης το είπα εγώ, για να δικαιολογήσω των κρατούντων που είπε ο κύριος Καραμαλής. Θα τα δούμε αυτά με τον Γιάννη Καντέλη στην συνέχεια. Πάντως, για να μείνω λίγο στο Θυσίο, μπορούμε να έχουμε μια έτσι γεύση για το τι ακριβώς λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εκεί. Ένα μικρό απόσπασμα.
1: Η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους.
0: Μου δώσε καλό πάτημα σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω αυτό γιατί ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην πολιτική σκηνή. Ο ίδιος έχει καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες. Ωστόσο, αυτές θα μείνουν ευσεβείς πόθη αν δεν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σίγουρα θα έλεγε κανείς ότι οι αντιπολιτευτικές κορώνες και η καταγγελτική ρητορική δεν συναρπάζουν πια την πλειονότητα της κοινής γνώμης. Υπάρχει θυμός, υπάρχει δυσαρέσκεια, δεδομένα είναι αυτά. Αλλά κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το θυμικό πια των ψηφοφόρων. Αυτά έγιναν κάποτε με την εμπειρία της πρώτης φοράς αριστερά και τις αυταπάτες που καθόρισαν εκείνη την περίοδο. Οι πολίτες δεν πείθονται μόνο με συνθήματα ή έβυχες υποσχέσεις. Νομίζω ότι απαιτούν επεξεργασμένα προγράμματα. Έχουν γίνει πολύ περισσότερο καχύποπτοι πολίτες μετά από αυτό που έζησαν την περίοδο 2015-2019. Και το ξαναλέω, ο ίδιος μπορεί να καλλιεργεί πολύ υψηλές προσδοκίες, αλλά αυτά τα δεδομένα θα μείνουν ευσεβείς πόθη αν δεν έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πιστική όμως. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο Κοντακτσή, είναι επικοινωνιολόγος και καλός φίλος, να κάνουμε μια ανάγνωση της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο Θυσίο και την ανακοίνωση του νέου κόμματος, αλλά έχει και ένα σχόλιο και για αυτά που είπε και ο κύριος Καραμαλής απόψε. Σταύρο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Σου δίνω τον πόντο γιατί ξέρεις τη διαφορά της λέξης πλειονότητα με πλειοψηφία και που τα τελευταίες μέρες την έχουν βιάσει όλοι αυτοί. Οπότε σου δίνω τον πόντο που ξέρεις τη διαφορά.
0: Σταύρο μου, δείξε μου το φίλο να σου πω ποιος είσαι.
2: Έτσι.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, για πες μας, τι προσδοκίες έχεις. Έκανα ένα σχόλιο στην αρχή ότι ο ίδιος έχει ανεβάσει τον πήχη. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν δεν
2: τον άκουγα,
0: ναι.
2: Έχει ανεβάσει τον πήχη, αλλά εντάξει, αυτό που άκουσα τα πρώτα 10-15 λεπτά. Mm-hmm. Τα πρώτα 10-15 λεπτά άκουσα μία σειρά από διαπιστώσεις και καμία πρόταση.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: εμείς τον πετύχαμε στη στιγμή που έλεγε ότι η παιδεία, το ένα, τ' άλλο και τα λοιπά, θέλουμε μια βελτίωση. Ναι, αυτό. Υπάρχει κάποιος πολιτικός που δεν θα το έλεγε? Όχι.
2: Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ήταν ότι σε κανένα σημείο από το 19 μέχρι το 23 δεν εξέφρασε μια συγκεκριμένη πρόταση πώς να κάνει κάτι. Πολιτευόταν με διαπιστώσεις. Mm-hmm. Άλλες σωστές, άλλες λάθος, αλλά η πραγματικότητα αποτελείται από διαπιστώσεις. Όπως τώρα και αυτή η ομιλία που έχει κάνει είναι διαπιστώσεις. Υπάρχει πρόβλημα με ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα με στέγαση. Υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον. Οκ, υπάρχουν προβλήματα. Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα? Γιατί το να λες μια σειρά από προβλήματα χωρίς να έχεις προτάσεις δεν θα σε πάει ποτέ πολύ μακριά στην πολιτική και κυρίως δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα, αν τυχόν κυβερνήσει, ακόμα και αν βρεθεί η συνθήκη για να κυβερνήσεις, αν δεν ξέρεις τι θες να πας να κάνεις, δεν θα το πετύχεις. Όπως μάθαμε το 2015-2019 στην περίπτωση του Αλέξου Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό η διαπίστωσή μου εμένα είναι ότι μάλλον δεν έχει μάθει ακόμα. Όπως το ίδιο ακριβώς πλαίσιο, το αντίστοιχο ισχύει και με την κυρία Καριστιανού. Mm-hmm. Η κυρία Καριστιανού διαπιστώσεις έκανε. Δεν έφερε προτάσεις στο τραπέζι.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν ξέρω πού ακριβώς θα χωρέσουν τελικά. Και αν υπάρχει και μια εναλλακτική υπόθεση για κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα συμπληρώσει 8 χρόνια,
0: mm-hmm.
2: η οποία λέει: παιδιά, εγώ κυβερνάω έτσι, θα κάνω ένα 2, 3, 4, 5 από εδώ και μπρος.
0: Βέβαια στην κοινωνία υπάρχει η δυσαρέσκεια. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
2: Προφανώς δεν είναι. Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η δυσαρέσκεια σε ποιο πλαίσιο μπορεί, αν θέλεις, να εκφραστεί πολιτικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχοντας και τα δυσίωνα σενάρια, Σταύρο μου, γιατί υπάρχει ένας πληθωρισμός πια κομμάτων, υπάρχει ένας κατακερματισμός στη Βουλή. Αυτό ενδεχομένως, υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις, διάβαζα αρκετές αυτές τις μέρες, που μιλούν για πολιτική αστάθεια.
2: Είναι δεδομένο ότι αν επιβεβαιωθούν τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί οι δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν τη στιγμή. Όταν όμως πλησιάζει κάλπη, συνήθως υπάρχει λίγο ένα μάζεμα σε κάποιο
0: ένα πράγμα. Μάζεμα, ακριβώς.
2: Αλλά εμείς ας πάρουμε τη θεωρητική διάσταση του ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, πάμε σε παρατεταμένη κυβερνησία. Mm-hmm. Τόσο απλά. Γιατί δεν υπάρχει σενάριο που θα αθροίζει κάποιος για κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
2: Εκτός κι αν συμβεί κάτι απρόοπτο, του στείλω ότι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νομίζω το μόνο σενάριο που βγαίνει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο που μπορεί να βγάλει κυβέρνηση με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Δεν κάνω, κάνω θεωρία με αυτά που υπάρχουν. Ότι η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%, το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας 12, 13, 14 τελευταία δημοσκόπηση που είδα. Άλλα κόμματα εκεί στο 7, 8, στο 4,5, στο 3. Νομίζω το μόνο σενάριο το οποίο επιτρέπει κυβέρνηση είναι ενδεχομένως Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αυτό σε θεωρητικό πλαίσιο δεν είναι εφικτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει
0: ότι δεν είναι εφικτό. Ναι, ακριβώς. Δεν μου λες τώρα, για να έρθουμε και λίγο και στα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε έντονη κριτική και για το θέμα των υποκλοπών και για τη δικαιοσύνη ο Κώστας Καραμάλης, μιλώντας σε εκδήλωση. Πώς τα κρίνεις αυτά?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι.
0: Είναι απλώς και μόνο διαπιστώσεις για το εσωτερικό παιχνίδι, γιατί?
2: Όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κώστας Καραμαλής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες τους mm-hmm. μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι μια σχέση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι η μη δηλαδή, εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, το σημερινό για να καταλάβω ότι υπάρχει πρόβλημα. Η επιλογή να μην
0: είναι
2: στην Ελληνική Δημοκρατία έφτανε για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και μιλάμε τώρα και για να πούμε και κάποιες ερωτήσεις. Ο Κώστας Καραμαλής ως χαρακτήρας και ως συμπεριφορά δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί πρόβλημα στο κόμμα εύκολα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή έχει μια λογική ότι το κόμμα αυτό είναι της οικογένειας, το προσέχουμε, δηλαδή ακόμα και στα όρια της αφωνίας που λέγανε, μπορεί σε εσωτερικό επίπεδο και στις προσωπικές του επαφές να εξέφραζε οποιαδήποτε σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα δημόσια δεν χτυπούσε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Αυτό το γεγονός ότι πλέον άσεται ανοιχτά και κάνει κριτική είναι καινούριο. Και παίζει και αυτό το ρόλο του εν όψη και ενδεχομένως του κενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμβεί και αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
2: Γιατί είναι άλλο να βγει ο Αντώνης Σαμαράς και να πει φτιάχνω κόμμα, και είναι άλλο να βγει ο Αντώνης Σαμαράς να πει φτιάχνω κόμμα και να εμφανιστεί ο Κώστας Καραμαλής και να πει στηρίζω τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Αυτό που λες, ναι, νομίζω ότι.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπεις.
0: Παίζει. Ναι.
2: Επειδή παρακολουθούσα με τρομερό ενδιαφέρον τις εκλογές της Κύπρου την Κυριακή προχθές. Στην Κύπρο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναμένανε μεγάλη καταστροφή και μεγάλο πατατράκ.
0: Ναι.
2: Και οι δημοσκοπήσεις πριν από 15 μέρες, ας πούμε, δείχνανε βουλή Φραγκενστάιν.
0: Ναι.
2: Για το κόμμα. Δηλαδή είχαμε εμφανίσεις κομμάτων από το πουθενά. Όλοι βλέπανε κατάρρευση του συστημικού πόλου Δυσία-Κέλ. το Δυσί είναι το κεντροδεξιό κόμμα,
0: ναι.
2: Το Ακέλ είναι το κομμουνιστικό. Το λέω για τους ακροατές, το Ακέλ είναι το κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο όμως είναι ο δεύτερος πόλος, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Το Δίκο που είναι συνήθως ο παράγος σταθερότητας, και αυτό σε ελεύθερη πτώση το βλέπουμε. Και τελικά προέκυψε ότι το Δυσί αύξησε τις ψήφους του, έχασε 0,8%, δηλαδή αδιάφορο, αλλά σε ψήφους ανέβηκε σε απόλυτο αριθμό. Το ΑΚΕΛ για πρώτη φορά από το 2013 ανέβηκε, γιατί το 2013 και μετά πέφτει διαρκώς εκλογές, ανέβηκε. Το ΔΙΚΟ διατήρησε περίπου τις δυνάμεις του. Εμφανίστηκε το ΕΛΑΜ που είναι δυσάρεστο και πήρε την τρίτη θέση, γιατί το ΕΛΑΜ είναι το αδερφάκι της Χρυσής Αυγής. Και τα κόμματα Φιδεία Παναγιώτου που έλεγε ότι θα πάρει 12-13-15, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που είχαν δείξει κάποια στιγμή στο 10% και 12%.
0: Ναι.
2: Οριακά έφτασε στο 5%. Ο ίδιος ο Φιδείας αρνήθηκε και την έδρα και είπε ότι θα μείνει στην Ευρωβουλή. Έβγαλε 4 βουλευτές όλους και όλους. Και το άλλο κόμμα του πρώην Γενικού Ελεγκτή, και αυτό εκεί στο 5%, ενώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή που το βγάζανε στο 10% και στο 12%. Δηλαδή, η κοινωνία κάποια στιγμή επέλεξε τη σταθερότητα.
0: Ναι.
2: Και αυτό κάτι λέει. Εγώ το βλέπω σε ένα αισιόδοξο σενάριο. Μια κοινωνία να επιλέγει τη σταθερότητα κάποια
0: στιγμή. Καλά, βέβαια, μη συγκρίνουμε κοινωνίες στην παρούσα φάση.
2: Εντάξει.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που παίζει εδώ τρελά, έτσι, το θέμα της ακρίβειας. Σταυρό μου, δεν είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα Ελλάδα-Κύπρος σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα αυτά. Έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής οι Κύπροι, που εκεί σταθμίζουν βεβαίως τη σταθερότητα. Εδώ δεν ξέρεις πού θα κάτσει μπίλια, έχοντας μια δυσαρέσκεια από τη μεριά
2: του κοινού
0: για αυτό το θέμα.
2: 270 έβαλα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα ακρίβειας.
0: Εσύ μένεις και στα βόρεια προάστια. Ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο ταπεινοί.
2: Δηλαδή εσύ δεν έβαλε το φτηνά σήμερα.
0: Εγώ έβαλα 2093.
2: Έτσι.
0: Μην να σου κάνω, πληρώνονται αυτά. Στον Έμφυα, στα δημοτικά τέλη και στο πρατήριο.
2: Στο πρατήριο των καυσίμων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακρίβει ένα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Θα έρθει εδώ ένα βράδυ να τα συζητήσουμε. Εντάξει.
2: Με χαρά, έχω καιρό να
0: τα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Από εκείνες τις ωραίες εκπομπές που κάναμε για τις διαφημίσεις το 80 και πάει λέγοντας.
2: Επίσης, ξέρεις ότι η φίλη σου Χριστίνα Βίδου έχει βγάλει καλεσμένη την κόρη μου.
0: Εντάξει. Τι να σου κάνω. Εγώ σε γνώρισα εδώ μέσα σε όλους. Με τη Χριστίνα Βίδου έχεις γίνει κολλητός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πλήρωσε 2,30 τη βενζίνη. Άντε, γεια. Τα λέμε έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έχουμε μηνύματα τα οποία θα τα δούμε συνέχεια. Πάμε γρήγορα. Δεν θέλω να τον καθυστερώ, τον Γιάννη Καντέλη, γιατί είναι και στο ρεπορτάζ, να μας πει πάνω κάτω τι ακριβώς έχει σταθμίσει ο ίδιος και τι θέλει να ιεραρχήσει από αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής. Γιάννη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Είχε ενδιαφέρον η παρουσία του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φιλίκου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις και από την ομιλία του κυρίου Καραμαλή και από την παρουσία εκεί του κυρίου Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
3: Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, είχε δύο αρκετά ισχυρές αιχμές για την κυβέρνηση. Είναι δεδομένη πλέον η αποστασιοποίησή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Η πρώτη αιχμή αφορούσε το θέμα των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, δεν νοούνται παράνομες ή τυπικά, πολλά εισαγωγικά, νόμιμες παρακολουθήσεις, οι οποίες κλείτουν στην ουσία την δημοκρατία, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη. Γιατί όλα αυτά, όσο δεν αντιμετωπίζονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο πιο πολύ ενισχύουν τον αντισυστημισμό.
0: Mm-hmm.
3: Η δεύτερη αιχμή αφορούσε τα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου στην ουσία αμφισβήτησε την πολιτική των ήρεμων νερών με αφορμή το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται στην Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με το οποίο, όπως είπε, θέλει να επεκτείνει τον αναθεωρητισμό της και να αμφισβητήσει στο πεδίο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και τώρα ως προς τον κύριο Σαμαρά που σου ανέφερα νωρίτερα, mm-hmm. έχει ενδιαφέρον γιατί όταν προσήλθε στην εκδήλωση, όπου κάθεσε στην πρώτη σειρά, τον ρωτήσαμε με τα μικρόφωνα και τις κάμερες για την θυμολογία που εντείνεται για τη δημιουργία κόμματος του ιδίου. Ο κύριος Σαμαράς δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι.
0: Mm-hmm.
3: Μας κοίταξε, μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα και έκατσε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Το να μην λες ούτε ναι ούτε όχι, ο κύριος Σαμαράς, δεδομένου ότι θέλει να διατηρεί αυτή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από τον ίδιο. Ενώ ενδιαφέρον υπήρχε και στο ακροατήριο, διότι ήταν και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Καραμαλής του Αχιλέα, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Σταμενίτης, ο κύριος Φλάχος, αλλά και υπουργός πολιτισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και μας έδωσες όλα τα σημεία. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Ο Γιάννης Καντέλης, τώρα βέβαια να πω και μια φαρμακερή που άκουσα, ότι εκεί ήταν, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Άκουσα αυτή τη φαρμακερή από κάποιους νεοδημοκράτες τώρα που έτσι συζητούσαμε στο τηλέφωνο. Εκεί, λέει, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλουν να πούνε άραγε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μόνο να σας πω ότι η Λένα Διβάνη, η αγαπημένη μας Λένα Διβάνη, θα είναι κοντά μας 10 με 11. Θα συζητήσουμε εννοείται και για τα πολιτικά, γιατί και το βιβλίο της το τελευταίο έχει σχέση με όλα αυτά που ζούμε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Τάκης και Χούκης.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
18: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Τάκης και Χούκης.
20: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
21: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
20: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
21: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
20: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
22: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του παρουσιάζει αυτή την ώρα από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας με 7 δεσμεύσεις. επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα πηξίδα, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Η πατρίδα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές για εκένωση σε 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που είχε ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Don McLean το 1971 ηχογράφησε το μοναδικό του νούμερο ένα τραγούδι. Ήταν το συγκεκριμένο. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι, το American Pie, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Το έχει τραγουδήσει και η Μαντόνα, βέβαια. Εδώ θα βάλουμε Μαντόνα, αλλά για άλλο λόγο.

Και για το συγκεκριμένο, γιατί σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που 5 γυναίκες είναι στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των οποίων στην πρώτη θέση η Madonna με το Vogue. Έλα, σας γυρίσα χρόνια τώρα πίσω, έτσι.

Δεν ξέρω, τελείωσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανέβει και ένα κοριτσάκι πάνω. Μπορούμε λίγο να πάρουμε μια έτσι γεύση, κάτι διαβάζει τώρα.

0: Δεν ξέρω τι του έχει δώσει ένα κοριτσάκι εκεί πέρα, κάτι. Το όνομα είναι. Ή το όνομα λες να είναι. Ελλάς. Ελληνική. Αριστερή. Σύμπραξη. Ή συμπαράταξη. Ναι, συμπαράταξη, σύμπραξη. Ελλάς. Είναι μπλε κόκκινο, το έψιλον το λάμδα είναι μπλε. Και το κοριτσάκι του πήγε το όνομα, Ελλάς. Ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Το αλφα είναι το κόκκινο μόνο, όλα τα άλλα είναι μπλε. Α, θα έχει ενδιαφέρον αύριο να το αναλύσουμε λίγο το όνομα.
1: Για όλους, ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα...
0: Αυτό είναι το όνομα. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην ώρα που το πήγε το κοριτσάκι. Έτσι. Αυτό, και εμείς περιμέναμε κάτι με πηξίδα, αλλά δεν μας έκατσε. Δηλαδή, γελάει ο Βραχνός. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, μεγάλος προβοκάτορας, πρέπει να σας πω. Μεγάλος. Μην κοιτάτε που δεν. Αν είχαμε κάμερα, θα βλέπατε τι κάνει την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αριστεραξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-174, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμπης, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Πείτε μου και την έτσι, εντύπωσή σας από το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Είναι οδηγός τρόλεϊ. Μας ακούει μέσα από το τρόλεϊ γραμμή 4. Άνω Κυψέλη, Παγκράτη, Άγιος Ιωάννης, Δάφνη. Μεγάλος κύκλος. Πάμε στον Νίκο από το Μοσχάτο. Ο Καραμαλής επιδιώκει τη διαγραφή του για να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κονταξής. Εγώ ως άνθρωπος της αγοράς δεν επιθυμώ ακυβερνησία και θα στηρίξω Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννης. Καλησπέρα. Με τι ασχολείσαι, Νίκο, από το Μοσχάτο, έτσι από περιέργεια? Στείλε μου το επάγγελμά σου, αν θέλεις. Μου λέει, το Πασόκ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία του Δένδια ή του Πιερακάκη ή του Χατζηδάκη σε περίπτωση εθνικής ανάγκης? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την επικοινωνία. Η Σταυρούλα. Σας εύχομαι καλή εκπομπή και τα λοιπά. Να είσαι καλά. Κλείνω, λέει, το μήνυμά μου με την συμβουλή για όλους. Η ζωή είναι παράξενη. Έρχεσαι χωρίς τίποτα. Περνάς όλη τη ζωή κυνηγώντας τα πάντα και πάλι φεύγεις χωρίς τίποτα. Φρόντισε την ψυχή σου να κερδίσεις περισσότερα από ό,τι τα χέρια σου. Τι έχεις, πες μου, και μου το έχεις ρίξει τη φιλοσοφία. Θέλω να μου στείλεις μήνυμα. www.skyradio.gr. Μου λέει ο Άρης. Άρχισε πάλι τις παπάντζες ο Τσίπρας. Μανιάνα, θα σου πω ότι... Α, συγκινήθηκες με το American Pie. Με Τσίπρα μου λέει δεν συγκινήθηκα. Πείτε μου την εντύπωση για το όνομα. Τώρα, για να πάμε στα πεζά μας, που δεν είναι και τόσο πεζά. Πάμε στον κύριο Τάσο Βάπα, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Θα το είδατε, έπαιξε αρκετά σήμερα το θέμα. Έχουμε δύο νέα χαράτσια στα ακίνητα, εκτός από τον έμφυα. Και το λέω αυτό γιατί προεκλογικά να κάτσεις να βάλεις χαράτσια στα ακίνητα είναι ένα θέμα. Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Κύριε Βάπα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καινούργια χαράτσια. Είναι υποδιαβούλευση δύο καινούργια χαράτσια.
0: Ναι, εντάξει, μέχρι νομίζω αρχές Ιουνίου.
2: Υπάρχει περιθώριο να αντιδράσουμε όπως αντέδρασαμε εμείς, να αντιδράσει και ο κόσμος. Και πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει ένα τόσο εγκληματικό λάθος, ιδίως αν μιλάμε για προεκλογική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επίσημο κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κατάλληλο χρονικό σημείο για να αυξήσει κάποιο τι επιβαρύνσει στα ακίνητα σε μια συγκυρία τέτοια όπως αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Mm-hmm. Δεν μου λέτε να εξηγήσουμε λίγο ποια είναι ακριβώς τα χαράτσια εντός εισαγωγικών που έχουν τεθεί υποδιαβούλευση.
2: Είναι πολύ απλό τι έχει τεθεί υποδιαβούλευση. Όλοι γνωρίζουμε το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττουν οι Δήμοι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ήταν πάντα ένα σχετικά προβλημάτιστο τέλος, τουλάχιστον όταν πληρωνόταν με συνέπεια, διότι το ποσό που έβγαινε η επιβάρυνση ήταν σχετικά μικρή. Ο συντελεστής του ΤΑΠ σήμερα που μιλάμε είναι 0,25 της χιλίης για τις κατοικίες και 0,35 της χιλίης για κάθε άλλο εκτροδοτούμενο ακίνητο. Το ποσό αυτό, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι μεγάλο, έτσι 0,25 της χιλίης, επιμερίζεται σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος της χρονιάς, είναι το χρόνο 0,25-0,35, και αυτό επιμερίζεται σε όλους τους λογαριασμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνει ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, 2, 3, 5, 10, 15 ευρώ, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό πάντα που κάποιος να το πληρώσει απρόβληματα, τις περισσότερες μάλιστα φορές, όταν ήταν ένα τόσο μικρό ποσό, το πληρώνουν μέσα στο λογαριασμό και ο ίδιος ο μισθωτής. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αλλάζει τώρα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί υπό διαβούλευση. Αλλάζει και αυξάνεται και διπλασιάζεται. Mm-hmm. Καταργείται, υποτίθεται, το τέλος ακίνησης περιουσίας και μαζί και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που είναι και αυτό ένα ακόμα μικρότερο ποσό που διαφέρει από Δήμο σε Δήμο. Πάντως και τα δύο μαζί δεν ξεπερνούσαν το 0,5 της χιλής. Και μπαίνει λοιπόν ένα καινούριο τέλος, 0,5 της χιλής υπέρ των Δήμων και ένα δεύτερο τέλος 0,5 της χιλής υπέρ των περιφερειών. Ήταν κάποια στιγμή, είχε βάλει ένα της χιλής υπέρ των Δήμων και τίποτα για την περιφέρεια, το σπάσε και το έκανε στα δύο για να πάρει κάτι την περιφέρεια προφανώς. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι από εκεί που μιλάγαμε για ένα φορολογικό συντελεστή 0,25-0,35, μιλάμε πλέον για ένα φορολογικό συντελεστή που υπερβαίνει το 1 της χιλής, άρα τριπλασιάζεται. Να θυμίσουμε ότι το 1 της χιλής ήταν ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου του έμφυα, ο οποίος δημιούργησε τους μεγαλύτερους στριγμούς στην ακίνητη ιδιοκτησία, τις αντιδράσεις που υπήρξαν, όλα αυτά που συνέβησαν το 2015 και τα προηγούμενα χρόνια, το 2015, και ήταν το 1 της χιλής του έμφυα. Και τώρα λοιπόν έχουμε πάλι 1 της χιλής υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι ένας τριπλασιασμός ουσιαστικά του ΤΑΠ που υπάρχει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Τι κίνηση έχετε κάνει ως Πομιδά για το θέμα?
2: Κοιτάξτε,
0: των αντιδράσεων που λέτε.
2: Εμείς πρώτα απ' όλα το αναδείξαμε και δώσαμε το ζήτημα αυτό στη δημοσιότητα. Το συζητάμε επειδή σήμερα και μαζί, διότι βγάλαμε σειρά ανακοινώσεων επί του θέματος αυτού. Είχαμε ζητήσει επαφή από τον Υπουργό, δεν είχαμε μέχρι τώρα επαφή από τον Υπουργό. Αναμένεται στις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Υπουργό, με τον κύριο Λιβάνιο. Μέχρι στιγμής όμως, παρότι είχαμε ζητήσει συνάντηση, δεν είχε επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η διάταξη αυτή, το νομοθέτημα όλο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και έχει συνταχθεί από ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, mm-hmm. διότι δεν είναι μόνο ο τριπλασιασμός του ΤΑΠ, αλλά είναι μια σειρά από διατάξεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με το τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο δίκαιο. Προβλέπεται ενοικιοστάσιο υπέρ των Δήμων, οι οποίοι οι Δήμοι θα μπορούν όταν νοικιάζουν ως ενοικιαστές ένα ακίνητο mm-hmm. να παρατείνουν τη μίσθωση για 12 χρόνια άμα θέλουν, και διάφορες τέτοιες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν έχουν σχέση με όλο το υπόλοιπο πλέγμα δικαίου που εφαρμόζεται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε κάποια συνάντηση με τον Υπουργό το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όταν θα μπει στη Βουλή θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στην ακρόαση φορέων να υποστηρίξουμε πάλι, να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα που λέμε, και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος θα έχει μαζευτεί όλο αυτό το νομοθέτημα και θα είναι κάτι πολύ πιο φιλικό προς τον πολίτη στο τέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς, η διαβούλευση μέχρι πότε τελειώνει?
2: Η διαβούλευση, αν θυμάμαι καλά, είναι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο, μεθαύριο, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Η διαβούλευση στη συνέχεια θα είμαστε τώρα, θα παρακολουθήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα για να δούμε τι γίνεται και με τους ανελκυστήρες. Το όριο που έχει τεθεί για τον έλεγχο, για τους ανελκυστήρες.
2: Το όριο που έχει τεθεί ευτυχώς δεν είναι για τον έλεγχο, είναι για
0: την καταγραφή.
2: Για την απογραφή. Ναι. Ώστε στη συνέχεια να βγουν προθεσμίες για τον έλεγχο.
0: Ωραία.
2: Αυτό που είχαμε πει είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν έλεγχοι αν δεν ξέρουμε τι ελέγχουμε και πόσοι είναι ανελκυστές και πόσο παλιοί είναι. Γι' αυτό γίνεται η απογραφή μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαιρετώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Γεράσιμε, θα το πω το μήνυμα συνέχεια. Πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο. Γρήγορα, γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Δεν θέλω να τον καθυστερώ. Να μας δώσει τα δεδομένα. Ελλάς λοιπόν, έτσι. Γεια σου, Αντώνη μου.
3: Γεια σας, γεια σου Δημήτρη, ελληνική αριστερή στην παράταξη, Ελλάς, το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το αποκάλυψε στο τέλος, ένα κοριτσάκι που έφερε ένα χαρτί το οποίο το έδειξε στην κάμερα. Το είχε περιγράψει και στην τοποθέτησή του, κράτησε περίπου 40 λεπτά, είχε αναφέρει πως θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, θα είμαστε στην παράταξη, γιατί εκφράζουν μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Τον κάλεσα στο Βήμα η Μαριάννα του Μαστάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη, λέγοντάς του ότι έχει τάξει μια ομάδα για πρωτάθλημα. Μπλε και κόκκινα τα βασικά
0: χρώματα
3: του νέου κόμματος, το είχαμε πει. Έδειξε την ιδρυτική διακήρυξη στον κόσμο, τον κάλεσε να την υπογράψει στο επόμενο διάστημα, ενδεχομένως την Πέμπτη να κατατεθεί Δημήτρη στον Άριο Πάγο. Περιέγραψε 7 δεσμεύσεις. Απευθύνθηκε πολύ σε κόσμο ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τα κοινά και τα πολιτικά κόμματα το τελευταίο διάστημα, μιλώντας για την εργασία, για τη στέγη, για την οικονομία, για το ακριβό κόστος ζωής. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έκανε και έναν παραλληλισμό. Ήθελε να πει ότι η Ελλάδα, το νέο του κόμμα, είναι ο συνεχιστής άλλων δημοκρατικών παρατάξεων. Αναφέρθηκε στην ΕΔΑ, αναφέρθηκε στην... στο προοδευτικό κίνημα του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο, και βεβαίως η μόνη αναφορά που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς που ίδιος ήταν πρωθυπουργός, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύντομη έτσι, ενημέρωση. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Οπότε είχαμε τα πάντα, δεν έχετε παράπονο. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Βλέπω ότι έχει έρθει η καλεσμένη μας η Λένα Διβάνη για την επόμενη ώρα. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο. Πολιτικό είναι. Και είναι και ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Οπότε, εκ των πραγμάτων θα σχολιάσουμε και ό,τι τρέχει. Κάτσε σε πολύ καλό timing η Λένα Διβάνη εδώ. Πάμε στον Γιάννη Σαββόπουλο. Το φίλο μας από Ολλανδία. Που πηγαίνει όμως και Βρετανία. Που έχουν όμως και έναν καύσωνα ανοιξιάτικο. Που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλά μέρη της γωνιάς εκείνης της Ευρώπης αυτό το φαινόμενο το καιρικό. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Καλησπέρα Δημήτρη, είμαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Πού σε βρίσκουμε, φίλε, τα έχουμε χαθεί. Ας να κάνουμε, τώρα είναι η επικαιρότητα, τώρα καταλαβαίνεις τα ζόρια.
4: Σίγουρα. Είμαι Ολλανδία.
0: Ναι.
4: Πριν λίγο τελείωσα τη δουλειά και γυρίζω σπίτι.
0: Γυρίζεις σπίτι. Δεν μου λες, έχεις πεταχτεί Βρετανία αυτές τις μέρες κανονικά?
4: Γύρισα το Σάββατο και θα φύγω πάλι αύριο το απόγευμα, το βραδάκι.
0: Αύριο το βραδάκι. Γενικώς πρόλαβες εσύ ένα κομμάτι από αυτό το από αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν τώρα την Βρετανία ή όχι, δεν τις πρόλαβες?
4: Φυσικά πρόλαβα, γιατί μέχρι και το Σάββατο είχε, αν θυμάμαι καλά, γύρω 30-31.
0: Τι σημαίνει το 30-31 για την Βρετανία?
4: Το 30-31 είναι ό,τι πλησιάζει σε εμάς το 40.
0: Μάλιστα.
4: Η αίσθηση δηλαδή είναι αυτή. Δεν σου λέω 40 πλάς για τρομερό καύσωνα, αλλά όμως οι θερμοκρασίες εδώ, δηλαδή η ζέστη εδώ είναι πιο βαριά. Είναι και βέβαια και η υγρασία πολύ περισσότερη, παίζει και αυτό ρόλο, αλλά είναι σαν να έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα, το 30 δηλαδή εδώ. Και ο κόσμος τον βλέπω και συζητάω και μαζί τους, ταλαιπωρείται.
0: Ναι.
4: Ταλαιπωρείται. Δηλαδή καμιά φορά μου κάνουν εμένα έτσι, σαν αστείο μου λένε, καιρός Ελλάδας, έχουμε καιρό Ελλάδας εδώ, αλλά ταλαιπωρούνται.
0: Ναι.
4: Το θεωρούν υπερβολικό.
0: Στην Ολλανδία τα πράγματα πώς είναι?
4: Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Σήμερα είχαμε 31 βαθμούς. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 9 παρα 10 εδώ, έχουμε 28 βαθμούς.
0: Με υγρασία,
4: Ναι. Με υγρασία. Έχουμε 28 βαθμούς. Βέβαια ακόμα έχουμε ήλιο εδώ. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει σκοτεινιά. Πρέπει να έχει σκοτεινιά στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Γενικώς αργεί πάντως.
4: Ναι, εδώ έχουμε ακόμα ήλιο. Αλλά έχουμε 28 βαθμούς τέτοια ώρα, που είναι σοβαρό για την Ολλανδία. Και επίσης, το συζητούσα και με ένα φίλο σήμερα το πρωί, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχω δει εντατικά να αρχίσουν να μπαίνουν κλιματιστικά στα σπίτια. που οι Ολλανδοί.
0: Δεν υπήρχε αυτή η λογική.
4: Δεν υπήρχε καθόλου αυτή η λογική. Οπότε όσοι ψυχτικοί από Ελλάδα προσέλθετε.
0: Αλήθεια.
4: Είναι, σοβαρά μιλάω. Είναι η περίοδος για να βγάλουν λεφτά. Εγώ δεν προλαβαίνω να μάθω τη δουλειά. Άμα προλάβαινα, δεν μάθαινα.
0: Δεν μου λες. Τιμές, ας πούμε, παίζουν ακριβώς επειδή δεν έχουν συνηθίσει. Είναι ακριβά εκεί τα κλιματιστικά. Το έχεις δει περίπου πού κυμαίνονται
4: να
0: σε σχέση με εδώ?
4: Την αλήθεια, δεν το έχω δει, αλλά οι τιμές γενικότερα εδώ στα ηλεκτρονικά, γενικά σε αυτά τα είδη, δεν είναι υπερβολικές.
0: Ναι.
4: Δεν είναι υπερβολικές.
0: Α, περίμενε. Ναι. Σε πολυκαταστήματα με ηλεκτρικά είδη, οι τιμές πάνω κάτω συγκριτικά με την Ελλάδα πού κυμαίνονται, έχεις μια εικόνα? Για το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι τηλεόραση, μπορεί να είναι πλυντήριο.
4: Θα σου πω ότι επειδή πρόσφατα, όπως είχα πει, μπήκα σε καινούριο διαμέρισμα και είμαι σε μια διαδικασία που ψάχνω να δω κάποιες συσκευές.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν, παράδειγμα, πλυντήρια από 400 ευρώ.
0: Ναι.
4: Από 350, 400. Και μιλάμε για καινούργια πάντα, έτσι.
0: Ναι, για καινούργια, τι μιλάμε.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι εδώ υπάρχουν και μαγαζιά μεταχειρισμένα.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν και εταιρείες μεταχειρισμένα.
0: Παίζει γενικώς το μεταχειρισμένο.
4: Πάρα πολύ. Εδώ στην Ολλανδία.
0: Ναι.
4: Και τα ρούχα που φοράνε.
0: Ναι.
4: Τα πάντα, τα πάντα. Δημήτρη, εδώ πολλούνται τα πάντα.
0: Ναι.
4: Εδώ βγάζει ο άλλος το νοικοκυριό του έξω. Την κυριολεξία αυτό που σου λέω, το δρόμο και το πουλάει. Το νοικοκυριό του, η κυριολεξία. Δηλαδή παιχνίδια, αντικείμενα, αυτά και τα πουλάνε. Πραγματικά τα πουλάνε.
0: Ναι.
4: Το μεταχειρισμένο παίζει πάρα πολύ εδώ. Βέβαια, μην πάμε σε μια λογική μεταχειρισμένο ίσον άσχημο, ίσον χαλασμένο, σπασμένο, σκισμένο. Δεν μιλάμε. Η λογική είναι ότι πουλάω κάτι το οποίο είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Το έχω προσέξει, το έχω αδείξει, δεν το δίνω έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Δεν λέμε τώρα μια σκευή να έχει μια γρατζουνιά.
0: Όχι, όχι, κατάλαβα. Δεν μου λες μαύρη αγορά χωρίς απόδειξη.
4: Εντάξει, υπάρχει και αυτό, ναι. Μεταξύ ιδιωτών, ναι, υπάρχει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, έτσι.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
0: για
4: πολύ.
0: Χαρά,
4: καλή
0: για χαρά.
4: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Έχουμε Ελένη Γκράβιτς. Διότι σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο προβοκάτορος απέναντί μου έχει και μια σκέψη με την οποία θα κλείσουμε και θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα υποδεχτούμε τη Λένα Διβάνη μας μετά εδώ. Ο ύμνος, όχι, δεν νομίζω. Το έλα έλα εμένα μου θύμισε την Πόπη Τσαπανίδου να φωνάζει έλα με φόρα. Έτσι. Και το έλα έλα, δηλαδή ελάς ας πούμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε.
5: Ναι.
0: Ναι. Και ψάχνοντας συμπαράσταση στην παράταξη.

Τι, δεν κατάλαβα. Προσπαθήσαμε και μπράβο μας να σώσουμε τον κύριο Μαρινέκα από τον ξυλοδαρμό στο ΆΚΑ, αλλά πολύ περισσότεροι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το μήνυμά σου, ορίστε μου. Βοήθησαμε λίγο να το καταλάβω. Έλενα, καλησπέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, πραγματικά θλίβομαι. Αν υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που τον πιστεύουν ακόμη, μετά από όσα περάσαμε, δεν μας παίρνει να πειραματιστούμε δεύτερη φορά. Τύπησαν τον Τσίπρα, τσαρλατάνοι. Δεν έχουν αντίληψη πόσο ανόητοι είναι. Οι υπόλοιποι όμως λούζονται τις αποφάσεις του. Όχι να κυβερνήσει η χώρα, ούτε κοτέτσι, δεν θα τον εμπιστευόμουν ούτε σε αυτόν, ούτε σε κόμματα τύπου Καριστιανού ή Λατινοπούλου. Ας είμαστε λίγο σοβαροί, σε αυτή τη χώρα φτάνει πια. Φτάνει πια, μου λέει και ο Γιώργος Βραχνός. Όχι για το μήνυμα της Έλληνας, ότι τελειώσαμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και αμέσως μετά κοντά μας η Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Είναι το βαθύτατα πολιτικό βιβλίο της. Ξεγυμνώνει δημοσιογράφους, ξεγυμνώνει καναλάρχες, ξεγυμνώνει πολιτικούς. Τα πάντα, τα πάντα.

0: παρμπού. Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη, την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Νέες εντολές για να εκενωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε πλήγμα το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα 4 παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να μιλήσει μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε προκειμένου να τη βιάζουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπαιες πράξεις του. Και στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 20.

0: Γένικα αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με ξυμπόφορκη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Τα είχαμε πει πέρυσι κάποια στιγμή. Ένα ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Εγώ το θα το αρχίσω το Σάββατο στην παραλία. Ενώ το έχω λίγες μέρες, αλλά λέω όχι, αυτό είναι να κάτσω να το απολαύσω εκεί που θέλω να απολαύσω γενικώς. Ένα βιβλίο πολιτικό που σε βάζει να δεις, να σε δεις μάλλον, στον καθρέφτη, είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι δημοσκόπος, είτε είσαι καναλάρχης, είτε είσαι συγγραφέας, υποθέτω. Και έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσεις Πατάκη, πρέπει να είμαι πολύ ευτυχισμένη στον Πατάκη. Λένα Διβάνη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε?
1: Γεια σας. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, το τελείωσα εγώ.
0: Εσύ είσαι πολύ ευτυχισμένη, έδωσες πόνο. Έτσι.
1: Έδωσες πόνο και πολλά χρόνια.
0: Και πρέπει να έκανες μια τεράστια έρευνα. Είναι σαν να, νομίζω, υποψιάζομαι ότι ως σκεπτόμενος πολίτης που είσαι, είναι σαν να έριχνες λίγο αλάτι στην πληγή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ήταν τόσο στενάχωρη η έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ό,τι έβρισκα ήταν στενάχωρο. Και επειδή είμαι ιστορικός, όλα αυτά το τοποθετούσα, ξέρεις, στη σωστή θέση και έφτιαχνα ένα παζλ τόσο θλιβερό, πραγματικά, που πολύ συχνά δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή πραγματικά εγώ, ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος όπως ξέρεις, είχα καταπέσει. Ήμουν στεναχωρημένη.
0: Ωραία. Τι έρευνα έπρεπε να κάνεις? Γιατί το ξαναλέω, είναι ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Λίγο που είδα και άκουσα πάρα πολλά που έχεις ήδη πει. Τι σε ταλαιπώρησε σε αυτή την έρευνα που έκανες? Γιατί το ξαναλέω, μιλάει για τα πάντα. Μιλάει γιατί κάποιος, ένας ήρωας, πέρασε από τη δημοσιογραφία για να πάει να γίνει πολιτικός. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς είμαστε άφραγοι.
1: Γιατί δεν πήγε στη σωστή κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, έπρεπε να μιλήσω με όσο κόσμο ήξερα, και ευτυχώς που ήξερα πολύ κόσμο, και ευτυχώς που ήθελα να μου μιλήσουν. Φυσικά

0: Ενκρυπτό και παραβίστο μιλούσαν, αλλά μιλούσαν ειλικρινά. Και αυτό που άκουγα ήταν η επιβεβαίωση, όχι ότι δεν το ψηλιαζόμουν, όπως και ο κάθε πολίτης ο οποίος ψάχνει, διαβάζει και τα λοιπά, ψηλιάζεται τη δουλειά πώς γίνεται. Αλλά μου λέγαν τα σωστά πρόσωπα πώς γίνεται η δουλειά. Και τότε χάθηκε οποιαδήποτε, πώς να πούμε, ψευδαίσθηση. Ξέρετε τι ψευδαίσθηση είναι? Ένα πολύ σωσίβιο πράγμα, δηλαδή σε κρατάει στη ζωή. Όταν ισοπεδωθούν οι ψευδαισθήσεις, τότε μένει ένα αίσθημα πολύ μεγάλης μελαγχολίας, αλλά κάτι πολύτιμο, το γνώθεις αυτόν. Γι' αυτό έγραψε αυτό το βιβλίο, για να ξέρουμε πού είμαστε.
1: Άρα μάθημα ιστορίας.
0: Είναι μάθημα.
1: Γιατί αν
0: είμαι η ομάδα αλήθειας.
1: Όχι.
0: Παράρτημα της ομάδας αλήθειας. Επειδή ζούμε σε ένα ψέμα, σε μια τρέλα ψέματος, σε ένα κομφούζιο, και το κομφούζιο είναι, το έχει πει Χάν Άρεντ αυτό, είναι το όπλο του αυταρχισμού. Mm-hmm. Οπότε ο αυταρχισμός θέλει να σε μπερδέψει. Υπενθυμίσω ότι όταν ψήνονται οι Εβραίοι στους φούρνους, mm-hmm, κανένας δεν είχε σαφή εικόνα τι γίνονταν. Πού πάνε, πάνε εδώ, πάνε εκεί. Εργάζονται σε εργοστάσια. Κανείς δεν ήξερε. Αφού το ισχυρίστηκαν και στη δίκη της Νιρεμβέργης, ναι, υπουργοί του Χίτλερ ότι δεν ήξεραν. Λοιπόν, αυτή η θολούρα, αυτή η τρέλα που επικρατεί, που λέει ας πούμε ο Τραμπ, νικήσαμε. Πού νίκησες βρε αγόρι μου, πού ακριβώς? Μετά όχι, δεν νικήσαμε, θα τους σκοτώσουμε, θα καταστρέψουν ένα πολιτισμό. Α, όχι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, τα βρήκαμε. Δεν βγάζει άκρη. Και αυτό είναι στοχευμένο, γιατί πρέπει ο πολίτης, οι πολίτες μάλλον, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πούν δεν βγάζω άκρη, κάθομαι στο σπιτάκι μου και βλέπω μια σειρά στο Netflix. Δεν βγάζω άκρη, για να μην τρελαθώ θα κάνω αυτό.
1: Και μια κατάσταση όμως συνεχίζεται.
0: Φυσικά.
1: Και χειροτερεύει.
0: Έχοντας εμάς αφοπλισμένους. Mm-hmm. Έχοντας εμάς αφοπλισμένους στον καναπέ. Mm-hmm. Επίσης είναι υποκριτικό ότι θέλουν να σηκώσουν τους ανθρώπους από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν. Όχι, δεν θέλουν. Θέλουν να μείνουν εκεί στον καναπέ και να κοιτάνε αυτό το κομφούζιο από μακριά.
1: Και εκεί οι άλλοι
0: συνεχίζουν. Και να αποφασίζουν οι άλλοι για μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Απεσιόδοξος τίτλος. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, προς το τέλος θα δω κανένα ψήγμα αισιοδοξίας.
0: Σωστά, γιατί για να γεννηθεί κάτι καινούργιο πρέπει πρώτα να πεθάνει το παλιό. Και για να πεθάνει το παλιό πρέπει να καταλάβουμε εμείς, γιατί εμείς θα το σκοτώσουμε αν είναι. Έτσι. Αυτοί που έχουν συμφέρον να ζει αυτό το σύστημα, φυσικά δεν πρόκειται να το σκοτώσουν. Εμείς. Οι απλοί πολίτες θα το σκοτώσουμε αν είναι. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι είναι.
1: Πώς σκοτώνει ο απλός πολίτης?
0: Παντιοτρόπος. Στις δημοκρατίες με την ψήφο του. Στις μη δημοκρατίες με αντιστασιακή δράση. Με κάθε τρόπο που μπορεί. Ο καθένας στο πόστο του. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο Μπέρνι Σάντερς, που είναι έτσι ένα απάβγασμα σοφίας αυτές τις μέρες και μια μεγάλη παρηγοριά να τον παρακολουθώ. Που είπε αυτό ακριβώς. Όταν βγήκε ο Τραμπ και άρχισε τα τρελά, είπε: παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο στόχος είναι, δεν είναι τρελός. Όχι, μια χαρά. Έχει 400. Mm-hmm. Θέλει να σας μπερδέψει και να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Είναι το σοκ. Το δόγμα του σοκ που έλεγε Ναόμι Κλάιν. Λοιπόν, σας ρίχνουν πολλές βόμβες ταυτόχρονα από πολλά πεδία και θέλω να μπερδευτείτε να μην ξέρετε από πού να αρχίσετε. Ο καθένας στον τομέα του πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Εσείς στο ραδιόφωνο πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ που γράφω πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Οι δάσκαλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και οι χολύπτες, κύριε χολύπτα.
1: Μην φροντίζετε, λοιπόν, σε ακούω, βγαίνεις γάργαρη.
0: Όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Λοιπόν, μου δίνεις πολύ καλή συνέντευξη από τη Ζάμπε τον Γλουκέ στον Θανάση, το λέω, γιατί την είδα όλη τη συνέντευξη. Οπότε εδώ μου τα λες πολύ καλύτερα, μου δίνεις και πολλά τσιτάτα. Τι κρίμα που να μην έχουμε τηλεόραση από κάτω να γράφει τις ατάκες. Είδες, αυτό είναι. Οφείλουν τα βιβλία να έχουν καλό τέλος?
0: Όχι, όχι αναγκαστικά, καθόλου. Γιατί να οφείλουν, τίποτα δεν οφείλουν τα βιβλία. Οφείλουν να είναι καλά. Και ένα πρόβλημα με αυτό το βιβλίο ήταν το εξής, πρέπει να πω, ότι είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Ερευνούσα το Ζόφο και έπρεπε εγώ αυτό το υλικό να το πάρω και να βρω την ψυχική δύναμη και να εξαντλήσω το όποιο ταλέντο έχω, ώστε να το κάνω, να μην το αφήνεις από τα χέρια σου. Γιατί ποιος θέλει μες στο Ζόφο να διαβάσει για το Ζόφο.
1: Ναι, γιατί μας, όπως είπα, η εντύπωση που έχω, θα σου πω αμέσως μόλις το τελειώσω και θα φύγει γρήγορα, ότι μας βάζει όλους έναν καθρέφτη απέναντι για να δούμε τον εαυτό μας. Και έχει και έναν,
0: έχει και έναν καθρέφτη
1: που εδώ είναι μια, αν θέλεις, συνάντηση δύο ηρώων από ό,τι κατάλαβα. Έτσι.
0: Θέλω να γίνω εσύ.
1: Θέλω να γίνω εσύ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις τον καθρέφτη και γι' αυτό το έβαλα. Λοιπόν, πάμε στους ήρωες του βιβλίου.
0: Να ξαναπώ θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, ναι, όχι, μισό λεπτάκι. Να ξαναπώ ότι είναι η Λένα Διβάνη κοντά μας. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Είναι το τελευταίο της μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα.
0: Και επειδή είχα αγωνία, όπως είπα, αν ο κόσμος θα διαβάσει
1: το Ζόφο
0: με χαρά ένα πολιτικό μυθιστόρημα, όταν έχει φάει τέτοιες κατραπακές, θα πω εγώ, από την πολιτική. Σήμερα μόλις μου στείλε τα φιλιά μου, αν με ακούει, μία αναγνώστρια, άγνωστη, η οποία μου είπε, διαβάζω τα βιβλία σου ταχύτατα. Είπα να πάρω άδεια από τη δουλειά σήμερα για να το τελειώσω, αλλά το τελείωσα χτες το βράδυ. Οπότε την ευχαριστώ, με καθησύχασε ότι η προσπάθεια που έκανα το βιβλίο να είναι αξιανάγνωστο, λαχταριστό, φαίνεται ότι έπιασε τόπο.
1: Άρα, τι ανάγκη έχουμε να ρουφήξουμε το Ζόφο?
0: Δεν νομίζω ότι είναι ο Ζόφος. Είναι ότι έβαλε την τέχνη μου μέσα. Δεν νομίζω ότι κανείς ήθελε το Ζόφο. Ναι. Βέβαια, το να βλέπει τη ζωή του, γιατί είναι τα πραγματικά γεγονότα που έχουμε ζήσει.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Το να βλέπει τη ζωή του υπό μια άλλη οπτική γωνία, σαν να του έχει ανοίξει κάποιος την κουρτίνα και έχει δει αυτά που έχουν γίνει στην πραγματικότητα και όχι αυτά που πλασάρονται ως γεγονότα, είναι πάντα ελκυστικό. Εγώ δηλαδή θα το διάβαζα με ενδιαφέρον. Αλλά τώρα για τους αναγνώστες δεν ξέρω.
1: Ωραία. Ήρωες, οι οποίοι βεβαίως έχουν το δικό τους παρελθόν. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει το 2015, όταν αυτοί οι ήρωες, εκείνη την υπέροχη περίοδο, βγαίνουν πια στην πολιτική σκηνή.
0: Να πούμε όμως πότε έχουν γεννηθεί οι ήρωες.
1: Οι ήρωες γεννήθηκαν
0: πασόκορεα
1: χρόνια.
0: Πασόκορεα χρόνια.
1: 1981, αλλαγή.
0: Τη μέρα που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή τη μέρα που στην ουσία εγκαινιάστηκε η μεταπολίτευση. Γιατί πριν ήταν μια μεσοβέζικη κατάσταση. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα τα δύο αγόρια αυτά που πρωταγωνιστούν, ένα υπερπλούσιο προνομιούχο παιδί από γενιά πολιτικών, γόνος δηλαδή, ο οποίος. Η μάνα του, ο οποίος έγκυος 9 μηνών, ήταν στη δεξίωση του Αμερικανού πρέσβη, του Στέρνς. Παίζουν όλα τα πραγματικά πρόσωπα, να ξέρετε, οι πολιτικοί, όλοι. Πρέσβεις, δημοσιογράφοι. Τους δημοσιογράφους άλλαξε λιγάκι το ονοματάκι τους.
1: Ωραία.
0: Με στεναχώρησε ο Τέρνς Κουίκ. Δεν ήξερα πώς θα τον κάνω. Γρηγορόπουλος. Πρόβλημα.
1: Ω, πρόβλημα.
0: Ναι, πρόβλημα.
1: Δεν τον ρώτησες, θα σου δίνει μια λύση.
0: Θα δεις.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Θα τα γράψει.
1: Λοιπόν, η μάνα πλούσια
0: στη δεξίωση. Η μάνα πλούσια είναι στη δεξίωση.
1: Αλλά όλος ο κόσμος στους δρόμους, έτσι.
0: Όλος ο κόσμος στους δρόμους, πάνε τα νερά
1: της.
0: Στη δεξίωση του Αμερικανού πρέσβη. Αυτή φυσικά θα πήγαινε στην κλινική του καθηγητή. Ναι. Αλλά ο καθηγητής της λέει, μην τολμήσει να ξεκινήσει, γιατί ο κόσμος πάει στο Καστρί. Την εμποδίζει ο σοσιαλισμός να ανεβεί στην κλινική. Οπότε λέει, πήγαινε στο Έλενα που είναι δίπλα. Στο Έλενα γεννιέται και το φτωχόπαιδο από τη Ζαγορά.
1: Από αριστερό μπαμπά.
0: Από αριστερό μπαμπά δάσκαλο και από μάνα η φάντρα. Αυτή η περίεργη συναστρία έφερε κοντά αυτά τα παιδιά, τα οποία όμως δεν γνωρίστηκαν εκεί. Γνωρίστηκαν λίγα χρόνια μετά στο κολέγιο, όπου ο γόνος πήγε.
1: Με τα λεφτά του μπαμπά.
0: Χρημάτων.
1: Και ο άλλος με υποτροφία.
0: Και ο άλλος με υποτροφία σκληρή, αριστείας αγοράς. Λοιπόν, αυτά τα δύο αγόρια συναντήθηκαν στην αυλή του σχολείου, όπου το βλαχάκι, όπως το λέω, η Ζαγορά είναι ένα μέρος που πήγαινα πάντα διακοπές. Έμεινε μια θεία μου εκεί. Έχω αναμνήσεις από τη Ζαγορά και έχει ωραία βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Γι' αυτό τη διάλεξα. Επειδή το βλαχάκι που δεν το παίζαν. Είναι λίγο κοντό, λίγο άσχημο, δεν το παίζανε τα κορίτσια, δεν το παίζανε τα γόρια. Ο μπαμπάς αυστηρός, αριστερός δάσκαλος, τον πίεζε να γίνει άριστος μαθητής και το έβλεπε σαν τη μοναδική του διέξοδο να ανέβει κι αυτός,
1: να
0: δει μια άσπρη μέρα, να φύγει. Και έβαλε όραμα το κολέγιο φυσικά, το σχολείο του προνομίου. Έγινε ένας μικρός σοφός, πέρασε και βρίσκεται ξαφνικά με φόρμα από τη λαϊκή και αυτά τα παπούτσια,
1: τα αθλητικά,
0: τα,
1: πούμε,
0: αθλητικά, ναι, τα χωρίς όνομα, τα ανώνυμα, σε ένα υπέροχο κτίριο, έχει λιακάδα και τα παιδιά τρέχουν από ένα κάτω πανέμορφα, γιατί τα πλούσια παιδιά είναι πολύ όμορφα ως γνωστόν, με φόρμες που έχουν 5 χιλιάρικα, αλλά μιμούνται μια απλή φόρμα, με συλλεκτικά trainers. Και αυτός είναι έκθαμβος, δεν συλλεύει, είναι ενθουσιασμένος με τον εαυτό του που βρέθηκε εκεί. Και πέφτει πάνω στον Γόη, ο οποίος είναι και ένας κούκλος φοβερός, και το βλέπει το βλαχάκι, του λέει, τι θες εσύ εδώ? Και λέει αυτός, υπότροφος είσαι, του λέει, κατά,
1: ναι,
0: τους σποτάρουν αμέσως τους υποτρόφους εκεί πέρα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Πέρασε και μπήκε. Και?
0: Και του λέει αυτός με υπερηφάνεια, ναι, βγήκα πρώτος ανάμεσα στους υποτρόφους και δεν πήρε υποτροφία αγοράς, πήρε υποτροφία αριστείας. Α, του λέει αυτός, καλώς όρισες. Και μετά σκέφτεται, του λέει, αλλά κάτσε πίσω μου. Και λέει ο μικρός, εννοείται πίσω. Λέει ο μικρός, γιατί? Και τα έβαλε με τον εαυτό του, γιατί ένιωσε την ανάγκη να ακολουθήσει. Λέει, μα αυτός λέει, μου δίνει διαταγή. Και εγώ γιατί θέλω να την ακολουθήσω?
1: Τι ήθελε να κερδίσει ο πλούσιος όμορφος από το βλαχάκι?
0: Βρήκε ένα να του γράφει τις εργασίες και να του αντιγράφει από την κόλλα του. Αλλά το βλαχάκι, που είχε και μια υπερηφάνεια, λέει, εγώ γιατί θέλω να ακολουθήσω αυτό που μου λέει αυτός? Είναι αυτή η γοητεία που εξασκεί ο πλούτος και η ομορφιά και το προνόμιο.
1: Ή ο ένας χρειαζόταν τον άλλον?
0: Τότε δεν το ήξερε. Ήταν η γοητεία του πλούτου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που όλοι θέλουμε, φανταζόμαστε ότι κάνουν μια ζωή τρομερή και εμείς είμαστε παραπονεμένοι, πικραμένοι, παρατημένοι. Μετά κατάλαβε ότι τον χρειάζεται. Και αυτός, για να τον βάλει στα κόλπα, να μην υφίσταται bullying, τους προχώνει και καμιά γκόμενα που του περίσευε. Όμως αυτός δεν ήθελε. Ήταν πολύ περήφανος. Λέει, παρακαλώντας, δεν θα μπω στο βρακί καμιάς. Γιατί το βιβλίο έχει, πρέπει να το πούμε αυτό, να προετοιμάσουμε, είναι άνω των 18 ή όταν είναι πολύ βασμένο στα κόλπα το παιδί, μπορεί να το διαβάσει.
1: Μάλιστα. Πότε καταλαβαίνει ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον?
0: Αμέσως.
1: Ο πλούσιος χρειάζεται το βλαχάκι και το βλαχάκι τον πλούσιο.
0: Το βλαχάκι κατάλαβε ότι χρειάζεται τον πλούσιο. Ο πλούσιος
1: να
0: το κατάλαβε αμέσως. Ναι. Λοιπόν, ένας υποτακτικός που θα του κάνει τη δουλειά. Το βλαχάκι, το καημένο, το κατάλαβε όταν έλαβε πρόσκληση αμέσως ως υπότροφος για τσάι στο γραφείο ενός καθηγητή, στο σπίτι ενός καθηγητή. Όπου πήγε και ως βλαχάκι έκανε τη λάθος κίνηση. Έφαγε ένα σοκολατάκι και δεν ήξερε τι να κάνει, το χαρτί ήταν αμήχανο, όλα τα άλλα παιδιά μοιάζανε κολλητοί, άνετοι μεταξύ τους, άνετοι με τον καθηγητή, και αυτό ήταν σαν το ψάρι έξω από το νερό. Οπότε έφαγε ένα σοκολατάκι για να απασχολήσει τα χέρια του και μετά πέταξε, έκανε μπαλάκι
1: το χαρτάκι, το πρετήλιγμα,
0: και το πέταξε στον κήπο κάτω, ήταν σε ένα μπαλκόνι. Ο καθηγητής τον κατακεράφνωσε, Άγγλος, τον κατακεράβνωσε με το βλέμμα και ένα τσιτάτο αγγλικό που σε, ξέρω, από αυτά που σε θερίζουν, και τότε ανέλαβε να τον σώσει ο πρίγκιπς.
1: Μάλιστα. Μην πεις πολλές λεπτομέρειες.
0: Όχι, εδώ σταματάω. Λίγο στο κλίμα ήθελα να μπούμε.
1: Θέλω να δούμε το εξής. Γιατί ο ένας έπρεπε να περάσει από τη δημοσιογραφία για να πάει στην πολιτική?
0: Για να μάθουν τη φάτσα του.
1: Ο πλούσιος.
0: Η τηλεόραση είναι θεός, η τηλεόραση. Ο πλούσιος έπρεπε πρώτα να γίνει αγαπητός. Ήταν και όμορφος και άνετος. Ήταν από αυτούς που ό,τι και να λέγανε περνούσε. Λοιπόν, ήθελα να σκεφτείτε ένα κασελάκι σε άνεση και όμορφιά. Γιατί ήταν όμορφος ο κασελάκι. Είναι ο άνθρωπος, τον έκανα αόριστο. Γιατί είχε εξαφανιστεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να τον ερωτευθούν οι γυναίκες και μερικοί άντρες, και γενικά να θαυμάσουν αυτό το παλικάρι και να το βάλουν στην καρδιά τους. Και μόλις έμπαινε στην καρδιά τους.
1: Η άποψή σου για τη δημοσιογραφία ποια είναι?
0: Δεν είναι η καλύτερη. Δεν περνάει καλές μέρες η δημοσιογραφία.
1: Έχεις όμως φίλους δημοσιογράφους.
0: Έχω.
1: Τους τα λες.
0: Στέλνω μηνύματα, ναι.
1: Τους τα λες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν περνάει καλές μέρες η δημοσιογραφία?
0: Ξέρω εγώ, λύσει τα πέτσα.
1: Εμένα ρωτάς? Εγώ δημοσιογράφος είμαι.
0: Κοίταξε, έχει σπρωχθεί χρήμα προς κανάλια, προς μέσα κτλ. Και μάλιστα δεν ξέρουμε καν ποιος και γιατί πήρε αυτό το χρήμα. Πάντως είναι πολύ το χρήμα και έχει κουβουλάσει πολλά στόματα. Και δεν είναι παράλογο άμα το σκεφτεί κανείς, ρεαλιστικά. Εγώ δεν είμαι της ρεαλιστικής σχολής, αλλά το βλέπω ότι άμα έχω ένα έντυπο και το έντυπο κοντεύει να κλείσει και μου στείλει η κυβέρνηση ένα ωραιότατο ποσό, θα σταματήσω να λέω αυτά που την ενοχλούν. Απλό.
1: Άνω τελεία. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Μυθιστόρημα, εκδόσεις Πατάκη. Επιμένω, ζώρικο πολιτικό μυθιστόρημα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εγώ σας είπα την, νομίζω ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχει φύγει. Άρα εντυπώσεις την Τρίτη. Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Έχει και παράρτημα την Τρίτη.
1: Επιστρέφουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων. Με τη Λένα Διβάνη πάντα εδώ κοντά μας.
2: Πόσο κάνει 50x200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυσμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έπρεπε να έχεις τώρα, χάσαμε φοβερή ατάκα, να έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος, εκδόσεις Πατάκη. Ένα πολιτικό λοιπόν μυθιστόρημα, δύσκολο, καταλάβαμε και από αυτά που μας είπε μέχρι τώρα για το πώς το έγραψε, τι έρευνα έκανε κτλ. Δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους. Και έχω ένα ερώτημα από έναν φίλο ακροατή. Με ρωτάει, θέλει
1: ναι.
0: την ευγενική άποψη.
1: Ευγενική δεν εγγυώμαι.
0: Το αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Κοιτάξτε, με ρώτησε κάποιος. Ένας ταξιτζής με ρώτησε στο δρόμο. Πηγαίνοντας, γιατί έχουν φρικάρει και αυτοί και κάνουν ερωτήσεις όποιον βρουν. Λοιπόν, δεν ήξερε την ιδιότητά μου, δεν ήξερε ότι είμαι ιστορικός, τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, και μου λέει, εσείς κυρία μου, τι γνώμη έχετε, γιατί η πολιτική σήμερα είναι έτσι όπως είναι, πού πήγαν οι μεγάλες μορφές, γιατί δεν υπάρχουν σήμερα, και όχι μόνο εδώ, και παγκόσμια. Και του λέω ότι το απάντησε αυτό που πιστεύω, ότι δεν μπορεί σήμερα να υπάρξει ένας De Gaulle, ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αυτοί δεν αγοράζονται. Αυτοί φύγανε φτωχότεροι από ό,τι ήρθανε. Λοιπόν, δεν αγοράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να κάνουν λάθη, μοιραία, διάφορα πράγματα, όμως δεν ήταν τζουτζέδες κανενός, καμιάς κατασκευαστικής, κανός ομίλου, κανενός φαντ, ενώ οι τωρινοί όλοι είναι εμπορεύματα. Αυτό είναι ο λόγος. Πρέπει να είσαι λίγος για να αγοράζεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, είπες πριν, δεν έχω
1: σχηματική
0: ακούσει...
1: απάντηση,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Είπες πριν, δεν έχω ακούσει δελτίο ειδήσεων. Εσύ όταν ακούς ή βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων, δεν σε έχω για να βλέπεις, λέμε.
1: Δεν βλέπω, ακούω, ναι.
0: Ακούς. Κάθεσαι και πιστεύεις και δικαιολογημένα ως ένα βαθμό ότι τι, ότι δεν ισχύουν αυτά που ακούς.
1: Κοίταξε, έχω μάθει να ακούω ανάμεσα στις γραμμές.
0: Πολύ συγκεκριμένα πράγματα κριτικάροντος και γιατί δεν έχεις ακούσει και κάποια άλλα.
1: Πρώτα απ' όλα διαβάζω ναι από όλες τις μπάντες.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί εκτοξεύονται
0: ναι, και πρέπει...
1: πρόσημο τα νέα. Οπότε ξέρω από ποιον βγαίνει τι.
0: Ωραία.
1: Συγκρίνω αυτά μεταξύ τους. Και έχω μάθει πια να διαβάζω μέσα από τις γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να διακρίνω τα μελλοντικά νέα τα οποία αναπτύσσω και μέσα στο βιβλίο, που είναι μπούρδες που ακούγονται καταπληκτικές και αφορούν το μέλλον και κανείς δεν τις θυμάται στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη, ανανεώνεται ο στόλος. Αναγγέλθηκε η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μέχρι το 2028.
0: 30.
1: Ναι. Πες το εσύ, το λέει κάπου ο Κλέον, ο μηδιάρχης μας, όταν δεν υπάρχουν καλά νέα για τον δικό σου, δηλαδή αυτόν που πληρώνει, που σε πληρώνει, τότε το ρίχνεις στα μελλοντικά νέα, που ακούγονται ευχάριστα και δεν έχει καμία σημασία αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Η κακοδαιμονία που μας δέρνει ως κοινωνία ποια είναι?
1: Η κακοδαιμονία που μας δέρνει ως κοινωνία είναι ελληνική. Τώρα
0: ναι,
1: λέμε
0: γιατί
1: υπάρχει
0: για
1: κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι, ωραία, ας δούμε λίγο πρώτα την ελληνική.
1: Ελληνική έχει και πιο ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: έχει το παγκόσμιο, αλλά έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πιο για μένα, το πιο αμαρτωλό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι ποτέ δεν γίναμε κοινωνία. Στην Ισπανία έχουν είχαν και ένα φεστιβάλ που λεγόταν Vivemos en Comunidad και μου έμεινε όταν το είδα, είχα πάει μικρότερη εκεί και όταν το είδα το έκανε ο Δήμος. Λοιπόν, και η φράση αυτή ήταν στα στόματα όλων. Ζούμε σε κοινότητα, εμείς δεν ζούμε σε κοινότητα. Εμείς είμαστε ο εαυτός μας και η οικογένειά μας και να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Στην ίδια την πολυκατοικία που είμαστε μπορούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια στην είσοδο, αρκεί να μείνω στο σπίτι μας. Καθώς ερχόμουν τώρα στην Κυψέλη, γιατί είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές, ίσως η πιο της Αθήνας, δεν σκέφτεται κανένας. Τις μητέρες με τα καροτσάκια, τους ανάπηρους. Ήταν δύο πατίνια και 37.000 σκουπίδια, όλα στο ίδιο πεζοδρόμιο. Αυτό είμαστε. Όποιος είχε το πατήρι το άφησε στη μέση του δρόμου. Δεν σκέφτηκε ότι εμποδίζει κάποιον. Δεν είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ένας-ένας. Και γι' αυτό ψοφάμε πιο εύκολα.
0: Η εικόνα που έχουμε ως πολίτες, ή μάλλον τι θέλουμε από το κράτος. Το θέλουμε το κράτος πατερούλι, το θέλουμε αγελάδα, να το αρμέξουμε, το θέλουμε, τι θέλουμε από το κράτος εμείς.
1: Λοιπόν, θέλουμε το εξής που δεν υπάρχει. Θέλουμε να μην είναι πουθενά όταν εισπράττουμε και να είναι πάρα πολύ παρόν όταν έχουμε προβλήματα. Θέλω να πω μια ιστορία για να διασκεδάσουν και λίγο οι ακροατές και οι ακροατριές μας, γιατί τους στεναχωρούμε τώρα. Λοιπόν, είχα ένα φίλο, το Μάκη, ο οποίος ήταν λίγο άχρηστος. Όταν τελείωσε λοιπόν την ΑΣΟΕ, ο μπαμπάς του έχει καταλάβει ότι το παιδί δεν έκανε για πολλέ, δεν θα γινόταν υπουργός οικονομικών κτλ. Και του λέει, παιδί μου, εσύ την έβγαζε στα μπαρ. Λοιπόν, πάρε ένα ποσό που έχω από το εφάπαξ, άνοιξε ένα μπαρ, δεν σε βλέπω να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Ομοιοπαθητική.
1: Το πήρε λοιπόν και ο φίλος μου ο καημένος και άνοιξε ένα μπαρ. Μόλις άνοιξε το μπαρ, δεν είχε ιδέα όμως. Ήταν ένας αγνός άνθρωπος.
0: Άλλο πελάτης και άλλο ιδιοκτήτης.
1: Κάνα μήνα μας έλεγε, ελάτε σας παρακαλώ να κάνετε τα props εδώ πέρα, ότι έχω πελατεία, μήπως έρθει και κανένας άνθρωπος. Πήγαμε κανένα μήνα, μετά βαρεθήκαμε κι εμείς, εξαφανιστήκαμε. Όταν ξαναπήγα, αφήνοντας μια εβδομάδα κενό, τον βλέπω πολύ προβληματισμένο. Τι έχεις βρε αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, ήρθε λέει ένας τύπος και μου είπε να του δώσω, δεν ξέρω, 500 ευρώ ας πούμε το μήνα. Και λέω, γιατί να σας τα δώσω, άσχετος. Λέει, αυτός για να σε προφυλάξω. Από ποιον, λέει ο Μάκης. Λέει, από τους εχθρούς σου. Λέει ο αγαθός γίγαντας Μάκης, μα δεν έχω εχθρούς. Έχεις, του λέει αυτόν. Ποιον, λέει ο Μάκης, εμένα. Και επειδή τον είδε με το στόμα ανοιχτό, του λέει, άκου παλικάρι, λέει, ρώτησε εδώ γύρω γύρω και θα σου πούν. Οπότε θα ξαναπεράσω την άλλη εβδομάδα. Οπότε λέει, ρώτησε γύρω γύρω και μου είπαν ότι πρέπει να τα δώσω, γιατί θα μου βάλουν φωτιά στο μαγαζί και τα λοιπά. Greek Mafia. Λοιπόν, λέω, ρε Μάκη, εντάξει, και τι έγινε? Λέει, του τα δώσα. Λέω, και δεν μπορείς να το χωνέψεις. Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος, εκνευρισμένος? Γιατί? Μου λέει, δεν είναι, λέει, ότι αυτό το πήρα απόφαση. Λέει, τα δώσα. Είναι, λέει, ότι θέλει και ποτό αυτός όταν έρχεται. Λέω, θέλει ποτό? Εντάξει, λέω, τόσα λεφτά του δώσεις, δώσε και ένα ποτό. Όχι, μου λέει, θέλει και κουβεντούλα. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, έχεις να πιει το ποτό, πες μια κουβεντούλα. Όχι, μου λέει, δεν ξέρεις τι μου συζητάει. Λέω, τι? Μου λέει, να σηκώνει, λέει, το ουίσκι που πήρε και λέει, ρε φίλε, δεν υπάρχει κράτος.
0: Αλήθινο είναι.
1: Είναι τελείως αλήθινη ιστορία.
0: Δεν υπάρχει κράτος.
1: Και το όνομα και το μπαρ.
0: Αλήθεια, δεν υπάρχει κράτος.
1: Το μπαρ μετά.
0: Υπάρχει.
1: Το κράτος.
0: Όχι, το μπαρ.
1: Όχι, έχει κλείσει τώρα, αλλά έγινε διάσημο μια εποχή.
0: Εντάξει, μάλιστα. Δεν υπάρχει κράτος.
1: Δεν υπάρχει κράτος.
0: Δεν μου λες. Επειδή πήγε ο άλλος να πάρει το πεντακοσάρικο, μπραβιλίκι, ελληνική. Άρα ήταν εχθρός του τύπου. Ψάχνουμε μονίμως εχθρούς. Είμαστε losers αυτό.
1: Είμαστε ανώριμοι, μωρέ. Αυτό είναι το χειρότερο χαρακτηριστικό.
0: Όχι, γιατί εγώ το έχω ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ψάχνεις συνέχεια εχθρούς. Όχι μόνο ως κοινωνία, ως πολίτες και τα λοιπά. Στη ζωή σου την ίδια. Δεν μπορείς να λες, είμαι εδώ.
1: Ο ίδιος είσαι και στη ζωή σου, ναι. Ίδιος είσαι
0: ωραία, ωραία.
1: Και στην κοινότητα.
0: Δεν μπορείς να λες, είμαι εδώ τώρα, μου φταίνε όλα, αλλά φταίει η Λένα.
1: Πόσες φορές έχεις φίλο σου, γνωστό σου, συνάδελφο, έχεις ακούσει να λέει, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό?
0: Εγώ όταν ακούσω όμως να μου λέει ότι φταίει η Λένα, να το λέει ο Δημήτρης ότι φταίει, του λέω, είσαι loser, τέρμα, τελείωσες. Και το λέω έτσι.
1: Έτσι είναι. Πρώτα πρέπει να βρούμε τι, που φταίμε εμείς.
0: Μπορεί να είναι μια λάθος απόφασή μου, μπορεί να είναι χίλια δυο.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να μην πληρώνω φόρο και να καταγγέλω την κυβέρνηση ότι δεν ανανεώνει το στόλο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ή δεν πληρώνω εισιτήριο.
1: Ή δεν πληρώνω εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Βέβαια και η κυβέρνηση από τη μεριά της πρέπει να βάλει κανέναν ελεγκτή. Διότι.
0: Καλά, συμφωνώ.
1: Κυκλοφορώ από τότε που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Κυκλοφορώ με λεωφορεία, τρένα κτλ. Ουδής ελεγκτής μπήκε ποτέ. Αφού αισθανόμουν ηλίθια που πλήρωνα. Κανένας δεν πλήρωνε εισιτήριο. Μπαίναν όλοι έτσι.
0: Ξέρεις που φαίνεται η διαφορά? Στο μετρό που γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πια. Γίνονται έλεγχοι στο μετρό.
1: Στο μετρό.
0: Στο μετρό. Στο μέτρο.
1: Τελευταία.
0: Τελευταία. Mm-hmm. Ποια είπα. Ναι. Λοιπόν, επόμενο ερώτημα. Έβαλες ένα post στο Facebook, το οποίο μ' άρεσε. Και επειδή θα αναφερθούμε τώρα στη νέα γενιά, είχες πάει, λες, στο Μπατάκι να υπογράψεις, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία αφιέρωση, τα βιβλία. Mm-hmm. Και εκεί δέχονταν βιογραφικά.
1: Ναι.
0: Για πες, μ' άρεσε πολύ, και ξέρεις γιατί. Έβαλες τα πράγματα στη θέση τους με αυτό το post. Ήτανε λοιπόν, πήγες εκεί και δέχονταν βιογραφικά. Το δέχομαι βιογραφικά, μπορεί να μην ήταν ο εκδοτικός οίκος, να ήταν η τάδε επιχείρηση, το ένα τ' άλλο κτλ.
1: Για courier.
0: Τι ζητούσαν, για courier.
1: Ναι, για courier. Δηλαδή να πηγαίνει βιβλία σε διάφορους. Αυτή τη δουλειά.
0: Νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Νέοι άνθρωποι.
0: Και πολλά βιογραφικά υποψιάζονται.
1: Βέβαια, με διδακτορικά. Δηλαδή είχαμε τρελαθεί, είχε στεναχωρηθεί. Η κυρία που έπαιρνε τα βιογραφικά και που ήταν δίπλα μου όσο υπέγραφα, είχε καταστεναχωρηθεί. Γιατί είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Να πάρεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει επένδυση. Έχουν κάνει οι γονείς του, έχουν κάνει το σκατό του παξιμάδι για να ζήσει αυτός και να πάρει το πτυχίο του από άλλη πόλη, από όπου θα είναι.
0: Και
1: για να κάνει
0: μετά
1: μεταπτυχιακό και μετά να κάνει διδακτορικό και να καταλήξει να κινδυνεύει κάθε λεπτό της ζωής του, γιατί δεν είναι απλό να είσαι κουριέρ. Λοιπόν, είναι θλιβερό. Όπως επίσης στεναχωρήθηκα και χάρηκα ταυτόχρονα όταν πήγα στην Ισλανδία και βρήκα φουλ Έλληνες παιδιά που έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια να κάνουν σεζόν στην Ισλανδία. Διότι ούτε σεζόν σωστή δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε. Το συλλαμβάνεται αυτό. Δηλαδή τα βάζουμε να μένουν σε κάτι ποντικότρυπες, να παίρνουν ένα ποσό μικρό, στηριζόμενοι στα πιθανά tips που θα έχουν, αν δεν τους κρατάνε και τα tips. Λοιπόν, για να δουλεύουν 24/7. Οπότε φεύγαν τα παιδιά και πάνε, είναι γεμάτη η Σουηδία, η Ισλανδία την είδα με τα μάτια μου, η Δανία είναι γεμάτη από Ελληνόπουλα καρασπουδαγμένα που κάνουν σεζόν. Πόσο πιο θλιβερό μπορεί να γίνει?
0: Εγώ ξέρω παιδί.
1: Και μετά λέω ότι χάνεται η νέα γενιά. Ξέρετε τι άκουσα χτες?
0: Τι?
1: Ότι υπάρχει επίδομα για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεγαλύτερο από το επίδομα για να κάνεις παιδί. Δεν είναι να κλαις. Τέτοια μάθαινα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Από την έρευνα για το βιβλίο.
1: Ναι, γιατί ξαφνικά ένα-ένα έρχονται από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο, γιατί δεν μπορείς να τα αντέξεις. Αλλά όταν ξαφνικά μπουν σε ένα χαρτί πάνω όλα, τότε δεν μπορείς να παρά να τα αντιμετωπίσεις και να πεις τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που ζούμε. Αυτό είναι λοιπόν που ζούμε και αν θέλουμε να τα αλλάξουμε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Γιατί έφυγες από το πανεπιστήμιο?
1: Γιατί δεν ήταν για μένα.
0: Τι δεν ήταν για σένα?
1: Είναι ένας χώρος τόσο αυστηρής ιεραρχίας, είναι σαν την σχολή Ευελπίδων, αλλά πιο ύπουλη. Δηλαδή στη σχολή Ευελπίδων ξέρετε τι γίνεται. Όταν μπαίνεις τρως ξύλο, πολύ ξύλο. Και έτσι όταν φτάσεις, είχα ένα φίλο που μπήκε στη σχολή Ευελπίδων, ήταν από τη Λακωνία και του είχε καλλιεργηθεί ένα όνειρο να γίνει ένας ωραίος ανθρωπολογός. Λοιπόν πήγε στη σχολή Ευελπίδων, έφαγε το ξύλο της αρκούδας και όταν έφτασε στο τελευταίο έτος του είπαν τώρα κάνε εσύ καψόνια στους πιτσιρικάδες που μπαίνουν. Και δεν μπόρεσε το παιδί, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Και τι έκανε, κόντυψε να σαλτάρει. Δεν πήγαινε τα χέρια του. Είχε τόσο πονέσει όταν γινόταν αυτός αυτόν. Και τελικά παρετήθηκε και έγινε μελισσοκόμος. Λοιπόν, το πανεπιστήμιο είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις, πρέπει να είσαι μεταφορικά μιλώντας, αλλά επί της ουσίας, το δουλάκι αυτών που θα σε ψηφίσουν στο μέλλον. Λοιπόν, γιατί αυτοί θα σε ψηφίσουν οπωσδήποτε. Έτσι και πες τη δυσμένειά τους, αντίο. Λοιπόν, έχω ακούσει καθηγητή να λέει, να είμαι εγώ παρούσα και να λέει σε άτομο του τομέα του, μικρό, νεοπροσληφθέντα, ο οποίος ψήφισε κατά συνείδηση. Δεν ήξερε ο καημένος πώς έχει το πράγμα. Ήταν μόλις είχε μπει η πρώτη ψηφοφορία. Και τον ρωτάει, γιατί ψήφισες αυτόν? Και απαντάει αυτό στο φυσιολογικό, γιατί είχε καλύτερο βιογραφικό και μου έκανε εντύπωση ότι όλοι ψηφίσατε τον άλλον. Φοβήθηκα ότι θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ αυτός, δηλαδή δεν θα καταλαβαίνει τι γίνεται. Και το απάντησε, εμένα δεν με φοβήθηκες, παρουσία μου. Δηλαδή ούτε κατά μόνας δεν το είπε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν συνηθίζεται το
0: ναι, ναι.
1: τελείως ανοιχτό. Είναι όλα από κάτω. Αλλά το ξέρεις ότι έτσι και δεν. Εμένα, ας πούμε, μου είπε συνάδελφος, όταν ήμουνα στην βαθμίδα επίκουρη προς αναπληρώτρια, δηλαδή δούλευα εκεί χρόνια, με ήξερε, με είχε φάει στη μάπα. Λοιπόν, και μου είπε, δεν ήρθατε να με δείτε. Λέω, τι να σας δω, αφού με ξέρετε. Τι νόημα έχει, από τι αφορώ τιμής, αυτό το νόημα έχει. Λέει, τα ισοπαδώσατε όλα εσείς οι νέοι. Αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε, δεν κάνει για μένα, ούτε κάνω εγώ γι' αυτό.
0: Αφήνω λίγο το κενό να τα σκεφτούμε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, είσαι, σήμερα ήρθες με όρεξη.
1: Έτσι, πάντα είμαι.
0: Όχι, σήμερα ήρθες με όρεξη. Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος.
1: Έτσι τελείωσε πατάκι. Και η εκπομπή.
0: Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Έχουμε ακόμα λίγο, ευτυχώς. Τι θες να μείνει στον αναγνώστη από αυτό το βιβλίο, ένα το ερώτημα, και θέλω να μου πεις και ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας από το βιβλίο αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να μείνει είναι το γνώση αυτών. Θέλω να μείνει μια εικόνα, αλλά όχι εναπελπισία. Να έχει την εικόνα για να προχωρήσει παραπέρα.
0: Μωρέ, Ελένα, να σου πω κάτι. Ας απελπιστούμε και λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή,
1: η απελπισία είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να το περάσουμε
1: είναι
0: και αυτό το στάδιο.
1: Απελπισία.
0: Με όρους ψυχολογικούς και ψυχολογίας, πρέπει να το περάσουμε και αυτό το στάδιο.
1: Το πένθος.
0: Ναι.
1: Άλλο είναι το πένθος και άλλο είναι η απελπισία. Η απελπισία είναι σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, το πένθος είναι συνειδητοποιώ ότι έχω χάσει. Έχω χάσει τη ζωή μου στην πραγματικότητα, έτσι, αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι ζωές και οι ήρωές μου που ζουν μεγάλα πάθη, τα οποία είναι κούφια, είναι αρνητικά πάθη, γιατί υπάρχουν και ωραία πάθη.
0: Yeah.
1: Πάρα πολύ ωραία πάθη. Αυτά δεν είναι ωραία πάθη. Αυτά είναι κατηφορικά πάθη. Δηλαδή έχουμε ξεπεσμό και αισθηματικό. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν έρωτες, δεν υπάρχει
0: σχέσεις.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος ή η άλλη, έτσι, πιάνει δύο φράγκα, γίνεται κάποιος και αλλάζει μοντέλο συζύγου. Όπως αλλάζει μοντέλο αυτοκινήτου, αλλάζει μοντέλο συζύγου. Οι φιλίες μας. Οι φιλίες μας είναι εξυπηρετικές. Γι' αυτό βάζω και αυτά τα δύο παιδιά, το ένα να εξυπηρετεί το άλλο και μιμούνται τη φιλία. Βλέπετε πώς λακίζουν όλοι.
0: Μιμούνται τη φιλία.
1: Να λακίζουν όλοι. Μόλις πέσει μια συμφορά, μόλις δεν είσαι πια χρήσιμος, τους αποχαιρετάς τους γνωστούς σου. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα. Όταν με το περίφημο επεισόδιο με το παιδί που πήδηξε έξω από το τρόλεϊ και σκοτώθηκε,
0: ναι.
1: Με έβριζε όλη η χώρα, επειδή είπε ότι ο ελεγκτής έκανε τη δουλειά του, ούτε καν πλησίασε το παιδί. Τέλος πάντων, με έφυζε όλη η χώρα, τα τρόλς το οδήγησαν αυτό το πράγμα. Αλλά πώς εξαφανίστηκαν οι φίλοι μου, ήταν
0: καταπληκτικό.
1: Αμέ, και ο τότε εκδότης μου. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Με έφυζε όλη η χώρα, δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Πει, τι γίνεται, είσαι καλά. Είσαι αυτό που περιγράφουν η πλουσία από το. Που γεννήθηκε στον Κορυδαλό. Λέγανε διάφορα ψέματα για μένα. Που γεννήθηκα στον Κορυδαλό και μένω στο ψυχικό, τίποτα από αυτά.
0: Εγώ στον Κορυδαλό γεννήθηκα και μείνω ακόμα.
1: Ναι. Γιατί να πας στο ψυχικό, σου λέει ο άλλος.
0: Σου φάει λοιπόν, όλα λάθος.
1: Δεν εμφανίστηκαν αλήθεια. Πολλοί να με υπερασπιστούν. Ναι.
0: Ήρωας αγαπημένος. Από το βιβλίο έτσι τελειώνει ακόμα.
1: Η Ελληνίδα μάνα.
0: Γιατί είναι η μάνα του, ναι. του πρίγκιπα. Έτσι, είναι... γιατί.
1: Γιατί είναι μια γυναίκα που γεννήθηκε στις αρχές του εμφυλίου. Γεννήθηκε από ένα πατέρα πολιτικό, παλαιοδεξιό, σοβαρό όμως πολιτικό, ο οποίος καλαμαντιανός, έτσι βαθύ ελληνικό κράτος, ήθελε φυσικά αγόρι. Και γεννήθηκε κορίτσι. Πρόβλημα. Άσχημο κορίτσι. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Έξυπνο κορίτσι, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ήταν η αντένδειξη. Επομένως έχει δώσει εντολή ο μπαμπάς να την μεγαλώσει η γυναίκα του, γιατί αυτός εννοείται μεγαλώνει παιδιά, εννοείται στην Αθήνα είναι, για σύζυγο πολιτικού. Αυτό το κορίτσι, επειδή είναι έξυπνο και άσχημο, ξέρει ότι κανένας δεν το θέλει για την ομορφιά του, το θέλει ως σκαλοπάτι για να ανέλθει. Λοιπόν, οπότε παίρνει έναν ωραίο κενό άνθρωπο που τη συστήνει ο μπαμπάς της, με ωραία κουστούμια, πολύ, έχει πάει και στην Περσέπολη και τα λοιπά, θα δείτε, μια γέλια προσωπικότητα, γιατί αρχίζει και ξεφτιλίζονται οι πολιτικοί από εκεί και πέρα, έτσι. Λοιπόν, και μόλις γεννιέται το παιδί που είναι ένα αγγελούδι, ένα πανέμορφο αγγελούδι, και βλέπει αυτό το γελίο να ανταγωνίζεται το παιδί, να του λέει πήρε από εδώ ρε, πηγαίνε εδώ, πόσο άντρας είσαι. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να τον διώξει αυτόν, αλλά όχι και πολύ μακριά, για να τον έχει καβάντζα όταν το παιδί ανεβεί και βγει στην πολιτική, ναι, να τον υποστηρίξει. Και τον μεγαλώνει σαν να είναι το μάνα του ουρανού, ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, η Ελληνίδα μάνα με χρήμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει. Παπάδες. Παπάδες. Αυτή το οργανώνει όλο, τους πάει τρένο. Καταλαβαίνει ότι το βλαχάκι θα του φανεί χρήσιμο του γιού της.
0: Το
1: υιοθετεί και αυτό. Το ντύνει, το στολίζει να μην αισθάνεται κομπλεξικό. Και πάει το πακέτο μπροστά, ο γιος πίσω το βλαχάκι να σπρώχνει. Πάει Οξφόρδη, μετά πάει τηλεόραση, μετά πολιτική κτλ. Η Ρόζα είναι από πίσω. Τριανταφυλιά τη λένε, αλλά.
0: Το καλλιτεχνικό.
1: Το καλλιτεχνικό της είναι Ρόζα.
0: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο. Έχω μηνύματα. Δεν μπορούσα να μην μιλάω στον Ελληνικό. Τη νιώθω πολύ δικό μου άνθρωπο. Χίλια συγγνώμη. Έτσι, γιατί μου βάζουν χέρι που μιλάω στον Ελληνικό.
1: Είμαστε φίλοι, ρε παιδιά. Μην κακοφανίζεστε.
0: Το καλύτερο από μία Έλενα που μου λέει έχει μεγάλα. Με όλο το σεβασμό και το θαυμασμό στην ευφυΐα της. Λείπουν τέτοια μυαλά. Το μεγάλα κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι σεξισμός.
0: Ακροάτρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Παραδέχεται το μυαλό σου.
1: Αγαπημένη ακροάτρια. Ευχαριστώ που παραδέχεις το μυαλό μου, αλλά αυτή η έκφραση πρέπει να εκλείψει.
0: Μυαλά είναι σεξισμός. Πώς θα πας με το political correct. Δηλαδή, είπες, λες. Δηλαδή, δεν μασάς.
1: Κοίταξε, δεν μασάω, αλλά δεν προσβάλλω κανέναν. Δηλαδή είμαι πολύ βαθιά μέσα μου correct. Δεν προσβάλλω κανέναν. Και αυτό που αγανακτούν μερικοί, ότι δεν μπορούμε πια να πούμε τίποτα. Όχι. Πρόσβαλε στον κόσμο. Να προσέξεις να μην προσβάλλεις τον κόσμο. Οπότε είμαι επί της ουσίας πολύ correct. Τις γελιότητες δεν τις μπορώ. Δηλαδή, αν είναι κάποιος 300 κιλά, θα τον πω χοντρό. Δεν θα τον πω τροφαντό.
0: Είπες πριν κάτι ότι όλοι οι πλούσιοι είναι πολύ ωραίοι.
1: Εννοώ ότι άμα έχεις λεφτά μπορείς να ομορφύνεις πάρα πολύ άσχημα. Αυτό εννοώ.
0: Η Αμαλία τι κάνει?
1: Ποια Αμαλία? Το Αμαλάκι, ναι. Σκίζει. Είναι υποψήφια για τρία μεγάλα βραβεία.
0: Η σειρά των βιβλίων που γράφει τώρα δεν είναι για παιδιά.
1: Κοίταξε να σου, ναι, πω κάτι. Μας έχει τρελάνει αυτό το βιβλίο. Είναι σειρά τεσσάρων, ναι, βιβλίων, ναι. Όπου είναι για παιδιά, ναι, 8 με 12 ετών περίπου. Όμως το διαβάζουν πάρα πολύ μεγάλοι και μου γράφουν και τους γράφω εγώ. Νομίζω ότι έχουν μπερδευτεί, επειδή δεν γράφω γενικά παιδικά βιβλία, και τους γράφω. Είναι για ενήλικες και μου γράφουν. Και τους καταλαβαίνω τόσο πολύ ότι δεν πειράζει, εμείς το διαβάζουμε γιατί μας ηρεμεί. Μας μεταφέρει στον 19ο αιώνα. Είναι παιδικό, απλό δηλαδή. Είναι ευχάριστο και οι άνθρωποι θέλουν λίγο να ηρεμήσουν. Φαντάσου, θα καταλήξουμε να διαβάζουμε παιδικά βιβλία. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Ανάγκη. Μεγαλύτερη ανάγκη σου ποια είναι?
1: Χαρά. Μου λείπει χαρά. Δηλαδή τώρα έχω βγει το καλοκαίρι, κανονιστείτε, μη συμβεί τίποτα, γιατί θέλω λίγη χαρά. Λίγο χάχανο, πώς να σου πω. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Ξεγνιασιά.
0: Δεν θέλω να περιμένουμε ένα χρόνο. Μπορείς να έρθεις και πιο νωρίς. Θέλω να συζητήσουμε πολλά πράγματα.
1: Μόλις διαβάσεις το βιβλίο θα αναφιούν καυτά θέματα.
0: Να σου πω τώρα, μην έχεις βάλει σε πειρασμό να το ξεκινήσω απόψε.
1: Όχι, όχι, στη θάλασσα.
0: Θέλω στη θάλασσα. Και θέλω και να το λερώσω και με αντιλιακό, να το έχω έτσι. Κανονικά.
1: Εγώ τα λερώνω χάλια, τα κάνω το βιβλίο.
0: Έτσι
1: δεν γράφω.
0: Πρέπει, και εγώ γράφω.
1: Γράφω. Μερικές φορές συχτηρίζω κιόλας. Μερικές φορές το πετάω και από το παράθυρο.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Και προσωπικά την είχα ανάγκη αυτή την κουβέντα και τη συνάντηση. Λένα Διβάνη.
1: Πέρασα πολύ καλά μαζί σας, να το πω αυτό.
0: Εγώ.
1: Φιλιάκια στους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλό βράδυ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Εντυπώσεις από το, από το βιβλίο την Τρίτη εμείς πια. Την Τρίτη θα έχει φύγει το τρίμηνο, το ευχαριστηθώ. Και τότε θα τη στείλω και μήνυμα. Εμείς αύριο βραδάκι εδώ στο Sky 100.3 έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την, νομίζω, η Αγγελική. Είναι η Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά κοντά σας 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος να βγάλει μια ωραία φωτογραφία.
1: Εννοείται.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποίοι Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και παράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές για να εκκαινωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, Μπεναμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα τον νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε πλήγμα το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτου με προορισμό την Ινδία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής απειλήσε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Αφορμή στάθηκε η επιδρομή ουκρανικών ντρόουν σε φοιτητική εστία με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες. Την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθύτατα ανήσυχος για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.
2: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή του Πασκάλια 100,3 και Εγένετο Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το θυσίο μίλησε, εκεί το παρουσίασε κυρίες και κύριοι το κόμμα του μπροστά στο κοινό του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του εγχειρήματος Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλαδή όπως λέγαμε παλιά ΕΑΡ, ελληνική αριστερά, πλάση συμπαράταξη, όπως λέμε Ελλάς, ΕΑΜ Ελλάς, Ελλάς ελληνική αστυνομία, λαός, άσχετο αλλά είναι σε αυτή την κατηγορία των συνθημάτων κομμάτων και πάει λέγοντας. Ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, το καλοκαίρι, μετά την ΙΤΑ, λέγοντας ότι δεν μπορώ άλλο, εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα, χρησιμοποιώντας Οδυσσέα Ελίτη στον αποχαιρετισμό του. Ήταν μια φοινιδιαστική αποχώρηση, παρέτηση στις 30 Ιουνίου του 2023. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε για να επανέλθει με ένα άλλο κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτό το όνομα, με φόντο την Ακρόπολη, στο Θησίο, με Εμίλιο Χιλάκη και Μαριάννα του Μασάτου, με δύο δηλαδή ηθοποιούς που μπορούν να προσελκύσουν το κοινό χαμηλότερων τόνων κοντά στο στίγμα που θέλει να δώσει ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Και από εδώ και πέρα είμαστε εδώ, θα δούμε, θα αξιολογήσουμε, θα συλλέξουμε ήδη απόψεις. Ένα ακόμη απόσπασμα για το ταξίδι που ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι υπάρχει μια υμονή με τους καπετάνιους στα πλοία, την Ιθάκη, την Οδύσσια, Νόλαν. Το ταξίδι ξεκινάει.
1: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
0: Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς. Και Ναζίμ Χικμέτ και μια παράφραση από τον ύμνο του ΕΑΜ Ελλάς και ραντεβού με την ιστορία στην αρχή, παραπέμποντας σε Ανδρέα Παπανδρέου, όλα μαζί σε μια ομιλία. Καλησπέρα στιγμή του Πασκάη 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αγγελική Σπανού για μια πρώτη αξιολόγηση με βάση τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, διότι έχουμε το κόμμα Καριστιανού, προσωποπαγές και εκείνο, και την παρέμβαση του Κώστα Καρμαλή, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για υποκλοπές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ο Στέφανος Γκολαίδης τώρα μαζί μας για τα μέσα, για τα νέα από το sky.gr, από τον τομέα του πολιτισμού, της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης.
2: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο και βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εμφανίσεις της δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, διότι βρέθηκε σε μια κοσμική βραδιά στο νησί όπου συναντήθηκε με τον Λουσιέν Λαβίσκουντ, τον ηθοποιό που έχει κλέψει τις εντυπώσεις μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Emily in Paris. Έτσι, η Έμιλη στο Παρίσι, όπου έχουμε πει η τελευταία σεζόν θα λάβει χώρα μεταξύ άλλων και στη Μύκονο, στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζουμε, βρέθηκε εκεί και συναντήθηκε με τους συντελεστές της πασίγνωστης δημοφιλού σειράς, Έμιλιν Πάρις. Το έχουμε και αυτό στο sky.gr, όπως και τις φωτογραφίες της Αμερικανίδας πρέσβεως με τους συντελεστές της παραγωγής. Από εκεί και ύστερα, πάμε στον Σαμ Άλτμαν, στον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, ο οποίος δηλώνει τη χαρά του, εκφράζει τη χαρά του που έπεσε έξω σε τι πράγμα, στο ότι η ραγδαία ανάπτυξη και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα οδηγήσει σε παγκόσμιο τέλος των θέσεων εργασίας. Τζόμπα απόκαλυψη είχε πει, έτσι, από αποκάλυψη στις θέσεις εργασίας. Και ότι η τεχνολογία δεν διεκδίκησε τόσες πολλές δουλειές γραφείου όσες ο ίδιος είχε φοβηθεί. Είπε βεβαίως ότι ο ίδιος και τα στελέχη της εταιρείας του έπεσαν περίπου μέσα στις τεχνολογικές προβλέψεις που έκανε η OpenAI όταν λάνσαρε το ChatGPT πριν από 4 χρόνια. Όμως είπε, ευτυχώς, επέσαμε αρκετά έξω για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτού. Να δούμε αν έπεσε έξω, βέβαια. Είμαστε ακόμη ούτε στην πρώτη πενταετία. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι αναμένεται η έκρηξη ακόμη πιο ραγδαία τα επόμενα χρόνια βάσει προβλέψεων. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με τον

0: Μάρτιν, ο οποίος στάρ της Latin Pop, θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια δεκαετία, και συγκεκριμένα στο βασιλικό κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ. 22 Αυγούστου η συναυλία θα είναι η μοναδική του τραγουδιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο τη φετινή χρονιά, και θα έχει μάλιστα και την υποστήριξη των Sugar Babes, Όλοι Αλεξάνδρ και Σόφι Καστίγιο. Ευχάριστα νέα για τους φαν της Latin Pop, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Άλεξ Τσίπρα να παρουσιάζει το νέο του πολιτικό φορέα. Το δεύτερο κόμμα που γεννήθηκε είναι αυτό της κυρίας Καριστιανού.
2: Η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η ελπίδα έρχεται, θυμάστε, το προεκλογικό μήνυμα του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα που έγινε, εμείς χαριτολογώντας, λεπίδα. 11 και 14 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάσχει 100,3, και υπάρχει και η πολυπολιτική επικαιρότητα και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του κόμματος, του κ. Κώστα Γράμμαλη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα συνέχεια. Είναι μαζί μας η δημοσιογράφος και συγγραφέας η Αγγελική Σπανού για ένα πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα, Αγγελική.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έχουμε λοιπόν τα δύο κόμματα τοποθετημένα πλέον στο πολιτικό προσκήνιο. Φιλοδοξούν να διεκδικήσουν μερίδιο στο πολιτικό σκηνικό. Πού οδηγούμαστε?
3: Αποκαλύπτεται σταδιακά ένα νέο πολιτικό τοπίο στο δρόμο στις εκλογές. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από αυτές τις ανακοινώσεις θα επηρεάσουν πολύ τη διαμόρφωση πολιτικής δυναμικής. Το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων δηλαδή, γιατί είναι προφανές ότι όποιος καθιερωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά θα μπορέσει να πάρει κόσμο και από τις αναποφάσεις τους. Να πούμε για την αποψινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματός του, ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή παραγωγή. Οι εικόνες ήταν πραγματικά ασυνήθιστα δυνατές για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πάρα πολύ επαγγελματισμό η καμπάνια του, καμία σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν. Δηλαδή έχει πολύ σοβαρό επιτελείο, που δεν ξέρουμε ποιο είναι, αλλά μιλάμε για πολύ σοβαρό επιτελείο, μιλάμε για πολύ μεγάλη εταιρεία αυτή που οργανώνει την καμπάνια του και τον προετοιμάζει επικοινωνιακά. Από τα αποψινά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τρία πράγματα. Το πρώτο ότι είχε πάρα πολλές παραπομπές στον Ανδρέα Παπανδρέου, το ραντεβού με την ιστορία, το κοριτσάκι στη σκηνή και κυρίως τη διακήρυξη, όπως την κρατούσε, που ήταν μια κανονική μίμηση του Ανδρέα με την Τρίτη του Σεπτέμβρη.
1: Σαν τεχνητή νοημοσύνη ελληνικά, δηλαδή αντιγράφουμε Πασόκ Κώστα Λαλιώτη.
3: Αλλά όπως μου είπε ένας πολιτικός επιστήμονας πάρα πολύ έμπειρος, ήταν η καλύτερη μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου που έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Okay.
3: Δηλαδή ακόμα και σε αυτό έχει γίνει δουλειά σοβαρή.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν ένας αυτό που ξέραμε από παλιά, που δοκίμαζα και περιβαλλοντιζόταν διάφορα. Εδώ μιλάμε για επαγγελματία. Στον τρόπο που στήθηκε στη σκηνή, στον τρόπο που μίλησε, σε όλα. Στη σημειωτική γενικά. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι στο ιδεολογικό επίπεδο πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι κουβαλάμε την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, των αρχών του 81 δηλαδή, και της πρώτης φοράς αριστερά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και έχει σημασία η προσπάθεια που έκανε να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ως τα παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τα οποία είναι χρεωμένα στις τράπεζες, δηλαδή εξαρτημένα από τις τράπεζες. Ανέφερε ειδικά ως παράδειγμα ότι οι υπουργοί πηγαινοέρχονται μεταξύ κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ουσιαστικά ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα, και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι το δικό του κόμμα είναι το νέο κόμμα της μεταπολίτευσης. Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει τώρα το όνομα. Γιατί τα αρχικά Ελλάς έχουν μια συμπαραδήλωση πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αφενός παραπέμπουν στο εμφυλιακό της αριστεράς, αφετέρου παραπέμπουν στην πατρίδα μας. Και είναι ένα
1: ελληνική αστυνομία,
3: θα πούν κάποιοι, ναι, ανορθόγραφα φυσικά, ναι. Έχει δηλαδή δύο πολύ ισχυρές συμπαραδηλώσεις, σαν να προσπαθεί να ενώσει το ριζοσπαστικό παρελθόν της αριστεράς, το πιο ριζοσπαστικό, με τον πατριωτισμό, αυτό που λέει αυτός, νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Είναι ένα σίγουρα παρακινδυνευμένο όνομα, πήρε ένα ρίσκο με αυτό. Υποθέτω ότι το έχουν μετρήσει και δεν προέκυψε από τη στιγμή που έχουν τόσο επαγγελματικό επιτελείο. Αλλά έχει πάρει ένα ρίσκο με το όνομα αυτό. Σίγουρα είναι ένα όνομα το οποίο δεν προσελκύει νεανικό ακροατήριο και πρέπει να σου πω ότι δεν υπήρχε κόσμος χαμηλών ηλικιών σήμερα στο Θησαίο.
1: Ναι, αυτό φάνηκε όντως.
3: Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι υπήρχαν περίπου 5.000 άνθρωποι. Δηλαδή ήταν μια καλή εικόνα από πλευράς κόσμος ηρωής, αλλά δεν υπήρχαν νέοι. Υπήρξαν όμως πολύ δυνατές εικόνες, όπως δεν ξέρω αν είδες ότι ο Φακός κάποια στιγμή έπιασε μια γυναίκα που έκλαιγε,
1: ναι,
3: δάκρυζε, δηλαδή, ναι, βεβαίως, μια γυναίκα μέση ηλικίας, ναι, η οποία δάκρυζε, έπιασε άλλα δύο πρόσωπα αντρών, πάρα πολύ συγκινημένων, όταν άκουγαν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή γενικά διακινήθηκε πολύ συνέστημα, και αυτό έκανε τη σύγκριση του με το παρουσία του κόμματος Καριστιανού πολύ υπέρ του, δηλαδή έδωσε ένα πλεονέκτημα, γιατί εδώ διακινήθηκε συνέστημα αλλά με πολιτικότητα, πολύ περισσότερο από αυτή που είχε η Μαρία Καριστιανού. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα κάτι έγινε. Δηλαδή στο χώρο της αντιπολίτευσης έχουμε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, δεν είναι κάτι που θα περάσει απαρατήρητο. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περάσουν πολύ ίσχυ νύχτα απόψε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχουμε πράγματα να συζητούμε.
3: Με την έννοια ότι επικοινωνιακά,
1: φυσικά,
3: ο πύχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά.
1: Προφανώς. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση και πώς θα οριστεί αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αγγελική
3: Σπάνου. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Για το πρώτο το σχόλιο, δημοσιογράφος και συγγραφέας η Αγγελική Σπάνου. Περίπου την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμαλής, στην παρουσίαση ενός βιβλίου, έκανε μια τοποθέτηση μεταξύ άλλων για τις υποκλοπές.
4: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, μάλιστα, στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
1: Πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Στιγμή ότι πάει σκάει 100,3, 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, radio.gr ή ιστοσελίδα. Είναι άραγε ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το Διεθνές Σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης. Το βιβλίο του κ. Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σειρά βιβλίων, και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας για αυτή τη νέα του εκδοτική προσπάθεια. Καλησπέρα, κύριε Κλάψη.
5: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε, πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς που είστε απόψε μαζί μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το βιβλίο Ένας Κόσμος Χωρίς Κανόνες. Μπορεί να πορευτεί λοιπόν ο πλανήτης χωρίς κανόνες?
5: Νομίζω θα πορευτεί με κανόνες που θα είναι ολοένα και λιγότερο σεβαστοί από ολοένα και λιγότερους. Όχι ότι στο προηγούμενο διεθνές σύστημα, αυτό δηλαδή που θεμελιώθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου Και αν διαμορφώθηκε εν μέρη με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι κανόνες γίνονταν πάντοτε σεβαστοί, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς και επικοινωνίας, και όταν κάποιος τον παραβίαζε, είχε την τάση να θέλει τουλάχιστον να δικαιολογηθεί. Δηλαδή να έχει μία πρόφαση νομιμότητας. Τώρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που όλα αυτά μοιάζουν εντελώς ξεπερασμένα και που φαίνεται πως όποιος έχει τη δύναμη θα την επιβάλλει με όρους πλήρους αναρχίας, χωρίς δηλαδή να ενδιαφέρεται έστω και για την τυπική τήρηση μιας κάποιας κανονικότητας.
1: Αδιαφορία δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από τις αυτοκρατορίες, δηλαδή αυτό που βιώνουμε.
5: Ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση πραγμάτων που θα, εγώ την χαρακτηρίζω άναρχη πολυπολικότητα.
1: Άναρχη δηλαδή πολυπολικότητα, μάλιστα.
5: Ναι, θα έχουμε δηλαδή περισσότερους δρόντες που θα έχουν μεγάλη σημασία σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο που αυτοί μεταξύ τους θα μιλούν διαφορετική γλώσσα. Δεν θα έχουν κοινές αναφορές και επομένως δεν θα μπορούν μερικές φορές να συνοηθούν ακόμα και σε απλά πράγματα, ή θα χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, το παρατήρησε ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια, όταν στην παθολογία του Πελοποννησιακού Πολέμου επισήμανε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που συνέβησαν ήταν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν το συνηθισμένο νόημα των λέξεων για να δικαιολογούν τις πράξεις τους.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
5: Ναι. Νομίζω το ζούμε και σήμερα. Το βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το διεθνές σύστημα όταν μιλάει για διεθνές δίκαιο η Κίνα, για παράδειγμα. Ναι. Δεν εννοεί το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επικαλείται η Τουρκία.
1: Η Τουρκία, το πιο κλασικό παράδειγμα.
5: Το επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο, αλλά διαστρέφοντας το με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί το δικό της αφήγημα, τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της επιδιώξεις. Επομένως, θα φτάσουμε στο σημείο, νομίζω είμαστε στον προθάλαμο αυτού, ακόμα και όταν θα χρησιμοποιούμε το ίδιο λεξιλόγιο, να υπάρχει διαφορετικό περιεχόμενο στις σκέψεις μας. Άρα δεν θα είναι ένα πρόβλημα μόνο διαφορετικής γραμματικής και διαφορετικής σύνταξης, αλλά στην πραγματικότητα ένα ζήτημα διαφορετικής σύλληψης του κόσμου.
1: Ναι. Και ποια θα είναι, θα υπάρχει ισορροπία?
5: Ισορροπία θα υπάρχει, αλλά θα είναι μετάβλητη και ασταθής.
1: Ανάλογα με τις διαθέσεις, προθέσεις.
5: Ανάλογα με τις διαθέσεις, ανάλογα με τις συγκυρίες. Αυτό πάλι δεν είναι εντελώς νέο φαινόμενο στο διεθνές σύστημα. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε συνηθίσει σε μια μεγαλύτερη ρύθμιση. Όχι απόλυτη ρύθμιση του διεθνούς περιβάλλοντος, αλλά σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λίγο πολύ κινούνταν όλα τα κράτη αυτού του κόσμου, ακόμα και εκείνα τα οποία δεν διακρίνονταν και πάρα πολύ για το σεβασμό της νομιμότητας. Τώρα βλέπετε ότι, για παράδειγμα, έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, ας πούμε την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και στα Ηνωμένα Έθνη δεν γίνεται καν συζήτηση. Είναι σαν να μην υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν καταργούνται, και αυτό είναι και το επιχείρημα του βιβλίου, δηλαδή οι κανόνες δεν θα πάψουν τυπικά να υφίστανται, αλλά δεν θα γίνονται σεβαστοί, ή θα γίνονται σεβαστοί από κάποιους και πολλοί άλλοι θα τους θεωρούν εντελώς ξεπερασμένους και θα διαφορούν για εκείνους. Ναι. Εγώ πάλι αυτό το περιγράφω σαν να είμαστε οι κρεοφάγοι και οι χορτοφάγοι ενός συστήματος, όπου κρεοφάγοι είναι εκείνοι που αδιαφορούν για τους κανόνες, χορτοφάγοι είναι εκείνοι που τους επικαλούνται διαρκώς, και όλοι μαζί είναι καλεσμένοι στο ίδιο τραπέζι, μόνο που το μενού είναι ολοένα και περισσότερο κρεοφαγικό και ολοένα και λιγότερο χορτοφαγικό, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή οι χορτοφάγοι που θα επικαλούνται τους κανόνες όχι μόνο να μην έχουν κάτι να φάνε, αλλά να γίνουν οι ίδιοι κομμάτι του μενού.
1: Πολύ ανησυχητικό αυτό, ναι, ακριβώς. Όταν καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι οι χώρες καλεσμένες ομότιμα στο τραπέζι, αλλά είναι το θέμα του τραπεζιού. Αυτό είναι πρόβλημα.
5: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, και οι χώρες όπως η Ελλάδα, ναι, ή οι συνασπισμοί κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν βασίσει την ύπαρξή τους και την ασφάλειά τους ανάμεσα στα άλλα και στην επίκληση μιας κάποιας νομιμότητας, δεν λέω ότι πρέπει να αναθεωρήσουν πλήρως τη στάση τους, αλλά πρέπει να την επενδύσουν και με πραγματική ισχύ, με σκληρή ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα έχουν μέλλον. Θα καταστούν βορρά στους ισχυρούς παίχτες, οι οποίοι θα είναι ολοένα και λιγότερο διστακτικοί να εφαρμόσουν την ισχύ τους, γιατί κάθε φορά θα δοκιμάζουν την ισχύ λίγο-λίγο, θα βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την άλλη πλευρά, και την επόμενη θα ζητούν κάτι ακόμα περισσότερο, θα πιέζουν ακόμα περισσότερο, θα επαναληφθεί ένα φαινόμενο όπως είναι η τακτική του σαλαμιού που εφάρμοζε ναι. στη δεκαετία του 30 ο Αδόλφος Χίτλερ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά για την παρουσία σας απόψε. Άντωνης Κλάψης, το νέο του βιβλίο «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την παρέμβαση του κ. Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά.
4: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
6: Του αγοριού απέναντι. Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Από την εκδήλωση στο Φυσείο, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη. Στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και η κυρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα για το... Για την ονομασία του νέου κόμματος του Άλεξ Τσίπρα σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά μετά τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας η Γεωργία Δρακάκη, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερμηνεύτρια. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα πάμε στα θέματα της ρομποτικής, της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Χρυσόστομος Στήλιος. Είναι καθηγητής του Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίων, ιδρυτής του Εργαστηρίου Γνώσης και Φύους Πληροφορικής του ίδιου τμήματος, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Καλησπέρα σας, κύριε Στήλιο.
1: Καλησπέρα σας. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Ένα Ινστιτούτο που βρίσκεται στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή της ρομποτικής, του αυτοματισμού, της τεχνητής νοημοσύνης εδώ και 26 ολόκληρα χρόνια.
0: Μεγάλη διαδρομή. Έγινε λοιπόν πρόσφατα ένα συνέδριο στην, το οποίο διοργάνωσε η εφημερίδα Πελοπόννησος. Ήσασταν μεταξύ των προσκεκλημένων και μιλήσατε για την εκτεταμένη ρομποτοποίηση στην παραγωγή και την καθημερινότητα την επόμενη δεκαετία. Και μεταξύ άλλων αναφερθήκατε και στα αυτόνομα οχήματα και στα drone, χερσαία, αέρια, θαλάσσια, που μπορούν να συλλέγουν περιβαλλοντικά δεδομένα και κάνουν και άλλες υπηρεσίες. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα από το παρόν και το μέλλον, κύριε Στήλιο?
1: Βεβαίως. Να πω ότι ήταν ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα, το Regional Growth Conference, που ουσιαστικά παρουσίασε όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, ερευνητικές και αναπτυξιακές, αλλά και συνολικά της χώρας. Σε μια ενότητα παρουσιάσαμε δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων και πιο συγκεκριμένα το θέματα για την αυτόνομη οδήγηση, όπου έχουμε έναν τεχνοβλαστό που δραστηριοποιεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, ο τεχνοβλαστός είναι τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας προσπάθειας, είναι αξιοποιήσιμα εμπορικά. Δημιουργήθηκε ο τεχνοβλαστός και αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να πάρουν την τεχνογνωσία από το συγκεκριμένο τεχνοβλαστό για να τον εφαρμόσουν και να τον εγκαταστήσουν στα αυτοκίνητά τους. Και η δεύτερη περιοχή που παρουσίασα πάλι είναι αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθειας του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, αφορά τα αυτόνομα αεροοχήματα, αυτόνομα drone, υποθαλάσσια και σαν το αυτό που βρέθηκε πριν 15 ημέρες στην Λευκάδα. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, έχοντας βαθιά γνώση σε θέματα μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης, άρα και ανάλυση δεδομένων από το περιβάλλον, τα δεδομένα τι είναι στην πραγματικότητα, έχουμε όλοι μας, έχουμε όλοι κάμερες, αισθητήρες που μαζεύουν δεδομένα και πληροφορίες από το περιβάλλον, και το σημαντικό τι είναι όλα αυτά τα δεδομένα να μπορεί κανείς με, επειδή είναι πάρα πολλά δεδομένα, χιλιάδες δεδομένα που καταφθάνουν, θέλει δεδομένως έξυπνους αλγορίθμους να αναλύουν αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια να καθοδηγούν το αυτόνομο όχημα για να κάνει, να κινηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα και να κάνει συγκεκριμένες διαδρομές, να εκτελέσει συγκεκριμένες αποστάσεις. Αυτή είναι η τεχνολογία που αναπτύσσουμε την τρέχουσα περίοδο των βιομηχανικών συστημάτων και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τα άμεσα επόμενα χρόνια θα δούμε οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί σε 10 ή 20 χρόνια. Δηλαδή, είναι εκθετικός ο τρόπος και οι αλλαγές που συμβαίνουν. Το διαπιστώνουμε όλοι μας με τις εξελίξεις στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε στην υπηρεσία μας, δεν θα χρειάζεται πλέον να προφανώς να έχουμε το skill, τη δεξιότητα του να οδηγούμε, γιατί θα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και θα δίνουμε
0: οδηγίες για να φτάσουμε. Yeah. Καλό αυτό ή κακό όμως, αν χάσουμε τη δεξιότητα αυτή?
1: Να πω κάτι. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι είχαν τη δεξιότητα να οδηγούν τα κάρα τους.
0: Ναι.
1: Να χρησιμοποιούν τα άλογά τους και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Χρειάζεται.
0: Ωραία, να το πάμε διαφορετικά. Στο Star Trek, που ήταν πρωτοπόρο ως τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ανάπτυξη στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας. Προφανώς υπάρχει ο αυτόματος πιλότος, πηγαίνει μόνο του το Enterprise, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και το χειριστή ή τη χειρίστρια.
1: Προφανώς. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι, είναι ότι όλη αυτή η αυτοματοποίηση, όλες ναι. αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν από εμάς, από τους ανθρώπους, από τους επιστήμονες, από τους ερευνητές, να είναι ακόμα, να έχουν ακόμα περισσότερες δεξιότητες. Να είναι
0: γνώσεις.
1: Ναι, μα το ζήτημα, το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τους για τους μηχανικούς μας αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, θα καθοδηγήσω την τεχνητή νοημοσύνη να μου φτιάξει το απλό προγραμματάκι. Δεν χρειάζεται εγώ να θυμάμαι το λες και οτιδήποτε άλλο όπως μαθαίναμε. Άρα, εγώ πρέπει να είμαι ένα βήμα ακόμα πιο μεγάλο. Δηλαδή, οι νοητικές μας δεξιότητες και απαιτήσεις είναι ακόμα υψηλότερες.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψηνή παρουσία στο ραδιόφωνο του Skype. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Χρυσόστομος Τήλιος, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρυτής του Εργαστηρίου Γνώσης και Φυής Πληροφορικής του Ιδίου Τμήματος, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, προβλήθηκε στη τηλεόραση του Sky το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time για την Λεωφόρο. Και σε αυτό, κυρίες και κύριοι, τοποθετήθηκαν πάλεμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Αντώνης Αντωνιάδης, ιστορική μορφή του Παναθηναϊκού. Η Λεωφόρο είναι η ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού, είπε. Ο Γιώργος Χαραγκούνης, έχω ζήσει με Άτσα και Νταλούζ, αλλά η ενέργεια της Λεωφόρου είναι ότι καλύτερο. Και ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας για το μέλλον που τώρα κατασκευάζεται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είπε εισαγωγικά: με διαφορά, το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας θα έχει κάτι που δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς. Νωρίτερα, πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου, στην τηλεόραση του Σκάι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου, μίλησε ο Παύλος Τσίμας.
2: Καλησπέρα. Είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
3: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Γιάννα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια, οπότε...
2: Είναι φανατική
3: για μένα
2: η
3: το...
2: Ιλιάνα Κανέλη.
3: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
2: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ιδιού του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι ναι. αντιμετωπίζει και ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
3: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
2: Γιατί ξέραν ότι είναι η τελευταία φορά.
3: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
0: Το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time της τηλεόρασης του Sky για τη Λεωφόρο την επόμενη Τρίτη, το δεύτερο μέρος στις 9 η ώρα το βράδυ με τον Παύλο Τσίμα. Μείνετε συντονισμένοι, μην τον χάσετε. Μπορείτε να το βρείτε και στο sky.gr σε νότα της τηλεόρασης, στο συγκεκριμένο το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου αλλά και για το νέο γήπεδο που χτίζεται κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, στο Βοτανικό, αναβαθμίζοντας μια ολόκληρη περιοχή. Άρα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον πολυεπίπεδο. Πάμε τώρα στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Ελλάδα γίνεται πρότυπο στην Ευρώπη. Η επιμέλεια του θέματος από τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
4: Η Ελλάδα γίνεται πρότυπο στην Ευρώπη είναι ο τίτλος σε εκτενή ανάλυση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt που αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον εξυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό στη φορολογική διοίκηση. Η έκθεση υπενθυμίζει ότι το 2010, όταν η Ελλάδα είχε υπαχθεί στο πρόγραμμα διάσωσης, η φορολογική διοίκηση εθεωρεί το συνώνυμο της κρατικής αποτυχίας, ράθυμες δημόσιες υπηρεσίες, διαφθορά, πολιτικές επιρροές, περιόνιμη νοοτροπία φοροαποφυγής. Σήμερα η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θεωρεί υπόδειγμα την ελληνική φορολογική διοίκηση για το πώς μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό του ένα κράτος εν μέσω κρίσης με θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιοποίηση. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, αναφέρει Handelsblatt, είναι το ότι οι δημοσιονομικές επιτυχίες δεν οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αύξηση της φορολογίας. Από τότε που ανήλθε στην εξουσία, η συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει τουλάχιστον 80 φόρους, κάτι που ευνοούσε τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και εν τέλει συνέβαλε στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάλι εδώ, επιγράφεται άρθρο στη Süddeutsche Zeitung για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα ο αριστερός πολιτικός. Ο αρθρογράφος αρχίζει με μια στυλιστική παρατήρηση, η οποία βέβαια έχει πολιτικό υπόβαθρο, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βαδίζει στα 52 του χρόνια και ακόμη δεν φοράει γραβάτα. Ποιες είναι όμως οι προοπτικές επιτυχίας του μελλοντικού κόμματος? Η εφημερίδα του Μονάχου εκτιμά ότι, σε αντίθεση με τη φθήνουσα πολιτική πορεία του Γιάννη Βαρουφάκη που είχε διατελέσει Υπουργός Οικονομικών επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Έχασε τις εκλογές το 2019, όντας η προσωποποίηση της κρίσης, αλλά σήμερα είναι διαφορετική η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία, όπως και ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Κατά μέσο όρο οι Έλληνες αμείβονται με 1.500 ευρώ μηνιαίως, έχοντας το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους Βούλγαρους. Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη. «Δεξιά στροφή στη Λευκωσία» είναι ο τίτλος της Tageszeitung για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πραγματικός χαμένος των εκλογών δεν συμμετείχε καν στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Την περασμένη Κυριακή, στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται κάθε 5 χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, 2 από τα 3 πολιτικά κόμματα που είχαν στηρίξει την απευθείας εκλογή του στην Προεδρία το 2023 υπέστησαν σοβαρές απώλειες και έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι μειώνονται τώρα οι πιθανότητες επανεκλογής του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος ΕΛΑΜ. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει, ένα είναι ξεκάθαρο. Μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου αναβαθμίζεται σημαντικά τον τελευταίο καιρό λόγω γυτνίασης με τις εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιάννης Παπαδημήτριου, μηνύματα ακροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, μισό λεπτό να καταλάβω γιατί μπερδεύτηκα. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Τσίπρα θα λέγονται Ελασίτες. Ναι, Ελασίτες και Ελασίτες. Πού έχουμε φτάσει? Είναι απόλυτη παράκρουση. Ο Βασίλης, για κάποιον που δεν βλέπει, η αυτόνομη οδήγηση είναι ευλογία. Η Καρολίνα αναφέρεται στον διευθυντή του ΣΚΑΙ Κατοικομαδίου, Βασίλη Χιώτη. Σε λίγο θα ακούσουμε και το σχόλιο του. Η Μαργαρίτα, χθες ανασάναμε λίγο με την κυρία Τριβιζά. Σήμερα Τσίπρας και Αηδία. Ο Πατρινός, αληθεύεται, Κώστας Καραμαλής ετοιμάζει βιβλίο με συνταγές. Ο Βλάση, μάλλον κατάλαβαν που πήγαν. Ο Αλέξανδρος, κίνημα Ελλάδα, ελληνική λαϊκή δημοκρατική απελευθέρωση. Υπήρξε πολύ παλιά με πρόεδρο τον Μακαρίτικο λόγο Παπα-Νικόλα. Άρα ουδεμία πρωτοτυπία. Ναι, όντως μας είχε διαφύγει αυτό. Ο Στέλιος, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Ο Θανάσης από Νέα Σμύρνη, νόμιζα με το rebranding θα είχε ξεπεραστεί δεκαετία του 40. Προφανώς, αν δεν είχε γίνει το rebranding, θα ακούγαμε όνομα που θα παρέμπε σε Μπολσεβίκους. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, από τον πιασμό αποκαλεί τρανσφοβική βία επίθεση που έγινε στην Καλλιθέα, πρέπει να απομονώσουμε τέτοιες ομοφοβικές νοοτροπίες έμφυλης βίας και ρητορικής μίσους, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκό κράτος, γράφει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καραπουλάκης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή την ώρα. Όσα μεταδίδει, καταγράφει το sky.gr, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας.
5: Προφανώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι όλα όσα έγιναν νωρίτερα σήμερα στο Θησίο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Είναι επίσημα και στο Facebook, να πούμε, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλου του, στο προφίλ του, στο Facebook, έτσι. Και έχουμε και βίντεο βεβαίως σχετικό από τη στιγμή που ανακοινώνει το νέο του κόμμα. στο sky.gr αυτό το βίντεο. Όπως επίσης στο sky.gr μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε και τις πρώτες σφοδρές, θα έλεγα, αρκετά σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου, που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο και απαράλλακτο, τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που δεν ψηφίστηκε. Η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Σε ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, όμως, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτικές αντιφάσεις, αποτυχίες του παρελθόντος και ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση και την πολιτική του διαδρομή. Έχουμε βεβαίως όλη την ανακοίνωση της Χαριλάου Κούπη στο sky.gr. Τώρα, βεβαίως, σε ό,τι αφορά στα διεθνή, υπάρχει διπλό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, όπως σημειώνουμε στο sky.gr. Είναι σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες, παραμένουν έτσι σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην κλιμάκωση αυτή στο Νότιο Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλά για μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος και έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Και προς το παρόν θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, όπου οι προτροπές του προς την κυβερνητική πολιτική ήταν ξεκάθαρες. Διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα, αν και ταγμένη στη Δύση, πρέπει να έχει το νου της στις αναθεωρητικές απόψεις, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Άγκυρα προχωρά σε ένα, όπως είπε, εξωφρενικό νομοσχέδιο με φόντο τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, τόνισε ο κ. Καραμαλής, ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητική, ως υποχωρητικότητα, με συγχωρείτε, στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμη και στην καρδιά του Αιγαίου, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Και όπως καταλαβαίνεις, άσκησε κριτική, σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, 11 και 49 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει Sky 100,3 και πριν από τις ανακοινώσεις των πολιτικών αρχηγών Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Χριστιανού για τα κόμματά τους και πριν από την τοποθέτηση του Κώστα Καραμάλη, είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Λέω Sky με τη Χριστίνα Βίδου, που διευθυντής του Sky 100,3, ο Βασίλης Χιώτης.
6: Έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει, αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί, διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
2: Είναι η ημέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα, ναι. Ο ίδιος όμως είναι παλιός. Και δεν είναι και άφθαρτος.
6: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαίτερως ισχυρή.
2: Και είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
6: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση, στο debate είναι πάρα πολύ καλός.
2: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
6: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει, δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του. Και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
2: Ναι.
6: Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
2: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε το Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
6: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα, είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά, είναι προφανές αυτό.
2: Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
6: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βασίλης Χιώτης, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3, στιγμή του ΠΑΣΚΑΙ 100,3, 2-10-48-0-0-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την 5η 29 Ιουνίου 2023. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη μέρα. Καθημερινή έξοδος Τσίπρα, ώρα 0 στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο της εφηνδιαστικής παραίτησης, άρχισαν οι διεργασίες για την επόμενη μέρα. Η Αυγή, η εφημερίδα του κόμματος, περήφανη για το ταξίδι στην ιστορία και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με τη γροθιά υψωμένη, με τη γροθιά στο αριστερό χέρι. Εφημερίδα των συντακτών, την επόμενη μέρα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, για νέα απόφαση, νέα εποχή. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, οι δύο κυριακάτικες εφημερίδες, το Βήμα της Κυριακής, δύο από τις κυριακάτικες εφημερίδες. Το Βήμα της Κυριακής έγραφε: «Δεν μπορώ άλλο. Οι δραματικοί διάλογοι Τσίπρα κορυφαίων στο εκτελεστικό και οι δύο κρίσιμες συναντήσεις της Τετάρτης στο Σούνιο». Και εφημερίδα Ντοκουμέντο: «Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα». Ο Αλέξης Τσίπρας φορώντας λευκό πουκάμισο με πλάτη προς το κοινό, υψωμένο το αριστερό του χέρι, ο στίχος από τον Οδυσσέα Ελίτη. Το Ντοκουμέντο τώρα έχει επικριτική στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Κλείνει και αυτή η ενότητα. Η ζωή σου όλη. Εκπομπή στην τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου, αφιέρωμα κυρίες και κύριοι στα αυτοκίνητα, κλασικά και άλλα.
7: Μπορεί, γιατί τρέχεις?
8: Πρέπει να κάνουμε καλό χρόνο.
9: Το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο. Για πολλούς είναι πάθος και αναμνήσεις που μένουν χαραγμένες στο χρόνο. Η κάμερα της εκπομπής «Η ζωή σου όλη» και η Χριστίνα Βίδου συναντά ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα κομμάτι και ολόκληρη τη ζωή τους στους 4 τροχούς.
10: Τώρα είναι εργαλείο. Κάποτε το αυτοκίνητο, από ό,τι θα κρίνεις και από την κατασκευή αυτή στη Σέβη, όταν οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν, ήταν μέσον ψυχαγωγίας, ήταν οικογένεια.
11: Σήμερα θα γνωρίσουμε ανθρώπους που το αγαπάνε πραγματικά, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που το σέβονται πραγματικά, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές τις δικές τους και το αυτοκίνητο, γιατί η ζωή τους όλη είναι στο αυτοκίνητο και είναι το αυτοκίνητο.
12: Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι σημαντικό, ανήκει στον Robert Plant του συγκροτήματος Led Zeppelin.
13: Ήταν ροζ.
12: Ήταν ροζ στην αρχή.
14: Ο σχεδιαστής πρέπει να εκφράσει τον εαυτό του, αλλά ταυτοχρόνως ελπίζει ότι θα εκφράζει και μερικά άλλα εκατομμύρια ανθρώπους.
9: Σπάνιες εικόνες, ανέκδοτες, ιστορίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και θρυλικά κλασικά οχήματα να βιώνουν μια Ελλάδα ρομαντική, όπου το αυτοκίνητο είχε χαρακτήρα ενίοτε και ψυχή.
15: Αν βάλετε λοιπόν έναν Γερμανό, ο οποίος ξέρει να πάει αυτό, και τον βάλετε στην Πανεπιστημίου, η Πανεπιστημίου θα μπλοκάρει.
16: Άκουσα αυτόν τον εκπληκτικό ήχο, τα βουνά να κουνιούνται, να σύονται, να σηκώνεται το χώμα. Και είπα τότε σε όλους τους φίλους μου ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ κάποια στιγμή θα τρέξω.
2: Στο τέλος διαδρομής, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η ταχύτητα ή η μηχανή, αλλά όλα όσα ζήσαμε μέσα σε τέσσερις τροχούς.
9: Η ζωή σου όλη με τη Χριστίνα Βίδου, απόψε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον Sky.
0: Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, ακριβώς τα μεσάνυχτα από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη, και μετά για την επόμενη ώρα μαζί μας θα είναι η Γεωργία Τρακάκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 26 ο Μάιος, το Σωτήριο και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Κάρπος και ο Συνέσιος. Μάλιστα. Άμα δείτε κάποιον από τους τρεις στον δρόμο, γιορτάζουνε. Χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει, όσους και όσες γιορτάζετε, πάντα θα ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Και σήμερα πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Απόψε θα μάθουμε και τη σύνθεση.
3: Μπράβο στο Τσίπρα! Μπράβο στο Τσίπρα!
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου κάνει, ραδιοσκηνοθεσία κάνει, καφέδες φτιάχνει, σφουγγάρισμα ρίχνει, πολυεργαλείο. Ο ελβετικός σουγιάς.
4: Κύριο Τσίπρα έχει κάνει πολλά πράγματα για μας. Καλό ανθρώπο, ψηφίσω εγώ πάλι αυτό. Ζήτω Μητσοτάκη, του Τσίπρα.
0: Το ξέρα ότι θα γυρίσεις πίσω, το ξέρα. Στην παλιά σου αγάπη, το ξέρα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Δυτική Ελλάδα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε.
5: Συρίζει θέλουμε εμείς! Τσίπρα, καλό!
0: Δεν μπορεί, έχει ακούσει ότι γίνεται απόψε ολοκλήρωση του rebranding και έχει τρελαθεί ο άνθρωπος, μιλάμε. Ξαναγυρνάει πίσω. Έμαθα ότι στο δωμάτιό του ξεκρέμασε και τον Κασελάκη. Καλά, Μητσοτάκης έχει φύγει, έχει πάει στην αποθήκη στο υπόγειο καιρό και κρεμάει πάλι Τσίπρα, τον καινούριο Τσίπρα, τον νέο Τσίπρα. Όχι τον παλιό, δεν είναι ο ίδιος. Το λέμε αυτό, έτσι. Δεν είναι ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Δεν είμαι ο ίδιος, λέει. Δεν είμαι ο ίδιος.
6: Προκυρήστε εκλογές να δούμε πόσα πει διαβάζει ο Σάκος.
0: Ναι.
7: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
8: Δεν είμαι αυτός όμως, είμαι άλλος.
0: Ναι, είναι άλλος. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, το Λουτράκι. Καλημέρα απέναντι στους φίλους μου στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, την καλημέρα μας, είχε με δάγκωμα από φίδι σε γυναίκα, η οποία είναι στην εντατική στορείο, παιδιά. Το νου σας, τα φίδια. Υπάρχουν δύο ειδών, αυτά που περπατάνε και αυτά που έρπονται. Και στα δύο είδη, να έχετε το νου σας. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξίτ Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0205-205, το πενταψήφιο 18300 και φυσικά στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί, το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνοι αναβάτες. Και άμα θέλουμε καύσιμο, προτείνω να πάμε όλοι μαζί Ευβίας 250. Ευβίας 250, καμιά πενταριά μέτρα και λιγότερο, ίσως πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Είναι ένα βενζινάδικο εκεί με σήμα ΕΚΟ. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα. Βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Βάζουμε καύσιμο με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το ράλι συνεχίζεται. Και έχουμε αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους Και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίας 250 λοιπόν είναι η πρότασή μας για το καύσιμο που θα βάλετε. Λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια της Γλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
9: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα σας πω έτσι τώρα το σκοτεινό μου αυτό. Εμένα βάζω πολύ αριστερή. Και τους γουστάρω πολύ, τους ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, επειδή διαβάζω πολύ την ιστορία της αριστεράς μου μικρός και την έχω έτσι. Εγώ είμαι δεξιός, μην παρεξηγηθώ. Αλλά ένα από του λόγου που έγινε δεξιός είναι γιατί βλέπω πόσο πλάκα έχουν όλοι αριστεροί. Επειδή τσακώνονται σε όλη τη ζωή, θα σταμάτα μαζί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μεγαλύτερη εμφύλια της αριστεράς. Όχι τώρα, στην Ελλάδα. Από το κομμουνιστικό κόμμα, του Πολσεβίκου. Αν δείτε, ο Στάλιν καθάρισε όλους τους πρώτους Πολσεβίκους. Δεν είναι κανένας. Δηλαδή, είναι το ίδιο, ρε παιδάκι μου. Ο Μάο Τσετούγκ, του δικού του. Είναι η λογική των αριστερών είναι πώς θα φάνε ένα τον άλλο.
0: Και παρατήρησες κάτι, όταν μιλάει για τους αριστερούς, τους Σιριζέους τα λοιπά, είναι στα όρια του κρασαρίσματος πάλι. Σε ένα σημείο δηλαδή πήγε να του ξεφύγει πάλι, αλλά τελικά το μάζεψε. Έτσι. Λοιπόν, Κάρνα, η πρότασή μας για να βάλετε στο τραπέζι σας κρέας και προϊόντα του ή να πάρετε για το ψυγείο σας για απόθεμα είναι η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, που έχει ένα κατάστημά της σίγουρα κοντά μας.

0: Είμαι σε αυτούς που βγάλανε εκατομμύρια από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να πάρουν ακίνητα.
1: Yeah, τα μισά. Μην τα θέλετε και Ελλάδο μέσα. Τα μισά. Έτσι. Μην τύχει και κυβερνήσω και τα μισά. Μελένια. Εκεί δεν υπάρχουν μισές μερίδες. Θα ευχαριστηθείτε φαγητό. Κορίνθου 23. Λίγο πριν την Αγία Σοφία. Είναι η πρότασή μας γιατί σε λίγες ώρες θα πεινάσετε και θα πεινάσουμε. Ο άλλος εδώ απέναντί μου πεινάει από τώρα. Ανανεωμένη, γευστική η Μελένια, με μαμαδίστικη κουζίνα, για φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε εκεί επιτόπου στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία, δεξιά εκεί στη στάση, ή παίρνετε στο σπίτι πακέτο από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή κάντε το τηλέφωνό σας στο 2611-911-822 Δευτέρα με Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Σας το ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας. Περνάτε, το βουτάτε και πάτε και το τρώτε όπου γουστάρετε.
2: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει γονική παροχή εξ ολοκλήρου και τα Ανδρουλάκη 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή, το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα. Για να καλάμε γιατί μιλάμε.
1: Το ταμτούμ είναι η πρότασή μας, παιδιά, για να χαλαρώσετε, για να πάτε να πιείτε ένα καφέ, να ευχαριστηθείτε ησυχία, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το ταμτούμ είναι στην παραλία του Ακτίου, εκεί στην Καβάντζα του, εκεί δίπλα στο γεφύρι, με καθαρή θάλασσα, με προσιτή πολυτέλεια. Για το τραπέζι σας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί μπορείτε να κάνετε και την εκδήλωσή σας εκεί. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και το προτείνουμε το ταμτούμ. Λοιπόν, είχαμε συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αράξιου για αναγκαστική προσγείωση. Ενημερώθηκαν χθες οι αρχές του αεροδρομίου ότι θα υπάρξει αναγκαστική προσγείωση. Χθες το απόγευμα ένα αεροπλάνο ενώ πετούσε από το Ηράκλειο για τον Ντουμπρόβνικ, για την Κροατία, παρουσίασε μηχανική βλάβη. Ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Αράξου πως θα κάνει αναγκαστική προσγείωση. Υπήρξε η κινητοποίηση που υπάρχει με το πρωτόκολλο αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων. Όλα πήγαν καλά. Όλα τα ενδεχόμενα είχαν ληφθεί υπόψη φυσικά. Ο πιλότος και τρεις Ισραηλινοί επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Αλλά η ταραχή πραγματικά για τους επιβάτες τουλάχιστον ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Θα κάνει ζεστούλα σήμερα, σιγά σιγά μπαίνουμε στα 30+ το μεσημέρι, έτσι, στα 30+ το μεσημέρι, οπότε έχετε το νου σας. Έλεγα στην αρχή για τη γυναίκα η οποία είναι στην εντατική του νοσοκομείου του Ρίου, από το καινούργιο του Αγρινίου είναι, κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικές αρχές γιατί σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν κατάλαβε πώς ακριβώς την τζίμπησε στο σπίτι της το φίδι, δεν το είδε το φίδι παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα και μόλις έγινε αντιληπτό ότι αυτό το σημάδι είναι δάγκωμα από φίδι, πήγε μόνη της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά εκτίμησαν εκεί οι γιατροί ότι πραγματικά η κατάστασή της θέλει μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση και πήγε στο πανεπιστημιακό, έφτασε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο εδώ στο Ρίο και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγες ώρες και νοσηλεύεται σε κλινική πια. Να είμαστε προσεκτικοί όσοι έχουμε επαφή με τις περιοχές τις πιο ανοιχτές με τα οικόπεδα. Καλά, τα καθάριστα οικόπεδα είναι και φωλιές τώρα με τα φίδια. Είναι η εποχή τους τώρα, να έχετε το νου σας. Εννοείται ότι τα φίδια δεν τα σκοτώνουμε, απαγορεύεται, λέει ο νόμος. Έτσι, ο νόμος το λέει. Λοιπόν, Εχθές είχα πάει κάτω εκεί στην παραλία που πέφτουν μέσα εκεί. Να σας πω, μπροστά στο Ταμτούμι, ναι. Έτσι είναι, άλλωστε είναι και δικοί μας άνθρωποι. Υπάρχει μια τεράστια λακκούβα η οποία ήταν μήνες.

0: γελάσες. Ήτανε μήνες, είναι μήνες παιδιά εκεί πέρα, είναι μήνες. Έχει καταπιεί αυτοκίνητα. Μια μέρα, Κώστα, περπατούσα στην παραλία και έρχεται ένα μηχανάκι με ένα ντελιβερά. Έπεσε και με τις δύο μέσα στη λακκούβα. Το ότι στάθηκε όρθιος μετά από 3-4 ζιγ-ζακ ήτανε πραγματικά θαύμα. Ήταν πραγματικά θαύμα το ότι δεν τζακίστηκε το παιδί, γιατί η λακκούβα είναι γεμάτη νερό, γιατί οι παραλίες αυτές τις εποχές είναι γεμάτες νερό από τα σπίτια που τα πετάνε τα νερά από τα υπόγεια στους δρόμους. Αυτή η λακκούβα λοιπόν έχει υποστεί ανεπιτυχείς προσπάθειες επισκευής 3-4 φορές. Δεν γίνεται τίποτα, διότι πετάνε τα σακιά μέσα στη λακκούβα με τα νερά, με την ψυχρή την πίσα, και έτσι που το πετάνε έτσι και φεύγει. Την Κυριακή λοιπόν μου λέγανε, με σταματήσαν εκεί μερικοί πολίτες και μου λένε να σου πω, την Κυριακή το απόγευμα κατά τις 5 η ώρα πίναμε το καφεδάκι μας εδώ, έκανε ωραίο απόγευμα στην παραλία και ξαφνικά λέει βλέπουμε έναν τύπο με ένα πολιτικό αυτοκίνητο ο οποίος σταματάει στην άκρη, κατεβάζει σακιά με ψυχρή άσφαλτο και αρχίζει να τα ρίχνει. Αφού προσπάθησε να βγάλει τα νερά, δεν βγαίνουν τα νερά έτσι με τα χέρια τώρα, μην τρελαθούμε τώρα, όλα αυτά είναι κομπογιανίτικα, έτσι δεν το συζητάμε. Και αφού προσπάθησε λοιπόν να βγάλει τα νερά από τη λακκούβα, άρχισε και έριχνε μέσα σακιά με την ψυχρή πίσα. Έριξε κάνα 7 σακιά. Φανταστείτε τι βάθος είχε. Και τον πλησιάσαν εκεί. Οι άνθρωποι του λένε: ρε Χριστιανέ, μπράβο, του λέει που τα. Αυτό από το Δήμο, από το Δήμο. Ναι, από το Δήμο είμαι. Λέει: από το Δήμο, μάλιστα. Λέει: Κυριακάτικα, λέει, απόγευμα να βουλώνετε λακκούβες από το Δήμο, μπράβο. Όχι, αδερφέ, του λέει: πέρασε ένα αντιδήμαρχος από εδώ. Έπεσε μέσα, έκανε ζημιά στο αυτοκίνητο και το μας ειδοποίησε, λέει, και ήρθαμε και βουλώνουμε τη λακκούβα. Μήπως οι αντιδήμαρχοι να κάνετε καμιά βόλτα με τα αυτοκίνητα γύρω-γύρω στην Πάτρα και να πέφτετε μέσα στη λακκούβα και ανάλογα τη ζημιά που παθαίνετε να ειδοποιείτε να τις βουλώνουν. Πάντως, δειλά-δειλά, για να μην τους αδικήσουμε, δειλά-δειλά βλέπω ότι ξεκίνησε το έργο να βουλώσουν τρύπες και λακκούβες στην Πάτρα. Δειλά-δειλά, δειλά-δειλά. Και μάλιστα του είπαν αυτού του Χριστιανού, ξέρεις, είναι και αυτοί, του δείξανε μια άλλη πιο πέρα. Και τι τους απάντησε φεύγοντας, θα έρθει και αυτήν η ώρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε σε ποια περιοχή ζούμε, έτσι.
1: Τα παράπονα στον δήμαρχο που δεν καταβρέχει, όχι σε μένα.
0: Ναι. 18300, ραδιοταξί Πάτρας 18300, σύνδεση με το τηλεφωνικό του κέντρο, να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από το 18300, ραδιοταξί Πάτρας. Όλγα Μαλτέζη στο τηλέφωνο. Καλά ξυπνήσαμε και σήμερα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα σας πω έτσι λίγο... εν περιλήψη τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Πατρών Κλάους είχα δύο ρεύματα αρκετά καλή. Εθνική οδός μέσα και έξω ελεύθερη. Αγίου Ανδρέου λίγο παραπάνω κίνηση αλλά σχετικά καλή ροή. Κορίνθου, Κανακάρι, Καραϊσκάκη έχουμε θεματάκι μικρό λόγω των διπλοπαρκαρισμένων. Ούτε λείπουν ποτέ αυτά. Στην Ακτή Δημαίων εντοπίζεται ένα μικρό πρόβλημα, ελεύθερη είναι βασικά, αλλά στο ύψος που είναι το, για να μπούμε στο νέο λιμάνι και εκεί που είναι και το Ροαγιάλ, γίνονται έργα και αυτό τώρα τέλος πάντων δυσκολεύει λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
2: Και λίγο παραπάνω κίνηση από το κανονικό έχει η Όθωνος Ομαλίας μέσα στη Γούναρη. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Έβρεξε, βρε. Σκεπαστήκαν οι λακκούδες. Τυχερός πρόεδρος είμαι, τυχερός πρόεδρος είμαι. Τώρα δεν θα φωνάζουμε.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και ποιος αντιδήμαρχος έσπασε τα μάξι του. Τη λακκούβα. Καλά, θα το μάθουμε, δεν υπάρχει θέμα, αλλά... Πάντως... Το ταμτούμι είναι εκεί και σας περιμένει να χαλαρώσετε αφού δεν πέσετε μες στη λακκούβα. Έχει ρίξει άσφαλτο. Δεν μπορώ. Έχει ρίξει άσφαλτο η οποία έχει γίνει χάλια δηλαδή. Ναι, έχει γίνει χάλια. Ναι, έχει ανοίξει πάλι. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Λοιπόν, αν προσέξετε λοιπόν τη λακκούβα και δεν πέσετε μέσα γιατί είναι γεμάτη νερό, μπορείτε να παρκάρετε, να πιείτε έναν καφέ, να φάτε κάτι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το ταμτούμι είναι εκεί στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, προσιτή πολυτέλεια. Για την εκδήλωσή σας και το τραπέζι σας επίσης όταν του μείνει εκεί μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωής. στη Κάρνα θα πάμε για να αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάς με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της μεγάλης πατρινής εταιρείας της Κάρνα. Ένα καταστημά της είναι πάντα κοντά μας και δίπλα μας. Γι' αυτό να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι στην αγορά του Ρίου, εκεί δίπλα στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει μεγάλο κατάστημα της Κάρνα για ό,τι χρειαστείτε. Μελένια. Μελένια, Κορίνθου 23, λίγο την, πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, δεξιά εκεί στη στάση του λεωφορείου, απέναντι ακριβώς. Ανανεωμένη, γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, μην τρώτε ολοκρέας. Τα απολαμβάνετε στο νέο της χώρο, αν θέλετε. Αλλιώς μπορείτε να τα πάρετε στο σπίτι σας μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Ή, επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε 2611-911-822. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Τα ετοιμάζει ο Δημήτρης συνήθως εκεί. Τα παίρνετε, περνώντας από εκεί, σταματάτε απέναντι, διπλό-τριπλό παρκάρετε, τα παίρνετε και φεύγετε. Και Εβίας 250, παιδιά, Εβίας 250 στην, στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, όλα τα οχήματα. Έχει σήμα ΕΚΟ απ' έξω, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών. Είπαμε με άριστη ποιότητα καυσίμου, με εγγύηση τιμής και ποσότητας από τις φραγισμένες, πιστοποιημένες και ελεγμένες αντλίες. Θα το δείτε στο δίκτυο, αυτή τη δύσκολη ώρα έχει καλούλα τιμή και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα είναι η πρότασή μας, με το σήμα της ΕΚΟ φυσικά, είναι η πρότασή μας για να φορτώσετε καύσιμο. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
4: Λοιπόν,
5: ζωή ένα βήμα, το πω γρήγορα.
4: Πες το.
5: Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που πια δεν έχω ούτε ευρώ να αρχίσω να φουμάρω. Εξέτασε το χρέος μας όλοι να φοβηθούνε και άσε τους μπάτσους και τα μάτια να κατουρηθούνε. Σε πίστεψα, σε ψήφισα με το κεφάλι απάνω. Πρώτη φορά αριστερά είπα και ας πεθάνω. Μα τώρα που γοητεύτηκα η φτώχεια παραμένει. Μνημόνιο φαίνεται ξανά στον κόλο μας να μπαίνει. Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Είμαι κι εγώ μαλάκας και εσύ είσαι ζαβή. Ζήτω η ρήξη.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Sky 89,4.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Κατάστημα. Κατάστημα.
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Sky 89,4.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέφεμψε ο Σμιτς. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν. Και ξέρετε πώς διαγράφηκαν, κυρία Γιωτάκη και κύριε Κοτρώσου? Ενώ στις αρχές του 2012, για να τα μαθαίνει αυτά ο ελληνικός λαός, στις αρχές του 2012 υπήρξε έγγραφο εσωτερικό του Τόμψεν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και στο έγγραφο αυτό ο Τόμψεν λέει, τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γιώργος Παπανδρέου, λέει λοιπόν ο Τόμψεν ότι αν πάμε σε αυτό το μνημόνιο το δεύτερο που προτείνουμε, η χώρα θα έχει μετά από έναν χρόνο πρόσθετη χρονιά 7,5% ύφεση, σορευτικά 15%, που σημαίνει ότι θα είναι μια χώρα που η οικονομία της θα φαίνεται βομβαρδισμένη σαν να βγει από πόλεμο. Και όταν τα λέει αυτά, επικοινωνούμε με τον πρόεδρο τότε του ΠΑΣΟΚ και του λέμε, τον κύριο Παπανδρέου, είναι τρικομματική η κυβέρνηση, Παπαδήμου, δεν υπάρχει ενιαίο όργανο, θα πρέπει προπάσης υπογραφής του Δευτέρου Μνημονίου να γίνει συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον. Υπάρχει δέσμευση του τότε πρόεδρου, και ενώ υπάρχει δέσμευση 9 Φεβρουαρίου, 12 τα μεσάνυχτα υπογράφουν χωρίς καμία εσωτερική συμφωνία, χωρίς καμία εσωτερική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, υπογράφουν το δεύτερο μνημόνιο, για το οποίο έλεγε αυτά που σας είπα ο Τόμψεν. Τότε δήλωσε ότι εγώ θα είμαι με τη συνείδησή μου. 31 βουλευτές διαγράφηκαν από το ΠΑΣΟΚ.
15: Το θυμόμαστε.
13: Ποιοι διέσπασαν? Ποιοι διέσπασαν και ποιοι οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%? Με τη συνεργασία τους με τη δεξιά. Στην οποία συνεργασία με τη δεξιά, σας υπενθυμίζω ότι γραμματέας του κόμματος ήταν ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Κυρίες και κύριοι, στο ντοκιμοντέρ το χιλιοστό, αυτά είναι του Καστανίδη που τα λέει από την πίκρα του που τον σουτάραν από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, το χειρότερο μνημόνιο ήταν του Παπαδήμου. Στο ντοκιμοντέρ του Sky στο χιλιοστό, όσοι έχετε την αντοχή να το βλέπετε, είδαμε ένα φάκελο που έδειξε ο Βίζερ στις δύο δημοσιογράφους και διάβασε τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων του, και το σχέδιο προέβλεπε την εισαγωγή νέας δραχμής που θα υποτιμηθεί σε ένα βράδυ έως 80% εναντί του ευρώ, και η Κομισιόν είχε εκπονήσει ειδικό σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης της κρίσης, που πέρα από τη διανομή τροφίμων στους Έλληνες περιελάμβανε ακόμα και αερομεταφορά χιλιάδων τουριστών από την Ελλάδα στις πατρίδες τους. Ο Θεός μας φύλαξε από το τύπο που θα κάνει το rebranding τώρα. Ο Θεός μας φύλαξε. Ξέρετε πώς το είχε βγάλει το σχέδιο αυτό? Δηλαδή το είδα και μου φύγει το... Αλβανία. Το όνομα που είχε δώσει, παιδιά, για να σωθεί η Ελλάδα με τέτοιο τρόπο, βέβαια, με ικτρό τραγικό τρόπο, ήταν Αλβανία, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχω τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον Αχαιό, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
16: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Βγάλατε ένα δελτίο τύπου πρωί-πρωί. Πριν πάμε στο δελτίο τύπου, θέλω να μου πείτε μερικά, να μου δώσετε μερικές απαντήσεις, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μέρες τώρα παίζει πολύ ψηλά και μας ταλαιπωρεί και σαν πόλη, γιατί έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με αυτό που ξέραμε, το φεστιβάλ Πάτρας, το οποίο δεν είναι αμεληταίο φεστιβάλ, είναι ένα σοβαρό φεστιβάλ, τουλάχιστον από την προϊστορία του. Έχει φιλοξενήσει φοβερές εκδηλώσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν χρονικά. Στις 17 Μαρτίου, τώρα, το ΚΑΣ σε μια συνεδρίαση με το Δήμο συμφώνησε στην κουβέντα επάνω για τους όρους, για το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, ποια είναι αυτά που πρέπει να φτιάξει ο Δήμος για να γίνει το φεστιβάλ, φυσικά, για τι θα γίνει, και περιμένανε μετά τη συνεδρίαση αυτή.
16: Για ξαναπείτε το, τι συμφώνησε.
0: 17 Μαρτίου.
16: Ναι.
0: Ο Δήμος λέει ότι στην συνεδρίαση που συμμετείχε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο υπήρξε, ναι, συμφωνία σε ό,τι
16: τι
0: θα
16: εννοείτε,
0: έπρεπε.
16: Συμφωνία δηλαδή.
0: Γιατί... Συμφωνία. Σε ό,τι θα έπρεπε ο Δήμος να φτιάξει ενέργειες, εργασίες μέσα στο Ρωμαϊκό Οδείο για να ξεκινήσει το καλοκαίρι το φεστιβάλ.
16: Ποτέ δεν υπήρξε αυτό. Αυτό είναι μια παραπληροφόρηση. Ποτέ δεν υπήρξε.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό. Υπήρξε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο μεταξύ άλλων απασχόλησε το θέμα της χρήσης, της επανάκρισης και της λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου. Τόσο ως μνημείο, όσο και ως χώρο.
0: Δηλαδή δεν συμφωνήθηκε με το Δήμο τι έργασης θα κάνει ο Δήμος, τίποτα απολύτως.
16: Όχι, προκύπτει αυτό.
0: Αυτά λέει, μα το λέει ο Δήμος αυτό.
16: Το λέει
0: ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Αγγελής.
16: Και πώς το στηρίζει αυτό, σε ποιο υπάρχει κάτι να μας το δείξει που λέει τέτοιο πράγμα, γιατί αυτό δεν υπάρχει από πουθενά.
0: Και μάλιστα περιμένα να απάντησε.
16: Αυτό μάλλον ήταν ο ευσεβής φόθος.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει από πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Αυτό θα μας πει. Επίσης, να πούμε ότι δεν πήραν ποτέ απάντηση από το ΚΑΣ. Επίσημη απάντηση.
16: Άρα λοιπόν, τι μας λέει ότι υπήρχε συμφωνία. Εννοείται άτυπη προφορική.
0: Ναι, προφανώς. Στην κουβέντα μέσα που έγινε,
16: ναι,
0: στο ΚΑΣ.
16: Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ΚΑΣ έχει έναν τρόπο που λειτουργεί. Λοιπόν, το ΚΑΣ έλαβε μία απόφαση. Και η απόφαση που έλαβε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Ναι. Η απόφαση ποια ήτανε.
16: Η απόφαση είναι, δεν ήτανε.
0: Είναι.
16: Ακριβώς, η απόφαση υπάρχει ακόμα. Δεν,
0: ναι,
16: δεν
0: ποια
16: ήτανε
0: είναι η
16: και
0: απόφαση.
16: Τώρα πια δεν είναι.
0: Γιατί υπήρξε μια απόφαση... συμφωνία, υπήρξε, εμένα μου είπαν ότι υπήρξε μια συμφωνία για τη διάρκεια της παραχώρησης, για παράδειγμα, από 1η 7 μέχρι 39.
16: Σε ποιον, στο Δήμο.
0: Ναι, στο Δήμο.
16: Όχι, όχι, δεν υπήρξε ούτε υπάρχει υπήρξε. Τέτοιο σχέδιο, πώς να το πω, τέτοιο πλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να τα πούμε ακριβώς.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω, ναι, εγώ αυτά που έλεγε ο Δήμος και εσείς θα πείτε αμέσως μετά αυτό που πρέπει να πείτε. 15 Μαΐου πήρανε την απάντηση από την εφορία των αρχαιοτήτων ότι λόγω των ζημιών δεν θα τους παραχωρηθεί. Ποιες είναι οι ζημιές?
16: Κοιτάξτε να δείτε. Το μνημείο μετά τα εγγένειά του, σε επακόλουθη της μεγάλης βροχόπτωσης που ήρθε συνεχόμενη για μέρες, έδειξε κάποια σημεία τα οποία εγώ δεν είμαι ειδικός, τώρα θα σου ακριβώς τα θέματά του, αλλά έδειξε ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν. Με εργασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Μιλάτε για τις ασπρίλες, μισό λεπτό, μιλάνε για τις ασπρίλες που εμφανίστηκαν και που ρωτήσαμε τότε την κυρία Κουμούσκη που είναι
16: υγρασία. Μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία
0: σοβαρά ζητήματα.
16: Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν για να μην γίνουν πολύ σοβαρά.
0: Και καλά, πριν
16: για
0: από 6 μήνες έγιναν τα.
16: Μισό λεπτό, 6 μήνες. Το έργο που έχει γίνει, το τεράστιο.
0: Ναι, αλλά 6 μήνες πριν έγιναν τα εγγένεια, δηλαδή πώς έγιναν αυτές οι ζημιές?
16: Ξαναλέω λοιπόν, ένα τέτοιο μνημείο είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Το επόμενο διάστημα από τα εγγένειά του, με μια σοβαρή και συνεχόμενη βροχόπτωση, έδειξε ζητήματα. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Όχι τι να κάνουμε, μισό λεπτό, όχι τι να κάνουμε. Φτιάχτηκαν και ξοδεύτηκαν εκατομμύρια. Μισό λεπτό.
16: Μα δεν είναι. Με συγχωρείτε, δεν είναι.
0: Δηλαδή, φτιάξαμε τώρα ένα τέτοιο έργο και σε 6 μήνες το ξανακλείσαμε γιατί εμφανίστηκαν από τις βροχές ζητήματα.
16: Συγγνώμη κύριε Ξανάλατε. Το έχετε επισκεφτεί το μνημείο?
0: Βεβαίως.
16: Έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Καμία δεν έχει. Είναι εξαιρετικό, αλλά μου λέτε για ζητήματα.
16: Άρα μη λέμε λοιπόν ότι ξοδεύτηκαν τσάμπα εκατομμύρια. Διότι κάποια ζητήματα που αναδείχθηκαν δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό πρέπει να το μηδενίσουμε. Το ότι δηλαδή έγινε ένα έργο 100% και βγήκε ότι ένα κομμάτι 10%, λέω εγώ τώρα γιατί δεν είμαι ειδικός, ξαναλέω.
0: Ναι.
16: Έχει κάποια θέματα που γκρίζουν ακόμα εργασιών. Μην λέμε ότι πετάχτηκαν εκατομμύρια, δεν ισχύει αυτό. Και το
0: όχι, δεν είπαμε πετάχτηκαν. Είπαμε ότι μας προβληματίζει ότι πληρώθηκαν και αμέσως βγήκαν ζημιές μέσα σε 6 μήνες από μερικές δυνατές νεροποντές. Αυτό.
16: Ακριβώς, και πάλι καλά που βγήκαν αμέσως και μας δίνεται την ευκαιρία με μία επιπλέον διάρκεια ενός διμήνου, γιατί αυτό μας είπαν οι ειδικοί εργασιών, να έχει λυθεί το θέμα.
0: Μάλιστα.
16: Αλλά υπήρξε. Έτσι είναι τα μνημεία, ξαναλέω. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, για
16: όταν
0: έχεις
16: να κάνει με ένα αρχαίο μνημείο.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα θα δοθεί του χρόνου.
16: Ακούστε λοιπόν. Εμείς λοιπόν από την πρώτη, από τα εγγένεια ήδη, το Υπουργείο υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε δημόσια πως ήδη από αυτό το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ρωμαϊκού Οδείου. Με δράσεις πολυπίκυλες. Κανείς δεν μίλησε για την λειτουργία του και πώς θα είναι αυτή. Κανένας και σε καμία περίπτωση. Ανατρέξτε αν θέλετε στις δηλώσεις και θα το δείτε. Αυτό που όμως δεσμευτήκαμε είναι ότι η λειτουργία του, η καλλιτεχνική λειτουργία του εννοούμε έτσι, όχι για την επισκεψιμότητά του ως μνημείο, αυτό ήδη ισχύει. Αλλά η καλλιτεχνική του λοιπόν λειτουργία θα ξεκινούσε από αυτό το καλοκαίρι. Οι βροχές μας έδειξαν τα ζητήματα, μας αναγκάζουν να κάνουμε μια δίμηνη εργασίες περαιτέρω για να προλάβουμε τις επόμενες βροχές που θα έρθουν. Γιατί οι εργασίες, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνουν σε καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά επειδή και εγώ προσωπικά με μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και η ίδια η Υπουργός με αντίστοιχη ευαισθησία, δεν θέλουμε να παραβούμε και την υπόσχεση και τη δέσμευσή μας, αλλά και να αφήσουμε το πατραϊκό κοινό χωρίς εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν, καταφέραμε και θα έχουμε μία σειρά από επιλεγμένες εκδηλώσεις του προγράμματος Ελλάδα Ένας Πολιτισμός της λυρικής σκηνής με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Κουμεντάκη, οι οποίες θα έρθουν από τον Αύγουστο και στη συνέχεια στο Ρωμαϊκό 2, ούτως ώστε να λειτουργήσουν και ως πιλωτικά. Και κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, και αφού μπορούν να έρθουν αυτές, γιατί δεν μπορούν να έρθουν άλλες? Διότι, ξαναλέω, θα είναι μια πιλωτική λειτουργία με παραστάσεις δικού μας φορέα, του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες μπορούν να συμμορφωθούν και να ενταχθούν στις εργασίες και στα ζητήματα του κτηρίου. Κάτι που δεν μπορούμε να ζητήσουμε από παραγωγούς, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτως ώστε πιλωτικά να έρθουμε στην επόμενη χρονιά, και έρχομαι τώρα στο κλου της υπόθεσης, στην επόμενη χρονιά της λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου, από όπου ξεκινάει μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή όπου το Ρωμαϊκό Οδείο θα λειτουργεί, η καλλιτεχνική του, ξαναλέω, λειτουργία, θα λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί το Ηρώδιο της Αθήνας. Δηλαδή θα συσταθεί μια ειδική επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα αξιολογεί όλες τις προτάσεις, και στο Ρωμαϊκό Οδείο κάθε χρόνο θα υπάρχουν παραστάσεις όλων των μεγάλων φορέων που υποπτεύει το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Εθνικό Θέατρο μέχρι την Λυρική Σκηνή, μέχρι όλη την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τους μεγαλύτερους φορείς που υπάρχουν στη χώρα μας, παραστάσεις από το Ελλάδα Ένας Πολιτισμός με την αιγίδα της λυρικής σκηνής, και παραστάσεις οι οποίες θα έρχονται από προτάσεις που θα κατατίθενται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή υπό την εποπτεία της λυρικής σκηνής. Να το πούμε λοιπόν χοντρικά, από του χρόνου η λυρική σκηνή αναλαμβάνει τα ενία της αξιολόγησης των δράσεων στο Δημοτικό Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Ερωτήσεις. Αφού πρώτα κλείσω το θέμα της άρνησης προς το Δήμο λόγω ζημιών, γιατί καθυστέρησε και πήρε 15 Μαΐου την αρνητική απάντηση ο Δήμος από το Μάρτι? Αυτό είναι σημαντικό θέμα για το Δήμο, γιατί έπρεπε να βρει εγκαίρως στέγη που θα στεγάσει το δικό του φεστιβάλ. Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση?
16: Εκεί που το στέγαζε τόσα χρόνια που δεν το...
0: Όχι, λέω γιατί υπήρξε η καθυστέρηση, ξέρετε.
16: Διότι υπήρξε η καθυστέρηση καταρχάς διότι ήρθανε τα ζητήματα του ίδιου του μνημείου να φέρουν καθυστέρηση, και από εκεί και πέρα έπρεπε να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη λύση, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το εύρος και το ποιοτικό εύρος των εκδηλώσεων, και να είμαστε σίγουροι ότι το αναλαμβάνει πλέον ένας θεσμός ο οποίος δεν μπορεί
0: και
16: να
0: αποτύχει. Και γι' αυτό δεν είχε απάντηση ο Δήμος ούτε ναι ούτε όχι μέχρι τις 15 Μαΐου.
16: Διότι καταρχάς, ξαναλέω, θέλαμε να δούμε πώς ακριβώς θα λύσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το μνημείο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και τις δράσεις τους. Μάλιστα. Δεν ξέραμε από την αρχή ότι, ας πούμε, ο Ιούλιος δεν θα είναι μήνας δράσεων.
0: Επανέρχομαι, δεν ξέρετε, το ξαναρωτάω, μου το ξαναπαντάτε και κλείνουμε σε αυτό, δεν ξέρετε τι ακριβώς ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν.
16: Όχι, και θα είναι λάθος μου να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω επακριβώς, γιατί
0: τώρα
16: είναι τεχνικό.
0: Ναι, πάμε τώρα στα άλλα. Φέτος λοιπόν, έτσι όπως τα ακούω, ο Δήμος δεν έχει στέγη στο Ρωμαϊκό Οδείο, έτσι? Αυτό δεν λέμε? Φέτος
16: δεν
0: όχι.
16: Έχει κανένα στέγη πέρα κάποιων εκδηλώσεων του ίδιου του Υπουργείου, και αυτό για να μην μείνει ο πατραϊκός λαός χωρίς καθόλου πολιτισμό.
0: Πάρα πολύ
16: και
0: ωραία.
16: Εκδηλώσεις.
0: Ο Δήμαρχος έχει στείλει και επιστολή που λέει για το τι θα γίνει το
15: χειμώνα. Αυτές οι εκδηλώσεις, να το πω, το ξέχασα κύριε Ξανάλατε, συγγνώμη.
0: Ναι.
15: Αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα είναι με εισιτήριο.
0: Ναι, εντάξει, θα είναι δωρεάν. Λοιπόν,
15: πάμε το τώρα. Λέω γιατί έχει διαφορά. Γιατί κάποιος λέει γιατί όχι άλλες. Διότι αυτές μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς να έχουμε τις απαιτήσεις των παραγωγών, να ενσωματωθούν στις απαιτήσεις του μνημείου και που αυτές θα υποδείξει το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού είναι φορέας του Υπουργείου
0: Άρα,
15: Πολιτισμού.
0: Άρα λοιπόν ο Δήμος δεν υπάρχει φέτος, δεν μπαίνει μέσα, πάει. Έχει στείλει επιστολή ο Δήμαρχος και για τις εκδηλώσεις του 2027. Μας είπατε ότι το αναλαμβάνει η Λυρική Σκηνή, που σημαίνει ότι
15: η ειδική επιτροπή που θα συσταθεί επιτροπή και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Λυρικής
0: Σκηνής. Που σημαίνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να περάσει από την έγκριση των εκδηλώσεις του, δηλαδή το πρόγραμμα.
15: Θα πρέπει να καταβάλει τις προτάσεις του των εκδηλώσεων δηλαδή που θέλει.
0: Μπράβο.
15: Και να, εφόσον αξιολογηθούν από την επιτροπή και τη Λυρική, να περάσουν και να γίνουν. Δηλαδή.
0: Αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να μην γίνουν, να του τις κόψουν του Δήμου.
15: Ούτως ή άλλως υπήρχε. Με συγχωρείτε, ούτως ή άλλως υπήρχε αυτό. Ανέκαθεν. Ούτως ή άλλως αποκάστηκε από την εφορία η κάθε πρόταση.
0: Ναι, ναι. Τώρα
15: δεν
0: περνάει και από τη Λυρική. Τώρα περνάει μόνο από τη Λυρική.
15: Τώρα περνάει μόνο από τη Λυρική. Από την ειδική επιτροπή που θα συσταθεί.
0: Μάλιστα. Μόνο από αυτήν. Όχι και ΚΑΣ πάλι και τα υπόλοιπα. Δεν προστίθεται
15: η επιτροπή. Ούτως ή άλλως υπάρχει στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και το Ηρώδιο, η επιτροπή του Φεστιβάλ Αθηνών. Στην αντίστοιχη περίπτωση που είναι αυτή που κάνει τη δουλειά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι
15: πρέπει να δώσει έγκριση.
0: Καταλαβαίνω ότι μπαίνει η Λυρική, η επιτροπή με την εποπτεία της Λυρικής επικεφαλής το να δίνει έγκριση ή όχι
15: της αξιολόγησης των πολιτικών δράσεων στο Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας.
0: Και αυτό θα γίνεται μέσα στο χειμώνα για να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι, φαντάζομαι, λέω εγώ τώρα.
15: Προφανώς.
0: Τώρα, ο Δήμαρχος έχει στείλει μία έκτακτη επιχορήγηση, επιστολή δηλαδή, ζητάει μία έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσει να κάνει το φεστιβάλ σε άλλο χώρο που τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα. Θα έχει τύχει αυτή η επιστολή από το Υπουργείο Πολιτισμού?
15: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Πρώτα απ' όλα, με πρώτο λόγο τον έχει ο Υπουργός μου, θα είμαι και εγώ εκεί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με ποιο τρόπο θα ανταποκριθούμε στο ή όχι στο αίτημα. Θα το δούμε αυτό. Ακόμα δεν έχω δει καν το αίτημα εγώ, για να μην κρίνεις.
0: Ναι, δεν έχει φτάσει στα χέρια σας το αίτημα?
15: Όχι.
0: Δεν σας ενόχλησε κανείς να σας πει εδώ έχουμε στείλει αυτό, κοίταξε
15: το? Το έχω διαβάσει από μέσα όμως, αλλά δεν μου έχει έρθει κάποιο. Εκτός άμα έχει έρθει στις υπηρεσίες και δεν έχει φτάσει ακόμα στο γραφείο μου.
0: Ναι, μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε πρώτο βαθμό εγώ εισπράττω και από την κοινωνία ότι υπάρχει μεγάλη περιέργεια και υπάρχει και έτσι μια δυσανεξία να καταλάβει ο κόσμος ότι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, 6 μήνες μετά τα εγγένεια το ξανακλίνουμε να το φτιάξουμε γιατί έπαθε ζημιά. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι?
15: Σπίτι φτιάχνεις κύριε Ξανάλαντε, και μπορεί κάτι να πάει στραβά και να πρέπει για ένα μήνα, κύριε, που είχες προγραμματίσει ότι θα τελειώσει τον Ιούνιο, να τελειώσει τον Ιούλιο.
0: Δεν τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Υπήρχαν τα εγγένεια, τα λαμπρά, οι φωτογραφίσεις και μπήκαν μέσα. Αυτό λέω.
15: Για μνημείο. Τώρα, είδατε, ξέρετε, μην φτάνουμε το δάσο κοιτώντα το δέντρο. Είδατε ένα μνημείο το οποίο πραγματικά δεν το φανταζόσασταν ότι υπήρχε. Καταρχάς να πούμε, για να το καταλαβαίνουμε και να καλέσουμε και όλους τους συμπολίτες μας να το επισκεφθούν. Να πούμε λοιπόν ότι μέχρι πριν τις εργασίες, τι είχαμε, κύριε Ξανάλατε, είχαμε ένα μνημείο καταπονημένο και ένα περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος ήταν μια αποθήκη αρχαιοτήτων, μη προσβάσιμος προς το κοινό. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ξέρω,
0: ναι,
15: να πω, παιδιά.
0: Σωστό.
15: Σήμερα έχουμε ένα μνημείο αποκαταστημένο εξαιρετικό και γύρω-γύρω έναν αρχαιολογικό χώρο.
0: Με προβλήματα βέβαια. Δεν μπορώ να μην το πω. Δεν μπορώ. Με προβλήματα αυτή την ώρα πάλι. Έτσι. Με νέα προβλήματα.
15: Με κάποια συγκεκριμένα θέματα που προέρχονται στο μνημείο και θα γίνουν.
0: Αλλά το κλείσατε και τον Αύγουστο. Ναι, θα λυθούν πάρα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν μπορώ να
15: αυτό λοιπόν όμως. Εγώ λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι το βάσος είναι αφενός η αποκατάσταση σε αυτό το βαθμό και σε τέτοια και τη μεγέθους αυτού του μνημείου, και αφετέρου η αυριανή ημέρα της πολιτιστικής δράσης σε αυτό το μνημείο, που πλέον την αναβάλει ένας φορέας που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τους κακόπιστους.
0: Ναι. Άρα ο Δήμος, να ξαναπούμε για όσους δεν κατάλαβαν, από του χρόνου, φέτος είναι εκτός, από του χρόνου, εάν θέλει να στεγάσει το φεστιβάλ του, θα πρέπει να αναπτύξει το πρόγραμμά του εγκαίρως στην Επιτροπή της Λυρικής Σκηνής. ΚΑΣ και τα λοιπά παραμένουν ως έχουν.
15: Και εφόσον οι δράσεις του να ανταποκρίνονται,
0: αν αρέσει στη λυρική σκηνή αυτό που θα αν αρέσει στη λυρική σκηνή το προγραμματάκι ή μέρος του προγράμματος, μπορεί να απορρίψει ή να το εγκρίνει ολόκληρο ή και μέρος του.
15: Ο κανονισμός που θα συσταθεί δεν θα λέει αν αρέσει, γιατί μην το ευθελίζουμε. Θα θέτει συγκεκριμένα κριτήρια καταρχάς.
0: Καλά, εννοείται.
15: Καλλιτεχνική άποψη της λυρικής σκηνής και τι θέλουμε. Εσείς δεν τη θέλετε την καλλιτεχνική άποψη της λυρικής σκηνής. Αλλά δεν θα είναι αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
0: Μάλιστα,
15: θα υπάρχουν συγκεκριμένα γραπτά κριτήρια που θα πρέπει να τηρηθούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και μπορεί να κοπεί μέρος του προγράμματος του φεστιβάλ ή και ολόκληρο ή και καθόλου. Έτσι δεν είναι. Να φιλοξενηθεί αυτού δηλαδή.
15: Τα ξαναλέω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα δούμε πόσες παραστάσεις μπορεί να αντέξει. Μπορεί να αντέξει 40. 40. Οι 20, θα σας το πω εγώ από τώρα, θα είναι σίγουρα παραστάσεις των φορέων μας. Εθνικό θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, Λυρική σκηνή, Κρατική ορχήστρα Αθηνών, Κρατικό οδείο. Οι μεγάλοι, ξαναλέω, μεγάλοι μας φορείς, για τους οποίους όλοι μας είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουν. Αυτοί, σύν το Ελλάδας πολιτισμός, θα κάνουν τουλάχιστον περί τις 20 παραστάσεις, φαντάζομαι χοντρικά τώρα το χρόνο. Όλες οι υπόλοιπες θα μπορούν να γεμίζουν από προτάσεις, οι οποίες θα κατατίθενται και θα αξιολογούνται. Είτε από το Δήμο, είτε από οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται.
0: Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο. Εσείς δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Άρα ξέρουμε τι μας βρίσκει.
15: Νομίζω και εγώ αυτό θα κρατούσα σαν πατρινός. Γιατί είμαστε πατρινοί, κύριε Ξανάλατε, και εγώ και εσείς. Σαν πατρινό λοιπόν θα κρατούσα ότι από αύριο εγώ αισθάνομαι ασφαλέστερος ως προς το καλλιτεχνικό αποτύπωμα που θα μπαίνει σε αυτό το μνημείο, έχοντας γνώση ότι περνάει από την κρυσάρα μιας επιτροπής υπό την εποπτεία ενός φορέα που, ξαναλέω, από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
15: Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Αυτά. Εντάξει, δώσε και το Γεωργαντά που πλάκωσε στα φιλιά των Άδων στη Βουλή και παρεξηγήθηκε Κωνσταντοπούλου.
17: Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής. Εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
18: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε. Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
17: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
18: Είχα 7 Μαΐου.
17: Α, είχατε. Αλλά 7 τότε βρεθήκαμε, ναι. Είχατε.
18: Αλλά τότε βρεθήκαμε,
17: Μαΐου.
18: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
17: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
18: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Βάλτορ, καλά κάνεις. Πολύ σοβαρά ζητήματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Πού να μπουν 10... Ναι. Ποιος φίλησε, πότε τον φίλησε, γιατί... Γλωσσόφιλο ήταν, δεν μάθαμε. Άντε γεια σας, παιδιά. Με Πάνο Καβαλά, κυρία Κούρτη, όνειρο δεμένο. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ακούσατε πριν από λίγο στην εκπομπή του Νίκου Ξανάλατου τον Ιάσονα Φωτήλα, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, που είπε για το αρχείο 2 ότι λόγω, λέει, κλιματικής αλλαγής υπήρξε πρόβλημα. Το αυτό δεν το καταλαβαίνω βέβαια, τι πρόβλημα υπήρξε λόγω κλιματικής αλλαγής στο αρχείο 2 και τις εργασίες, δεν ξέρω. Δεν είμαι μηχανικός, φυσικός είμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα έργο το οποίο γίνεται υπό την εποπτεία μηχανικών και αρχαιολόγων κλπ. Ξαφνικά προκύπτει λίγες μέρες μετά την παράδοσή του πρόβλημα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω, αυτά δεν προβλέπονται. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν το καταλαβαίνω. Και θέλω, αν μπορούμε κύριε Γκύρη, να έχουμε τον κύριο Αϊβαλή στη γραμμή, τον Βασίλη Αϊβαλή, ως μηχανικός να μας πει δηλαδή, πώς προκύπτει αυτό το έργο, πώς προκύπτει δηλαδή να έχουμε ζήτημα κλιματικής αλλαγής και να επηρεάζει το αρχείο 2 της Πάτρας. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλο μεγάλο πρόβλημα, που είναι η χρήση του αρχαίου 2 και από ποιους θα γίνεται. Τι λέει ο Φωτήλας? Λέει ότι θα υπάρχει, λέει, μια επιτροπή της λυρικής σκηνής, κάτι τέτοια. Θα λειτουργεί, λέει, σαν το Ηρώδιο π.χ. Άρα προφανώς ο Δήμος ξεχνάει το φεστιβάλ της Πάτρας στο αρχείο 2. Δεν το συζητάμε. Η κόντρα Πελετίδη Φωτήλα προφανώς έχει σχέση και με το αρχείο 2. Και επειδή ο Πελετίδης θα άρχισε το Φωτήλα και ο Φωτήλας θα άρχισε τον Πελετίδη και μπουρμπουρμπουρμπουρου, στο τέλος τι έγινε? Είπε ο Φωτήλας: Πελετίδη, θα πάρεις το μακρύτερο. Και το μακρύτερο είναι το αρχείο, μάλλον δεν είναι το αρχείο 2. Άρα λοιπόν ο Πελετίδης δεν παίρνει φέτος το αρχείο 2. Θα κάνουν, λέει, κάποιες επιλογές παραστάσεων που θα τις επιλέξει, λέει, η Επιτροπή της Λυρικής Σκηνής και κάτι τέτοια. Το μνημείο αυτό είναι και στην Πάτρα βέβαια. Είναι στο Δήμο Πατρέων. Ναι μεν είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά μια ζωή εκεί γινόντουσαν εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, π.χ. φεστιβάλ επί Θάνο Μικρούτσικου και αργότερα επί όλων των δημάρχων της πόλης των Πατρών. Τώρα πώς φτάσαμε σε ένα σημείο να κανονίζει η Επιτροπή της Λυρικής Σκηνής τι θα δει η Πάτρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.

0: Επιφυλάσσεται να απαντήσει ο Βασίλης Ζαϊβαλής, ο μηχανικός. Το ξέρει το θέμα, λέει, καλά. Θα μελετήσει αυτό που είπε ο Φωτήλας και θα απαντήσει καταλλήλως. Αυτό λέει ο Βασίλης Ζαϊβαλής, ο οποίος είναι και πρώην πρόεδρος του ΤΕ. Έτσι, δεν ξέρω. Ας μιλήσει και ο κύριος Καραχάλιος, αν μπορούμε να του. Μήπως μπορεί από το ΤΕ να μας πει μια άποψη, λέω τώρα, δεν ξέρω, για το ζήτημα αυτό περί της κλιματικής αλλαγής του αρχαίου οδείου και κατά πόσο πραγματικά υπάρχει θέμα εκεί κλιματικής αλλαγής. Τι να πω. Έχω τον κύριο Αγγελή στη γραμμή από τον Δήμο Πατρίων. Καλημέρα, κύριε Αγγελή. Από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας την επιστολή, μάλλον την ανακοίνωση του Φωτήλα, παρατηρώ το εξής, ότι ο Φωτήλας δεν θέλει να έχει σχέση με το Δήμο. Εγώ αυτό κρίνω πολιτικά, διότι δεν αναφέρεται στο Δήμο Πατρέων. Λέει, εγώ λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν δίνω το αρχαίο οδείο φέτος και θα υπάρξει μια επιτροπή, λέει, από την ελληνική σκηνή που θα καθορίζει το ποιες παραστάσεις θα δίνονται στο αρχαίο οδείο. Αυτό σημαίνει ότι ο Πελετίδης και εσείς και η Δημοτική Αρχή δεν έχει κανένα λόγο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα του φεστιβάλ πάντα πέρναγε από επιτροπή. Δεν είναι τωρινό το ζήτημα. Ούτε είναι αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Υπουργός δεν απαντά στην πράξη τι θα γίνει του χρόνου. Δεν απαντά στην πράξη γιατί μάθαμε.
0: Όχι, δεν απαντά. Δεν αναφέρεται καν σε εσάς. Δεν σας υπολογίζει.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς ακόμα περιμένουμε απάντηση από τον Υπουργό. Δεν είναι, δηλαδή, αναπάντητο είναι το ερώτημά μας. Από την εφορία αρχαιοτήτων έχουμε ενημερωθεί. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε το εξής, ότι κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός και δεν τα απάντησε ούτε σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, το σώμα μην αναφέρω γιατί που βγήκε πριν λίγο και τον άκουσα.
0: Φυσικά είναι. Σε εμάς είναι, στο ξανάλατο.
1: Ναι. Α, ναι, σωστά. Συγγνώμη. Και ρωτάω εγώ, γιατί καθυστερήσαμε 2 μήνες. Δεν απάντησε. Ακούσατε κάποια απάντηση. Τώρα, την προηγούμενο μήνα, βγήκαν οι εργασίες αυτές. Δεύτερον,
0: δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια στιγμή. Έχω ένα ερώτημα βασικό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι μηχανικός. Το ξεκαθαρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάνει δομικά υλικά. Έχω σπουδάσει φυσική. Είμαι τεχνοκράτης. Ξέρω τους νόμους φυσικής. Πάρα πολύ καλά. Πιο καλά το Φωτήλα 100%. Αλλά πραγματικά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν σε ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο φτιάχνεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού από μηχανικούς, να μην υπάρχει πρόβλεψη για την κλιματική αλλαγή και ξαφνικά να μας λένε μετά την παράδοσή του ότι ξέρεις προέκυψε ζήτημα από κλιματικής αλλαγής. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Εγώ μπορώ να αποδεχτώ και συμβαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μια αστοχία υλικού. Δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή, αστοχία υλικού, ας πούμε, είχαμε δει και στη γέφυρα από ένα τεράστιο έργο.
0: Αστοχία υλικού σε έργο εκατομμυρίων.
1: Αυτό είναι υπόθεση του Υπουργείου. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια αστοχία υλικού και ρωτάω. Με δεδομένο ότι τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Δεν είναι έτσι αυτό που ρωτάτε. Δεν μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού σε έργο εκατομμυρίων το
1: δεν
0: οποίο έγινε.
1: Δεν είμαι αρμόδιος, ούτε αρχαιολόγος είμαι, ούτε πολιτικός μηχανικός είμαι, να απαντήσω. Λοιπόν,
0: ναι, άλλο λέω εγώ. Εγώ εκτιμώ ότι σε ένα έργο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού. Δεν μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού. Δηλαδή, δηλαδή πλέον είμαστε στο 2026, δεν είμαστε στο 1980.
1: Εγώ ρωτάω και το άλλο. Με δεδομένο ότι έχει να βρέξει πάνω από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Εννοώ πολύ έντονα.
0: Καλά, δεν βγήκε και προχθές, αλλά λέμε τώρα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν βγήκε προχθές. Λοιπόν, αυτές οι εργασίες βγήκανε πότε ακριβώς. Δηλαδή, δεν.

0: Η Επιτροπή Αποτηλητική. Καταρχάς, να το ξεκαθαρίσουμε, η Επιτροπή υπήρχε πάντα. Στέλναμε το πρόγραμμα για έγκριση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, για να μην μπερδευτούμε. Εγώ, προφανώς, η εθνική λυρική σκηνή δεν αμφισβητείται ούτε για την ποιότητά της, ούτε σαν θεσμός, ούτε ο καλλιτεχνικός της διευθυντής κλπ. Είναι υπεύθυνη για να κρίνουν κάθε μορφή σε τέχνη, δηλαδή και το θέατρο. Άλλη μια πορεία που μου δημιουργήθηκε εμένα, απλά. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Επίσης, εμείς όλα αυτά τα ζητάει ο Δήμαρχος με επιστολή. Δηλαδή, τι λέει, να καθίσουμε με την Υπουργό και να μας πει τους όρους παραχώρησης ποιοι είναι για το 27. Και άμα είναι, γιατί τώρα πέταξε και κάποια νούμερα ο Υπουργός, 40, 20, αυτά ισχύουνε. Τα παίρνουμε εμείς de facto. Κάνουμε δηλαδή τον προγραμματισμό μας με αυτά. Θα έρθουν ποτέ γραπτά ή θα πει μετά δεν τα είπα. Γιατί για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο αναφέρθηκε, υπάρχουν πρακτικά. Ήταν με τηλεδιάσκεψη, καταγράφονται όλα. Και επειδή εμείς προτείναμε 15 Ιούνιου με 15 Σεπτέμβρη ένα τρίμηνο, γιατί αυτές είναι οι δηλώσεις μας, είπαμε φέτος, και είπαν οι αρχαιολόγοι και τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επειδή μπορεί να μην προλάβουμε φέτος, να πάμε 1 Ιούλη με 30 Σεπτέμβρη. Και δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας, και να προσέχει τι λέει ο κύριος Υπουργός. Αλλιώς να βγάλει τα πρακτικά της συνεδρίας στον αέρα. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα. Συμμετείχαμε με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας του gov.gr που συμμετέχουμε σε όλες αυτά, και εγώ και ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι δεν έχει συνέβη ποτέ αυτό. Προφανώς, απόφαση του ΚΑΣ την περιμέναμε 2 μήνες, αυτό λέμε, και μας ήρθε ένα χαρτί ότι δεν γίνεται. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Όμως, στη συνεδρία στο τι συζητήθηκε, γιατί ο κύριος Υπουργός δεν ήταν, εκτός αν δεν τα έχουν πει καλά, εγώ ήμουνα. Και δεν μπορεί να μας λέει ότι αυτά τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
1: Μάλιστα.
0: Απαντήσει λοιπόν το Υπουργείο στις επανειλημμένες επιστολές που έχει στείλει ο Δήμαρχος Πατρέων, ας σταματήσει το Υπουργείο να προσβάλλει την Πάτρα, γιατί αυτοί νομίζουν ότι προσβάλλουν το Δήμαρχο Πατρέων και το Μπελετίδη και τη Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά προσβάλλουν την Πάτρα, γιατί απευθύνεται ως Δήμαρχος. Λοιπόν, ας απαντήσουν σε μία από τις επιστολές που έχουμε στείλει, ας απαντήσουν στην τελευταία, που ζητάμε συνάντηση για να μιλήσουμε για το 27 και να τα συζητήσουμε όλα αυτά όπως πρέπει. Το Υπουργείο με το Δήμο Πατρέων. Και να μας τα εξηγήσουν και να τα βάλουμε γραπτά, να τα έχουμε, να πάμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, να πάμε στην Πάτρα, να τους πούμε αυτά είναι τα σχέδια του Υπουργείου και να πάρουμε στα συλλογικά μας όργανα τις αποφάσεις μας.
1: Έτσι. Δεν μου λέτε κάτι. Θεωρείτε ότι ο Υπουργός θα κάνει αυτά επειδή έχει κόντρα με τον Μπελετίδη?
0: Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες μικροπρέπειες, ούτε ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Ο κύριος Υπουργός κατά καιρούς έχει κάνει διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες τον έκρινε ο πατραϊκός λαός, και νομίζω ότι αξιολογήθηκαν όλες καταλήλως.
1: Δεν τον έκρινε ακόμα, δεν έχουν γίνει εκλογές.
0: Εντάξει, άμα στην Πάτρα ζούμε, κύριε Φλαμή, όλοι. Νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις του συζητήθηκαν με διθυραμβικά σχόλια, πραγματικά.
1: Ναι. Εντάξει. Όχι, παιδί μου, λέω ότι εντάξει, άλλο τη γράψα σχόλια και άλλο ότι.
0: Και από ψηφοφόρους και παραταξής του εννοώ. Εντάξει τώρα. Αν θεωρούμε τώρα σοβαρό το να βγαίνει και να λέει ότι θα ξεβρακώσει τον Πελετή, εντάξει τώρα. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει και λέει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν έχουμε σχολιάσει αυτές και παλιότερα.
1: Τώρα, οι εκδηλώσεις θα γίνουν εκεί που πρέπει να γίνουν. Πάει. Οπότε πιστεύετε ότι.
0: Εκεί που πρέπει να γίνουν, το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ, το οποίο τώρα τελειώνουμε τους χώρους, καταλαβαίνετε, και τις αλλαγές, θα ολοκληρωθεί στο 100%, δηλαδή δεν έχουμε κανένα κύρωση, κανένα πρόβλημα, συνεχίζουμε κανονικά και περιμένουμε, επειδή δεν έχει φτάσει και στο κύριο Υφυπουργό, είπε, έχει σταλεί εδώ και μια εβδομάδα, όχι από την Παρασκευή, είναι, συγγνώμη, είναι και στο mail της Υπουργού και στο mail του Υφυπουργού. Εντάξει, τώρα άμα δεν έχει φτάσει τα χέρια του, ας το ρωτήσει στο γραφείο του, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Εμείς το έχουμε βγάλει και στη δημοσιότητα και περιμένουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού όποτε επιθυμεί το Υπουργείο, να συζητήσουμε τους όρους του 2027 και την επιχορήγηση, την επιέκτακτη επιχορήγηση που ζητάμε για το ζήτημα που δημιουργήθηκε. Και επίσης περιμένουμε, νομίζω τέλη Μάη, θα ανακοινωθούν και οι δράσεις του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, που έχουμε συμμετάσχει κι εμείς.
1: Μάλιστα. Λέτε από το περιεχόμενο της επιστολής, όπως το διαβάζετε δηλαδή, των σχολείων αυτών που έκανε σήμερα ο κ. Φωτήλας, βλέπετε ότι του χρόνου θα έχετε πρόβλημα

0: επίσης ή θα
1: ξεπεραστεί? Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που είπε ο κύριος Φωτήλας, εγώ να τα δεχτώ σε επίσημη απάντηση, γιατί μετά μπορούν να αλλάξουν. Αν με τη λογική του Υφυπουργού και αυτά που συζητήσαμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που καταγράφονται τα πρακτικά, είναι στο μιλητό, πως το είπε, και δεν σημαίνει και κάτι, αυτά να τα δεχτώ σημαίνουν κάτι που είπε ο Υπουργός, ή να τα συζητήσουμε σε ραντεβού με το Υπουργείο?
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγγελή. Περιμένω μια απάντηση από μηχανικούς, οπωσδήποτε, γιατί εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Αυτό το περικλιματικής αλλαγής, πραγματικά εγώ το προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να μην είμαι μηχανικός και να δεν θέλω να παρέμβω σαν των μηχανικών. Όπως είπα, δεν έχω κάνει ούτε δομικά υλικά στο πανεπιστήμιο, δεν έχω σπουδάσει τέτοια πράγματα. Αλλά περιμένω τις απαντήσεις. Εντάξει, φυσική ξέρω όμως. Μπορεί και πιο καλά από τον υπουργό, σίγουρα, γιατί είναι νομικός υπουργός. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι σημαίνει ότι αυτή η κλιματική αλλαγή επηρέασε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε τόση μεγάλη αλλαγή της κλιματικής αλλαγής στην Πάτρα σε 2-3 χρόνια μέσα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο, μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Δεν είμαστε αντακτικοί που λιώνουν οι πάγοι.

Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του ΤΕ, τον κύριο Καραχάλιο, τον Βαγγέλη. Μας είπε ότι θα πρέπει να δει προσεκτικά το τι λέει ο υπουργός. Αυτό λέει. Να δει γραπτός μάλιστα το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Και στη συνέχεια θα μας απαντήσει ο κύριος Καραχάλιος σε αυτό το οποίο ο υπουργός είπε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και του κατά πόσο επηρεάζεται το έργο.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
8: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
7: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
8: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
7: Ταξίδια.
8: Προϊόντα τεχνολογίας.
7: Ποδήλατα.
8: Εισιτήρια.
7: Δωροεπιταγές.
8: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
7: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λέει ο Μητσοτάκης ότι η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται για τον Ιούλιο και τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μάλιστα. Τώρα, αυτό με τα καύσιμα πραγματικά μας εξοργίζει, και επειδή μας ακούτε πολύ που είστε οδηγοί αυτή την ώρα, μου έστειλαν χθες, και μάλιστα ένας φίλος μου ο Βασίλης μου έστειλε δύο αποδείξεις, γιατί επειδή είναι καμεραμάν έβαλε βενζίνη στην Πάτρα, μάλλον υγραέριο στην Πάτρα και υγραέριο στον πύργο, και μου έστειλε και τις αποδείξεις. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι συμβαίνει στην πόλη των Πατρών, πήγε σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και έβαλε υγραέριο χθες, 25/5/2026, ώρα 11:42 είναι η απόδειξη που μου έχει στείλει. Και έβαλε υγραέριο με τιμή λίτρου 1,269. Ακούστε, στην Πάτρα, όχι σε χωριό, στην Πάτρα, μες στην Πάτρα, 1,269 το υγραέριο κίνησης. Πάει για δουλειά στον πύργο κάτω και πηγαίνει στο δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Κυπαρισίας, δηλαδή έξω από τον πύργο, για να βάλει υγραέριο να ξαναγεμίσει. Και βάζει πάλι χθες ημερομηνία 25/5/2026, ώρα 15:29 το μεσημέρι, δηλαδή προς το απόγευμα, η τιμή λίτρου στον πύργο είναι 1,060. Δηλαδή, κύριε κύριοι, στην Πάτρα 1,269 και στον πύργο, που είναι πιο μακριά από την Πάτρα από την Αθήνα, άρα λοιπόν το βιτιοφόρο κάνει και πιο πολλά έξοδα να φτάσει μέχρι τον πύργο, είναι περίπου 1 ευρώ. Κάτω από 1,1. 1,060. Και στην Πάτρα 1,269. Δηλαδή, στην Πάτρα είναι 20 λεπτά παραπάνω το λίτρο από ό,τι στον πύργο. Τώρα ρωτάω, υπάρχουν δύο λύσεις σε αυτό. Πραγματικά. Η πρώτη λύση είναι ότι τα διελιστήρια πιάνουν κότσους όσους έχουν υγραέριο στην Πάτρα και τους πουλάνε παραπάνω τιμή, και αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι βάζουν παραπάνω την τιμή στον πελάτη. Δηλαδή, οι πυριώτες είναι πιο έξυπνοι κατά μία έννοια και παίρνουν φθηνότερο υγραέριο από τα διελιστήρια. Δεν ξέρω, λέω τώρα, εγώ σενάρια κάνω. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι κάποιος κλέβει, κάποιος, κάτι γίνεται εδώ. Δεν μπορεί ο πύργος να πουλάει 1,06 και η Πάτρα 1,269. Εδώ υπάρχει κλέψιμο. Ελεύθερη αγορά είναι. Δεν λέγεται κλέψιμο αυτό, αλλά λέγεται υπερβολικό κέρδος. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά ξέρω ότι τι βλέπω ως τιμή. Έχω ρωτήσει επανειλημμένα βενζινοπόλες να μου πούνε τι γίνεται με το υγραέριο στην Αχαΐα, και κανείς δεν το λέει ξεκάθαρα. Μου μασάν τα λόγια του σχέση Μπούρου, ο πόλεμος του Ορμούς, τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, ο πύργος δεν έχει στενά του Ορμούς? Μόνο η Πάτρα έχει στενά του Ορμούς? Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει. Τώρα μου στείλε μήνυμα κάποιος φίλος, όπως μιλάμε τώρα. Πάνω, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Μου λέει, στην Αμαλιάδα Κυλίνη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, 1,09. Πάνω, 1,06 είναι μέσα στην πόλη του πύργου. Μου στείλαν απόδειξη τώρα. Δηλαδή, και μου λέει, γκέτο φίλε, έχει δίκιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που χρησιμοποιούν υγραέριο κίνηση στην Πάτρα μιλούν για καρτέλ, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή στον πύργο που είναι πιο μακριά και στην Αμαλιάδα να έχουμε τιμή τόσο χαμηλή και στην Πάτρα να μας φτιάχνουν τον κόλο. Κάτι παίζει εδώ. Υπάρχουν ελεκτικά συνεργεία να ελέγξουν τι γίνεται, να μας το πούν. Μου λέει ο Κώστας, παίζει πόσο ρόλο και πόση ποσότητα αγοράζει ένα πρατήριο και λοιπά. Εντάξει,
Δεν νομίζω ότι η Αμαλιάδα στην είσοδο αγοράζει πιο λίγο από ένα κεντρικό πρατήριο στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό. Πιο πολύ μάλλον, συγγνώμη, για να το έχει χαμηλότερο. Δεν νομίζω. Και δεν μπορεί όλα τα πρατήρια της Πάτρας να το έχουν σε πολύ ψηλότερη τιμή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρατήριο που ξεροβάζει 50 τόνους, λέω τώρα εγώ. Όλα βάζουν λίγο στην Πάτρα, βάζουν λίγο-λίγο, είναι λιγουλάκι-λιγουλάκι. Και στην Αμαλιάδα είναι πιο καλή, βάζουν πιο πολύ. Ή στον Πύργο, ή στην, ξέρω εγώ. Τι μου λέτε τώρα? Εδώ πήγα αποστολή στον Αντένα σε ένα χωριό έξω από τη Λευκάδα, κοντά στη Βόνιτσα δηλαδή, και το εγραέριο εκεί πέρα στο διαόλου τη Μάνα ήταν 15 λεπτά πιο φθηνό από την Πάτρα. Τι μου λέτε τώρα? Πόσο εγραέριο αγοράζει εκείνο εκεί το πράγμα κοντά στη Βόνιτσα? Τι έχει, δεξαμενές 100 τόνων?

Λοιπόν, επίσης, τώρα μου λέει άλλος φίλος, γιατί υπάρχουν φίλοι πολλοί που με ακούνε και μου λένε ότι κάποιοι στην Πάτρα έχουν και δικά τους βιτία και εταιρείες διανομής και παίρνουν υγραέριο και καύσιμα απευθείας από τα δηληστήρια. Για ποιο λόγο λοιπόν όλοι αυτοί έχουν το υγραέριο στην Πάτρα 20 λεπτά πάνω από ό,τι στην Ηλία ή την Ενδολοκαρνανία? Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, να μας πούνε? Γίνεται ποτέ έλεγχος? Εκείνη η διεύθυνση εμπορίου λειτουργεί? Να δούμε, ρε παιδί μου, τι κέρδος υπάρχει με βάση τα τιμολόγια. Τι λέει ο Μητσοτάκης για πλαφόν και πλαφόν και πλαφόν? Πραγματικά δηλαδή, είναι τρομερό. Δηλαδή καλύτερα να πηγαίνεις να βάζεις, εγώ θα σας το προτείνω αυτό δηλαδή, όσοι έχετε υγραέριο, να βάζετε στη Βάρδα ή στη Μανολάδα, είναι πιο φθηνό. Αλήθεια σας λέω, δεν είναι και μακριά. Θα τη βγάζετε τη διαφορά με το γεμίζετε. Θα βγαίνει η διαφορά. Και δεν θα δίνετε λεφτά σε όσους κλέβουν. Δεν ξέρω αν κλέβουν όλοι. Σε όσους κλέβουν. Να πηγαίνετε στη Μανολάδα. Είναι πιο φθηνό το υγραέριο εκεί. Όπως πάνε οι φίλοι μας στη Μακεδονία και μπαίνουν μέσα στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία. Τώρα ειδικά που η Βουλγαρία έχει ανοίξει τα σύνορα, είναι ευρώ κλπ. Με τη μία μπαίνουν μέσα κατευθείαν. Και βάζουν στη Βουλγαρία με 1,5 αμόλυβδη. Και όχι με 2,15 που την πουλάνε στην Ελλάδα. Με 1,551 είχε χθες. Εχθές η τιμή στη Βουλγαρία ήταν 1,51. Δηλαδή 60 λεπτά πιο κάτω από ό,τι στην Ελλάδα. Όπου λοιπόν μένει κοντά στη Βουλγαρία, τον συμφέρει να πάει να γεμίσει, παίρνει και δύο μπιτόνια μαζί του και τελειώνει το θέμα. Βάζει και δύο μπιτόνια 50 λίτρα και είναι ωραίος κύριος. Μα πραγματικά δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ντρέπονται, πραγματικά δεν ντρέπονται. Δηλαδή δεν ντρέπονται να βλέπουν ότι στην Ηλία, στην Αμαλιάδα έχει το υγραέριο 1,05 και 0,6. Και εδώ στην Πάτρα 1,26. Δεν ντρέπονται? Πόσο μαλάκες μας περνάνε δηλαδή? Μου λέει ο Πάνος, ανεξέλεκτοι κλέφτες. Έχεις δίκιο, ρε Πάνο, το ξέρω, αυτό λέω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.

Έμαθες, κύριε Γκίτ, θα κάνει σήμερα ο Αντρέας Παναγιωτόπουλος. Θα πάει στο Τσίπρα, λέει. Θα σπάσει τη γραμμή. Πάει Τσίπρα, τέλος. Εγώ μαθαίνω ότι και άλλοι βουλευτές θα πάνε Τσίπρα. Τώρα, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως έχει δώσει μια γραμμή να μην πάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στα εγγένεια του κόμματος Τσίπρα. Και μάλιστα λέγεται, δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος, δεν θα πάει ούτε η Όλγα Γεροβασίλη που έχει μια προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε ο Σίμος Κεδίκογλου που είναι εκ των θερμών υποστηρικτών του, ούτε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Αλλά θα πάει ο δικός μας εδώ, ο Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα. Καλώς να πάει. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα, μια και το βράδυ θα έχουμε 8 η ώρα, θα έχουμε το κόμμα Τσίπρα, οπότε να δούμε τι θα γίνει στην πρώτη δημοσκόπηση η οποία θα γίνει σύντομα, πιστεύω, για να δούμε πως πάνε τα κόμματα τώρα, με το κόμμα Τσίπρα να είναι πλέον στον αέρα, γιατί θα το ανακοινώσει σήμερα. Μέχρι τώρα λέγαμε το κόμμα Τσίπρα που δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα που γίνεται το κόμμα Τσίπρα, και βέβαια θα δούμε και τον τόρο που θα προκαλέσει το κόμμα Τσίπρα, τι θα γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και χωρίς τον Μπολάκη, αλλά δεν κάνει δουλειά. Ξέρει ο Παναγιωτόπουλος τι κάνει. Θέλει να πάει στο Τσίπρα. Ξέρει καλά. Και να δούμε τι θα κάνει και ο Ανδρουλάκης, ο φίλος μας. Να δούμε τι θα κάνει. Πού θα πάει το παιδί αυτό. Να θυμίσω ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, π.χ. ας πούμε σε αυτή που έκανε η interview τώρα τελευταία, το κόμμα Τσίπρα πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα ξεπερνούσε κατά 0,6% το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είχε 12,9 το κόμμα Τσίπρα και 12,3 το ΠΑΣΟΚ, με 10,2, προσέξτε, το κόμμα Καριστιανού. Και πόσο λέτε είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση της interview? 0,5%. Τον πέρασε και η Νέα Αριστερά. Βλέπετε λοιπόν ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει ένα οριακό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ και ανατρέπει ουσιαστικά τις όποιες ισορροπίες είχαν γίνει στην κεντροαριστερά. Και τα λέω αυτά γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν είναι δυνατόν, μα δεν είναι δυνατόν, να ακολουθούν τις παλαιοκομματικές πεπατημένες και να λέει ο Φάμελος π.χ. στα στελέχη του, μην πάτε σήμερα στο Τσίπρα. Τώρα και που το είπε ο Φάμελος, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, ακόμα και να μην πάνε δηλαδή, όταν δουν το ρεύμα Τσίπρα να ανεβαίνει και ότι θα φτάσει 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρίσκει το δικό του Φάμελο, τη δική του μάλλον την ψήφο ο Φάμελος, Τσίπρα θα πάνε, λοιπόν, πάνε σε μένα. Σήμερα Μαρία Καριστιανού, 10.30, πέρασε την πύλη του Αρείου Πάγου, το κατόφλι του Αρείου Πάγου, και κατέθεσε τα έγγραφά της για το νέο κόμμα, το Ελπίδα. Μένει να δούμε και πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Έκανε και ένα TikTok ο Τσίπρας πριν από μερικές ημέρες και έλεγε ότι δεν πάμε στη νέα συνταγή αυτή που μας είπαν οι φίλοι μας, θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη, δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε ήδη κλειδώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θα δούμε. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλά, Ιθάκη, Πηξίδα, η λέξη κλειδί είναι το εμείς,
Το χρώμα θα είναι σίγουρα το μπλεκόκκινο και θα είναι και το οποίο θα κάνει ένα άνοιγμα, λέει, στη μεγάλη προοδευτική παράταξη και την πατριωτική αριστερά, έτσι λέει ο Τσίπρας, αυτά τα συνθήματά του. Αλλά μένει να δούμε ποιο θα είναι και το όνομα του επίσημο. Δηλαδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον να έχει κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό το όνομα του κόμματος. Βρήκες τίποτα, κύριε Γύρη? Α, μου στείλε και ένα χιουμοριστικό που έχει ανέβει στο ίντερνετ. Είδατε που ανέβηκε που έβγαλε ένα TikTok ο Τσίπρας με την μπάλα της Μπαρσελόνα, στα χρώματα της Μπαρσελόνα. Έχουν φτιάξει ένα παρόμοιο με την ίδια, με την ίδια φάτσα του Τσίπρα, αλλά κρατάει ένα κουβά στα χρώματα της Μπαρσελόνα, λέγοντας ότι ο Τσίπρας θα πάει στον κουβά. Συμβαίνουν αυτά.

Έγινε και ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατί και ειδικά στην ιατρική σχολή, το έχουμε ξαναπεί αυτό, η ιατρική σχολή δυστυχώς έχει αποδυναμωθεί. Έχει παρέμβει και ο κύριος Πριτανής, ο κύριος Μπούρας δηλαδή, και τα έχει πει αυτά. Τώρα βλέπω και ερώτηση στη Βουλή, την οποία κατέθεσε ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος. Το θέμα είναι ότι εκεί, αυτό το οποίο συμβαίνει δηλαδή με τις προσλήψεις προσωπικού κλπ, δεν έχει μόνο σχέση με την ιατρική σχολή σαν πανεπιστήμιο, αλλά και με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν το τμήμα ιατρικής Πατρών λαμβάνει μόνο 11 θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, δηλαδή 11 γιατρούς ουσιαστικά, οι οποίοι όμως είναι και λέκτορες, επίκουροι, αναπληρωτές κλπ, και λαμβάνει μόνο 11 θέσεις και είναι το τρίτο μεγαλύτερο ιατρικό τμήμα της χώρας σε αριθμό εισακτέων, αυτό είναι μια ξεκάθαρη υποστελέχωση. Το είπε και ο Μπούρας. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Πάτρα? Ότι αυτοί οι 11 είναι και στο νοσοκομείο του Ρίου. Δεν είναι μόνο στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, αν είχαμε 20-25 όπως ζητούσε το τμήμα το ιατρικό, θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση και βάση και το νοσοκομείο Ρίου, που, στο οποίο μάλλον πηγαίνουν οι ασθενείς της περιοχής. Έχει λοιπόν διπλό αντίκτυπο αυτή η ιστορία για την Πάτρα. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Μπούρας, ο οποίος φωνάζει και διαμαρτύρεται για όλα αυτά. Έτσι. Απόλυτο δίκιο.

Για να πάμε τώρα στα δικαστικά μας, γιατί είχαμε χθες και τη δίκη για την υπόθεση της 18χρονης. Λέγανε 16χρονη, είναι λάθος εντελώς αυτό το οποίο λέγανε και το γράφανε και τα αθηναϊκά εκεί μέσα και τα κανάλια κλπ. Η κοπέλα δεν είναι 16 χρονών. Το ξεκαθαρίζουμε. Δηλαδή το 16 ήταν καραμελίτσα, αλλά δεν ισχύει. Η κοπέλα είναι γεννημένη τον Αύγουστο του 2008. Δηλαδή σε 3 μήνες γίνεται 18. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί πολλά ακούστηκαν. Α, 16χρονη, α, το ένα, το άλλο και γράφανε κλπ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κοπέλα αυτή ήθελε να σώσει τον σύντροφό της. Είπε ότι τσακωθήκανε. Και μάλιστα είπε ότι τσακωθήκανε εκείνο το βράδυ επειδή υπήρξε κάποιο μήνυμα στο δικό της κινητό. Μετά τον τσακωμό έφυγε αυτή, πήγε στο δικό του σπίτι, το πατρικό, στην οδό Βότση, και ανέβηκε εκ νέου στο σπίτι του 35χρονου με τη μητέρα της μαζί για να πάρει κάποια πράγματα. Μπήκε μέσα, λέει, στο σπίτι μόνη της, ξανατσακωθήκανε. Εκεί, λέει, ακούστηκαν φωνές στη γειτονιά και πήρε μια γειτόνισσα τηλέφωνο, προσέξτε, και στη συνέχεια έγινε ότι έγινε και μπήκε η αστυνομία. Και όσον αφορά την πόρτα που δεν άνοιγε, λέει δεν την είχε κλειδώσει την πόρτα αυτός, αλλά η πόρτα γενικώς είχε πρόβλημα στην κλειδαριά, δηλαδή επειδή είναι παλιά πόρτα και παλιό το σπίτι, δεν άνοιγε καλά, είχε μαγκώσει όπως λέμε, γι' αυτό και συνέβη ό,τι συνέβη με την κοπέλα αυτή. Όμως το δικαστήριο είπε ότι είναι ένοχος αυτός και το καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση, παρά το γεγονός ότι η κοπέλα δεν ήθελε να ασχηθεί δίωξη εναντίον του, ούτε καν να βρεθεί στο δικαστήριο, και μάλιστα φύγανε αγκαλιά το ζευγάρι. Τι να πω τώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι ένοχος. Ενώ εκείνη έλεγε, δεν μου έκανε κάτι. Εντάξει. Θα υπάρξει και φετίο βέβαια. Αλλά η απόφαση του δικαστηρίου είναι όντως περίεργη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία τίθενται υπόψη των δικαστών. Αλλά από την ακροαματική διαδικασία φάνηκε ότι η κοπέλα με το αυτόν είναι μια χαρά. Δεν υπήρχε θέμα, γουτσου γουτσου, αγκαλιά, φυλάκια, όλα τα πάντα. Τα λέω για να καταλαβαίνετε τι έγινε στο δικαστήριο. Άρα το τονίζω ότι αυτός και αυτοί φύγανε αγκαλιά. Αυτός είναι 35, του είχε πει η κοπέλα ότι είναι 22 και μοιάζει 22. Δηλαδή εγώ που την είδα από κοντά λέω, αποκλείται να 16, 16 δεν ήταν, 18 ήταν, σχεδόν 18 δηλαδή. Αλλά 16 δεν έμοιαζε σίγουρα να είναι. Έμοιαζε 22 τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Και αυτό το είχε κάψει την 22 και είχε μια σχέση μαζί της. Τώρα το 35-22, είναι 13 χρόνια διαφορά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Κύριε Γκύρη, συμφωνείς?

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σκητάλει τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλη χώρα και δεν με νοιάζει και δεν μας νοιάζει βέβαια, αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Και μάλιστα ό,τι ξεκινάει στραβά κάπως έτσι εξελίσσεται και συνεχίζεται. Δηλαδή το να βαθμολογούνται από την κοινή γνώμη τάχα ή να ταυτίζονται κάποιοι από εμάς με κόμματα πριν αυτά ανακοινωθούν δεν έχει προηγούμενο. Πρόσωπνοι θέματα με Καρυστιανού ή Τσίπρα στην προκειμένη περίπτωση και μια πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει και τους δύο να έχουν πάρει στασίδι δεύτερη και τέταρτη θέση με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Και επειδή μόνο για γέλια δεν είναι το πράγμα, όσοι υποτίμησαν και την κυρία εκ Θεσσαλονίκης και τον επανακαμφθέντα πρώην πρωθυπουργό, νομίζω ότι έσφαλαν αν τα νούμερα είναι σωστά. Και επειδή τα μελούμενα δεν σταματούν στο σήμερα που πριν από λίγο έκανε η πολιτική αρχηγός, παρακαλώ, Μαρία Καρυστιανού τις δημόσιες δηλώσεις της, και το βραδάκι έχει μπαλίτσα, έχει Μπαρτσελόνα, έχει Θησίο, έχει Εξέδρα, έχει Τσίπρα, έχει νέο κόμμα, έχει πολλή κουβέντα μετά. Σε ό,τι αφορά τον επόμενο, τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να ξεκουράζεται το καλοκαίρι και να μας έρχεται μαζί με τα πρωτοβρόχια ο Αντώνης Σαμαράς και το νέο του κόμμα με τις πλατιές πολιτικές πλάτες του πρώην επίσης πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Με τούτα και με τα άλλα, το είπαμε, το ξαναλέμε, δεν πλήττουμε, έχει να γίνει πραγματικά μαλλιβράς τώρα που το Πασόκ αρχίζει την απώλεια, τώρα που ο Βελόπουλος δεν θα βγάλει τις εικόνες και τους αγιασμούς, τα άχραντα πάθη θα βγάλει για να κρατηθεί εκεί που δεν κρατιέται και εκεί που φαγώνονται μεταξύ τους όλες οι σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές, κομμουνιστικές, ριζοσπαστικές δυνάμεις. Το παρόν είναι το νέο μεταπολιτευτικό πολιτικό σκηνικό της χώρας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Η 26η μέρα του Μάη τον φάγαμε με λίγο απ' όλα. Έχει ενδιαφέρον. Ακόμα και το τελευταίο πενθήμερο. Πάμε και για μια, από ό,τι φαίνεται, πλατιά, μεγάλη και μόνιμη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Σήμερα, αύριο, έχουν πιάσει τα κόλπα του Τραμπ. Δεν αντέχουν κιόλας. Τον κόκορα παριστάνουν τις Τεχεράνες. Οπότε, μέσα στην εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα μόνο ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης μας βοηθά και σήμερα για να ακουόμαστε καλά στα FM από το στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας στους 89.4. Όσοι είστε από τα Επτάνησα, πείτε το και στους άλλους ότι η συχνότητα του Sky Πάτρας είναι 89.4. Το ίδιο και στην Ηλία, το ίδιο και στην Ετωλακαρνανία και στη Φωκίδα και την Κορινθία, εννοείται στην Πάτρα και σε όλη την Αχαΐα. Αν δεν είστε, χρήστες ήδη του διαδικτύου. Αν το κινητό σας δεν έχει ραδιόφωνο, αν ο υπολογιστής στο σπίτι, στο γραφείο δεν παίζει μουσική ή ειδήσεις, και αν αυτό επιλέγετε, θα μας βρείτε σε όποια πλατφόρμα του διαδικτύου θέλετε και εύκολα στον ιστότοπο του Sky, τον skypatras.gr. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι να μας μεταφέρετε, και αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ στον Sky στο 2610622942, εναλλακτικά 943, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ό,τι και να πείτε σε μένα θα φτάσει για να το δω, να το δούμε, να το αναλύσουμε, να βοηθήσουμε, δεν υποκαθιστούμε, ούτε κυβέρνηση, ούτε Δήμο, ούτε Περιφέρεια. Δεν λύνουν προβλήματα δημοσιογράφοι, αναδεικνύουν και τα μέσα ενημέρωσης. Facebook, εκπομπή Δελτίου Τύπου με δικιά τη σελίδα. Twitter, επίσης, στην διεύθυνση Δελτίου Τύπου 894. Και ελευθέρας, παρακαλώ, μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook με το ονοματεπώνυμό μου, με τόνους και ελληνικούς χαρακτήρες. Χορηγική ακόλουθος και σήμερα εδώ στον Sky, μέχρι τη μία η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

με τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς θα ξεκινήσω, γιατί η μέρα το θέλει, γιατί το βράδυ στις 8:30 ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ανακοινώνει το νέο του κόμμα.

0: Ήταν κοντά στον κύριο Τσίπρα, δεν φανατίστηκε ποτέ με αυτόν. Ήταν κοντά στον κύριο Κασελάκη, δεν τον θεοποίησε ποτέ. Υπηρέτησε τον κύριο Φάμελο, είναι μέχρι σήμερα στις τάξεις του κόμματος. Είναι ο κύριος Άκης Μουρίκης από το ίδιο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, μια χαρούλα.
0: Δεν έχουμε καταλάβει.
1: Μας.
0: Να είστε καλά, δεν έχουμε καταλάβει αυτό που παρακάνει ο κύριο Τσίπρας, το καταλαβαίνουμε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι κάτι καινούργιο ή αν ο ίδιος θέλει να είναι κάτι πολύ από το παρελθόν, με πολύ διορθωτικά πράγματα που η πορεία της Πρωθυπουργίας του και της Προεδρίας του τον έχουν βοηθήσει να φέρει. Και από την άλλη να δούμε μαζί, κι αν και εσείς ξέρετε, αυτή η μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί πώς θα γίνει. Για να σας ακούσω λίγο για τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν ξαφνιαστήκατε όταν ακούσατε, ενώ είχατε εκφράσει και διαφωνία, θυμάμαι, τότε που είχε φύγει από πρόεδρος. Ξαφνιαστήκατε, κύριε Μουρίκη, όταν είπε «Εδώ είμαι παρόν, θα κάνω κόμμα».
1: Όχι, δεν ξαφνιάστηκα, γιατί αυτά τα κρίνει η κοινωνία, τα κρίνει η πορεία, η πολιτική, τα κρίνει η αναγκαιότητα και η ευθύνη απέναντι στη χώρα. Ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό, που κατά κοινή νομολογία είναι μια ιστορική πραγματικότητα, αναντήρητη, απέδειξε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους ότι μπορεί ούτως ο τόπος να κυβερνηθεί χωρίς διαφθορά. Οπότε, ναι, το που έχουμε φτάσει σήμερα, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και περάσαμε και τις χώρες μπανανίας της Λατινικής Αμερικής με αυτά που συμβαίνουν, έτσι, να μην τα αναλύσουμε τώρα. Θέλουμε να μιλάμε 5 μέρες δηλαδή για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Μας έχουν εξεφωνήσει οι βάρβαροι. Στη Γερμανία, εχθές και προχθές, και στη Γαλλία, αλλά και στην Νορβηγία και στην Αγγλία, έγραφαν εφημερίδες ότι ο τούτος ο τόπος εδώ στην Ελλάδα κυβερνείται με όρους μαφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Από εκεί λοιπόν πηγάζει η αναγκαιότητα του να ξαναβγεί μπροστά στο προστίνιο ο πιο καθαρός πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από το ελληνικό κράτος.
0: Κύριε Μουρή, επιτρέψτε μου μια διακοπή. Μια διακοπή. Υπάρχει λόγος που θέλω να την κάνω αυτή τη διακοπή. Το ζητούμενο μέχρι τώρα, πολιτικά πάντα μιλώ, τώρα, ναι, ναι, το τι γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, το τι είναι αλήθεια, το τι είναι ψέμα, το τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς το βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπει η αντιπολίτευση, είναι κάτι το οποίο καθημερινά βιώνουμε. Ωστόσο, το μέγα ζητούμενο μέχρι σήμερα ήταν ποιος μπορεί να αποκαθιλώσει τη σημερινή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι από το Μητσοτάκη, και νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρας είναι αυτό που αποζητούσατε, σωστά?
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο μοναδικός που μπορεί να σταθεί απέναντι από τον Μητσοτάκη και από τον κάθε Μητσοτάκη. Και δεν είναι, ναι, μόνο ο Μητσοτάκης, είναι η δεξιά πολιτική, είναι η δεξιά νοοτροπία, είναι η δεξιά καθεστωτική αντίληψη για το κράτος. Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να σταθεί. Δεν το κρατάει κανένας από πουθενά. Και το απέδειξε αυτό το πράγμα. Και ο λαός έχει αισθητήριο. Εγώ πιστεύω πάντα στο λαό. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο λαός το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και το αγκαλιάζει αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι. Άρα λέτε.
1: Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, όχι δημοσκοπήσεις τώρα. Τα λέμε ότι κάναμε εμείς μια δημοσκόπηση. Δημοσκοπήσεις ανθρώπων που γνωρίζουμε ποιον στηρίζουμε. Στηρίζουν ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις αυτές βγάζουν το Μητσοτάκη με τον Τσίπρα στήθος με στήθος.
0: Πάντως αυτή που είδα εγώ. Ένα λεπτό. Αυτή που είδα εγώ σήμερα το πρωί και θα ρω ότι είναι η πρώτη δημοσιοποιηθήσα μετά την επισημοποίηση ότι θα ανακοινώσει το κόμμα σήμερα,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: τον δίνει δεύτερο με ένα 13 περίπου 14% λίγο, τώρα, πάνω, ναι, λίγο, ναι, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, να το πω.
1: Είναι απλά ενημερωτικό πράγμα τώρα με τις δημοσιοποιήσεις, δηλαδή είναι γραφικά αυτά που συμβαίνουν με τις δημοσιοποιήσεις, είναι γραφικότητες, είναι γραφικότητες. Δεν έχουν καμία βάση, δεν έχουν καμία. Όποιος πληρώνει παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, να είμαστε ξεκάθαροι δηλαδή, για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Άρα ούτε λίγο το πολύ.
1: Από εκεί και, μετά το ζήτημα είναι ότι όποιος είναι μέσα στον κόσμο καταλαβαίνει τι έρχεται.
0: Άρα λέτε, ότι πάμε, κύριε Μουρούκη, ότι πάμε σε μια περίοδο που δεν την είχαμε τουλάχιστον από το 23 και μετά, ναι, που παίζεται, εντός εισαγωγικών επιτρέψτε μου τη λέξη, η διακυβέρνηση της χώρας της επόμενης τετραετίας. Δεν είναι δεδομένη, μου λέτε, η επανεκλογή Μητσοτάκη. Αυτό μου λέτε.
1: Όχι, όχι, δεν,

0: θεωρώ δεδομένη. Δεν τη θεωρώ δεδομένη. Δεν τη θεωρώ δεδομένη όπως οι νεοδημοκράτες δεν τη θεωρούν δεδομένη. Ανά την Ελλάδα βλέπετε τι συμβαίνει στις τοπικές τους οργανώσεις και τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Η οργή του κόσμου ξεχυλίζει. Δεν υπάρχει τσέπη, δεν έχει χρώματα τελικά από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι φάνηκε και με την κυβέρνηση όταν έπεσε πάλι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το 2015. Ο κόσμος έχει ένα διαφορετικό εισιτήριο, πιστεύω ότι είναι αλάνθαστο και αυτή τη στιγμή θα εκφραστεί όπως πρέπει να εκφραστεί. Γιατί δεν πάει άλλο. Ναι. Σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Δημοκρατία υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κράτος δικαίου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει δημοκρατία. Και όταν δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Να έρθουμε λίγο με τη βοήθειά σας και ό,τι ξέρετε κι εσείς, γιατί έχω πέσει πάνω σε τοίχο τώρα τελευταία. Ούτε ο βουλευτής σας εδώ δεν ξέρει πώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία ένταξής του στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει, έχετε μάθει, έχετε μιλήσει με την Αθήνα?
0: Αυτά τα πράγματα θα με επιτρέψετε, αυτά τα πράγματα θα συζητηθούν εκεί που πρέπει να συζητηθούν πρώτα και μετά όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή όμως πιθανότητα να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει. Εγώ σε μια επαφή που έκανα τουλάχιστον με 200 συντρόφους εδώ στην Αιγιάλια, οφείλω να ομολογήσω ότι βρέθηκε ένας ο οποίος, που μου είπε ότι να δούμε τι θα γίνει και πώς θα τι. Όλοι οι υπόλοιποι συνενούν σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα. Φαίνεται δηλαδή πραγμάτων η δυναμική, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη ηχνηλάτηση. Φαίνεται εκ των πραγμάτων. Γιατί τα υπόλοιπα σχήματα αποτύχανε. Και αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τελικά ήταν η απόλυτη δικαίωσή του. Αφού πιστεύετε ότι εσείς, ότι όλοι εσείς δεν φταίει κανένας από εσάς για την ήττα, αναλαμβάνω την ευθύνη και αποχωρώ. Και εσείς κάνετε τα υπόλοιπα. Και που καταλήξαμε στην απόλυτη ευθέλεια. Με κάτι τη χάρπαση του σωστού τύπου Κασελάκη και κάτι άλλο.
1: Αυτό τώρα είναι καλό, κύριε Μουρίκη, δηλαδή το ότι δεν βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Τσίπρα, που τελικά αποδείχθηκε ένα προσωποπαγές κόμμα, δεν βρήκε έναν καλό διάδοχο. Ένα λεπτό. Δεν λέω ότι ο κύριος Φάμελος δεν ήταν καλός και αξιοπρεπέστατος, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν το πήγε καλά. Πέσανε πολύ τα ποσοστά.
0: Δεν το πήγε καλά. Μια χαρά ήταν ο Σωκράτης ο Φάμελος. Απλώς δεν έχει εκείνη την άβρα του πολιτικού αρχηγού που έχει ο Τσίπρας. Είναι μερικές φορές, είναι και η άβρα του ανθρώπου, είναι η λάμψη του καθενός. Είναι πολλά πράγματα. Είναι μια ιστορική προσωπικότητα, Αλέξης Τσίπρας, που άφησε, και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Άφησε ανεξίτηλο.
1: Ναι. Μιας και το είπατε, να πω ότι παρότι κρατιέται τα σφράγια...
0: Είναι και απόλυτα συγκρουσμένος πολιτικά, έτσι. Θα βλέπει ένα τα λεπτό. Πράγματα... Να βλέπει τα πράγματα όπως έχουν στο σήμερα και μένει γενέστε στο αύριο.
1: Αυτό
0: είναι πολύ δύσκολο για πολλούς.
1: Έλεγα μάλλον, και αυτό θα μετρήσει απόψε, ότι πέραν του ονόματος που δεν έχει διαρρεύσει ακόμα, λέγεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα θα υποθούν εκεί σε ένα βίντεο έκπληξη. Από ξένους ηγέτες που μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι να πούμε τώρα. Η μεγαλύτερη στιγμή για μένα για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η στοιχομηθεία που είχε με τον Πάπα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Για αυτά που είπε ο Πάπας. Ναι. Δεν έχουν πει ποτέ για κανέναν άλλον. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι πραγματικά ηγέτης. Είναι πραγματικά ηγέτης. Είναι ένας άνθρωπος που νοιάζεται για το λαό του. Νοιάζεται για το λαό του.
1: Μακάρι να πάρει
0: όλα καλά. Νοιάζεται για την καρέκλα του. Νοιάζεται και για το λαό του. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος στην καθημερινότητά του.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Το 23 τους είπε ότι μετά την κάλπη δεν υπάρχει γυρισμός. Θα γίνει αυτό και αυτό. Και... δεν έχει πέσει έξω σε τίποτα. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει.
1: θα τα δούμε και στην πράξη, θα ακούσουμε και τι έχει στο μυαλό του, τι διορθώνει, τι συνεχίζει. Ευχαριστώ που τα είπαμε, κύριε Μουργή.
0: Το, το πλέον ευχάριστο είναι οι νέοι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν, είναι το αύριο.
1: Για να τους δούμε όμως,
0: είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Και με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει περίπτωση να γαλουχηθείς με τις αξίες αυτού του ανθρώπου και της αριστεράς και να καταλήξεις συντενικές. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρίκη, που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4. Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
3: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
2: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
3: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
2: Ταξίδια.
3: Προϊόντα τεχνολογίας.
2: Ποδήλατα.
3: Εισιτήρια.
2: Δωροεπιταγές.
3: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
2: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πέραν του δικού του κομματιού, να πω του γενούς αυτού που από τον ίδιο ξεκινά, ο ίδιος διαμορφώνει, έχει και άλλα κομμάτια. Δεν με λίγο πριν το πώς το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω αν θα προσθεθούν και άλλα της ευρύτερης αριστεράς, της εσωκοινοβουλευτικής ή εξωκοινοβουλευτικής. Πάω στην πρώην αναπληρώτρια υπουργό, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς στην Αχαΐα, την κυρία Σίανα Γνωστοπούλου. Από πολύ παλιά έχουμε μοιραστεί, η ίδια έχει μοιραστεί απόψεις γι' αυτό. Να το εγχείρημα απόψε φτάνει στην ολοκλήρωσή του με την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
9: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πού έχει φτάσει η σκέψη σας σήμερα, γιατί είχατε κάποια ένσταση από την αρχή, τι είναι αυτό, γιατί τώρα, γιατί έτσι, πού έχετε φτάσει?
9: Εγώ προσωπικά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί δεν είμαι ούτε ποδοσφαιριστής ούτε μπασκεμπολίστας για να παίζω τη μεταγραφή μου. Είμαι βουλεύτρια ενός κόμματος και χρόνια άνθρωπος της αριστεράς. Εκεί παραμένω. Το τι θα γίνει στη συνέχεια θα το δούμε. Τώρα ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως παραμένω βουλεύτρια ενός κόμματος. Και ο βουλευτής πρέπει να σέβεται το κόμμα στο οποίο είναι, καταρχάς.
1: Αναφέρεστε στην Νέα Αριστερά.
9: Ναι, ναι.
1: Το λέω
9: όταν έχεις φύγει από ένα κόμμα λόγω ηθικής απαξίωσης και πολιτικής, εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη και όλα αυτά που έγιναν, προσπαθείς να φτιάξεις κάτι άλλο, είσαι υποχρεωμένος, όσο είσαι βουλευτής αυτού του κόμματος, να μιλάς για αυτό το κόμμα. Στη δικιά μου ηθική δεν μπορείς να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να μιλάς για ένα άλλο ταυτοχρόνως.
1: Άρα δεν σας αφορά το κάλεσμα το χθεσινό του Σακελαρίδη, όσοι είναι από εσάς, να ανεξαρτοποιηθείτε, να το πράξουν άμεσα? Δεν σας αφορά ως βουλευτρία?
9: Όταν θα αποφασίσω να ανεξαρτητοποιηθώ ή να φύγω από την πολιτική σκηνή, την κεντρική, από την πολιτική σκηνή δεν πρόκειται να φύγω ποτέ μου, είμαι από τα 18 μου.
1: Ναι.
9: Από πολιτική διαδρομή εννοώ, θα το πω εγώ ίδια. Δεν μπαίνω σε αυτό τον πυρετό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ποιος θα πάει με ποιον, γιατί θα πάει, αν θα τον πάρει, αν δεν θα τον πάρει. Ο κόσμος ζητάει ενότητα, ζητάει να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω. Αυτή η ενότητα, πρέπει σε αυτή την ενότητα να μπορώ να συμβάλλω. Αν δεν μπορώ να συμβάλλω, δεν είναι δικό μου το θέμα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι ακροατές μας θα αναρωτιόνται, γιατί γνωρίζουν την πορεία σας, ότι είχατε πάντοτε μια καλή σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
9: Και ο ίδιος
1: σας εκτιμούσε, δύο φορές υπουργός στο παιδείας, στο εξωτερικών. Άρα δεν έχετε κάτι μαζί του, το εξηγώ ή
9: όχι,
1: το θυμίζω?
9: Προς Θεού καθόλου, και δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να έχω εναντίον οποιοδήποτε συντρόφου μου ή συντρόφη σας, νυν ή πρώην. Ποτέ δεν θα πω, πολύ περισσότερο για τον Τσίπρα, έχουμε συμπορευτεί. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν ο καλύτερος διάβλος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, για τις αξίες του, για τις αρχές του, πήραμε κυβέρνηση. Δεν είμαι σε αυτό, δεν έχω προσωπικό θέμα κανένα. Ο όλος τρόπος δεν με βάζει μέσα.
1: Διαπιστώνω, ομολογώ και σας το μεταφέρω ευθέως, γιατί πάντα μιλάμε ανοιχτά.
9: Ναι,
1: ναι μεν μια προσωπική σχέση, αλλά μια πολιτική εγκράτεια προς τον κύριο Τσίπρα εκ μέρους σας.
9: Μια πολιτική περίσκεψη. Περίσκεψη.
1: Τι σας προβληματίζει?
9: Είμαι σε ένα άλλο κόμμα. Δεν έχουν εκλειθεί κόμματα. Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας με όλο τον τρόπο, με όλους τους τρόπους, συγγνώμη. Το που θα συμβάλλει ο καθένας, όχι ως άτομο, δεν μπορώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ μετά από μια διαδρομή όχι σπουδαία στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν είναι αυτό, αλλά μια πολιτική διαδρομή από τα 18 μου, δεν μπορώ να μπω σε κλωτσοπατινάδα ποιος θα γίνει βουλευτής και ποιος δεν θα γίνει. Δεν είναι αυτό, δεν ήταν αυτή η φιλοδοξία της ζωής μου. Κοιτάω με περίσκεψη τι γίνεται, καταλαβαίνω το αίτημα της κοινωνίας για ενότητα, αλλά αυτή η ενότητα, αν εγώ μπορώ να συμβάλλω με αυτή τη διαδρομή που έχω, την όποια διαδρομή, να το δω. όσο δεν μπορώ να συμβάλλω, δεν μπορώ να μιλήσω για ένα άλλο κόμμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ανεξαρτήτως των προσωπικών.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω, θα παρακολουθήσετε μεν την εκδήλωση σήμερα στο Θησίο. Δεν θα είστε παρούσα εκ των πραγμάτων, γιατί είστε βουλεύτρια σε ένα άλλο κόμμα και δεν θα πάτε σε ένα άλλο. Ναι. Ναι.
9: Εκ των πραγμάτων, δεν θα είμαι.
1: Από την άλλη, κυρία Υπουργέ, δεν βλέπω να αποκλείεται εκ μέρους σας, επί προσωπικού, μία κοινή γραμμή πλεύσης ή συνεργασία αύριο με τον κύριο Τσίπρα και το νέο του κόμμα. Δεν το άκουσα μέχρι τώρα να το λέτε.
9: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή είμαι και ιστορικός, ο χρόνος φέρνει πολλά γυρίσματα. Ναι. Δεν αποκλείω τίποτα. Δεν είμαι από αυτούς, άλλωστε και στο κόμμα μου λέω ότι οι συνεργασίες πρέπει να είναι στρατηγικός στόχος, με μέθοδο, με πολιτική ουσία, προγραμματική ουσία, χωρίς να αποκλείω και το κόμμα Τσίπρα, χωρίς να το αποκλείω καθόλου, με όλο ό,τι θεωρείται προοδευτικός, αριστερός, κεντροαριστερός χώρος, αρκεί να μπαίνει και ένα στίγμα του χώρου που έχω υπηρετήσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου, εκεί που έχω λειτουργήσει.
1: Πάνω από λοιπόν... αυτό, ναι.
9: Ναι.
1: Πήγα να ρωτήσω αν πάνω από το προσωπικό σκεπτικό, την πορεία σας, την οποία θέλετε να τιμάτε, το κόμμα με το οποίο είστε επίσης να τιμάτε, δεν προτάσετε εκ μέρους σας η πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή να φύγει τούτη η κυβέρνηση.
9: Βεβαίως.
1: Να φύγει τούτος ο Πρωθυπουργός.
9: Βεβαίως, αν κληθώ να συμβάλλω με τη διαδρομή που κουβαλάω, γιατί δεν είμαι μία Σίανα Γνωστοπούλου που θέλει πάση θυσία να είναι βουλευτής. Εμένα με τίμησε η Αχαΐα 3 φορές και θεωρώ στο βαθμό που μπόρεσα να την έχω τιμήσει κι εγώ. Δεν παίζεται λοιπόν το αν θα είμαι βουλευτής εγώ. Από πολλές θέσεις μπορώ να στηρίξω ένα εγχείρημα και ενότητας και ανατροπής του Μητσοτάκη, και από το κόμμα μου μπορώ να το στηρίξω. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες αύριο. Δηλαδή, ας βγάλουμε το προσωπικό, ας μη θεωρεί ο καθένας τον εαυτό του αναντικατάστατο σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να δώσει από πολλά, από πολλές θέσεις μάχη. Όχι όμως από θέση να διαπραγματευτώ το αν θα είμαι βουλευτής αύριο ή όχι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, νομίζω ότι και η Αχαΐα το ξέρει. Από τα 18 μου ήμουνα στην πολιτική, θα είχα πάει σε άλλο κόμμα αν ήθελα πάση θυσία να είμαι βουλευτής, αν αυτό ήταν το όνειρο της ζωής μου. Βεβαίως όμως θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις όπως πάντα να μην έχει δεξιά η χώρα, γιατί είδαμε το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το στρατηγικό σχέδιο το ακολουθεί με συνέπεια. Αυτό το σχέδιο πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο άλλο στρατηγικό σχέδιο. Μπορώ να συμβάλλω με τις μικρές μου δυνάμεις? Είμαι σε ένα πολύ μικρό κόμμα, πάρα πολύ μικρό κόμμα. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ και νομίζω ότι και από αυτή τη θέση, την πολύ μικρή πια, στην Αχαΐα έχω τα μάτια μου συνέχεια. Συνέχεια, από το πρωί ως το βράδυ, που είναι και ο τρόπος που πρέπει να λειτουργήσω. Αν μπορώ λοιπόν αυτό να συνεχίσω να το κάνω, να το κάνω. Αλλά όχι να μπω σε κλωτσοπατινάδα, ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει, ποιος θα κάνει. Σας λέω, υπάρχουν πολλές θέσεις κανείς να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ξεκάθαρο όλα αυτά και χαίρομαι. Σας ευχαριστώ που τα είπαμε. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις προδιαγράφονται ή τέλος πάντων θα καταγραφούν και θα χρειαστεί να έχουμε και πάλι επικοινωνία. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
9: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Sky 89,4.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα πολιτικά, αφήνουμε πίσω μας τις εξελίξεις στην αριστερά σήμερα, για να δούμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Εγώ τα κρίνω ενδιαφέροντα. Το τελευταίο έχει να κάνει πάλι με τον πρωτογενή τομέα, όπως και χθες τον αναδείξαμε σε ό,τι αφορά την εκτινοτροφία και τις αποζημιώσεις, για να έρθω τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το είπαμε και χθες και προχθές ότι το 2028 οι νέοι δήμαρχοι και οι νέοι περιφερειάρχες θα εκλεγούν υποχρεωτικά από την πρώτη Κυριακή. Βέβαια αυτό σε κάποιους δήμους συμβαίνει, αρκεί κάποιος εκ των υποψηφίων να έχει αέρα εκλογικό και να μην χρειάζεται επαναληπτικό γύρο. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, για τη λειτουργία των δήμων, των υπηρεσιών τους και τους δημότες, έχει να κάνει και ο τρόπος που πλαισιώνει τον τρόπο λειτουργίας των δήμων, οι οποίοι είναι σε πολλά πράγματα δίσκαμπτοι, υποχρηματοδοτημένοι, και τέλος πάντων δεν κάνουν αυτό για το οποίο υφίσταται. Ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και δήμαρχος Ερημάρθου της Καλανδρίτσα, ο κύριος Όδωρος Μπαρίς, είναι κοντά μου, ο οποίος δεν ήξερα, αλλά σήμερα διάβασα ότι συμπληρώνει 7 χρόνια δημαρχίας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλο και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν συγκυρώνουμε 7, συγκυρώνουμε το Σεπτέμβρη. Απλά ναι. 26 Μαΐου του 19 ήταν η μέρα εκλογών, όπου αυτό. Κερδίσαμε τις εκλογές και η ομάδα μας σε εργασία για τον Δήμαρχο ανέλαβε τις τύχες του Δήμου Ερημάνθου. Οπότε όντως είναι μια ξεχωριστή μέρα για εμάς.
0: Να είναι και να παραμείνει, γιατί ξέρω ότι το παλεύετε, με όλο το σεβασμό και απέναντι στον κάθε αντίπαλό σας εκεί στην περιοχή του Ερήμαρθου, αλλά μιλάω μαζί σας και σας εύχομαι. Είστε από τους λίγους δημάρχους.
1: Ένα σχόλιο ακόμα, επιτρέψτε μου, όλο το σεβασμό γενικώς σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και ιδιαίτερα με αυτούς που ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, με όποιο τρόπο και να ασχολείται κάποιος με τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η προσφορά του και γι' αυτό τιμώ όλους τους αυτοδιοικητικούς, γιατί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα, με όλα τα προβλήματα μάλλον που ταλανίζουν κάθε περιοχή, ανεξάρτητα αν είναι δικαιοδοσία του να τα αντιμετωπίσει. Άρα αξίζουν, πιστέψαμε, το σεβασμό όλοι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Είστε από τους λίγους δημάρχους που δεν έχετε βιώσει, θα το πω ευθέως γιατί είναι και έτσι, δεν είναι μόνο έτσι, τα παιχνίδια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, οι συμφωνίες, τα πολλά έξοδα, οι αναγκαστικές συνεργασίες, γιατί όταν ταχνώ τα δύο υποψίων δημάρχων ή παρατάξεων δεν ταιριάζουν, αγαπητέ μου δήμαρχε, δεν ταιριάζουν, τώρα πως ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα ταιριάζουν, σε καλό δεν έχει βγει πολλές φορές. Έχετε εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Είναι θετικό, είναι το ερώτημά μου, το ότι πλέον όλοι οι δήμαρχοι, μα όλοι, σε όλη την Ελλάδα θα εκλέγονται υποχρεωτικά από την πρώτη Κυριακή?
1: Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα σας πω και την προσωπική μου άποψη. Η αλήθεια είναι ότι, το είπατε κι εσείς στον πρόλογό σας, ότι έχουμε δει περίεργα πράγματα να συμβαίνουν μέσα σε μια εβδομάδα, σε 5 μέρες. Και αυτό όντως προβληματίζει, γιατί κάθε θεσμός πρέπει πραγματικά να υπάρχει και να υπάρχουν μάλλον εκείνες οι δικλείδες, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται παρενέργειες και να μην αντίκειται στην συνταγματική θεώρηση των πραγμάτων. Έχουμε δει όντως, δηλαδή, ανάμεσα στις δύο Κυριακές να υπάρχουν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά συμμαχίες που ανίερες, που δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει, και περίεργα πράγματα. Όμως επιτρέψτε μου ότι ίσως αυτό το εξάλλου υπάρχει και το δεδομένο ότι υπάρχει κυβέρνηση, εθνική κυβέρνηση μπορεί να εκλέγεται και με ποσοστό και χαμηλότερο του 42%, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Νομίζω ότι και αυτός ο τομέας θα μπορούσε να δουλευτεί σε εισαγωγικά λίγο περισσότερο. Δηλαδή να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε και τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ταυτόχρονα έχει την υψηλότερη ισχυρή νομιμοποίηση η δημοτική, η περιφερειακή αρχή. Επομένως, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ή το σωστό βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή και ο δεύτερος γύρος είναι προβληματικός και θα έπρεπε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται και να υπάρχουν όμως εκείνες οι δικλείδες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις που περιγράψαμε και εσείς και εγώ στην αρχή της ομιλίας μας. Ίσως όμως σε κάποιες λίγες, πολύ λίγες περιπτώσεις να μην γινόταν και διαφορετικά. Δηλαδή πιθανόν και με αυτόν τον τρόπο τώρα ίσως να δημιουργηθούν κάποιες ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν ίσως με μεγαλύτερο, με πιο λεπτομερή εξέταση των ζητημάτων να προβλεφθούν. Βέβαια αυτό θα μου πείτε προτείνετε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν απόψεις οι οποίες θα μπορούσαν να καλυτερεύσει αυτό το πράγμα.
0: Έρχομαι τώρα... Έρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία επισημαίνονται και από εσάς τους δημάρχους και από τους περιφερειάρχες. Αλλάζει κάτι προς το καλύτερο με την νομοθετική παρέμβαση Λιβάνιου, της κυβέρνησης δηλαδή, που έχει δοθεί για διαβούλευση?
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι στη θετική κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα θα πούμε το γεγονός ότι κωδικοποιείται η νομοθεσία σε ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Και αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση. Δηλαδή μπορούμε, υπάρχει όπως λέτε πολυνομία, υπάρχουν όλα αυτά που ταλανίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Υπάρχει λοιπόν ένα μάζεμα, ένα συμμάζεμα, το οποίο βεβαίως είναι θετικό. Υπάρχουν κάποια προσπάθεια να αποσαφινιστούν οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες που έχουν οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης και σε σχέση βέβαια και με το κεντρικό κράτος. Αυτά όλα είναι σε θετική κατεύθυνση. Ακόμα. Υπάρχουν ζητήματα που ρυθμίζονται, που έχουν επισημανθεί και από την ΚΕΔΕ και από τη ΣΠΕΔ, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και σχετικές ρυθμίσεις, και αυτά σε ένα σημαντικό βαθμό αντιμετωπίζονται. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο, γιατί επιμέρους μπορεί να βρεις πολλά θετικά και αρκετά και κάποια αρνητικά. Ένα βασικό όμως, το οποίο δεν το λαμβάνω υπόψη και είναι εκεί που υπάρχει και βασική ένσταση των αυτοδιοικητικών, είναι σε ένα δεσμευτικό μηχανισμό αντίστοιχων πόρων. Δηλαδή να υπάρχει η μελέτη η οποία να καταδεικνύει το ελάχιστο που χρειάζεται ένας δήμος ή ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργήσει και να εξασφαλίζονται οι αντίστοιχοι πόροι, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία συνεχώς να περιμένουμε κάποιο πρόγραμμα, να ζητούμε, άλλες φορές να ικανοποιείται, άλλες φορές να μην ικανοποιείται και να βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πρόβλεψη για την συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Δηλαδή έχεις ένα κλειστό γήπεδο, ένα γυμναστήριο ή έχεις τόσα χιλιόμετρα οδοποιίας, δημοτικής οδοποιίας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτικό το οποίο ετήσια να εμπλουτίζεται προκειμένου να μπορούν να συντηρηθούν οι υποδομές μας σε οποιοδήποτε, όπως είπα προηγουμένως, τομέα αναφερόμαστε, και είναι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή είναι κάτι αφηρημένο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ζητούσαμε και δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη και μάλιστα υπάρχει ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης το οποίο αναφέρεται, που ήρθε να δώσει μια απάντηση σε αυτό, αλλά το τέλος τοπικής ανάπτυξης ειδικά στην περιφέρεια μάλλον θα μεγαλώσει ακόμα το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, γιατί όπου δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά θα είναι πολύ πιο μικρά σε σχέση με τα αστικά κέντρα.
0: Κρατάω πάντως, γιατί έχει τη σημασία του, δεν το λέω φιλοκυβερνητικά, το λέω γιατί κάθε τι το οποίο έρχεται ως καινούργιο και κάτι διορθώνει, κύριε Μπαρή, καλό είναι που το διορθώνει. Γι' αυτό και το αναφέρω.
1: Ξέρετε, πάντα το λέμε ότι είναι μια αλλαγή. Την περιμέναμε πιο γενναία στη λογική που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά ναι, δεν πάβει να υπάρχει και δουλειά πίσω από αυτό και κάποιοι άνθρωποι εργαστεί. Και σας είπα ότι έχει και τα θετικά του στοιχεία.
0: Ευχαριστώ. Μακάρι στην πράξη θα φανούν όλα αυτά. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Και πάλι ευχαριστώ.
1: Κάποτε είχα ρωτήσει έναν υπουργό που είχε κάνει μια αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρομαι σε Καποδίστρια, Καλλικράτη και σε αυτού του τύπου τις μεταρρυθμίσεις, και όταν ρωτήθηκε εάν είναι επιτυχημένο το εγχείρημα και με εάν κρατήσει στον χρόνο θα είναι επιτυχημένο. Εάν δεν διατηρηθεί και αλλάξει με την πρώτη ευκαιρία, κάτι δεν έγινε σωστά.
0: Άλλωστε ζούμε σε μια χώρα, κύριε Δήμαρχε, που νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο πρωτογενή τομέα. Χθες θίξαμε το θέμα των κτηνοτροφικών αποζημίωσεων. Έρχομαι σε κάτι πιο ελπιδοφόρο, γιατί έχει να κάνει με τους παραγωγούς λαδιού σε όλο το νομό, από την Αιγύρα μέχρι κάτω το Μετόχι και την Καλογρία. Πλούσια, πλουτοπαραγωγική, ελαιοπαραγωγική περιοχή. Τι επιχειρείται? Επιχειρείται για πρώτη φορά το αχαϊκό ελαιόλαδο να πιστοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία και από την Ευρώπη, να γίνει pop. Και αυτό τι βοηθά? Τις τιμές, την ποιότητα, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και γενικότερα τη διάθεση. Με τον κύριο Δημήτρη Διαγεωργόπουλο θα μιλήσουμε. Αν το ονοματεπώνυμό του σας παραπέμπει σε κάτι άλλο, αυτός είναι, αλλά δεν μιλάει με την κομματική του ιδιότητα ως συντονιστής του κόμματος Κασελάκη στην Αχαΐα, αλλά ως ελαιοπαραγωγός που και χθες το βράδυ στο Αίγιο και προημερών στη Χαλανδρίτσα, αλλά και αλλού, γίνεται μια προσπάθεια και μέσω του επιμελητηρίου να περπατήσει όλο αυτό, και φαίνεται ότι θα περπατήσει. Τι κάνετε, κύριε Διαγεωργόπουλε?
3: Καλά είμαι, καλησπέρα σε εσάς τους ακροατές. Μέρα που είναι λοιπόν, δεν θα μιλήσω για την πολιτική και για την εξέλιξη που έχουμε και σήμερα και αυτό που ακούστηκε νωρίτερα στην εκπομπή σας. Θα περιοριστούμε στο ελαιόλαδο. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι χθες έγινε η τελευταία προβλεπόμενη συνάντηση παραγωγών στο Αίγιο και αυτοί πάρα πολύ επιτυχημένοι. Έχουν προηγηθεί περίπου 7-8 στην έδρα του επιμελητηρίου στην Πάτρα. Φυσικά επίσης πολύ επιτυχημένοι ήταν στη Χαλανδρίτσα τις 10 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, και την προηγούμενη Τετάρτη στην Κάτω Αχαγιά. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι παραγωγοί, επικοινωνήθηκε μεταξύ όλων αυτών. Δεν είναι μόνο παραγωγοί, είναι και ελαιοτριβείς, είναι και τυποποιητές και έμποροι, οι οποίοι εμπλέκονται στην αλυσίδα του ελαιόλαδου. Τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε, όπως είπατε, την πιστοποίηση για το POP ή για το PUGUE ελαιόλαδο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έχουν την ίδια αξία, μερικές διαφορές μεταξύ τους, τα οποία θα αποφασίσει στη συνέχεια η ομάδα των παραγωγών ποιο από τα δύο θα προωθήσει. Η προσπάθεια αυτή λοιπόν προβλέπει, για να ξεκινήσει, για να υπάρξει εφετηρία, προβλέπει την ίδρυση μιας βασικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, και αυτό κάνουμε. Μέχρι τις 12 του επόμενου μήνα, μέχρι τις 12 Ιουνίου, ελπίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων παραγωγών για να γίνει η τελική σύσταση της εταιρείας. Φυσικά έχει προηγηθεί μια πρώτη ομάδα περίπου 30 που έχουμε υπογράψει, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, που έχουμε υπογράψει την ίδρυση της εταιρείας και διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτό το σκέλος. Περισσότερο μας ενδιαφέρει ο σκοπός και ποια είναι η αξία που θα προσθεθεί στο προϊόν. Μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο γενικότερα, περίπου στο 70% εξάγεται χύμα. Αυτό σημαίνει ότι το παίρνουν κάποιοι έμποροι του εξωτερικού, κάποιες εταιρείες, κυρίως ιταλικές, αλλά όχι μόνο, το τυποποιούν, βάζουν τη δική τους σφραγίδα πάνω, τη δική τους υπεραξία και την εισπράττουν, εννοείται, όλοι. Εμείς πουλάμε στις κατώτερες τιμές της αγοράς. Αυτό λοιπόν πάμε να το ανατρέψουμε. Έχουν προηγηθεί και άλλες περιοχές, όπως είναι η Μεσσηνία, η Κρήτη κτλ. Και έχουν αποκτήσει αυτή την αξία με το POP. Αυτό λοιπόν θα ελπίζουμε, θα το καταφέρουμε, να το πετύχουμε και στην Αχαΐα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το επιμελητήριο, έφτασε πλέον στα χέρια των παραγωγών και πλέον η παραγωγή από εδώ και πέρα, αυτά τα ιδρυτικά μέλη τα οποία ελπίζουμε να προσεγγίσουν ή να ξεπεράσουν και τον αριθμό των 100, θα πάρουμε τη δυνατότητα αυτή να την προχωρήσουμε.
0: Γιατί δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα αυτό, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα αυτό?
3: Θα σας απαντήσω τι νομίζω ότι έφταιξε. Δεν είχα ξαναπροσπαθήσει, δεν ήμουν ποτέ πάλι στο παρελθόν σε μια ανάλογη προσπάθεια για να σας πω τι δυσκολίες προέκυψαν. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι που έχουν μεγάλη πρόσβαση στην αγορά ήταν βολεμένοι, επιτρέψτε μου τον όρο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. γιατί είναι μέσα σε αυτούς που αγοράζουν χήμα από τους παραγωγούς, άρα στις κατώτερες τιμές. Και αυτοί έχουν διαχειριστεί το προϊόν μέχρι σήμερα, παίρνοντας την υπεραξία. Με αυτό λοιπόν προσπαθούμε, γι' αυτό η προσπάθεια γίνεται με τους παραγωγούς, αυτό να το γυρίσει στους παραγωγούς. Και να διευκρινίσω και κάτι που είναι ένα εύλογο ερώτημα σε πολλούς παραγωγούς. Αυτή τη στιγμή θα μπουν από την ΕΧΑΗΑ, ας προσθέσουμε 100 παραγωγοί στην εταιρεία. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν δεν θα έχουν τα ίδια ωφέλη. Εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές της παραγωγής και της τυποποίησης, θα έχουν ακριβώς την ίδια, το ίδιο όφελος. Οπότε λοιπόν είναι για όλους τους παραγωγούς, μικρούς ή μεγάλους, αυτή η προσπάθεια. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν άξιοι παραγωγοί μέσα και έμποροι και τυποποιητές που έχουν μεράκι, έχουν θέληση και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσουμε το επιμελητήριο.
0: Όπως το λέτε, όπως το λέτε, μην ευχαριστήσετε τώρα, γιατί είναι πιο σημαντικά τα ερωτήματα που θέτω εγώ από να πάμε σε ευχαριστίες τώρα.
3: Συνδέεται με το ερώτημά σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, συνδέεται με το ερώτημά σας, γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα. Σήμερα λοιπόν ένας φορέας όπως το επιμελητήριο.
0: Είναι καλό όχημα. Είναι καλό όχημα,
3: πήρε μία πρωτοβουλία και μας την έδωσε.
0: Καλά, και καλά έκανε και πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Απλά το ερώτημά μου είναι αν αυτό περπατήσει και γίνει, αν το αχαϊκό ελαιόλαδο γίνει pop, υπάρχουν τα υπόλοιπα εργαλεία ή χρηματοδοτήσεις, γιατί απαιτείται χρήμα για τυποποίηση, για marketing, για εξαγωγή. Έτσι να δώσουμε και αυτή την εικόνα.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ήταν και η πρώτη και ουσιαστικότερη παρέμβαση που έκανα εγώ προσωπικά ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ωραία, πήραμε το pop, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και εκεί λοιπόν έχουμε καταθέσει την πρόταση να δημιουργηθεί μια συστάδα επιχειρήσεων, δηλαδή όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν ένα συνεργατικό σχήμα μεταξύ τους. Διεθνώς ισχύει ο όρος του κλάστερ. Να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα κλάστερ που θα πάρει και θα προχωρήσει αυτή την, θα κάνει την εμπορική διαχείριση αυτής της δουλειάς. Ένας έμπορος δηλαδή διευρυμένος θα είναι αυτή η εταιρεία, αυτή η εταιρεία που δημιουργούμε η μη κερδοσκοπική.
0: Το τέλος χρόνου.
3: Το προβλέπουμε αυτό το καταστατικό. Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά όταν πλέον κουμπώσει το πράγμα, οριστικοποιηθεί. Έτσι, κύριε Δήμαρχε Γιώργο.
3: Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ εγώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Sky 89,4.
0: Θα σας αφήνουμε εδώ, θα είμαστε, να είμαστε καλά, 12 και κάτι αύριο το μεσημέρι στον Sky. Καλό μεσημέρι.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.